0: βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, πονάς από Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζιταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες, Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Τρέχω, τι έγινε?
13: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
14: Ποιος?
13: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
14: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
13: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
14: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
13: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση Σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθεμ Σουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης.

στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
12: Και τώρα θα μάθουμε.
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
15: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
16: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
17: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
18: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
19: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
20: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
12: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
19: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
21: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
22: Σιγά τα αίματα, καλέ.
23: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
24: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
25: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
26: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
27: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Focus FM 103,6, αλλά και στο ραδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026, και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48 και 4 το Viber. Για να στείλετε τις καλημέρες σας. Βλέπω έχει αλλάξει το Viber, έχει κάνει αναβάθμιση και... Όχι κάτι δραματικό, αλλά... Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κατατόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 75%. Με 23 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 62%. Αναμένουμε μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όπως βλέπω. Θα έχουμε βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στο Ιόνιο αλλά και στα Ηπειρωτικά. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ πρέπει να βρέξε. Και πρέπει να βρέξει στο κέντρο, αυτή είναι η πλάκα. Γιατί όταν βγήκα από το σπίτι να πάρω το αυτοκίνητο ήταν όλα μια χαρά. Και όταν ήρθα εδώ πέρα στο κέντρο βλέπω παντού νερά, λέω τι έγινε. Εμάς εκεί που μένω δεν μας έπιασε.

Καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Ντίνα καλημέρα από την Πρωτεύουσα. Καλημέρα στον Πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία του Παντοδύναμου Θεού. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό συννεφιασμένη Τετάρτη, με υγεία λέει και καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Σούλα, όμορφη μέρα λέει να έχουμε με υγεία. Καλημέρα στη Μαρία, εύχομαι η μέρα λέει να περάσει ήσυχα και με υγεία. Η Μαρία από τις Οικές, μακάρι. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κίλκες. Ο Σταύρος από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών, να... ωραίο έτσι σκίτσο, είναι ένα κουνούπι και μία μύγα, όπου νυχτερινή βάρδια πιάνουν τα κουνούπια, πρωινή βάρδια πιάνουν οι μύγες. Τραγικό πραγματικά. Κώστας, Σταύρο, σου συμβαίνει και εσένα αυτό, να έρχονται μπροστά εκεί πέρα μύγες, κουνούπια στο λεωφορείο μέσα, 12 μέτρα λεωφορείο και αυτά να έρχονται εκεί πέρα μπροστά? Συκτήρ δηλαδή, δεν υπάρχει. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλό φθινόπωρο λέει, δεν ξέρουμε με ποια εποχή θα ξυπνήσουμε. Έχει δροσούλα όμως, είναι ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχει έτσι μια ωραία δροσούλα, έξω δεν κάνει κρύο, για όνομα του Θεού, αλλά έχει μια ωραία δροσούλα. Καλημέρα στη Φλόρινα με 14 βαθμούς Κελσίου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα στην Περσεφόνη, η συνήθεια που έχει είναι λατρεία η εκπομπή σου, έτσι είναι, ναι. Θα πάτε για αποτοξίνωση μετά. Καλημέρα στο Φίλιππα, καλημερίζει όλο το ακροατήριο. Καλημέρα στο Βασίλη. Έχω να πω λέει στην κοπελίτσα στα Γιάννενα να μην ανησυχεί, στο τέλος της επόμενης τετραετίας που διεκδικεί αυτοδύναμη η Νουδό θα έρθει η ανάπτυξη. Μην ανησυχείτε καθόλου λέει, στο τέλος του 2150 θα έχουμε πλησιάσει τους μισθούς της Ένωσης. Καλά κάνουν, ξαναψηφίστε. Θα τους ξαναψηφίσουν, εμείς στεναχωρούμε. Ναι, πραγματικά θα τους ξαναψηφίσουν, δεν υπάρχει. Καλημέρα στο Γιάννη, Εύωσμο λέει και το βράδυ έβρεξε και τώρα βρέχει. Α, βρέχει τώρα στον Εύωσμο, παιδιά. Στο κέντρο πάντως δεν βρέχει. Καλημέρα στον Εύωσμο, καλημέρα. Μάλλον η βροχή έφυγε από το κέντρο και πήγε στον Εύωσμο. Καλημέρα στον Νίκο από τον Ούρντιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα και στον Ιδωμενέ. Η θάλασσα είναι ακόμα κρύα, αλλά είναι κάτσε καλά, λέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβε να ζεσταθεί. Δε εκεί που λες ότι πάει να ζεσταθεί λιγάκι, εκεί πέρα ξαφνικά κρυώνει ο καιρός, πάει. Όμως για πάμε να το δούμε αναλυτικά, να δούμε πώς θα ξεκινήσει καιρικά η μέρα μας και να επανέλθουμε.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιόνιο αλλά και άλλες υπηρετικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει λίγο σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρειο υπηρετικά θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται να είναι γενικά έθριος ο καιρός και μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα έχουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρια, ενώ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιο με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι προς το απόγευμα περιμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν θα είναι λίγο περίεργο το σκηνικό του καιρού σήμερα, αλλά εντάξει. Καλές θερμοκρασίες, μέχρι 32 η μέγιστη εδώ στην πόλη.

Η Ντίνα λέει αυτή τη στιγμή βρέχει στις δυτικές συνοικίες. Μάλιστα, έφυγε από το κέντρο η βροχή, πήγε εκεί πέρα, πήγε στα δυτικά. Να κάνουμε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Έχετε λίγο δροσούλα. Καλά είναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Στα Μέγαρα, από ό,τι βλέπω από την φωτογραφία που μου στέλνει ο Παναγιώτης, αραιή συννεφιά έχει. Ανατέληκε ο ήλιος σιγά σιγά. Ωραία είναι, ωραία είναι. Άλλωστε σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης αλλά και της ξηρασίας, οπότε ίσως γι' αυτό βρέχει. Για να καταπολεμήσουμε την ξηρασία. Βέβαια, την ξηρασία δεν μπορούμε να την καταπολεμήσουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι ξεροκέφαλοι και δεν αλλάζουν άποψη και γνώμη όταν τους δείχνεις την αλήθεια, αλλά δεν έχει να κάνει. Εκεί πέρα η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, νομίζω. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Σαν σήμερα το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνέζ από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Σαν σήμερα το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φιλαθλοί και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι συνιστημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σαν σήμερα το 1972, πέντε άντρες λαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2012, μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα.

Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1898 έρχεται στη ζωή ο Μαουρίτς Κορνέλης Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας, ο οποίος αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60, όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. Σαν σήμερα το 1920 έρχεται στη ζωή ο Φρανσουά Ζακόπ, βραβευμένος με Νόμπελ, Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. Ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Ken Loach. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός μόδιστρος Τζιαφράνκο Φερέ, ενώ σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης αλλά και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Ιούνιου, τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Γιάννη. Μήπως έχεις λέει κανένα κονέ με τα τουρκικά μεσητικά να αγοράσουμε τίποτα? Στην Τουρκία να αγοράσουμε? Δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω κονέ. Ή εκτός άμα θέλετε να αγοράσετε στη Θράκη αυτά που πουλάνε. Συμβαίνει και αυτό, δηλαδή τουρκικά μεσητικά τα βλέπουμε να έρχονται εδώ πέρα στη Θράκη για να ψάχνουν σπίτι. Τα λέει ο Πεσιρίδης, αλλά...

Τετάρτη σήμερα και ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και είμαστε στα μέσα της εβδομάδος. Και όσο πλησιάζουμε έτσι, βαθαίνουμε προς το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, τόσο περισσότερο έρχεται αυτή η αγανάκτηση του να σηκωθούμε, να φύγουμε, να πάρουμε την άδειά μας κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε λεφτά να πάμε διακοπές, καταλαβαίνετε. Είναι... ένας στους δύο φέτος δεν θα πάει διακοπές. Ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα. Να δουλεύεις όλο το χρόνο για να πληρώνεις τους λογαριασμούς και, και τους φόρους και όλα τα χαζά που μας έχουν επιβάλει και να μην μπορείς να πας 5 μέρες να ξεκουραστείς. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε μετέπειτα με όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος, που μπαίνει το πλαφόν και για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλειπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπαρθολομέος Ερντογάν για τη Χάλκη. Τέιλορ Σουίφτ, 7 αλλαγές στην pop κουλτούρα. Πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Κινηματογράφος, ο Καποδίστριας πάει Λονδίνο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ και ρυθμίσεις κερδών, και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια κάρτες. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Καταφύγει ευεξίας. Η γενιά Z πληρώνει αδρά για λίγες ημέρες σιωπής. Νέα εποχή στην ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα νότια προάστια. Όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικοκτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Εφημερίδα Καθημερινή, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες του Ορμού. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλαφών στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου 2026. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους στο δημοσίο, τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελα στην Κύπρο. Η ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Donald Trump. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν αγεφύρονται σε αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Κατασκευές, επισυντισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά σε εκατοντάδες χώρους δουλειά στο απεργιακό κάλεσμα για τις 24 του Ιούνιου. Εργατικό κέντρο Ευβοίας, κατέπεσαν οι δόλιες μεθοδεύσεις, παραμένει στα χέρια των εργατών. Αυτοαπασχολούμενοι μικροί, κινητοποίηση σήμερα για το εισόδημα ενάντια στη φορολογιστία. Νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιλαϊκές προσαρμογές για πιο εχθρικό κράτος. Εφημερίδα Κόντρα, όλες οι ρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόχους. Τσίπρα σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων. Αποκαρδιωτικά στοιχεία, ο πληθωρισμός οροκανίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα. Γυναικοκτονία στη Δράμα, 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν υπεγράφει η συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Εφημερίδα των Συντακτών, πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΑ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς, απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το Ιράν κυριαρχεί στην G7, αισιόδοξος ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία. Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παύθηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδη. Κολοβρέχτης, SOS για τη διάσωση του υγρόζωπου. Μουντιάλ, μας έχουν καταπιεσμένους, ξέσπασαν οι παίκτες του Ιράν. Εφημερίδα Δημοκρατία, πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Έρευνα της ΣΑΛΚΟ, μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Κατάντια το Πασόκ Εύρου, η μνή των Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Πλημελιωδικείο, η εισαγγελέα ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων. Νοσοκομείο Ναυπλίο, Άδωνης έσπευσε να αθωώσει Ρωμά για το θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας, που στοχεύει νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια. Μανώλης Κοτάκης, μπάστα αγαπητή. Εφημερίδα Απογευματίνη, γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και Ζαχαριάδη. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
Έσοδα 10 δισεκατομμυρίων μονάχα από ένα κοίτασμα. Διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν 10 ώρες για ειρήνη. Τι προβλέπετε για Ορμούς και πυρηνικά. Εφημερίδα One Voice, δικαιοσύνη για κλάματα 10 χρόνια για μία αρχιοθέτηση. Μετά τον Άκη στο Καροτσάκι το παίζουν οι αυστηροί με τον 82χρονο Γιωτόπουλο. Τους παιδεραστές και τους δολοφόνους τους αφήνουν ελεύθερους σε 5 χρόνια. Κωμωδία, ο Σίβιος στον Κασελάκη ψάχνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ταραγμένο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Ανακαινίζω με 300 ευρώ το τετραγωνικό, οι ιδιοκτήτες κάνουν μία τρύπα στο νερό. Goldman Sachs βλέπει τη ΔΕΗ μέχρι τα 30 ευρώ. Άρθρο παρέμβαση, γυναίκες εχμάλωτες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Τηλεοπτική κάλυψη, η ΕΡΤ ακολουθεί κατά πόδα στον Ελασίτη Αλέξη. Νίκη Κεραμέως από τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση μισθών.

0: κάπου θα σας τα πάρει. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα. Πώς και πώς ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ μισθωτοί συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Φάκελος. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Η Gen Z μπροστά στην κάλπη. Ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Εφημερίδα Εστία δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη. Μας τύχει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκό δεξιό και προσέχει, μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Κύπρος το πόρισμα για το κράτος μαφίων, Νίκος Αναστασιάδης και άλλα 14 πρόσωπα. Αξίζει να διαβάσετε ανατροπές και αβεβαιότητες εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν. Πλαφόν έως 75% στο τελικό κόστος και αποπληρωμή για καταναλωτικά δάνεια. Με ΕΚΑΒΗ τιμώνται με τα 100 έτη της Ακαδημίας. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική λιμάνη Πειραιά. Σημάδια ανάκαμψη στη διακίνηση των κοντέινερς. Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης ναυτιλίας αλλά και των λιμανιών. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Τι άλλαζε στα όρια των ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών, οι όροι των 72 δόσεων και τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Επιπλέον 5 μήνες περιθώριο για κούρεμα προστίμων έως 75%. Κόκκινα δάνεια, ηλεκτρονική πλατφόρμα δευτερογενούς αγοράς. Κύρια κατοικία το φθινόπωρο, φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε ποια δάνεια μπαίνουν κόφτες στα πανωτόκια. Συμφωνία ειρήνης, ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη. ΣΕΒΕ πανεκλογή Θεοδωρόπουλου και νέο αίμα στη διοίκηση. Αδμιές συμμετοχών υπερκάλυψε από τις πρώτες ώρες του Book Building.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Πάρε τι, Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4 και

0: Chips σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-07-4-83-4-84 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, τον Focus FM 103,6 αλλά και Ράδιο Μάχη 99,8.

τώρα υπάρχει μία έρευνα η οποία λέει ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι οι φτωχότεροι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί έχει γίνει η μεγάλη ληστεία στις συντάξεις. Οι συντάξεις μιας ολόκληρης δεκαετίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έγιναν κυριολεκτικά στάχτη. Οι πραγματικές απώλειες από το 2010 μέχρι και το 2025 ανέρχονται στα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση παρουσιάζει πλεονάσματα, αλλά επιδόματα και δώρα για τον συνταξιούχο όχι. Και κακά τα ψέματα, η χώρα μας είναι ο παράδεισος των ολιγαρχών, όπου ο κόσμος φτωχαίνει και οι ολιγάρχες πλουτίζουν.

Είναι τραγικό να έχεις εργαστεί μια ολόκληρη ζωή και μάλιστα σε πολλές εκ των περιπτώσεων σε θέσεις εργασίας δύσκολες, σε βαρέα και ανθυγιεινά, και να έρχεται η ώρα να βγεις στη σύνταξη και αυτή τη σύνταξη είτε να στη δίνουν κουτσουρεμένη, είτε να μην στη δίνουν καθόλου, είτε να σου λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο επίδομα, 13η σύνταξη, 14ος μισθός στο δημόσιο κτλ. Δεν υπάρχει. Αλλά θα πιάσουμε τους συνταξιούχους κυρίως, αυτοί οι οποίοι μας κάνουν και τη μεγαλύτερη ζημιά, να πω την αλήθεια. Γιατί οι συνταξιούχοι είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν, το μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον, και ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τούμπαλι, αυτό το πράγμα. Άντε κάποιοι θα ψηφίσουν και λίγο Τσίπρα, για να τους κόψει κι άλλο τη σύνταξη. Καθόμουν χθες και κοίταζα τα στοιχεία και πραγματικά υπάρχει μια πρωτοφανή συρρήκνωση των εισοδημάτων όσον αφορά τους συνταξιούχους και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Δεν έχει να κάνει. Και αυτό γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια. Από το 2010 δηλαδή μέχρι και το 2025. Οι συνολικές απώλειες, όπως είπα προηγουμένως, αγγίζουν τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρελά χρήματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, πρόκειται για ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις συντάξεις 10 ετών και αποτυπώνει τη διαχρονική αντιμετώπιση των συνταξιούχων ως ένα δημοσιονομικό βάρος με σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στα νοικοκυριά τους, τα οποία πλέον αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες αλλά και οικονομικές υποχρεώσεις. Γιατί τα διαθέσιμα στοιχεία αυτή τη στιγμή, έχω μπροστά μου και τον πίνακα, κατατάσσουν τους Έλληνες συνταξιούχους τους φτωχότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλημέρα σας κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα, εσείς που τάζετε και αυξήσεις. Περίπου 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη μόλις 845 ευρώ μεικτά. Έτσι, δηλαδή περίπου στα 700 ευρώ καθαρά. Ενώ οι αυξήσεις που είπε ο Μητσοτάκης για την φετινή χρονιά είναι κυριολεκτικά οριακές. Για 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους οι ετήσιες αυξήσεις δεν θα ξεπεράσουν τα 100 με 200 ευρώ, όπως έχει ήδη επισημανθεί και σε σχετικά δημοσιεύματα. Τώρα άμα το δούμε σύμφωνα με τους ενδεικτικούς υπολογισμούς, ένας μέσος συνταξιούχος αυτή τη στιγμή έχει χάσει σωρευτικά περίπου 84.000 ευρώ σε ονομαστικές τιμές την τελευταία 15 ετία. Το ποσό αυτό προκύπτει από την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, όπου μιλάμε για περίπου 2.000 ευρώ ετησίως, γιατί μιλάω με ένα μέσο όρο τώρα, έτσι, για τις περικοπές οι οποίες έχουν γίνει σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, όπου είναι από 720 έως και 1.200 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και από τις κρατήσεις για υγεία και εισφορά αλληλεγγύης, τα οποία ανέρχονται σε συνολικά περίπου 1.320 ευρώ. Τώρα στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι μειώσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την προσωπική διαφορά και ο επανυπολογισμός των συντάξεων, όπου αυτά εδώ εφαρμόζονται τα τελευταία 9, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια με βάση τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου. Κύριε Τσίπρα, εσείς που θέλετε να σώσετε τους συνταξιούχους, να το θυμάστε αυτό. Και βέβαια οι απώλειες αυτές εκτιμώνται σε περίπου 1.200 ευρώ ετησίως. Και αυτό οδηγεί σε ένα επιπλέον ψαλίδι 10.800 ευρώ για τους συνταξιούχους. Βέβαια, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις απώλειες των ταμείων από αποθεματικά, επενδύσεις, οι οποίες αυτές οι απώλειες υπολογίζονται γύρω στα 50 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογιστούν τώρα και οι περικοπές της συντάξης, εκεί πέρα το συνολικό κόστος για τους συνταξιούχους βλέπουμε ότι ξεπερνά σε πραγματικούς όρους τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο το Συμβούλιο της Επικρατείας έκλεισε οριστικά το δρόμο για να επαναφέρουν τα δώρα των συνταξιούχων, επικυρώνοντας όλες τις αρνητικές αποφάσεις που είχαν ληφθεί από τον Άριο Πάγο αλλά και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρά τις δικαστικές εξελίξεις, δυστυχώς το αίτημα για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης παραμένει στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των συνταξιούχων, ενώ με βάση τα προβλεπόμενα πρωτογενή πλεονάσματα που μας
παρουσιάζει ο Μητσοτάκης. Για το 2025 ήταν συν 2,2%, ενώ συν 2,4% είναι για φέτος. Υπάρχει, με βάση αυτά που μας λέει ο Πρωθυπουργός, δημοσιονομικός χώρος για να αποκατασταθούν δύο μισθοί σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, το οποίο συνολικό κόστος ανέρχεται στα 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε λοιπόν, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι οι κοινωνικές ανάγκες με τον σχεδιασμό για αυξημένες αμυντικές δαπάνες και τα λοιπά, εκεί πέρα δίνονται πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν στην άμυνα τα επόμενα 12 χρόνια, όπου σύμφωνα με τους υπολογισμούς αντιστοιχούν σε περίπου 2.467.000 συντάξεις με βάση την ετήσια δαπάνη των 10.130 ευρώ. Μόνο για πέρσι, αλλά και για φέτος, τα κονδύλια των 6,23 και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσαν να καλύψουν πάνω από 614.000 συντάξεις. Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι κάνουν οτιδήποτε μπορούν, ούτως ώστε να μην επιστρέψουν αυτά τα χρήματα πίσω στους συνταξιούχους. Και όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν τους καθιστά να είναι οι φτωχότεροι της Ευρώπης. Τη στιγμή μάλιστα που βλέπουμε να οι μισθοί των Μητροπολιτών, για παράδειγμα, να αυξάνονται στο 90%. Θα μου πεις πώς είναι οι Μητροπολίτες και τα λοιπά. Δεν έχει να κάνει. Είναι χρήματα τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη και τραγική για τον μέσο συνταξιούχο, ο οποίος βλέπει κάθε φορά Χριστούγεννα να έρχονται, δεν του φτάνουν τα χρήματα. Πάσχα έρχεται, δεν του φτάνουν τα χρήματα. Και μάλιστα και το Πάσχα δεν δίνουν και τη σύνταξη πιο μπροστά για να μπορέσουν να κάνουν Πάσχα οι άνθρωποι. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, να τιμωρείς τους συνταξιούχους. Γι' αυτό, φίλοι μου συνταξιούχοι, όσοι μ' ακούτε και συνεχίζετε και ψηφίζετε αυτούς εδώ, δηλαδή λίγο φτάνει, πραγματικά φτάνει. Δεν θα γκρεμιστεί το σπίτι σας αν ψηφίσετε κάποιο άλλο κόμμα. Δεν θα γκρεμιστεί το σπίτι σας, δεν θα διαλυθεί η οικογένειά σας αν γυρίσετε την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που σας κόψαν τις συντάξεις και αρνούνται να σας τις δώσουν πίσω. Είναι χρήματα δικά σας αυτά, χρήματα δουλεμένα. Πολλοί κοπιάσατε μια ολόκληρη ζωή για να μπορέσετε να πάρετε μια σύνταξη σήμερα και δυστυχώς αυτή τη σύνταξη δεν υπάρχει περίπτωση να σας την επιστρέψουν οι ίδιοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Είναι θλιβερό πραγματικά να μην μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια και να αναγκάζεσαι να δουλέψεις ενώ είσαι συνταξιούχος. 200.000 λέει συνταξιούχοι εργάζονται αυτή τη στιγμή. Εργάζονται γιατί δεν έχουν τι να κάνουν. Όχι, εργάζονται γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξη και αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ξεκουραστούν. Πότε θα απολαύσουν τους καρπούς αυτών που έσπηραν. Πότε. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. 200.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να απασχολούν νέους ανθρώπους, έχουν πάει στράφη. Και όλα αυτά επειδή η κυβέρνηση αρνείται είτε να δώσει σοβαρές αυξήσεις, είτε να δώσει 13η και 14η σύνταξη και επέτρεψε τους συνταξιούχους να βγαίνουν και να δουλεύουν. Θα μου πεις, κακό δεν είναι από τη μία, αλλά από την άλλη, δεν θα έπρεπε να φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Δεν θα έπρεπε δηλαδή ο συνταξιούχος να αναγκάζεται να δουλέψει γιατί δεν βγαίνει. Και μάλιστα όταν σου λένε ότι θα βγεις στη σύνταξη στα 67 σου για παράδειγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 2 τετραετίες, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης για σένα και για μένα στα 67, εφόσον βέβαια έχουμε συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης, yeah, για να πάρουμε την χαμηλότερη, την εθνική σύνταξη. Time. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα είναι ποιος θα αντέχει να εργάζεται μέχρι την 67. Και αντί να είσαι κανένας γραφιάς, ρε παιδί μου, πίσω σου κανένα γραφείο και τα κομμάτια να γίνει, λες. Ο άλλος είναι οικοδόμος, για παράδειγμα. Ανεβαίνει στη Σκαλοσιά. Μπορεί να ανέβει μέχρι τα 67 του στη Σκαλοσιά. Να χτίζει οικοδομές. Ο άλλος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι υδραυλικός, για παράδειγμα. Ένα εξίσου δύσκολο επάγγελμα. Μπορεί να συνεχίζει να κάνει αυτή την εργασία μέχρι τα 67 του, έχει τις αντοχές. Ή ένας επαγγελματίας οδηγός είναι δυνατόν να δουλεύει μέχρι τα 67 του. Και εννοείται ότι θα ανέβει κι άλλο το
το όριο συνταξιοδότησης. Να μας τη στέλνουν σε λίγο στον Άγιο Πέτρο. Ή θα την παίρνουν οι συγγενείς, ξέρω. Έτσι όπως πάει θα τις κατεργήσουν κιόλας τις συντάξεις.

Άμα κοιτάξουμε και τα στοιχεία της ΙΔΙΚΑ και βλέπω ότι είναι αποκαλυπτικότατα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι συνταξιούχοι. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, και οι μισθωτοί στην Ελλάδα είναι οι φτωχότεροι της Ευρώπης. Και οι μισθωτοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε χαμηλούς μισθούς. Είναι ότι η ακρίβεια, η πρωτοφανής ακρίβεια, έχει τσακίσει όλα τα νοικοκυριά. Δυστυχώς, η ακρίβεια η οποία υπάρχει, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, μας κατατάσσουν να είμαστε ως μισθωτοί οι φτωχότεροι στην Ευρώπη. Και μάλιστα στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για τις αυξήσεις που δίνουν στους μισθούς. 1 ευρώ και 20 λεπτά την ημέρα έδωσε. Το διανοείστε αυτό? 1 ευρώ και 20 λεπτά. Πριν από λίγο παρήγγειλα καφέ. Αυτό τον καφέ που παρήγγειλα τον πλήρωσα 1,80. Άρα λοιπόν ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ούτε έναν καφέ την ημέρα δεν μπορεί να πάρει ο μισθωτός με τα 1,20. Πας στο σούπερ μάρκετ και θέλεις το λιγότερο, ένα 30 ας πούμε, για τα βασικά, έτσι, δεν μιλάω τώρα. Για τα βασικά θες ένα 30 με το καλημέρα σας, με το που θα πεις στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν τους αγγίζουν όλα αυτά. Κάνουν τη δική τους προπαγάνδα. Θα μου πεις φταίνε αυτοί? Όχι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Τσίπρας που ξανακάνει κόμμα για να μας ξαναδελεάσει να τον ψηφίσουμε. Δεν φταίει ο Ανδρουλάκης. Φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς γιατί είμαστε χάπατα και γιατί θα πάμε να τους ξαναψηφίσουμε, και το ξέρουν αυτό. Ξέρουν ότι θα τους ξαναψηφίσουμε. Ξέρουν ότι είμαστε ηλίθιος λαός. Γιατί είμαστε. Κακά τα ψέματα, είμαστε. Κοιμισμένοι όσο δεν πάει. Μας έχουν πάρει τα πάντα και φοβόμαστε μη τους χάσουμε και έρθουν άλλοι και δήθεν να μας πάρουν. Τι, δεν έχει μείνει και τίποτα να μας πάρουν? Δεν υπάρχει. Και το αποτέλεσμα είναι να κυβερνάνε οι ίδιοι και οι ίδιοι 40-50 χρόνια τώρα. Να έχουμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε για φτώχεια, για εξαθλίωση. Όλοι να μιλάνε στους... Εν τω μεταξύ, όπου και να ακούσεις, όλοι για πολιτικά μιλάνε, όλοι για την οικονομία μιλάνε. Δεν ακούς άλλες συζητήσεις σε παρέες και πηγαδάκια. Και πώς μας έχουν καταντήσει οι αλήτες? Όχι. Δεν είναι πώς μας καταντήσαν οι αλήτες, πώς καταντήσαμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα άλλοι ονειρεύονται το Σαμαρά, ας πούμε. Λένε, κατέβει ο Σαμαράς, θα κάνει κόμμα, να πάμε να ψηφίσουμε. Ρε, εσείς ξεχάσατε ποιος είναι ο Σαμαράς. Ξεχάσατε τι είναι ο Σαμαράς. Ξεχάσατε τι έκανε ο Σαμαράς. Ο οποίος τιμήθηκε τώρα στα, ξέρω εγώ πόσο, 70 είναι. Νομίζω 70 φεύγα πρέπει να είναι. Να κάνει κόμμα, να διεκδικήσει τι, θέση εξουσίας του Σαμαράς. Είναι δυνατόν? Γιατί δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα ότι ξέρουμε ποιος είναι. Μια φορά προδότης, για πάντα προδότης, τέλος. Μετά λέει θα κατέβει και ο Καμένος. Καλά, ο Καμένος είναι καμένος από χέρι, εντάξει, δεν ασχολούμε ιδιαίτερα, γιατί η Βουλή δεν βλέπει ούτε με κι άλλο ο Καμένος. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα τι να πω, άμα ο πάνσοφος ελληνικός λαός βάλει τον Καμένο μέσα στη Βουλή, τι να πω. Εκεί πέρα σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Καλά, τα υπόλοιπα κόμματα, υποκομματίδια, κάτι νίκες, κάτι πώς λένε τους άλλους, παρτιάδες και τα λοιπά, αυτά δεν ούτε καν θα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ανακυκλώνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ανακυκλώνουμε συνέχεια μια κατάσταση περιμένοντας ότι θα αλλάξουν, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ πάντως θυμάμαι πάντα όταν όσα χρόνια κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, ο τόπος υπέφερε. Αυτό το θυμάμαι. Είτε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Σαμαράς, είτε στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Καραμαλής, είτε ήταν οποιοδήποτε άλλος, είτε ο Μητσοτάκης. Όποτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στα πράγματα, εγώ θυμάμαι τον κόσμο να υποφέρει. Γιατί μια ζωή το συγκεκριμένο κόμμα ήταν υπέρ των ολιγαρχών. Μια ζωή, αυτό θυμάμαι. Και ασχολούμαι με την πολιτική από αρκετά μικρή ηλικία. Αυτό θυμάμαι. Μια ζωή η Νέα Δημοκρατία να είναι υπέρ των πλουσίων και κατά των φτωχών. Και δυστυχώς η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το δείχνει
Πάρτε το στα μούτρα σας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Ζήτω όλοι οι ολιγάρχες. Γι' αυτό έχουν γίνει καρτέλ το ηλεκτρικό ρεύμα, γι' αυτό έχει γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, γι' αυτό τα καύσιμα έχουν γίνει και αυτά καρτέλ, γι' αυτό δεν κατεβάζουν και τους φόρους, γι' αυτό βάλανε πλαφόν στο πρατήριο και δεν βάλανε πλαφόν στον ολιγάρχη που έχει τα δηληστήρια και καθορίζει τις τιμές. Ωραία πράγματα. Να, αυτά είναι. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση που θέλουν κάποιοι. Κάποτε θυμάμαι φώναζε ο κόσμος αέρα, αέρα να φύγει η χολέρα. Το θυμάστε αυτό? Ή ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αν ξεχνά, ξεχνά. Και αυτή δεν είναι απλά δεξιά, είναι άκρα δεξιά, ειλικρινά. Ακροδεξιά όσο δεν πάει. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την οικονομία, για την ασφάλεια στη χώρα, για την εξωτερική πολιτική. Α, οι Τούρκοι πάλι αλώνιζαν εδώ πέρα, κάνανε βόλτες πάνω από το Αιγαίο. Είχαμε ένα νέο μπαραστουρκικών παραβιάσεων εχθές στο νοτιοανατολικό αλλά και κεντρικό Αιγαίο, γιατί οι αεροσκάφοι της στρατιωτικά τουρκικά αεροσκάφη κόβανε βόλτες στον εναέριο χώρο μας. Για να ανοίξω λίγο τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, γιατί κάπου μου το στείλανε και αυτό. Να το. Λοιπόν, 5 εναέρια μέσα, τα οποία αφορούσαν 4 μαχητικά F-16, χωρισμένα σε 2 σχηματισμούς 2 αεροσκαφών και ένα μη επανδρωμένο σκάφος. Ο οπλισμός που έφεραν ήταν ότι 2 από τα τουρκικά μαχητικά F-16 ήταν όντως οπλισμένα. Καταγράφηκαν συνολικά 6 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, αποκλειστικά από μαχητικά, καθώς και 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. 2 από τα F-16 και 2 από το τουρκικό ντρόν. Το ντρόν γιατί δεν το ρίχνετε? Άντε, εγώ δεν σας λέω να ρίξετε τα αεροπλάνα, ρε παιδί μου, που υπάρχει άνθρωπος μέσα. Το ντρόν γιατί δεν το ρίχνετε? Τι φοβάστε δηλαδή, έτσι, για να δείξετε ποιος είναι ο κυρίαρχος εδώ πέρα? Αλλά πού? Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό που είναι κότα λιράτη και δεν πατάει πόδια, αυτά θα κάνει. Τα τουρκικά αεροσκάφη βέβαια αναχαιτίστηκαν από την πολεμική αεροπορία της Ελλάδος. Και η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΘΑ ξεκαθαρίζει βέβαια ότι δεν έχουν σημειωθεί εμπλοκές, ενώ η ελληνική αντίδραση ήταν μεν ακραία και αποφασιστική, ωστόσο η κατάσταση δεν ξέφυγε από το πλαίσιο των τυπικών αναχαιτήσεων. Καθημερινά αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν. Και τι κάνουμε σαν κράτος? Τίποτα. Παίρνουμε, λέει, αγοράζουμε πολεμικό υλικό. Τάχα μου δήθεν για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Ποια σύνορα προστατεύεις? Ποια δε έτσι προστατεύεις τα σύνορα? Σε λιγάκι θα δούμε τα τουρκικά μαχητικά πετάνε πάνω από την Ακρόπολη. Και δεν τρέχει και τίποτα. Κάνουνε βόλτες. Τα χωρικά μας ύδατα τα παραβιάζουν συνέχεια. Οι λαθρομετανάστες έρχονται. Και εμείς είμαστε πεσμένοι στα 4. Και μην κάνουμε τίποτα και γίνει κάτι και βράδυ από εκεί πέρα. Πραγματικά δηλαδή μέχρι πότε θα συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρω.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6907483484. Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα, τις εξελίξεις και οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα ακριβώς όπως συμβαίνει και χωρίς σάλτσες κτλ. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν φυσικά στο κινητό σας τηλέφωνο. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 1036 στο Play Store ή στο App Store του κινητού σας τηλεφώνου και να μας ακούτε από εκεί. Και βέβαια για εσάς που θέλετε να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας, είτε για την επιχείρησή σας, η εταιρεία Digicar είναι εδώ για να σας δώσει τη λύση. Η Digicar, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car αλλά και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης και για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει ένα στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Evian στη Γαλλία. Στη Μέση Ανατολή, ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τη ΣΥΠΑ, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ο πρόεδρος του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως σύντομα. Μόνον εμείς έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών κατά την περιοδία του στον Δήμο Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Ζήτησε από τους Έλληνες πολίτες να έχουν μεγαλύτερη επιφύλαξη για αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Σε λίγες μέρες αναμένεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που θα αποφασίσει αν και πότε θα καλέσει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης των υποκλοπών στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρες εξηγήσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο. Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα, στο σκάνδαλο υποκλοπών, και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ξεκινά αύριο η συζήτηση του νομοσχεδίου για αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης εισοδημάτων που κατατέθηκε στη Βουλή. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέραν από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα νεφώσεις αλλά και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, τοπικές βροχές και καταιγίδες μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη έως 3 από βόρη, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και το δελτίο ειδήσεων. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 για ακόμη μία ώρα σχεδόν ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, στη συχνότητα των Focus FM 103,6 αλλά και Ραδιομάχη 99,8. Τώρα, θέλω να σας δείξω γιατί η χώρα οδηγείται από το κακό στο χειρότερο. Και θα πιάσω την νεολαία. Την νεολαία η οποία δεν αντιλαμβάνεται τι γίνεται τριγύρω της. Δεν μπορεί καν να φανταστεί πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και μάλιστα νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι ερωτήθηκαν για το τι θα ψηφίσουν και απάντησαν ό,τι πει η μαμά και ο μπαμπάς. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν ασχολούμαι και όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους θα ψάχνουν σπίτι με 800 ευρώ ενίκιο και μετά θα αναρωτιούνται μα πώς το διάλογο φτάσαμε εδώ πέρα να δουλεύουμε και να μην φτάνουν τα χρήματα. Ξέρετε κάτι, φτάσαμε εδώ πέρα γιατί δεν ασχολείστε, γιατί δυστυχώς η αδιαφορία του σήμερα είναι το αδιέξοδο του αύριο. Γιατί δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι πέρα από το να τους ενδιαφέρει το πώς θα πάρουμε το καινούριο iPhone και το πώς θα βγούμε να το παίξουμε τζόβενα και τα λοιπά, δεν αντιλαμβάνονται το τι γίνεται τριγύρω τους. Είναι βυθισμένοι σε μια οθόνη ενός κινητού ή ενός τάμπλετ και από εκεί και πέρα το τι γίνεται τριγύρω, το τι συμβαίνει στην κοινωνία, ούτε καν τους αγγίζει. Και θέλω να βάλω το ηχητικό τώρα το συγκεκριμένο να ακούσετε όταν νέοι άνθρωποι ηλικίας από 18 μέχρι βαριά 25 ετών, πιο μεγάλη δεν νομίζω να είναι και πολλά βάζω 25, ερωτήθηκαν για το τι θα ψηφίσουν στις εκλογές. Ακούστε απαντήσεις.
1: Ψηφίζεις φέτος?
2: Ναι, εννοείται.
1: Ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
2: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
3: Βέβαια.
1: Έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις?
3: Νέα Δημοκρατία.
1: Είσαι και σε παρατάξεις και αυτά?
3: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
1: Είσαι σαν τις γιαγιάδες που τους πάνε και τους βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν.
3: Δεν έχω επιλογές. Ό,τι πει η μαμά.
1: Πόσο χρονών είσαι?
3: 21.
1: Ό,τι σου πει η μάνα θα ψηφίσει?
3: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
1: Ενός λεπτού σιγή για όλα τα...
0: Ναι, καλά, αφού είναι κοιμισμένο το κορίτσι, τι να, ό, τι πει η μαμά.
1: Αδέρφια εκεί έξω. Γιορτή της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ακούω τα βαρελότα.
4: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
2: Θα ψηφίσω, ναι.
4: Τον πάρω.
1: Τις εκλογές.
4: Τις εκλογές, τον πάρω, ναι.
1: Γιατί?
4: Δεν είμαι και πολύ φαν.
0: Γιατί είμαι βλαμμένο, να πούμε, και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται.
4: Έτσι λέω και βαριέμαι λίγο, γιατί είμαι από φάρσαλα. Και πρέπει να πάω φάρσαλα.
0: Να έχω το
4: καημένο. Δεν ξέρω γιατί να ψηφίσω όλοι μαλάκες είναι, οπότε...
0: Μπράβο.
4: Λέω, να κατέβω και να μην δώσω και την ψήφο μου κάπου που αξίζει.
5: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
1: Τι θα ψηφίσεις? Κάθε χρόνο στο Survivor και στο Fame Story κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές.
2: Δεν ασχολούμαι με αυτά, να ξέρεις.
4: Το σκέφτομαι.
1: Τι σε προβληματίζει, Βλενάτα?
4: Ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, με έχει λίγο διχάσει.
1: Ο πατέρας σου σου πει τι θα ψηφίσει?
4: Προφανώς.
1: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα?
2: Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε?
1: Το πολίτευμά μας είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ξέρω έτσι από ότι 5 χρόνια, 4 που είμαστε τώρα.
1: Το πολίτευμα του κράτους μας.
2: Ποιο είναι, φίλε, πες μου εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά.
1: Όντως τώρα.
2: Ναι, απλά θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εκεί κολλημένος.
4: Νέα Δημοκρατία.
1: Τι πολίτευμα έχουμε?
4: Νέα Δημοκρατία.
6: Έχουμε Δημοκρατία.
1: Ο επίσημος όρος είναι αυτό?
6: Ναι, Δημοκρατία.
0: Γιατί έχετε γίνει τόσο ηλίθιοι η νέα γενιά? Αλήθεια τώρα, γιατί? Κάτι έχει πάει θεμελιωδώς λάθος. Τι πολίτευμα έχουμε? Νέα Δημοκρατία. Θα ψηφίσεις στις εκλογές? Βεβαίως, λέει η άλλη. Κάθε χρόνο ψηφίζω. Τι είναι, μωρέ, οι εκλογές? Καλά σε λέει, το Survivor είναι ή το Fame Story να πας να ψηφίσεις? Πού κάπου έχεις μπερδευτεί? Αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα είναι το μέλλον της χώρας. Αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα κληθούν να διαχειριστούν οι κέρυες καταστάσεις και θα αναρωτιούνται μα δουλεύω ρε γαμώ το κέρατό μου, θα λένε, γιατί δεν βγαίνω, γιατί τι πάει στραβά, γιατί δεν μπορώ να... Εν τω μεταξύ όλους άμα τους ρωτήσεις ή τους πληρώνει το χαρτζιλίκι η μαμά και ο μπαμπάς ή μπορεί να δουλεύουν για 700-800 ευρώ, αν και δεν το νομίζω, και να μένουν ακόμη στο παιδικό τους δωμάτιο, όπου θα μένουν εκεί πέρα μέχρι τα 30-40, μέχρι να παντρευτούν. Τραγικό, έτσι? I am alone, but a dark... δυστυχώς ο πολιτικός αναλφαβητισμός, ο οποίος διαπρέπει στις μέρες μας, προέκυψε μετά από δύο συνεχείς δεκαετίες που προσπάθησαν να αποπολιτικοποιήσουν τους νέους ανθρώπους, να τους περάσουν μια νοοτροπία lifestyle, του δείχνεστε και όχι, δηλαδή να είναι του φαίνεστε και όχι του είστε. Μας ενδιαφέρει να ανεβάσουμε στα social media το πόσο super wow περνάμε. Μας ενδιαφέρει να ανεβάσουμε στα social media για τα κορίτσια ως επιτοπλίστων. Ακόμη και τα σωθικά μας, για να μαζέψουμε likes και views, για να νιώσουμε ότι είμαστε σημαντικοί. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει να νιώσουμε πραγματικά σημαντικοί μέσα σε μια κοινωνία η οποία μας περιβάλλει και να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τη δικιά μου τη γενιά, έτσι, που να πάρει το 84 είναι. Άσχετα αν φαίνομαι ότι είμαι το 2004. Ναι. Εγώ θυμάμαι τη δικιά μου τη γενιά, γυμνάσιο ήμασταν και ήμασταν πολιτικοποιημένοι. Ήμασταν γυμνάσιο όταν είχα πάει πρώτη γυμνασίου το 1996. Το 96, το 96 πήγα πρώτη γυμνασίου. Θυμάμαι τότε ήταν γινόταν όλη αυτή η αναμπουμπούλα με τον, με το νομοσχέδιο του Αρσένη. Φωνάζαμε τότε κάτσε καλά, Γεράσιμη κτλ. Και διεκδικούσαμε ένα καλύτερο εθνικό σύστημα παιδείας. Το διεκδικούσαμε, ξέραμε τι διεκδικούσαμε. Κάναμε κατάληψη, πρώτη γυμνασίου τώρα, πρώτη φορά εγώ που πήγα στο γυμνάσιο και κάναμε κατάληψη. Όχι γιατί η τυρόπιτα είναι τρίγωνη και δεν είναι στρόγγυλη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάναμε κατάληψη όχι μόνο το δικό μας το σχολείο, πανελλαδικά. Συντονιζόμασταν όλα τα σχολεία μαζί για να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Και τα σημερινά παιδιά τίποτα. Δεν διεκδικούν τίποτα, δεν ξέρουν να ψηφίσουν. Άκου τώρα να ακούς άνθρωπο 21 ετών να σου λέει ότι, να το ρωτάς τι θα ψηφίσω. Ό,τι μου πει η μαμά και ο μπαμπάς θα ψηφίσω. Πόσο χαϊβάνια, πόσο κοιμισμένα είναι αυτά τα παιδιά, άντε πείτε μου. Καμία προσωπική βούληση, τίποτα. Και μετά μου λέτε ότι δεν είναι εύκολα κατευθείαν. Εδώ τα χάπατα πήγανε και κάνανε εμβόλια για τον κορονοϊό επειδή ο Μητσοτάκης τους έταξε γιγκαμπάιτ. Φανταστείτε πόσο ζαβλαμάδες είναι να πω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η νεολαία είναι. Και περιμένετε αυτός ο λαός να ξυπνήσει. Και περιμένετε να αλλάξουν όλα αυτά τα καθεστώτα. Περιμένετε να καταλάβουν την πολιτική και να ασχοληθούν και. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όταν ακούς από τους νέους να σου λένε ότι εγώ δεν ασχολούμαι, ο άλλος λέει θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο το ΣΥΡΙΖΑ λέει, ακούω και εκεί είμαι κολλημένο. Ο τύπος πρέπει να ήταν γύρω στα 25-27, κάπου εκεί τον έκανα. Κοντζά μαντράγαλος να πούμε, δεν ξέρω, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, μωρέ. Άδεια, τζάμπα κουβαλάτε το κεφάλι σας, ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει τίποτα μέσα. Τζάμπα το κουβαλάτε, τζάμπα βάρος πάνω στο σώμα, αφήστε το σπίτι. Και δυστυχώς με αυτές τις τακτικές δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα, μα τίποτα. Και κακά τα ψέματα, όλο αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο, έτσι. Οι νέοι να είναι με κλειστά τα μάτια. Να μην αντιλαμβάνονται το τι γίνεται, γιατί είναι απόλυτα κατευθυνόμενοι. Ασχολούμαστε με οποιαδήποτε άλλη βλακεία στην κοινωνία. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα και θα βγούμε στην αγορά εργασίας και θα δουλεύουμε 13 ώρες για ένα χιλιάρικο και αν το πάρουμε και αυτό, τότε θα αρχίσουμε να λέμε ωραία και τι γίνεται και δεν βγαίνω και δεν κάνω. Και όταν κάποια στιγμή θα σταματήσει το χαρτζιλίκι από τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί μέχρι πόσο να σε χαρτζιλικώνει πια. Εκεί πέρα τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Και μετά τους βλέπεις, πηγαίνουν και δουλεύουν σεζόν, τους εκμεταλλεύονται, γκρινιάζουν. Αλλά δεν έχετε κάνει και κάτι για να το αλλάξετε αυτό το πράγμα. Δεν έχετε βάλει λίγο το κεφάλι σας στον τορβά να σκεφτείτε λίγο πέντε πράγματα. Δεν σας ενδιαφέρει κιόλας όσο τα στάζει η μαμά και ο μπαμπάς από πίσω. Και όσο έχουμε και το κινητό των 1.700-1.800 ευρώ και το παίζουμε και μπρούκλιδες. Πραγματικά έχει καταντήσει αηδία η όλη κατάσταση. Μια πραγματική αηδία. Τώρα θα μου πεις εδώ, ρωτάς τους νέους για την ιστορία αυτού του τόπου. Έχει μια λαμπρή ιστορία αυτός ο τόπος και οφείλουμε να τη γνωρίζουμε. αν όχι όλοι, τουλάχιστον τα σημαντικά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε και δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Δεν ξέρουν να σου πούνε τι γιορτάζουμε, ας πούμε, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, τι είναι τα Χριστούγεννα, ε? Ή ο Άγιος Βασίλης, ας πούμε, φέρνει δώρα ο Άγιος Βασίλης. Ούτε ο Άγιος Βασίλης ξέρουν τι είναι, ποιος είναι. Μία γενιά ανθρώπων οι οποίοι είναι και κοιμισμένοι και απόλυτα κατευθυνόμενοι. Μία γενιά ανθρώπων η οποία δυστυχώς θα υποφέρει. Γι' αυτό φταίνει και οι γονείς, κακά τα ψέματα. Φταίνει και οι γονείς που μη ζοριστεί το παιδί μου, ναι, μην γίνει κάτι και ναι, τα κλασικά. Ο κανακάρης μου μην πάει να δουλέψει πουθενά και μου πάθει τίποτα. Ή το άλλο, μην πάει φαντάρο στο παιδί μου. Και μόλις έρχεται το χαρτί για το στρατό, οι μανάδες λιποθυμάνε, τα παιδιά αρχίζουν να χέζονται πάνω τους. Δυο μέτρα άντρας ο άλλος, το παίζει και μάγκας, ξέρω εγώ, στους φίλους. Τα φίλους, μόλις έρθει το χαρτί για το στρατό, πώς βγαίνει η κότα η λιράτη από μέσα. Και αχ, Παναγιά μου, και θα πάρω αναβολή και δεν μπορώ και θα πεθάνω. Ο στρατός πλέον έχει γίνει κολέγιο εν τω μεταξύ, έτσι πως είναι. Δεν είναι πριν 20-22 χρόνια που είχα πάει εγώ, πριν από πολύ περισσότερα χρόνια που είχατε πάει κάποιοι άλλοι που με ακούτε αυτή τη στιγμή. Κάποιοι κάνανε και 1,5-2 χρόνια στρατιωτική θητεία, πηγαίναν και ξεχνούσαν να απολυθούν. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι χρόνος, 9 μήνο, μέχρι να πας απολύεσαι κιόλας. Αλλά δεν είναι τίποτα. Τα σημερινά παιδιά είναι τόσο καλομαθημένα. Μη βρέξει και μη στάξει να τους πηγαίνει η μαμά το πρωινό στο κρεβάτι, ε. Η δικιά μας η γενιά, ρε γαμώ, δούλευε από τα 14-15, πηγαίναμε, δουλεύαμε για να βγάλουμε ένα χαρτζιλίκι. Έτσι, γιατί μας άρεσε, όχι τίποτα άλλο. Να ψηθούμε και λίγο και νιώθαμε ότι κάναμε και κάτι. Θυμάμαι η πρώτη μου δουλειά που έκανα εγώ τουλάχιστον. Ήμασταν 14-15 χρόνια πιτσιρικάδες τώρα και μοιράζαμε μαζί με τον κολλητό μου διαφημιστικά φυλάδια. Και βγάζαμε ένα χαρτζιλίκι, ρε παιδί μου, ήταν ένα μαγαζάκι της γειτονιάς μας εκεί πέρα. Θυμάμαι πουλούσε, έκανε κλιματιστικά, λέβητες και τέτοια. Και μας έδινε ένα πάκο φυλάδια, πηγαίναμε, τα μοιράζαμε εμείς. Βγάζαμε ένα χαρτζιλίκι. Και ήμασταν πιτσιρικάδες τώρα, έφηβοι. Τα σημερινά παιδιά που δεν υπάρχει. Το χαρτζιλίκι, η μαμά, ο μπαμπάς και όλα μια χαρά. Και από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει γιατί γίνεται στην κοινωνία και δεν μελετάμε κιόλας. Αλλά άμα τους ρωτήσεις για όλες αυτές τις βλακίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, θα σου πούνε τα πάντα. Θα στα εξηγήσουν όλα λεπτομερώς. Ό,τι βλακεία μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αλλά για τα σοβαρά πράγματα δεν ενδιαφέρονται. Και εμείς περιμένουμε τώρα και λέμε: α, θα αλλάξει αυτός ο κόσμος. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτός ο κόσμος για κανένα λόγο. Για κανένα. Μπορεί να αλλάξει βέβαια ο κόσμος, αλλά προς το χειρότερο. Προς το καλύτερο δεν υπάρχει περίπτωση. Δεδομένο είναι αυτό. Τα βλέπετε, τα ακούτε καθημερινά. Ξυπνήστε τα παιδιά σας, πραγματικά. Ξυπνήστε τα παιδιά σας. Αν τα αγαπάτε δηλαδή και δεν θέλετε να υποφέρουν αύριο μεθαύριο, αφήστε τα και λίγο να ζοριστούν. Δεν έγινε κάτι. Εμείς που ζοριστήκαμε δεν πάθαμε κάτι. Όλοι εμείς, ας πούμε, που βγήκαμε έξω για να πάρουμε ένα χαρτζιλίκι, ξέρω εγώ, για να ψηθούμε και λίγο στη δουλειά, γιατί καλό είναι, δεν κάκο. Δεν πάθαμε τίποτα. Όλοι εμείς που δεν τα βρήκαμε όλα έτοιμα και παλέψαμε, δεν πάθαμε τίποτα. Μια χαρά είμαστε και είμαστε ακόμη εδώ, δόξα τω Θεώ, και παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Τα παιδιά τα δικά σας όμως, έτσι πως τα έχετε γαλουχίσει, στην πρώτη δυσκολία θα τα παρατήσουν, θα πελαγώσουν. Δεν θα ξέρουν πώς να διαχειριστούν καταστάσεις. Γιατί καλό να το παίζεις μάγκας και τατουάζ από εδώ και από εκεί και ακριβά κινητά και να κυκλοφορείς με το αμάξι του μπαμπά. Ωραίο αυτό, δεν αντιλέγω. Αλλά κάπου λίγο να ζοριστούν και αυτά, να καταφέρουν κάτι στη ζωή τους. Δώστε τους την ευκαιρία να καταλάβουν ότι η ζωή, ναι μεν είναι δύσκολη, αλλά όταν τα καταφέρεις να κάνεις κάτι, η ευχαρίστηση η οποία θα νιώσεις μέσα σου είναι πολύ μεγαλύτερη από το να πάει ο μπαμπάς και η μαμά και να σου αγοράσει κάτι. Να σου πάρει ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα, έστω και μεταχειρισμένο, έτσι. Αφήστε το να πάει να δουλέψει, να δει πως βγαίνουν τα χρήματα για να πάρει ένα αυτοκίνητο. Για να το σεβαστεί κιόλας. Γιατί όταν θα το πληρώσει ο άλλος, θα το πληρώσει ο μπαμπάς, εντάξει μωρέ σιγά, και να το χτυπήσω πάλι ο μπαμπάς θα το φτιάξει. Ενώ άμα το έχεις πληρώσει από την τσέπη σου και ξέρεις πως είναι, δες τι ωραία το σέβεσαι. Και ας είναι 30 χρονών αυτοκίνητο, κάθε Κυριακή κατεβαίνεις κάτω και το γλύφεις, το γυαλίζεις, να μην έχει καμιά γρατζουνιά. Άμα το πληρώσει ο άλλος, έλα μωρέ. Και κάπως έτσι μαθαίνουν νέοι να μην εκτιμούν κιόλας. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα έτοιμα, δεν τα εκτιμάς, παιδί μου. Άμα δεν έχεις ζοριστεί, δεν εκτιμάς. Και δεν σέβεσαι κιόλας. Και έχει χαθεί βέβαια και ο σεβασμός στην κοινωνία, το συζητώ. Τα βλέπετε τα περισσότερα πώς συμπεριφέρονται. Ευτυχώς όχι όλα, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς συμπεριφέρονται σαν Ούγγαροι. Δεν σέβονται την περιουσία του αλλού, δεν τη σέβονται. Ώρες κινήσεις ησυχίας δεν σέβονται. Κάποτε εμείς, ας πούμε, άμα έβγαινε ο γείτονας έξω και μας έριχνε κανένα μπινελίκι, το βουλώναμε, βάζαμε την ουρά στα σκέλια και σηκωνόμασταν και φεύγαμε. Γιατί άμα πήγαινε και έπιανε τη μαμά ή τον μπαμπά, θα έπεφτε και καμιά ανάποδη. Τώρα, για βγες να κάνεις παρατήρηση σε τίποτα πιτσιρικάδες, θα ανοίξουν το στόμα τους. Και το τι έχει να πει, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κανένα σεβασμός, τίποτα. Έχουμε περάσει από το ένα άκρο στο άλλο εντελώς. Και βέβαια η σύγχρονη κοινωνία είναι δομημένη έτσι, ούτως ώστε σου λέει στους, στα νέα αγόρια λέει γίνε γκέι για να πας μπροστά, στα νέα κορίτσια γίνε πόρνη για να τα οικονομήσεις. Και ακολουθούν βέβαια και το δρόμο του διαδικτύου που, κάντε μια βόλτα στο διαδίκτυο να δείτε το τι κυκλοφορεί. Που αναρωτιέμαι πραγματικά, δηλαδή, όλοι εσείς οι γονείς που βλέπετε τα παιδιά σας στο διαδίκτυο, τα κορίτσια σας κυρίως, γιατί ως επιτοπλίστων αυτό τα κορίτσια το κάνουν, να βγαίνουν οι μίγυμνα στο διαδίκτυο, είστε περήφανοι, λέτε, α, η κόρη μου, κοίτα να δεις, διαπρέπει, κάνει καριέρα στο ίντερνετ. Και το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι εμείς οι άντρες που είμαστε χάπατα, που είμαστε άλλοι καθυστερημένοι, είμαστε κι εμείς, που πηγαίνουμε και πατάμε like από κάτω, που βλέπεις την άλλη, ας πούμε, βγαίνει έξω με, τον, με τα οπίστια, με το στήθος, με αυτά. Πάνε οι άλλοι από κάτω, πατάνε like, σχολιάζουν και από κάτω, Και άμα τις πατήσει, και άμα του πατήσει και του αλουνού like η τύπισσα, μπορεί να τελειώσει 4-5 φορές έτσι στη φαντασία του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και κάνουν καριέρα έτσι. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά, γιατί τις ακολουθείτε όλες αυτές? Πραγματικά, γιατί τις ακολουθείτε? Και γιατί ακολουθείτε όλους αυτούς τους influencer που δεν σας προσφέρουν και τίποτα? Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας influencer, ο οποίος σου δείχνει κάτι, σου μαθαίνει κάτι, σου δείχνει, ας πούμε, μέρη που δεν έχεις πάει, σου μαθαίνει πράγματα τα οποία δεν γνώριζες. Να πω κομμάτια να γίνει, να τον ακολουθήσω, γιατί είναι και καταρτισμένο σε ένα κομμάτι. Λέει και 5 πράγματα σοβαρά, να τον ακολουθήσω κομμάτια να γίνει. Να ακολουθώ την άλλη την ξετσίποτη τώρα. Και να κονομάει αυτή, χωρίς να κάνει τίποτα. Το η άλλη λέει, ανεβάζω λέει ένα story στο, πες το πώς το λέω, στο Instagram. Και για να ανεβάσω ένα story θέλω 1000 ευρώ. Τι λέτε ρε? Και εσύ για να βγάλεις 1000 ευρώ, εσύ που την ακολουθείς, για να βγάλεις 1000 ευρώ, αμφιβάλλω αν θα κάνεις ένα μήνα. Γιατί σε ένα μήνα μπορεί να μην τα βγάλεις τα 1000 ευρώ. Και αυτή θα κάνει ένα κλικ με το κινητό της, θα ανεβάσει μια φωτογραφία, πάρει ένα χιλιαρικάκι για μια χαρά. Αφορολόγητα, μαύρα, ωραία.

0: γυναίκα στο σπίτι που να πάρει και να σηκώσει, το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Τώρα κάθε μπροστά σε μια οθόνη. Δηλαδή, πόσο καραγκιόζης μπορεί να γίνει, ειλικρινά. Πώς καταντήσαμε έτσι, ρε, εμείς οι άντρες, αλήθεια. Πώς το διάλογο έχουμε καταντήσει έτσι το αντρικό φύλλο. Το κερατό μου μέσα είναι απίστευτο, ειλικρινά. Ότι θα φτάναμε σε σημείο να πληρώνουμε για να... Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Και μετά μου λέτε να αλλάξουμε. Τι να αλλάξουμε, τι να αλλάξουμε. Ποιος να αλλάξει και τι να αλλάξει. Ο άλλος είναι παντρεμένος, μιλάει στο διαδίκτυο με άλλες 124, προσπαθεί δηλαδή, γιατί δεν γυρνάνε να τον κοιτάξουν, ε. Αλλά σου λέει ότι κάτσε, ρε παιδί. Και το κάνουν και πολλοί αυτό, δεν είναι. Αλλά κατά τα άλλα όλα θα αλλάξει αυτή η κοινωνία. Καλά πάμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο. 69-074-83-48-4 το Viber, για να με κράξετε εσείς οι άντρες, γιατί σίγουρα θα με κράσετε. Και τα λέμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
7: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λας 12x330 ml 9 συν 3 δώρα.

0: 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου του 2026. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τι έμεινε, μια Πέμπτη, μια Παρασκευή και τσουπ, ήρθε το Σαββατοκύριακο. Τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως για τους νέους, έπεσε ένα βίντεο στην αντίληψή μου και το είδα τώρα το πρωί όταν μπήκα μέσα για να δω τα email μου και μου έχει έρθει ένα βίντεο από την Εύβοια, είναι το βίντεο, όπου νεαροί μαθητές έξω από σχολείο, από γυμνάσιο, ξεκίνησαν να πλακώνονται στο ξύλο, δεν ξέρω γιατί. Και κάποιοι άλλοι, αντί να τους χωρίσουν, βιντεοσκοπούσαν την όλη κατάσταση. Κάποιοι ζητοκράβγαζαν κιόλας. Ακούστε τι γίνεται. Πέφτει ξύλο τώρα εδώ πέρα. Τον έχει βάλει κάτω ένας τον άλλο. Ο άλλος χτυπιέται, μπουδέρνονται. Είναι γύρω-γύρω παιδιά μαζεμένα. Κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία βέβαια να τους χωρίσει. Πλακώνονται τώρα. Μπουκετίδια, δηλαδή φεύγουν. Μπαίνουν δύο κοπέλες, μπήκαν. Κοίτα να δεις τώρα. Μπαίνουν δύο κοπέλες να τους χωρίσουν. Κάποιοι άλλοι τις τραβάνε πίσω. Μία κοπέλα μπαίνει και δίνει και αυτή κλωτσιές. Αριστερό, uppercut. Χαμός γίνεται. Χαμός, δηλαδή, πραγματικά. Αυτή είναι η νεολαία. Αυτή είναι η νεολαία, δυστυχώς. Έτσι γαλουχίσατε μερικοί τα παιδιά σας. Και μετά ψάχνουμε και λέμε γιατί. Χθες, όπως είχα πει, είχαμε ένα δραματικό περιστατικό στο Ναύπλιο, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, με μια 55, αν θυμάμαι καλά, νοσηλεύτρια να χάνει την ζωή της από ανακοπή λόγω του έντονου στρες, γιατί πήγαν εκεί πέρα η γνωστή ευπαθής ομάδα, η Ρωμά, πήγαν κάτι δικούς τους ελαφρά τραυματίες από τροχαίο σε νοσοκομείο το οποίο δεν εφημέρευε. Ωστόσο, το προσωπικό προθυμοποιήθηκε να τους περιποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, αυτοί φώναζαν, έβριζαν, ούρλιαζαν. Και ως συνέπεια αυτού, από το έντονο στρες, μία νοσηλεύτρια, μία γυναίκα έπαθε ανακοπή. Δηλαδή, θέλω να ακούσουμε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Συνέβη ένα τροχαίο στο Ναύπλιο. Το νοσοκομείο του Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Αποφάσισαν οι Ρωμά, όλοι μαζί καμιά τριανταριά άτομα, να πάρουν σε αυτοκίνητα τους τραυματίες και να τους φέρουν στο νοσοκομείο Ναυπλίου που δεν εφημέρευε. Αν καλούσαν ασθενοφόρο, θα πήγαιναν στο Άργος που εφημέρευε το νοσοκομείο.
2: Παρ' όλα αυτά, το νοσοκομείο όμως οι άνθρωποι.
1: Το νοσοκομείο ενεργοποιήθηκε στα επίγοντα, το νοσηλευτικό προσωπικό, το ιατρικό, προσέφεραν τη φροντίδα στους τραυματίες, σταθεροποίησαν ένα παιδάκι 10 ετών που ήταν πιο σοβαρά και το μετέφεραν στο Άργος. Mm-hmm. Όμως εκεί μέσα στο νοσοκομείο φώναζαν, έβριζαν όλοι μαζί στα επίγοντα. Από το στρες, μία συνάδελφος νοσηλεύτρια 55 ετών δεν άντεξε. Μου το είπαν και οι γιατροί χτες το βράδυ που μίλαγα μαζί τους. Και σε λίγο θα πάω και στο.
3: Ο λόγος που φώναζαν και έβριζαν, ποιος ήτανε?
1: Κανένας.
2: Έτσι κανένας. Έτσι κάνουν.
0: Γιατί είναι η φάρα τους, ρε φίλε.
1: Με το παραπάνω. Ήρθαν γιατροί από το σπίτι. Ήταν γιατροί εκεί και σας λέω ότι οι τέσσερις ήταν ελαφρά τραυματίες και το παιδάκι σταθεροποιήθηκε.
0: Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σε κάθε εφημερία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τσιρίζουνε, φωνάζουνε, ουρλιάζουνε. Λες και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε λακαμάδες που πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αυτό το έρμεο εθνικό σύστημα υγείας. Που αυτοί δεν πληρώνουν ούτε ευρώ σε φόρους. Κι όμως χρησιμοποιούν το εθνικό σύστημα υγείας, αδιαφορώντας για την κατάσταση των υπολείπων ασθενών. Και πηγαίνει ένας, χτυπάει το δάχτυλό του, θα χτυπήσει ένας, άλλοι 50 θα πάνε από πίσω. Άι και στα κομμάτια δηλαδή πια. Και δεν είμαι ρατσιστής, αλήθεια το λέω, δεν είμαι ρατσιστής. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο και σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Μία γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα έχασε τη ζωή της. Για όνομα του Θεού. Και το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει. Από τη συγκεκριμένη ευπαθή κοινωνική ομάδα. που τους έχουν στα όπα-όπα οι κυβερνώντες, γιατί παίρνουν εύκολους ψήφους, είναι εύκολα κατευθυνόμενοι. Όποιος τους δώσει επίδομα, εκεί πέρα θα πάνε. Σαν τις μύγες στο... Ναι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχασε τη ζωή της η γυναίκα στα καλά καθούμενα.

Εγώ θα πω ότι κανονικά πρέπει όποιος δεν προσφέρει στο κράτος να μην δικαιούται τίποτα. Τίποτα, να μην δικαιούται. Γιατί εγώ να πληρώνω δηλαδή για τον άλλον που είναι τεμπέλης μια ζωή. Και δεν μιλάω μόνο για τους Ρωμά, μιλάω γενικά. Γιατί να δουλεύω εγώ, ας πούμε, για να απολαμβάνει ο άλλος αυτά τα οποία εγώ παράγω. Χωρίς να χρειάζεται να δουλέψει. Γιατί δηλαδή εγώ να πληρώνω ένα εθνικό σύστημα υγείας και ο άλλος ο οποίος δεν έχει κολλήσει μισό ένσημο στη ζωή του άμα χρειαστεί κάτι να το χρησιμοποιεί. Δεν είναι αδικό αυτό? Να κόψει τον πισινό του, να πάει να πληρώσει, να βρει χρήματα να πληρώσει για να πάει να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Γιατί να πρέπει να τα πληρώνω εγώ όλα αυτά? Και ο κάθε εγώ που είμαστε όλοι φορολογούμενοι πολίτες. Δουλεύουμε εμείς, μας κάνουν ένα σωρό κρατήσεις για να υπάρχει αυτό το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο το διαλύουν οι κύριοι και το οποίο οι άλλοι που δεν έχουν προσφέρει τίποτα σε αυτό το χρησιμοποιούν. Σου λέει εντάξει, δεν βαριέται. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά όμως. Δεν πάει έτσι. Θα μου πεις από τη μία, άνθρωποι είναι και αυτοί. Ναι, δεν διαφωνώ, άνθρωποι είναι φυσικά. Αλλά δεν μπορεί εγώ να πληρώνω ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δεν με εξυπηρετεί και όπως θα έπρεπε να με εξυπηρετεί, αλλά να συνεχίζει να εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δώσει τίποτα. Είναι και λίγο άδικο, δηλαδή σε πιάνει και το άδικο κάπου. Λες γιατί? Ειλικρινά, αν υπάρχει κάποιος νοσηλευτής εδώ στην παρέα ή κάποιος γιατρός που δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ας στείλει ένα μήνυμα να μας τα πει όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα πω το όνομά του στον αέρα, όχι. Ας στείλει ένα μήνυμα να μας πει τι γίνεται κάθε φορά στις εφημερίες. Εν τω μεταξύ, την περίοδο του κορονοϊού, ο Έλληνας έχει και το άλλο, ρε παιδί μου. Τον πονάει το κεφάλι και τρέχει στα επίγοντα. Ναι, εγώ θυμάμαι την περίοδο του κορονοϊού που είχα πάθει γαστρεντερίτιδα και είχα πάει στο νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου. Δεν υπήρχε ψυχή. Δεν υπήρχε ψυχή, πραγματικά. Γιατί ο κόσμος φοβόταν να πάει στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν αυτό συνεπάγεται ότι από τα τόσα περιστατικά τα οποία σύρεουν καθημερινά στα νοσοκομεία, δεν είναι τα περισσότερα, δεν είναι αναγκαία. Δηλαδή μπορούν να πάνε σε ένα εξωτερικό ιατρείο κτλ. Αλλά σου λέει γιατί να πάω στον εξωτερικό γιατρό, γιατί να πληρώσω, θα πάω στο νοσοκομείο. Και γίνεται και όλη αυτή η αναμπουμπούλα.

Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, για να φύγω λίγο από αυτό το θέμα, έλεγα για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων και ότι ένας στους δύο δεν θα πάει φέτος διακοπές. Και δυστυχώς ένας στους δύο Έλληνες είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Τώρα θα μου πεις, ρε Σερμία, έχουμε ένα σωρό προβλήματα, οι διακοπές θα μας νιάξουν. Ναι, και οι διακοπές θα μας νιάξουν. Γιατί έχουμε καταντήσει να είμαστε ρομπότ. Έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε και να μην απολαμβάνουμε τίποτα στην τελική. Δουλεύεις, πληρώνεις λογαριασμούς, πληρώνεις ενίκιο, πληρώνεις το ένα, πληρώνεις το άλλο, φροντιστήρια στα παιδιά, δραστηριότητες. Χάλασε το αυτοκίνητο να το φτιάξω. Ήρθε λίγο παραπάνω το ρεύμα. Και τώρα τι θα γίνει, πώς θα το πληρώνω. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξαλαμπικάρει και ο εγκέφαλος. Δεν γεννηθήκαμε μόνο για να δουλεύουμε και να πληρώνουμε για αυτούς τους αγύρτες. Χρειάζεται και λίγο να ευχαριστηθούμε κάτι σε αυτή τη ζωή που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή για όνομα του Θεού. Και οι διακοπές δεν είναι είδος πολυτέλειας. Είναι, αναφέρει το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, του κάθε εργαζόμενου ανθρώπου, ο οποίος θέλει κάποια στιγμή να πάρει την αδειόλα του, να πάει κάπου, να ηρεμήσει, να διάσει το κεφάλι του. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο βλέπουμε να μικραίνει το ποσοστό των Ελλήνων οι οποίοι μπορούν να αντέξουν το κόστος των διακοπών του καλοκαιριού. Και όλο αυτό είναι απόρρια της ακρίβειας, η οποία έχει διαλύσει τα νοικοκυριά σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις και δεν μπορεί να πάει πουθενά ο κόσμος. Έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα, χαίρονται τις παραλίες μας, τις ομορφιές μας. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι, δεν το κατακρίνω. Αλλά κατακρίνω το γεγονός ότι δεν μπορούμε εμείς να πάμε κάπου. Δηλαδή είναι τραγικό το να είσαι στην ομορφότερη χώρα του κόσμου και να μην μπορείς να πας από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική. Γιατί σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι θα πάω Χαλκιδική τώρα, έτσι, θα ξοδέψω, πάνε, έλα, άμα πάω, πες από τη Θεσσαλονίκη στην Καλλιθέα, έτσι, που είναι και λίγο έτσι κοσμοπολίτικο μέρος. Α, πάω από εδώ μέχρι εκεί, πάνε, έλα, ξέρω εγώ, 20 ευρώ δεν θα τα κάψεις βενζίνη, θα τα κάψεις. Α, πάω σε μια ξαπλώστρα. Α, πάω σε μια ξαπλώστρα, μου πούνε 15-20 ευρώ ξαπλώστρα, θα μου πούνε. Να πάω με δικιά μου ομπρέλα, κομμάτια να γίνει, να πάω με δικιά μου ομπρέλα. Άντε. Δεν θα πάρεις κάτι να φας που να πάρει. Δεν θα πάρεις κάτι να φας, έναν καφέ, κάτι. Άμα πας με την οικογένεια για 4 άτομα, έτσι. Άντε για 3 άτομα, κομμάτια να γίνει. Ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδί. Η φυσιολογική οικογένεια, έτσι. Όχι αυτοί που θέλουν να μας λασάρουν αυτοί. Γονέας 1, γονέας 2 κτλ. Ναι. Παίρνεις το παιδάκι σου, ας πούμε, λες πάμε, ρε παιδί, μια Κυριακή πρωί, άστα κομμάτια, πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο στη Χαλκιδική. Πάμε εκεί στην Καλλιθέα κιόλας. Ξεκινάς από εδώ για να πας στην Καλλιθέα και 20 ευρώ βενζίνη, και άμα έχει και κίνηση, σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα, μπορεί να κάψει και 30. Το 30 πάει, γεια σας. Λες να πάρουμε και 2 καφέδες, ρε παιδί μου, εντάξει, κομμάτια να γίνει. Δεν θα πληρώσεις 5 ευρώ τον καφέ, θα τον πληρώσεις. 2 καφέδες σε 5 ευρώ, 10 ευρώ. Τα 30 ευρώ γίνονται 40. Το παιδάκι τώρα δεν θα ζητήσει κάτι. Τι θα του πεις, ότι δεν θα σου πάρω, δεν. Άντε να φάει και άλλα 10 ευρώ το παιδί, 50 ευρώ. Εγώ σου λέω τώρα, με το να πας να στήσεις μία ομπρέλα με 2 πετσέτες στη θάλασσα και χωρίς να πας σε μπιτσόμπαρα και να φας απ' έξω. Να πάρεις να κάνεις και φτεδάκι από το σπίτι να έχεις μαζί. Και να είσαι σαν το φτωχό συγγενή. 50-60 ευρώ θα τα φας. Θα μου πεις είναι πολλά 50-60 ευρώ. Θα σου πω ότι δεν είναι πολλά. Αλλά με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, δυστυχώς αυτά τα 50-60 ευρώ τα σκέφτεσαι. Λες ότι θα τα στερηθώ από κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Και άμα θες να το κάνεις και κάθε Κυριακή, να πεις ότι κάθε Κυριακή, ρε παιδί μου, που κάθομαι, να πάρω την οικογένειά μου να πάω να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα. Πάλε 50 ευρώ επί 4, 200 ευρώ το μήνα. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις. Οπότε τι κάνεις, αναγκάζεσαι και κλείνεσαι στο σπίτι και λες κάτσε εδώ πέρα, βάλουμε και το ερκοντήσιο, να κάνουμε και έναν καφέ εδώ σε εμάς και μια χαρά. Πάμε και διακοπές στα μπαλκονίσια, να ρίξουμε και λίγο νερό με το λάστιχο έξω στο μπαλκόνι, έτσι για να δροσίσει λίγο, και μια χαρά θα. Και πώς γίνεται πάντα σε αυτή τη χώρα οι τεμπέληδες να τη βγάζουν μια χαρά, δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά. Πώς γίνεται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, να τους βλέπεις από τη μία να κάνουν περιουσίες, από την άλλη να κάνουν διακοπάρες, κάτσε καλά, και εσύ που δουλεύεις να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Και μην φαντάζεστε, αυτοί οι οποίοι θα πάνε διακοπές, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε διακοπές,
Πόσες περικοπές έχουν κάνει, σου λέει ότι δεν θα πληρώσω και ένα λογαριασμό ρεύματο. Και τι έγινε. Ας μην πληρώσω αυτό το μήνα την εφορία, την πληρώσω διπλή τον άλλο. Κάπως έτσι δηλαδή, για να μπορέσει να βγει ο λογαριασμός, να πούνε κάποιοι άνθρωποι ότι εντάξει, θα πάμε και πέντε μέρες κάπου κομμάτια να γίνει ψυχούλα, έχουμε και εμείς.

Πραγματικά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε γίνει δούλοι και με την υπογραφή μας κιόλας. Τα χρήματά μας όλα πηγαίνουν σε υποχρεώσεις και για μας δεν μας μένει να κάνουμε τίποτα. Ο άλλος έχει όνειρο, ρε παιδί μου, σου λέει, πάρω ένα καινούργιο αυτοκινητάκι. Κακό είναι? Όχι, δεν είναι κακό. Μπορεί να το κάνει? Όχι, δεν μπορεί. Πού να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο στις μέρες μας? Δεν υπάρχει. Εκτός το ότι είναι πανάκριβα, πού, δεν. Και θυμάμαι, ας πούμε, γυρνάω έτσι κάποια χρόνια πίσω και λέω, κοίτα να δεις, κάποτε οι πατεράδες μας και οι πιο παλιοί ακόμη, οι παππούδες μας, κάνανε ολόκληρες περιουσίες και δούλευε ο ένας. Δούλευε μόνο ο ένας και όμως καταφέραν να αγοράσανε σπίτια, αγοράσανε εξοχικά, κάποιοι αγοράσανε οικόπεδα, χωράφια, με έναν μισθό όλα αυτά. Αυτοκίνητα. Και σήμερα μπαίνουνε δύο μισθοί και τρεις καμιά φορά. Και παραπάνω μπορεί σε μια οικογένεια μέσα, άμα δουλεύουν και οι δύο από δύο δουλειές. Και το αποτέλεσμα είναι μηδένιστο πηλίκο, δηλαδή, και πάλι δεν φτάνουνε, όχι σπίτι να αγοράσεις. Άστα να πάνε.

Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα, για να μην το ξεχάσω κι αυτό, σαν σήμερα ήταν η μεγάλη προδοσία από τον Αλέξη τον Τσίπρα της Ελλάδος. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η υπογραφή για τη Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων, η οποία μετονομάστηκε τάχα μου δήθεν σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Πόσο τραγικό, ε? Πόσο τραγικό. Κανείς δεν τολμούσε να το αγγίξει αυτό το θέμα. Μόνο θυμάμαι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, που πολλοί τον βρίζουνε, αλλά ήταν ο μόνος ο οποίος πατούσε πόδι και έλεγε τότε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε κανένα κράτος με το όνομα Μακεδονία ή παράγωγα αυτού στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. Και είχε κάνει και εμπάργο στα Σκόπια και τους είχε αναγκάσει να κατεβάσουν τη σημαία την ψευτομακεδονική που είχαν κάνει, να σταματήσουν όλα εκείνα τα λυτρωτικά συνθήματα κτλ. Και πήγε ο άλλος, να πούμε, ο ψευτοαριστερός που θέλει τώρα να ξαναβγεί και λέει ότι αν, λέει, σε λίγους μήνες, σε λίγες μέρες που ανακοινώσαμε το κόμμα, λέει, είμαστε αντιπολίτευση, φανταστείτε, λέει, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Ναι, όρισε, θα είστε και κυβέρνηση. Και πήγε ο τύπος και τα ξεπούλησε όλα, τα ξέσκισε όλα. Και κάποιοι θέλουν να τον ξαναψηφίσουν για να τον ξαναφέρουν στα πράγματα. Ρε καλά μας κάνουν. Ρε καλά μας κάνουν. Ειλικρινά καλά μας κάνουν. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη. Άτιμο πράγμα αυτή η δροσιά του καλοκαιριού το πρωί, λέει. Δεν σε αφήνει να σηκωθείς καθόλου και μετά τρέχεις πανικόβλητος να προλάβεις. Ο Χάρης από Κοκκινόγια της Δράμας. Σε μένα το λες. Εν τω μεταξύ μου λένε τώρα εδώ, μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε όλο το βράδυ έβρεχε. Χαμός, λέει. Χριστό, δεν κατάλαβα, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον Απόστολο. Αναρωτιέμαι, λέει, από ποια κοινωνική τάξη αναμένει ψήφους ο Μητσοτάκης. Συνταξιούχος, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλήλους ή μισθωτούς? Από όλες. Θα τον ψηφίσουν, ρε. Δεν είναι. Δεν βλέπεις ο άλλος ο συνταξιούχος, να πούμε, να φτιάξει τα δόντια του, δεν έχει λεφτά. Να πούμε, Μητσοτάκη θα ψηφίσει. Και ο Μητσοτάκης τρώει με 8 μασέλες. Και αυτός δεν έχει μία αληθινή να βάλει στο στόμα. Άσε το. Καλημέρα στον Νίκο. Κάποτε είχε πει, λέει, ο Γιώργος Κονδύλης, αν ήξερα πόσο ζώο είναι αυτός ο ελληνικός λαός, θα τον κυβερνούσα από δεκανέας και όχι τώρα που έγινα στρατηγός. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είπαμε τον Έλληνα, τον αρέσει να ακούει όμορφα ψέματα. Όπου ακούσει όμορφο ψέμα, προς τα εκεί θα πάει. Αλλά σκληρή αλήθεια δεν θέλει να ακούσει, και μετά όταν έρχεται η αλήθεια και του χτυπάει την πόρτα, λέει, α, και γιατί και πώς, τι ψάχνει. Καλημέρα στον Τάσο. Πόσο δίκιο έχεις, λέει, είμαι οδηγός εξωτερικού και ξέρω ανθρώπους που πήραν σύνταξη και επειδή δεν τους φτάνουν συνεχίζουν να οδηγούν. Δεν ξέρω πώς αντέχουν. Πραγματικά, δηλαδή, όταν ο συνταξιούχος αναγκάζεται και βγαίνει στην εργασία και είσαι πίσω από ένα τιμόνι μέχρι τα 67 σου και μετά συνεχίζεις μέχρι τα 70, πόσο να δουλέψεις, ρε παιδί μου, σε αυτή τη ζωή, πόσο? Μέχρι ποια ηλικία πρέπει να δουλέψεις για να είναι αυτή ευχαριστημένη? Είναι ικανή να πεθάνεις και να έρθουν να σε σηκώσουν μέσα από το μνήμα και να σου πούν όχι, θα έρθεις, θα βγάλεις σήμερα το μεροκάματο και αύριο δεν έχει. Αν μπορούσαν να το κάνουν άνετο. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Μπορούμε, λέει, να το αλλάξουμε αυτό με την ψήφο μας και να ψηφίσουμε και να μην στηρίξουμε κόμματα συστημικά και τέλος να μην στηρίζουμε τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες ολιγαρχών και πολυεθνικών. Στηρίζουμε μόνο τοπικές ελληνικές επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα και τέλος κλειστές τις οθόνες και τις τηλεοράσεις. Κάτι είπες τώρα και εσύ, Δημοσθένη. Ξέρεις τι γίνεται. Να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Εγώ είμαι υπέρ αυτού και όσο μπορώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον ψωνίζω από τα μαγαζιά της γειτονιάς μου. Δεν με ενδιαφέρει να φοράω το ακριβό, το επώνυμο, το μπλουζάκι. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά, ειλικρινά. Προτιμώ να πάω να αγοράσω ένα μπλουζάκι από το μαγαζί της γειτονιάς μου. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί στο μαγαζί με τα ρούχα. Παρά να τα δίνω σε πολυεθνικές, αλλά δυστυχώς οι πολυεθνικές σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχουν πιο χαμηλές τιμές γιατί πουλάνε μεγαλύτερο όγκο εμπορεύματος, οπότε
μπορούν και χτυπάνε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με μια γειτονική επιχείρηση και ο άλλος σου λέει ότι δεν μου φτάνουν τα χρήματα, οπότε πηγαίνω από την πολυεθνική. Λάθος, ναι, μεν, δεν αντιλέγω, λάθος είναι. Πρέπει να στηρίζουμε την τοπική αγορά, αλλά δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Καλημέρα στον Θεοδόση, καλημέρα στη Δέσποινα, με πήρε ο ύπνος λέει. Βάλτε ένα ξυπνητήρι εκεί στη Δέσποινα, δηλαδή να την παίρνει ο ύπνος. Γεια σου Δέσποινα μου, καλημέρα. Οι υπόπειλοι λέει συνταξιούχοι φταίνε για την κατάδεια αυτή τη χώρα που ψηφίζουν τις συμμορίες 70 χρόνια. Τώρα έχουν καταστρέψει όλες τις γενιές, όσο για την νεολαία, έτσι τους έφτιαξαν οι γονείς τους, φυτά, αμόρφωτα, μόνο ανάγνωση και ορθογραφία έμαθαν, δυστυχώς μάζα κατάδεια. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό, μα το Θεό, δηλαδή, αν δεν υπήρχε στα κινητά το AutoCorrect να διορθώνει μόνο του αυτά τα οποία γράφουνε, ούτε ορθογραφία. Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Αλήθεια σας λέω, δηλαδή. Βάλτε ένα νέο άνθρωπο να συντάξει ένα κείμενο, να γράψει μια επιστολή. Βάλτε ένα νέο άνθρωπο να γράψει μια επιστολή. Δεν θα ξέρει. Δεν θα ξέρει να γράψει. Αλήθεια. Δεν θα ξέρει να τη συντάξει. Τα ορθογραφικά, άστα να πάνε. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Ήταν έξω ο Γιωτόπουλος, λέει. Μετά τον έδειξαν τα κανάλια και είπαν να τον ξαναβάλουν. Κατέβηκε από το σπίτι. Πήρε το ταξί και πήγε στην αστυνομία. Κατέβηκε, του βάλανε χειροπέδιση για τα 5 μέτρα που έπρεπε να περπατήσει και μπήκε μέσα. Και βγαίνει, λέει, η Δημογλίδου και λέει ότι ήταν εσκεμμένο και υπάρχει λόγος να του βάλουν τις χειροπέδιση για αυτή την απόσταση. Έχω κλάψει, λέει, οι άνθρωποι είναι πανεπιστήμονες στη βλάκη. Ναι, δεν υπάρχει, ρε, εντάξει. Ναι, σωστή απόφαση να ανακληθεί και να ξαναμπεί μέσα στη φυλακή. Δεν αντιλέγω, δολοφόνος είναι. Αλλά όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι, ρε παιδί μου, δηλαδή, εντάξει, δεν αντέχεται. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Χίο. Όταν ακούω, λέει, την ερώτηση τι πολίτευμα έχουμε, απευθείας μου έρχεται στη μνήμη μου μάθημα από το γυμνάσιο που εξηγούσε τα πολιτεύματα. Άρα νομίζω βρήκα την πηγή του κακού και να φανταστείς είμαι 42 χρονών. Η πηγή του κακού ξεκινάει δυστυχώς από το γεγονός ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητάδες δεν έχουν αντιληφθεί το ρόλο τον οποίο καλούνται να κάνουν στην κοινωνία. Στον Νίκο καλημέρα, καλή εκπομπή να έχεις. 77 β' ΕΣΟ, λέει, 28 μήνες και ένα μήνα φυλακή. Μυτιλίνη όλη τη θητεία, ωραίος. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Νέα Ιωνία. Αλήθειες, λες, κύριε Ερμές. Δυστυχώς έτσι είναι, έχουμε τελειώσει. Ακόμη και στην τουαλέτα, λέει του. Ναι, οκ. Στο Βασίλη από τη Λάρισα, καλημέρα. Γι' αυτό καταντήσαμε έτσι, επειδή κάνουν ό,τι πουν η μαμά και ο μπαμπάς, αλλά ανοίγουν, λέει, τα πόδια για τα social media. Εκεί πέρα ξέρουν τους κόβει. Στον άλλο τον Βασίλη, καλημέρα. Με όλο το σεβασμό για τους νέους, είμαι 30 και όσο έχω δουλέψει από τα 18 ως τα 30, η γενιά σας δεν έχει δουλέψει ούτε στα όνειρα. Και όσοι το κάνανε, παίρνανε σπίτι. Εμείς ούτε αυτοκίνητο δεν μπορούμε να πάρουμε. Έχει άξιους ανθρώπους κάθε γενιά. Το θέμα είναι ότι ξεπούλησαν τα πάντα. Επίσης, οι φραπέδες και οι Φεράρι δεν είναι οι σημερινοί νέοι. Ο Βασίλης, ο Αγρινιώτης. Όχι, εντάξει, κοίταξε, δεν κατακρίνω όλους τους νέους. Αλίμονο αν όλοι ήταν στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά δυστυχώς, το μεγαλύτερο ποσοστό της νεολαίας αντιδράει κατά αυτόν τον τρόπο. Εσύ μπορεί να ήσουν άξιος και να δούλεψες από τα 18 σου και μπράβο σου πραγματικά. Αλλά δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά πλέον προσπαθούν οι γονείς να τους τα έχουν όλα έτοιμα. Τα κακομαθαίνουν. Ο Κώστας από τη Δράμα, εσύ καλά τα λες, λέει, αλλά ποιος ακούει. Καλημέρα στην Άννα. Ακούγοντας το ρεπορτάζ με τους νέους μέσα στη θλιβερή και απαράδεκτη Παντελή Αγνιά τους, μάντεψαν σωστά το πολίτευμα, καθεστώς που έχουμε, νέα δημοκρατία, δικτατορία, δικογραφία. Έτσι είναι, δυστυχώς. Αφού δεν είπε κανείς ότι έχουμε βασιλευωμένη δημοκρατία, πάλι καλά. Καλημέρα στον Κυριάκο, οδηγός φορτηγού. Αν και δεν έχουμε, λέει, μεγάλη διαφορά ηλικίας, μόνο 6 χρόνια, θα σου πω ένα για τη νέα γενιά. Είναι παρτάκηδες, αγράμματοι και αντιγιά. Σε αυτό φταίει ότι είχαμε εμείς σκληρούς γονείς, με αποτέλεσμα να λέμε δεν θα κάνω το ίδιο στα παιδιά μου. 12 χρονών, λέει, κουβαλούσα από το δρόμο τούβλα και λάσπη μπετά στον τρίτο όροφο. Αν ήθελα, λέει, ας μίλαγα 3.000 δραχμές έπαιρνα. Βρε, εντάξει, δεν λέω τα παιδιά να τα κακομεταχειριζόμαστε για όνομα του Θεού, αλλά λίγο να ψηθούν και στη ζωή, δεν γίνεται έτσι. Στο Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Ένα βίντεο ίντερνετ στο παιχνίδι που έπαιξε η Ιαπωνία, λέει, τελείωσε ο αγώνας και αυτό που είδα, έχω πάθει πλάκα. Κάθισαν οι Άπωνες και καθάρισαν τα πάντα. Ναι, εννοείται, εκεί πέρα υπάρχει πολιτισμός, εδώ δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη από το Σούνιο σήμερα της Αττικής. Κράτα ταμπούρι, μου λέει.
Στην Περσεφόνη καλημέρα. Γιατί να αγχωθεί η νεολαία για το τι θα ψηφίσουν όταν οι γονείς τρέχουν να υλοποιήσουν το κάθε τους καπρίτσιο. Έλατε. Καλημέρα στην Κυριακή. Την Ελλάδα λέει τη χαίρονται οι ξένοι. Τραγικό Έλληνας να μην μπορεί να χαρεί την ίδια του τη χώρα. Καλημέρα στην Μαρία που λέει για τους Ρωμά. Στην Αριάδνη καλημέρα. Εντάχει λίγο να τα δω γιατί δεν έχω χρόνο. Καλημέρα στο φίλο το Φάνη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Για τη δίκη στα Τέμπη, τι πιστεύω. Τώρα δεν προλαβαίνω να σου πω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό εδώ πέρα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ο Πάνος από την Κολονία επίσης. Ο Σάκης, ο Έλλην. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 6 ώρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Για διπλωματική νίκη της χώρας του έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά και προειδοποιεί με κόλαση αν το κάνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως σύντομα. Δύσκολη και χρονοβόρα η αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού, προειδοποιούν οι ειδικοί. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα που θα δώσει δύναμη στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές. Βέλη Ανδρουλάκη για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Καλό είναι να έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να συναντήσει το πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε. Εν ώψη της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα αποφασίσει αν και πότε θα καλέσει τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης των υποκλοπών στη Βουλή, η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών, και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μην φέρει μέσα στον Αύγουστο καμία τροπολογία ή διάταξη για να αθώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στη συγκάλυψη δια παράνομων νόμων, σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 4 στους 10 που δηλώνουν ότι εργάζονται υπερορίες δεν το πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕΕ. Εκτός συνόρων και πάλι, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στο Εβιάν της Γαλλίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως μετά το μεσημέρι. Η άνεμη έως 3 αποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

μέρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Στέφανος Δαμιανίδης. Η εκπομπή Focus 811 μόλις έχει ξεκινήσει και θα πάμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 και κάτι μέχρι και τις 11 το πρωί. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε για αμφίδρομη επικοινωνία στο Viber του Focus FM, δωρεάν μηνύματα μέσω Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι και μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε κυρίαρχα στη Βόρεια Ελλάδα από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Καλημέρα σε όλους και όλες, ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσω διαδικτύου στο www.focusfm.gr. Στείλτε μας την καλημέρα σας και στο Viber 6907-483-484 από πού μας ακούτε. Όπως επίσης μπορείτε να μας στείλετε την καλημέρα σας και στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε εσάς από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός Ελλάδος, στην ομογένεια στο εξωτερικό, όπου και αν βρίσκεστε, σε κάθε γωνιά της χώρας μας επίσης, στην Κύπρο μας, στη Βόρεια Ήπειρο. Καλημέρα και σε ένα εξαπεναντία συγχολήπτη Μάνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Ωραίο που κάμισε, σου αρέσει, καλοκαιρινό. Ε, καλοκαιρινός, είδες, είναι αυτά τα, πώς τα λένε αυτά, λαχούρια, κάπως έτσι. Ναι, είναι, κουρεύτηκα κιόλας. Ε, με βλέπεις, είμαι σε 9-5, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από την Λάρισα. Καλημέρα στη Γερμανία, στον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει με 18 βαθμούς θερμοκρασία στο Νούτριγκεν της Γερμανίας. Ο Κωνσταντίνος και αυτός πιστός στο ραντεβού του. Ο Αντώνης μας ακούει από το Άμστερνταμ. Ο Πασχάλης μας στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Καλημέρα στον φίλο τον 871. Παιδιά, γράφτε τα ονόματά σας λίγο όταν στέλνετε, γιατί δεν μου εμφανίζονται τα ονόματα στο TikTok. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Λιτόπουλο, τον φίλο μου, ο οποίος για κάποιο λόγο με παίρνει τηλέφωνο αντί να με ακούσει στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, Δημήτρη. Φαντάζομαι κάποιο λάθος έκανες. Καλημέρα και στον φίλο τον 594, το Χριστάρα από την Λακιά που μας ακούει εκεί, η παρέα στο εργοστάσιο. Η Ελισάβετ και αυτή πιστή στο ραντεβού της. Καλημέρα, λέει, Ποντιακό Τσακάλι. Πολύ καλό, λέει, το βίντεο που ανέβασες. Έτσι, λέει, να ξεμπροστιάζουμε τους προδότες για τον πόλεμο στο Βελόπουλο. Ας ξεστραβωθούμε λίγο οι Έλληνες. Λυπάμαι για την κατάντια όλων όσων δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι η Ελλάδα, αν δεν αλλάξει, δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Ξυπνάτε, φωνάζει η φίλη μου η Ελισάβετ. Καλημέρα στην Καλυθέα, καλημέρα στη Μαρία, ο οποίος μας ακούει από το Ηράκλειο, η οποία μας ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Θανάσης και αυτό σήμερα πιστός στο ραντεβού του από Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στη φίλη μου την Νικολέτα. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους σκεπτόμενους Έλληνες, την αγάπη μου από την εξωτική Αγία Τριάδα. Βλέπω εδώ πέρα και τον φίλο, ο οποίος μας ακούει από το Λατομείο, στο Γρανίτη Δράμας. Έλα να σε κάνω μια βόλτα, λέει, με τον Εξκαφέα. Παναγιά μου, μεγάλο μηχάνημα, ρε φίλε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας και όλοι οι φίλοι που στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ. Να το και το Λάντσοντ, ο φίλος ποιος μας ακούει από Λάντσοντ. Γράψε μου, αδελφέ μου, λίγο γιατί δεν μου έρχεται το όνομα. Καλημέρα και στον Βόλο. Είχε αρχίσει και με νευριάζει ο άλλος στο Facebook, κατάλαβες ποιο. Εντάξει, παιδιά, τώρα κοίταξε. Πριν από λίγο έφυγε ο Ερμές τώρα εδώ. Μου λέει, είδες, λέει, τι γράφει για σένα ο Τάδε. Ούτε ξέρω το όνομα. Όλοι αυτοί, γεια σου Σάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Δυστυχώς, καλημέρα και στον φίλο τον Λάσκαρη από το Χίο. Η Λεμεσός, παιδιά, έχει 27 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, με ενημερώνει η Μαρία. Καλημέρα και στην μαρτυρική Μεγαλόνισο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα στα αδέλφια του Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Εχθές έριξα ένα καυγά, φίλε Μάνο. Καυγά τώρα, έτσι σου μιλάω, για δημοσκόπηση. Μου λέει ο άλλος, είναι ψηλά, λέει, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας. Είναι ψηλά, λέει, ο Τσίπρας. Λέω, τι εννοείς, ρε φίλε, είναι ψηλά ο Τσίπρας? Πού είναι ψηλά ο Τσίπρας? Τον δίνουν, λέει, δεύτερο κόμμα, αντιπολίτευση, στάνταρ, άχαστο, να το παίξουμε στοίχημα. Λέει ότι θα είναι ο Τσίπρας αντιπολίτευση. Τι μπινελίκι, και είναι και φίλος τώρα αυτός, έτσι. Τι μπινελίκι τον έριξα. Το λέω, έλα, δω, ρε, να σε κάνω ένα φροντιστήριο. Πριβέ μάθημα, κάτσε κάτω. Μαξί, στο κάτσε κάτω, σε μια καφετέρια ήμασταν. Στο κάτσε κάτω έχουν μαζευτεί γύρω 10 άτομα. 10 άτομα. Οι οποίοι, ρε φίλε, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν ασχολείται ο άλλος. Δεν ασχολείται. Ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, ο σαραντάρης, καλά, δεν το συζητάμε για πιο κάτω ηλικίες, για 18, 19, 20, 22, φοιτητές δηλαδή. Αν δουν κάτι στην τηλεόραση, ό,τι τους πει ο μπαμπάς, δηλαδή, είσαι, πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου καλό? 22. Δεν θα σε απολύσω, σε χρειάζομαι σήμερα για να σε κάνω πειραματόζω. 22. Θα σου πει ο μπαμπάς σου ποιον θα ψηφίσεις? Ξέρεις πόσοι, όχι, λέει ο Μάνος. Και καλά κάνει και λέει όχι. Ξέρεις πόσα νέα παιδιά
τα ρωτάς και τους λες τι θα ψηφίσεις, θα μου πει η μαμά μου. Τι πάει να πει θα μου πει η μαμά μου. Τι πάει να πει θα μου πει η μαμά μου. Τι πάει να πει θα μου πει ο μπαμπάς μου. Τι πάει να πει δεν ασχολούμαι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ασχολείται ο νεοέλληνας, ο μέσος νεοέλληνας δεν ασχολείται. Ό,τι λοιπόν τσιμπήσει στην τηλεόραση, ό,τι τσιμπήσει στο διαδίκτυο, που στο διαδίκτυο όπως και στην τηλεόραση το ψέμα κάνει καριέρα. Καριέρα. Χτίζονται καριέρες με βάση το ψέμα. Είναι δυστυχώς αναμφίβολη αυτή η κατάσταση. Και κάθεται ο άλλος και έρχεται να μένει να μου πει να παίξουμε στοίχημα, λέει, ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος. Γιατί, λέει, τον δίνουνε δεύτερο δημοσκοπήσεις. Του λέω, αδελφέ, Μακεδόνας είσαι. Ναι. Θες να ρωτήσουμε λίγο εδώ πέρα, τώρα, έτσι πως είμαστε στο καφέ. Να φωνάξουμε το όνομα Τσίπρας. Να δούμε τι θα ακουστεί. Να φωνάξουμε, να ρωτήσουμε λίγο έτσι. Ήτανε, ρε παιδί μου, 30-40 άτομα μες στο μαγαζί. Θα ψηφίσει κανένα Τσίπρα. Έλα, ρε ζήλ θα γίνουμε. Σηκώνω μόρθιες πάνω. Λέω, θα ψηφίσει κανένα Τσίπρα εδώ πέρα, ρε παιδιά. Μία ερώτηση, συγγνώμη. Δεν πήρα απάντηση. Δεν πήρα απάντηση. Βέβαια, θα περίμενα να πάρω. Θα περίμενα να ακούσω ένα όχι. Θα περίμενα να ακούσω απαράτα μας, ρε μεγάλε, και εσύ και ο Τσίπρας σου. Θα περίμενα. Δεν άκουσα απάντηση. Βέβαια, είδα απορριμμένα πρόσωπα. Του λέω, έλα εδώ, κάτσε τώρα κάτω να μιλήσουμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις. Λέω, ποιες δημοσκοπήσεις? Ιστημένες δημοσκοπήσεις. Είσαι, λέω, και φιλαράκι μου, τα βίντεο μου με μένα που ψηφίζω σε δημοσκόπηση 6 φορές Μητσοτάκη, δεν τα έχεις δει? Α, ναι, λέει. Ε, τι ανέρε, φίλε. 6 φορές και θα μπορούσα να ψηφίσω 26 φορές Μητσοτάκη. 36 φορές. 56 φορές. Βγήκε ο άλλος ο δημοσκόπος και λέει, πήγε ένας από ένα κόμμα και έβαλε τη δημοσκόπηση που έστειλα εγώ στο διαδίκτυο, την έβαλε σε μια ομάδα ψηφοφόρων του κόμματος συγκεκριμένου. Και μου πήδηξε τη δημοσκόπηση. Μου την έσκησε τη δημοσκόπηση. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι η δημοσκόπηση την οποία κάνεις και παίζουν όλα τα κανάλια δεν είναι έγκυρη, ρε φίλε. Στην Τζάκη σε ένας τύπος επειδή πήρε την δημοσκόπηση και την έβαλε σε μια ομάδα η οποία έχει 1000 μέλη, 2000, 10.000 κομματικούς φίλους ενός κόμματος. Και αυτομάτως μια δημοσκόπηση που εσύ τη δίνεις με δείγμα 1000-1500 ανθρώπων έχει μπει σε μια ομάδα 2-3-4.000 νοματέων που σου την έκαναν κομματάκια. Του λέω, πάμε παρακάτω. Άσε, λέω, τη δημοσκόπηση. Πώς είναι δυνατόν να μου λες εσύ που είσαι Μακεδόνας Τσίπρας? Πώς είναι δυνατόν? Ο προδότης της Μακεδονίας, τον οποίο προδότη της Μακεδονίας τον αλλάξαμε ως ελληνικός λαός και ψηφίσαμε τον άνθρωπο ο οποίος για 7 χρόνια τώρα και θέλει να τα φτάσει στα 8, συνεχίζει αυτή την προδοσία. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέω, προφανώς, ο οποίος όταν ήρθε στην εξουσία έλεγε ότι αν παραβιάσουν τη συμφωνία, την προδοτική συμφωνία, καλά δεν το έλεγε ποτέ προδοτική συμφωνία ο Μητσοτάκης, ότι αν παραβιάσουν τη συμφωνία των Πρεσπών οι Σκοπιανοί, τότε μας δίνουν δικαίωμα να την ακυρώσουμε. Τα τελευταία 7 χρόνια η συμφωνία των Πρεσπών, η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, παραβιάστηκε από τους Σκοπιανούς πάνω από 1500 φορές μετρημένες. Σταμάτησα να μετράω πλέον. Πάνω από περισσότερες από 1500 παραβιάσεις της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών. Και τι συζητάμε λοιπόν τώρα? Και ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει καταγγείλει την απραξία της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι έχει να κάνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει προτείνει από το 2023 σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνηθεί ποια ήταν τα ανταλλάγματα της κυβέρνησης Τσίπρα και Ανέλ για το ξεπούλημα της Μακεδονίας? Ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το 2023 κατέθεσε πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να δούμε τι πραγματικά συνέβη σε αυτή την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα έπρεπε να την αρπάξει από τα μαλλιά αυτή την ευκαιρία η Νέα Δημοκρατία και να πει, ωραία, έλα να δούμε λίγο ποιος πήρε, τι πήρε, γιατί πήρε και γιατί έδωσε όνομα και ιστορία Μακεδονίας? Το έκανε, δεν το έκανε? Άρα λοιπόν πώς μου λες για Τσίπρα? Πώς μου λες για ισχυρό Μητσοτάκη? Και πώς λοιπόν μου λες με προβληματίζει μήπως συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία ο Βελόπουλος? Από πού προκύπτει αυτό? Και δυστυχώς το παρακολουθώ αυτό το αφήγημα στον βούρκο των μέσων μαζικής παραπληροφόρησης. Το παρακολουθώ αυτό το αφήγημα
από διάφορους πουθενάδες του διαδικτύου, οι οποίοι αντί να πολεμήσουν τον ολετήρα της Ελλάδας, αντί να πολεμήσουν τον καταστροφέα της ελληνικής οικονομίας, αντί να καταπολεμήσουν τον προδότη της Μακεδονίας και αυτόν ο οποίος έχει εξηφάνει ήδη το σχέδιο για τις πρέσπες του Αιγαίου, αυτόν ο οποίος ήδη ξεπούλησε στους Τούρκους το Αιγαίο και επέτρεψε στους Τούρκους να κάνουν τουριστικές καμπάνιες δισεκατομμυρίων ευρώ και να κερδίζουν από τουριστικό προϊόν το οποίο το χάνει η Ελλάδα από το Τούρκ Αιγαίο, αυτός ο οποίος τρέμει να επακουμβήσει ένα πλοίο το οποίο παραβιάζει τα εθνικά χωρικά ύδατα, αυτός ο οποίος αδυνατεί να αντιμετωπίσει επαρκώς το λαθρό μεταναστευτικό, αυτός ο οποίος αδυνατεί να μας βάλει ένα δίκτυο ασφάλειας για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά τα νοικοκυριά, γιατί φτάνουμε 15 του μηνός και ο μισθός έχει τελειώσει. Αντί λοιπόν να χτυπάμε αυτούς, χτυπάμε τον Βελόπουλο, λυτοί και δεμένοι, θεοί και δαίμονες, θεσμικά και όχι θεσμικά, γιατί φταίει ο Βελόπουλος για όλα τα δεινά του τόπου. Ασύλληπτα πράγματα. Έχει λογική εξήγηση αυτό το οποίο συμβαίνει? Αυτή η επίθεση προς ένα πατριωτικό κόμμα το οποίο δεν έχει κυβερνήσει. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει κάποιοι, δεν έχει κυβερνήσει. Δηλαδή, να ασκήσουμε κριτική στον Τσίπρα να το καταλάβω. Να ασκήσουμε κριτική στον Μητσοτάκη επίσης να το καταλάβω. Να ασκήσουμε κριτική στο Πασόκ του Ανδρουλάκη επίσης να το καταλάβω. Καταρχάς, δεν έχουμε Πασόκ, δεν έχουμε Νέα Δημοκρατία και πλέον δεν έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ.

δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Και εσύ, αδελφέ μου που με ακούς, εσύ που είσαι εργάτης σε συνεργείο αυτοκινήτων, εσύ που είσαι οδηγός ταξί, που θέλει να τελειώσει το ελληνικό ταξί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εσύ που είσαι ράφτης και με ακούς αυτή τη στιγμή και παλεύεις με τα βελόνια για να διορθώσεις παντελόνια παλιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει να πάει να αγοράσει καινούρια. Εσύ που με ακούς, πώς είναι δυνατόν να ταυτίζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κόμματα μέσα, τα οποία ενώ δεν τα έχουν νοικοκυρέψει, ενώ χρωστάνε τις Μιχαλούς, οι ίδιοι οι συντελεστές τους έχουν ο καθένας από 40, από 50, από 30 ακίνητα ο άλλος. Και δυστυχώς εσύ επιτρέπεις τον ίδιο στον εαυτό να επηρεάζεται από διάφορα τρολ, τα οποία ανακαλύπτουν δράκους για να πολεμήσουν ένα οποιοδήποτε κόμμα το οποίο δεν έχει κυβερνήσει. Την ίδια ώρα που γλύφουν έχοντας πάρει εργολαβία, πραγματικά είναι λες και έχουν πάρει κάποια εργολαβία, την προώθηση κάποιων οι οποίοι θα μας σώσουν. Τον θυμάστε εκείνο τον Κασελάκη? Τον θυμάστε εκείνο τον Κασελάκη που τώρα είναι στα ζήτητα, που είχαμε μάθει τα πάντα γύρω από τη ζωή του, πότε θα πάει στο γυμναστήριο, πότε θα βγάλει βόλτα έξω το σκυλί του, που ξαφνικά όλοι μάθαμε τι είναι τα πορτογαλέζικα νερόσκυλα? Τέτοια ράτσα ήταν η Φάρλη. Το αν θα ανοίξει γυμναστήριο ο σύζυγός του, το αν θα παντρευτούν, το ποιους έχουν προσκεκλημένους, τι σόβρακο θα φορέσουνε, ή ξέρω εγώ τι string θα βάλουν ο καθένας, δεν ξέρω τι φοράνε, τι εσώρουχα φοράνε. Η ίδια Κασελακιάδα που έπαιζε στα κανάλια έχει μεταλλαχθεί σε Τσιπριάδα και Καριστιανιάδα και από κοντά και λίγο Σαμαριάδα. Ο ένας προδότης, ο άλλος δοκιμασμένος αποτυχημένος και η άλλη η ίδια συνταγή με αυτή του Κασελάκη. Απολιτικ, ευχολόγιο, τριαλαλά τριαλαλό και βούληση. Να φάμε βούληση στο τέλος. Εδώ θέλουμε, έχουμε πόλεμο, θέλουμε πρόγραμμα, θέλουμε προτάσεις. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η αποχή δεν είναι επιλογή. Δεν πρέπει να είναι επιλογή. Και σας ρωτάω λοιπόν εγώ εσάς, οι οποίοι τολμάτε και βάζετε στο στόμα σας καθαρές προσπάθειες, όπως αυτή η καθαρή δημοσιογραφική προσπάθεια που κάνουμε εδώ στον Focus FM για την αφύπνιση του Έλληνα πολίτη. Δεν θέλω να γκρινιάζω, δεν θέλω να φωνάζω, θα ήθελα, αλήθεια σας λέω, θα ήθελα να κάνω εκπομπές και να συζητάμε για πάρα πολλά και πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας, τα οποία αφορούν το μέλλον των παιδιών μας, τα οποία αφορούν την κοινωνία μας, η οποία έχει πάρει την κάτω βόλτα. Καθημερινά συμβαίνουν πράγματα γύρω μας που είναι να απορείς. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο μηδέν? Ποιο μηδέν? Στο μείον είμαστε. Στο μείον, η κοινωνία μας είναι στο μείον, που λέει και το τραγούδι. Αλλά δυστυχώς επηρεάζεται η κοινή γνώμη πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον διάλογο, τον τοξικό διάλογο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Άρα Δαμιανίδη λέει τώρα, κάνει την κολοτούμπα, κατέβασες λέει το βίντεο που ανέβασες. Ποιο βίντεο κατέβασα? Ποιο βίντεο κατέβασα, βρε? Μη σας πω καμιά κουβέντα. Ποιο βίντεο κατέβασα? Κανένα βίντεο δεν έχω κατεβάσει και δεν θα κατεβάσω και κανένα. Να ξέρετε. Εκτός αν με μπερδεύετε με κανέναν άλλον. Εγώ δεν κατεβάζω βίντεο. Δεν έχω λόγο να κατεβάσω βίντεο. Διότι οτιδήποτε και αν λέω, το λέω έχοντας ζυγίσει τα λόγια μου, έχοντας βάλει σε μια σειρά τη σκέψη μου και πιστέψτε με, μπορώ και το κάνω. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους. Το θέμα λοιπόν το μεγάλο είναι για ποιο λόγο άνθρωποι οι οποίοι παριστάνουν τους αντισυστημικούς, άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται ότι πολεμάνε το καθεστώς, πολεμάνε την ίδια στιγμή ένα κόμμα το οποίο πολεμάει το καθεστώς. Είναι δηλαδή να σε πιάνει βέρτιγκο. Να μπερδεύεις τον ορίζοντα του ουρανού με τον ορίζοντα της θάλασσας. Εάν ακούτε αυτούς τους ανθρώπους, τότε έχετε προγραμματίσει μία μετοπική σύγκρουση θανατηφόρα για εσάς και για την Ελλάδα. Θα σας εξηγήσω λοιπόν, έτσι με απλά λόγια, πώς εκτελείται το σχέδιο εξόντωσης ανθρώπων τους οποίους το σύστημα τους τρέμει.

0: Πώς ξέρεις ότι ένα σύστημα τρέμει έναν άνθρωπο, τρέμει έναν πολιτικό φορέα, όταν τον πολεμάνε λυτοί και δεμένοι. Όταν βάζει λυτούς και δεμένους να τον πολεμάνε. Όταν τον πολεμάνε οι συστημικοί. Ποιοι είναι οι συστημικοί? Οι ίδιοι βουλευτές. Τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Πείτε μου λίγο, πόσες φορές είδατε στο Sky τον Κυριάκο τον Βελόπουλο? Πόσες φορές είδατε ρεπορτάζ για δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στο Sky? Πόσες φορές είδατε επίσκεψη σε μια λαϊκή αγορά από τις πολλές που κάνει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος? Θα σας πω εγώ, ποτέ. Αντίθετα, από άλλους που το σύστημα δεν τους φοβάται, μια χαρά τους υπερπροβάλλει. Αυτό είναι το συστημικό παιχνίδι. Το συστημικό παιχνίδι. Το συστημικό παιχνίδι έχει βέβαια και ύπουλα συστημικά κόλπα. Για παράδειγμα, εννοείται ότι θα υπάρχουν επιθέσεις σε επίπεδο πολιτικών στελεχών. Αυτό είναι αναμενόμενο. Ποιο είναι το ύπουλο? Ποιον φοβόμαστε, αν υποθέσουμε ότι φοβάται ο Μητσοτάκης τον Κυριάκο τον Βελόπουλο? Φοβόμαστε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ωραία. Πού έχει δύναμη ο Κυριάκος ο Βελόπουλος? Στη Μακεδονία. Ωραία. Όχι μόνο, κι αλλού έχει, αλλά η Μακεδονία είναι άνδρο για την ελληνική λύση. Και το ξέρουν και οι πέτρες. Ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε? Να σπάσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πάμε να βρούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί που είναι απέναντι στον Κυριάκο τον Βελόπουλο σε ένα μικρό κόμμα, για παράδειγμα. Έχει ένα μικρό κόμμα ο Μάνος. Έχει ένα μικρό κόμμα πατριωτικό ο Δαμιανίδης. Έχει και ακόμα ένα μικρό κόμμα πατριωτικό η Μποτίτση. Για να στείλουμε λίγο δύο στελέχη κορυφαία, να στείλουμε δύο υπουργούς, για να κάνουν λίγο μασάζ σε αυτούς τους επικεφαλείς πατριωτικών παρατάξεων και να τους πούμε: έλα εδώ, θα σε βάλω εγώ στο ψηφοδέλτιό μου στην Α Θεσσαλονίκης, γιατί είσαι πατριωτικού χώρου, είσαι του πατριωτικού χώρου. Γιατί όμως? Για να μου κόψεις ό,τι μπορείς από το Βελόπουλο. Μπορείς να μου κόψεις? Μπορώ. Μπορώ να σου κόψω 5.000 ψήφους. Μπορώ να σου κόψω 15.000 ψήφους. Μπορώ να σου κόψω 35.000 ψήφους. Τους δίνουν λοιπόν το τυρί και περιμένουν να τσιμπήσουν. Αυτά τα οποία σας λέω δεν είναι από κύμα της φαντασίας μου. Αυτά τα οποία λέω, και γι' αυτό σας είπα και νωρίτερα, ότι εγώ τα λόγια μου τα μετράω, τα ζυγίζω και δεν λέω παπατζηλίκια. Αυτό το οποίο σας περιγράφω δεν είναι κάτι το οποίο υποθέτω ότι γίνεται. Αυτό το οποίο σας περιγράφω δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και έχει ξαναγίνει. Σε περίπτωση που εχθές, για παράδειγμα, δεν με ακούσατε, δεν ακούσατε την εκπομπή, ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω, ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω, ένας άνθρωπος ο οποίος όντως έχει πατριωτικό κόμμα, γιατί εγώ δεν έχω πατριωτικό κόμμα, ούτε ο Μάνος είναι επικεφαλής πατριωτικού κόμματος, ούτε η Μποτίτση είναι πατριωτικού κόμματος. Και δεν ήρθανε σε εμάς οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πήγανε δύο υπουργοί, κορυφαίοι Μακεδόνες εδώ της Νέας Δημοκρατίας, πήγανε σε έναν επικεφαλής μιας πατριωτικής κίνησης, ενός κόμματος, το οποίο λέγεται Κυκλική Δημοκρατία. Και επικεφαλής της είναι ένας για περισσότερα από 40 χρόνια αστυνομικός, συνδικαλιστής, ο κύριος Ηλίας Βασιλάκης. Ο οποίος κύριος Ηλίας Βασιλάκης, έλα σε μένα αδελφέ μου, ούτε λίγο ούτε πολύ, εφθαρσός εφθαρσέστατα, παραδέχτηκε ότι τον προσέγγισαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του υποσχέθηκαν θέσεις στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης, αρκεί να κόψει ψήφους από τον Βελόπουλο. Ακούστε τον λοιπόν, ακούστε το αυτό το μικρό απόσπασμα για να καταλάβετε λίγο το βρώμικο πόλεμο του συστήματος, το συστημικό. Θα έρθω και στο αντισυστημικό.
1: Εγώ, αν ήθελα να κάνω ζημιά στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, κύριε Δαμιανίδη, θα δεχόμουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να κατέλθω στην Α Θεσσαλονίκη ως υποψήφιος βουλευτής.
2: Συγγνώμη, εξηγήστε το λίγο αυτό καλύτερα.
0: Σας έγινε πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία να κατεβείτε ως υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με την προϋπόθεση να χτυπήσετε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο?
1: Αυτό υπονοούσαν. Ότι εκεί έχουμε ένα θέμα στην πολιτική.
0: Συγκεκριμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ήρθε.
1: Δεν μπορώ να ονοματίσω και το ξέρετε πολύ καλά και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να ονοματίσω.
0: Άρα ήρθε συγκεκριμένο στέλεχος.
1: Δεν θέλω
0: να ονοματίσετε,
1: ναι,
0: για να το καταλάβω. Ήρθε στέλεχος. Σας προσέγγισε.
1: Δεν ήταν ψηφοφόρος.
0: Εδώ έχετε πει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ήρθε στέλεχος, πολιτικό στέλεχος φαντάζομαι. Δεν θέλω να μου πείτε το όνομα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήρθε κάποιο τρίτο τέταρτο στέλεχος, γιατί είστε αυτός που είστε. Είστε γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε κάποιο μεγάλο στέλεχος και γνωστό, υποθέτω εγώ, της Νέας Δημοκρατίας και σας είπε: κατεβείτε υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης για να σπάσουμε το Βελόπουλο που είναι δυνατό στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μου λέτε.
1: Είναι ακριβώς έτσι.
0: Είναι ακριβώς έτσι. Δεν τα είπα εγώ, ούτε τα έβαλα τα λόγια αυτά στο στόμα του ανθρώπου. Είναι ακριβώς έτσι. Αυτό είναι το βρώμικο συστημικό παιχνίδι. Έτσι παίζει βρώμικα το σύστημα. Με τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν παρουσιάζουν αυτούς που τρέμει το σύστημα, και με ύπουλους δόλιους τρόπους, προσπαθώντας να αλώσουν πατριωτικές συνειδήσεις, προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. Ποιος είναι ο στόχος τους? Να κόψουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε τον Βελόπουλο σε επίπεδο εκλογικού σώματος όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στους αντισυστημικούς. Αυτούς οι οποίοι θα περίμενες να μην την πέφτουνε με αισχρό τρόπο και με ψέματα και με ύβρις και με συκοφαντίες απέναντι σε άλλους αντισυστημικούς, όπως αντισυστημικός είναι, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η κοινοβουλευτική ομάδα και ολόκληρη η ελληνική λύση. Έρχεται λοιπόν το τάδε site, το οποίο ποτέ δεν έπαιζε, για να τα λέμε όλα, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο ιδιαίτερα, αλλά έρχεται τώρα και έχει πάθει αμόκ με συνεχείς επιθέσεις. Κοντά σε αυτό το site, δεν είναι ένα, είναι σύνολο, έτσι. Κοντά σε αυτούς, διάφοροι εκβιαστές του διαδικτύου, άλλοι δηλώνουν δημοσιογράφοι, άλλοι δηλώνουν ψευτοεκδότες, αλλά πηγαίνουν και κάνουν ταξιδάκια στη Μύκονο και βγάζουν γούστα. Άλλοι δηλώνουν τίποτα. Influencers, λέει, του διαδικτύου. Okay. Άλλοι δηλώνουν τίποτα. Απλά πίνουν κανένα ποτηράκι παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να πιούν και βγαίνουν και κάνουν ένα βίντεο. Και το μόνο πράγμα. Άλλοι δηλώνουν, άλλοι είναι στο εξωτερικό και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Και το μόνο πράγμα που κάνουν, λες και έχουν βάλει κασέτα του κουκουέ και την επαναλαμβάνουν, είναι να λένε πόσο κακός είναι ο Βελόπουλος, πόσο προδότης είναι ο Βελόπουλος, πόσο άθλιοι είναι οι δημοσιογράφοι του Focus FM. Μας έχουν βάλει κάτω και μας μαστιγώνουν. Νομίζουν ότι θα κάμψουν την αντίστασή μας. Να λένε διάφορες απίθυμενες ουρανομίκες μαλθακίες, απλά και μόνο για να σπείρουν διχόνοια. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Θα σας πω εγώ γιατί συμβαίνει. Γιατί το ίδιο το σύστημα, στο οποίο επιτίθενται οι συγκεκριμένοι, πολλές φορές με τρόπο ο οποίος είναι, δίνει πάτημα στο ίδιο σύστημα να τους τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί. Θυμάστε τι σας έλεγα για τη Χρυσή Αυγή? Ότι η Χρυσή Αυγή έβαλαν ένα φιόγκο πάνω στο κεφάλι τους. Φιόγκο. Εντάξει. Και έκαναν δώρο τον εαυτό τους στο σύστημα για να τους χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση και να τους βάλει φυλακή. Φιόγκο. Και μετά τους έκανε ό,τι ήθελαν. Θέλετε να σας φέρω άλλο παράδειγμα? Οι Σπαρτιάτες, οι δύο Σπαρτιάτες, ο Κατζιβαρδάς και ο Φλόρος, που ψηφίζουν με δύο χέρια τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πριν από λίγο καιρό έβριζαν σκιότατα τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, είναι τρανό χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι λειτουργούν πλέον εκβιαζόμενοι από το ίδιο το σύστημα, από το ίδιο το Μαξίμου, προκειμένου να σώσουν το τομάρι τους. Δεν θέλετε να σας βάλουμε μέσα? Δεν θέλετε να χάσετε τα μισθά σας? Τότε θα τραγουδάς και θα χορεύεις στον σκοπό που σου λέω εγώ. Καρσιλαμά θα λέω, καρσιλαμά θα χορεύεις. Ζεϊμπέκικο θα λέω, ζεϊμπέκικο θα χορεύεις. Τσιφτετέλη θα λέω, τσιφτετέλη θα χορεύεις. Και είναι ελεγχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι από το ίδιο το σύστημα. Και αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι, εάν το σύστημα τους πει πολέμησε τον Focus FM, θα γίνουν οι χειρότεροι εχθροί του Focus FM για να σώσουν το τομάρι τους. Αυτοί οι άνθρωποι, άμα σου πει το σύστημα, άμα σου πει η πόγα του Μαξίμου πολέμησε τον Βελόπουλο, θα γίνουν οι χειρότεροι πολέμοι του Βελόπουλου. Έτσι λοιπόν γίνεται με τα διάφορα site της προπαγάνδας, έτσι λοιπόν γίνεται με διάφορους αυτόκλητους επαναστάτες του διαδικτύου και διάφορους ψευτοεκδότες, ψευτοπατριώτες και διάφορους εκβιαστές που παριστάνουν τους δημοσιογράφους, τους ελέγχει το σύστημα. Τους κρατάει από βλακίες που έχουν κάνει και έχουν πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους έχουν πατήσει αγωγές, τους έχουν πατήσει μηνύσεις και για να μην τους βάλουν να πληρώσουν για όλες αυτές τις μαλθακίες τις οποίες έχουν πει πολλές φορές ανυπόστατα και χωρίς αποδείξεις για ένα καθεστώς το οποίο σου έχει δώσει τόσες πολλές δικαιολογίες να το ξεσκίσεις με επιχειρήματα, αλλά εσύ καταφεύγεις σε ψέματα και σε έχουν τυλίξει σε μία κόλλα χαρτί, έχοντάς τους λοιπόν καλοτυλιγμένους και με το φιόγκο το κόκκινο ξανά πάνω στο κεφάλι, τους εκβιάζουν και είναι φερέφωνα του Μαξίμου. Αυτά τα site, αυτοί οι ψευτοδημοσιογράφοι, αυτοί οι διάφοροι πουθενάδες του διαδικτύου, οι μεθυσμένοι, με τα μάτια να ζέχνουν και να δείχνουν ότι καταναλώνουν παράνομες ουσίες. Αυτοί οι τύποι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είναι ελεγχόμενοι από την ίδια την υπόγα. Για να σώσουν το τομάρι τους. Δεν διαφέρουν σε τίποτα με αυτούς τους δίθεν πατριώτες που ενώ έβριζαν την κυβέρνηση τώρα ψηφίζουν με δύο χέρια Νέα Δημοκρατία. Είμαι κατανοητός, ρε Σημάνο. Προσπαθώ πραγματικά να δώσω απαντήσεις γιατί βλέπω ανθρώπους να ενοχλείστε και δικαίως ενοχλείστε από αυτά τα οποία ακούτε γιατί είναι ψέματα, εσχρά. Εμείς εδώ στο Focus FM προσπάθησαν να μας εξοντώσουν με οικονομικά πρόστιμα. Όπως πιθανότατα να έχουν κάνει και σε αυτούς. Εμείς δεν λυγίσαμε. Εμείς δεν γίναμε γλύφτες του Μητσοτάκη. Ούτε πολέμοι χωρίς επιχειρηματολογία. Αυτοί όμως προφανώς γονάτισαν. Επειδή έδωσαν τη δυνατότητα στο σύστημα και στην υπόγα του Μαξίμου να τους ελέγξει μέσα από αγωγές και μηνύσεις, μέσα ενδεχομένως από θέσεις που έχει δώσει σε συγγενικά τους πρόσωπα για να δουλεύουν και να παίρνουν φραγκάκια, μέσα από υποθέσεις που έχουν ανοιχτές, ποινικές υποθέσεις, με εκβιασμούς, με εμπλοκή με ναρκωτικά, με δωροδοκίες, μέσα από τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες αν τρέξουν θα καταλήξουν στη φυλακή, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ως ελεγχόμενοι που είναι, πολεμάνε οτιδήποτε είναι καθαρό και αγωνίζεται για την Ελλάδα. Εύχομαι να είμαι κατανοητός. Εύχομαι να μπόρεσα να σας περάσω το σκεπτικό μου. Πάω διάλειμμα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, να δώσω όλες μου τις ευχές και όλη η οικογένεια του Focus FM εδώ πέρα στην οικογένεια του Νίκου του Σαντζόπουλου, του γιατρού μας, γιατί σε λίγο η κορούλα του Χαρίκλια γεννάει, οπότε ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και σύντομα να έχετε το νέο μέλος της οικογένειας αγκαλιά σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, νάτος και ο άλλος ο Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Ο Κυριάκος μας στέλνει την καλημέρα του. Είναι οδηγός φορτηγού στη Γερμανία. Καλημέρα, Στέφανε. Από Α7, ανώβερο για Μόναχο. Πίκρα λέει, με 11 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη φίλη την Αφροδίτη. Καλημέρα στον φίλο τον Μάικ, ο οποίος μας ακούει από Στουτγκάρδη. Η Μαρία μας ακούει από Γαλήνη Ωρεοκάστρου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία μου. Καλημέρα ρε Στέφανε, πάμε όλοι μαζί. Ξυπνήστε, Αντώνης Α7 ή τα Λάρισα. Καλημέρα Στέφανε, άσε τον Τσίπρα. Αντιπολίτευση με κυβέρνηση Βελόπουλο, πάμε δυνατά. Μακάρι ρε παιδιά, εγώ δεν θέλω να τον δω αντιπολίτευση τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Εγώ θέλω να τον δω να κυβερνήσει. Εγώ τον θέλω κυβέρνηση. Εντάξει. Γιατί τον θέλω κυβέρνηση? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορέσει να μας φέρει σε κάποιες έτσι πατριωτικές ράγες και να επιστρέψει σε βασικές αρχές η χώρα μας. Θέλω να δω αν μπορεί να το κάνει ρε παιδί μου. Θέλω να δω. Γιατί αυτοί που έχουμε σίγουρα δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ο Αθανάσιος λέει, με άλλα ασχολούνται Στέφανε, δεν τους ακουμπάει τίποτα. Ο Μπάμπης λέει, καλημέρα Στέφανε, ευτυχώς ξεκουμπίστηκε από την Ελλάδα μας ο γκρίζος λύκος ο Αχταρμάν και ντροπή στον Τράκη που το παίζει και πατριώτης. Τα λέγαμε, τόσο καιρό φώναζα. Επιτέλους έφυγε ο Αταμάν. Κάτι λένε τώρα για μεγάλη πρόταση, οι Σέρβοι το γράφουν αυτό. Μεγάλη πρόταση του Παναθηναϊκού που έχει κάνει στο Ζότ, στον Ομπράντοβιτς. Ποιος είναι τώρα, η Νικολέτα. Όσο μας πολεμάνε, τόσο μας πορώνουν, έρχεται το τέλος τους. Λέει η Μαργαρίτα, λέει, αυτός που θα τους ξαναψηφίσει δηλώνει το ίδιο προδότης για το μέλλον της πατρίδας. Λες για τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Τσίπρα. Εάν ενωθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με το καινούργιο κόμμα του Τσίπρα, το χρέος των 190.000 ευρώ του ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει? Θα πληρωθούν ή πάλι θα μείνουν έτσι όπως είναι? Ρητορικό το ερώτημά σου, φαντάζομαι. Κοινωνία στο μείον, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή Τετάρτη με υγεία. Τι έγινε με τον Βελόπουλο? Πάνε να τον φάνε πολιτικά? Επίσης ο Σερέτης, γιατί δεν κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, οπότε θα ξανακάνει. Θα έρθει τις επόμενες μέρες, θα είναι εδώ ο Γρηγόρης Σερέτης. Φαντάζομαι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Βελόπουλο, τα απάντησα νωρίτερα και ελπίζω να ήμουν κατανοητός. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Λέει, την είδα τη συνέντευξη. Μπράβο, Στέφανε, έβγαλε λαγό με τον Ηλία Βασιλάκη, λες, ναι. Εμείς γνωρίζουμε, αλλά καλό είναι να ακούγεται και από τον ίδιο τον καταγγέλλοντα. Τα είπε ο άνθρωπος μόνος του. Τα είπε μόνος του. Λοιπόν, ο Σάκης λέει, καλημέρα Στέφανε, από Γερμανία, Λίμνη Κωνσταντίας. Πάρα πολλοί κόσμος καταλαβαίνει ότι τον κάνεις καλό που μιλάς. Τώρα για αυτούς που δεν θέλουν να καταλάβουν και κάθονται και ασχολούνται και σχολιάζουν ένα σωρό βλακίες, γράψεις κανονικά φίλε, μην ασχολείσαι με δάφτους. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο το Δήμο, ο οποίος μας ακούει από τον Ντίζελντορφ. Η Όλγα μου στέλνει μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία την οποία εγώ προσωπικά την έχω αποδομήσει πάρα πολλές φορές και δεν πρόκειται να σταθώ στο ότι δίνει δεύτερη την ελληνική λύση, για παράδειγμα, στην Α Θεσσαλονίκης. Αυτή η δημοσκοπική εταιρεία για μένα είναι το κάθε της αποτέλεσμα, είναι διάτρητο και δεν πρόκειται να ασχοληθώ είτε θετικά είτε αρνητικά. Μάλλον μόνο αρνητικά μπορώ να ασχολούμαι, θετικά δεν θα ασχοληθώ. Καλημέρα Στέφανε, σε όλα έχεις δίκιο αγόρι μου, είμαστε μαζί σου, καλή εκπομπή, να έχεις και σήμερα μια ευλογημένη μέρα. Σήμερα, να ξέρετε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα είναι μαζί μου ένας συνάδελφος πολύ δυνατός και πολύ έμπειρος, ο Περικλής ο Στέλλας. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μου και θα τον κρατήσω στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Θα τον έχω εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είχαμε και την πώς το λένε, τις εκλογές για τους γιατρούς. Θα συζητήσουμε λίγο τα αποτελέσματα σε λίγη ώρα με τον Δημήτρη Γάκη. Και στο τρίτο μέρος εκπομπής θα κάνουμε και μια συζήτηση με τον επίσης συνάδελφο από το διαδικτυακό κανάλι Περί Αληθείας, με τον Σέργιο Τζοχαριάδη, γύρω από όλη αυτή την υπερπροβολή για μία ακόμα φορά, για έναν ακόμα Ιούνι, της woke agenda. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Τελιορίδη που μας ακούει από τη Θέρμη.
Καλημέρα στην Ελισάβετ. Καλημέρα, λέει, από Μπίλεφελτ ο Χρήστος, ο οδηγός, λέει, από τον Μπίλεφελτ της Γερμανίας. Καλημέρα και στην βροχερή Λαμία, ο 065 μου στέλνει το μήνυμα το συγκεκριμένο, και η φίλη η Ντίνα και αυτή στέλνει την καλημέρα της. Εύχομαι τώρα, εντάξει, εύχομαι να είμαι κατανοητός αυτά τα οποία λέω, γιατί δυστυχώς η τοξικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε όριο, και πρέπει να δίνουμε αγώνα καθημερινά για να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Να αποδεικνύω εγώ ότι δεν γλύφω το Μητσοτάκη. Ήμαρτον. Ο ίδιος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, σε δημόσιο μήνυμά του στο Twitter, πρώην Twitter, νυν X, χαρακτήρισε εμένα προσωπικά ως έναν από τους πιο ισχυρούς, σκληρούς επικριτές του κυβερνητικού έργου. Που τον Άδωνη Γεωργιάδη προσωπικά δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση απολύτως. Όπως φαντάζομαι και πολλοί από εσάς. Και πάρα πολλοί από εσάς. Έχω την εντύπωση ότι, δίκιο έχεις τώρα που λες, ότι σαν σήμερα πρέπει να έχει γίνει η υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Για να δω λίγο. Υπογραφή.

Όχι, όχι. Η υπογραφή έγινε 12 Ιουνίου. 12. Όχι 17. Σήμερα έχουμε 17. Έγινε 12 Ιουνίου. Πώς το ξεχάσαμε αυτό? Περίμενε, ρε φίλε. 12 ή 17. Α, όχι. Ναι, σαν σήμερα. 17. Η συμφωνία Πρεσπών υπογράφηκε 17. Καλά το είπα. 17 Ιουνίου 2018. Πόπ, τι ζήσαμε, ρε φίλε. Το θυμάστε? Το θυμάστε εκείνο το σκηνικό? Ε? Που ήταν ο Τσίπρας μαζί με τον Ζάεφ που τον ευχαριστούσε και ο υπουργός, ο Κοντζιάς και ο Ντιμητρόφ, ο Σκοπιανός, που είχε κάνει δώρο. Δώρο είχε κάνει. Αποφράδα ημέρα. Μία από τις πλέον αποφράδες ημέρες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και έχουμε κόμματα τα οποία ξεκινάνε με βάση τη Θεσσαλονίκη και δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους για αυτή την προδοτική συμφωνία. Αυτή η νέα προσπάθεια με το Βιζάν, η ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, κάθε φορά που σχολιάζει η επικεφαλής της ή διάφορα άλλα παρατράγουδα τα οποία παρουσιάζονται ως στελέχη και τους ζητά να σχολιάσουν τον Τσίπρα, δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους να πούνε κουβέντα για την προδοσία της Μακεδονίας. Κουβέντα. 17 Ιουνίου 2018 πήγε ο τότε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα κάνει comeback. Κάνει comeback ο Τσίπρας για να αποτελειώσει ό,τι δεν πρόλαβε. Και πήγαν να ψηφίσουν, να υπογράψουν μαζί με τον Ζάεφ, μαζί με τον Κοντζιά και μαζί με τον Ντιμητρόφ να υπογράψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από το 2018 μέχρι και σήμερα οι παραβιάσεις ξεπερνούν τις 1500. Μπορεί και να λέω και λίγες. Τι μακεδονικά κρασιά έχουμε δει? Τι μακεδονικά τυριά έχουμε δει? Τι σε μεγάλες διοργανώσεις ποδοσφαιρικές, μπασκετικές, βόλεϊ, κολύμβηση, βλέπουμε σκέτο MKD. Τι πινακίδες, σκέτο Μακεδονία. Τι πινακίδες αυτοκινήτων, σκέτο Μακεδονία. Τι σε βιβλία, αλυτρωτικά κείμενα. Και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό και υπουργούς του, οι οποίοι λένε το κράτος έχει συνέχεια. Και ότι δεν μπορούμε μονομερώς να ακυρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Πόσο ψέμα, Θεέ μου. Πόσο ψέμα, Θεέ μου. Πραγματικά. Και να έχεις κόμματα τα οποία θέλουν να παίξουν το χαρτί του πατριωτισμού και να μην ανοίγουν το στοματάκι τους να πούνε μία κουβέντα για την προδοσία. Για την προδοσία της Μακεδονίας μας. Πραγματικά ντροπή. Ντροπή. Σαν σήμερα, 17 Ιουνίου 2018. Η μεγάλη προδοσία. Θυμάστε τότε που έκανε δώρο στον Τσίπρα ο Ζάεφ τη γραβάτα του? Έβγαλε τη γραβάτα του, γιατί δεν φορούσε ο Τσίπρας, ήταν πολύ μάγκας για να φοράει γραβάτα, καταλάβες, ήταν το στυλάκι αυτό. Έβγαλε τη γραβάτα του και του την έδωσε. Ασχοληθείτε εσείς τώρα με τους μαθητευόμενους μάγους, οι οποίοι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα και δεν λένε κουβέντα για τη Μακεδονία. Ασχοληθείτε εσείς τώρα με το αν θα επιστρέψει ο Τσίπρας στην πολιτική σκηνή. Ασχοληθείτε εσείς τώρα με το αν θα μπορέσει να πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, που φοβάται το Βελόπουλο και φοβάται και το Σαμαρά. Ασχοληθείτε εσείς τώρα με όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης στα πρωινάδικα, και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της κάλπης να πετάξουμε πάλι χαρταετό. Κανονίστε. Θυμάσαι εκείνη την ταινία που έλεγε «Το νου σας ρε μάλια»? Κάπως έτσι. «Το νου σας ρε μάλια». Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Πάμε ένα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα Την Ποτίση. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η υπογραφή της συμφωνίας στην Ελβετία, ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Για διπλωματική νίκη της χώρας έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Προειδοποιεί με κόλαση αν το κάνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι τα στενατορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως σύντομα. Δύσκολη και χρονοβόρα η αποναρκοθέτηση των στενών, προειδοποιούν οι ειδικοί. Συνεχίζεται η πτώση στην τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου θα περάσουν στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προανακαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σήμερα την εφαρμογή Πόσο Κάνει που συγκρίνει τιμές σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Καλό θα είναι να έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ελληνική Λύση από το 2019 έχει προτείνει τη δημιουργία μιας αμιγώς ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων για να σπάσουν τα καρτέλ. Τότε γέλαγαν. Σήμερα όλοι βλέπουν την αλήθεια, υπενθυμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, που τονίζει ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου Evian στη Γαλλία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά και στην Θεσσαλονίκη με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές βροχές, κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο.
4: Αγία Ελένη Beach, η παραλία Διαμάντης στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική, η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική, για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
11: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Fox 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου μας. Μαζί μας και σήμερα, σε περίπτωση που θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να ρωτήσετε, να έχετε μια εκτίμηση για κάποιο ακίνητό σας, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες με εξυπηρέτηση σε όλη τη χώρα. Περισσότεροι από 20 μεσίτες, άντρες και γυναίκες, όλοι τους πιστοποιημένοι, εγγυώνται ότι θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γύρω από κτηματομεσητικές πράξεις. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, να ξέρετε ότι έχουν στη διάθεσή τους πάρα πολλούς Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν αγορές αλλά και ενοικιάσεις μακροχρόνιες εντός Ελλάδος, και σε αστικές και σε ημιαστικές και σε νησιωτικές περιοχές σε όλη τη χώρα. Οπότε, αν θέλετε. Τα ρίξα όλα κάτω, δεν πειράζει. Θα τα φτιάξω. Αν θέλετε να έχετε πραγματικά μία επικοινωνία με τους καλύτερους μεσίτες, αυτή είναι η ομάδα της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα σας εξυπηρετήσουν. Σημειώστε τα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω ευθύς αμέσως. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24. Η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, για εσάς που θέλετε να έχετε ένα φθηνό συμβόλαιο για κινητή τηλεφωνία. Όχι απλά ένα φθηνό συμβόλαιο, το φθηνότερο δυνατό. Με δεδομένο ότι αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους εσάς τους ακροατές μας, είναι το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, με όλες τις παροχές ανοιχτές απεριόριστα. Με 18 και 28 το μήνα, με 18 λεπτά και 28, με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, μπορείτε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με δωρεάν, απεριόριστα, δωρεάν όχι δωρεάν, πληρώνετε 18 και 28, με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα, απεριόριστα μηνύματα και απεριόριστο διαδίκτυο. Απεριόριστα τηλέφωνα σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον κάθε μήνα για να κάνετε επικοινωνίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμερική, Αυστραλία, Τουρκία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, τα πάντα όλα ανοιχτά, ένα συμβόλαιο με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μεγάλη, χωρίς να έχετε το παραμικρό πρόβλημα, χωρίς να έχετε μυστικές χρεώσεις, 18-28, μπορεί και πιο κάτω να είναι, να ξέρετε, πιο πάνω σίγουρα δεν είναι, 18 και 28 για τον μήνα, συμβόλαιο κλειστό, που δεν θα πάρει αύξηση ούτε μετά την πάροδο ενός ή και δύο χρόνων. Το βρήκαμε, το εξασφαλίσαμε για εσάς και έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε δικό σας καλώντας στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω ή στέλνοντας μήνυμα αν μιλάει το τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω. Τώρα λοιπόν, όσοι θέλετε να έχετε με 18 ευρώ και 28 λεπτά μηνιαίο πακέτο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα, καλείτε στο 6951-957-332 και τους λέτε Focus FM 103,6. 6951-957-332. Μπορείτε να τους στείλετε και μήνυμα. Επίσης θα γράψετε Focus FM 103,6 και θα σας καλέσουν με την πρώτη δυνατή ευκαιρία για να σας ενημερώσουν για το πώς μπορείτε να κάνετε και εσείς, όπως εκατοντάδες άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM, αυτό το πραγματικά συμφέρον από οικονομικής πλευράς, αλλά και κάλυψης πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Δώσε λίγο ήχο να φτιάξω λίγο την κάμερα που έπεσε.

0: Μικρός ήταν αγαπημένο μου παιχνίδι, ήταν το Τζέγκα. Έκανα ισορροπία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σήμερα θα κάνουμε έτσι μια χορταστική κουβέντα. Θα τον κρατήσω μαζί μου, αν θέλει να κάτσει φυσικά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Έτσι φιλοδοξώ. Αυτός ο χρόνος είναι κάτι το οποίο ο καθένας τον προγραμματίζει για τον εαυτό του. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένας πολύ δυνατός, έμπειρος, εμπειρότατος συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Περικλής Οστέλλας, είναι και σήμερα εδώ στο στούντιο του Focus FM. Καιρό έχω να τον φιλοξενήσω εδώ στην ραδιοφωνική μας συχνότητα. Και Περικλή Στέλλα, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω.
1: Στεφανέ μου, χαρά και δική μου μεγάλη. Ξέρεις πόσο εκτιμώ και πόσο σέβομαι τον καθαρό δημοσιογραφικό αγώνα που κάνεις καθημερινά εδώ και χρόνια. Άλλωστε, είναι και ο σημαντικότερος λόγος που αποδέχθηκα την πρόσκλησή σου. Ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την άμεση ανταπόκριση. Για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, ο Περικλής Οστέλλας έχει τεράστια πορεία στα δημοσιογραφικά μαγαζιά της χώρας μας. Τον γνωρίσαμε για όλη αυτή την παρουσία του γύρω από τα αθλητικά δρόμενα της χώρας, και ο αθλητισμός σήμερα θα αποτελέσει κομμάτι της συζήτησής μας. Δεν θα μιλήσουμε τόσο για το Μουντιάλ. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι το χαζεύουμε, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον, θέλω να πιστεύω. Εγώ όμως θέλω να ξεκινήσω λίγο, Περικλή, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε ψάχνουμε να σε βρούμε και δεν σε βρίσκουμε. Έχεις γίνει δυσέβρετος. Πού βρίσκεσαι, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι?
1: Είναι αλήθεια. Έχω μεγάλη τιμή, νομίζω τιμή είναι και για τη χώρα και για τη Θεσσαλονίκη και για την ελληνική δημοσιογραφία, τολμώ να το πω αυτό. Έχω αναλάβει μια πολύ σημαντική θέση συντονιστής του τηλεοπτικού προγράμματος των Ολυμπιακών Αγώνων. Δουλεύω για το κανάλι των Ολυμπιακών Αγώνων, το Olympic Broadcast Services που έχει έδρα τη Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Είμαι μεταξύ Μαδρίτης και Θεσσαλονίκης, μια πολύ σημαντική θέση, πολύ τιμητική. Μια θέση που δεν μπορούσα καν, Στεφανέ μου, να ονειρευτώ στο ξεκίνημα της δημοσιογραφικής μου διαδρομής.
0: Δηλαδή τι κάνεις εκεί πέρα, τι... Είσαι υπεύθυνος για αυτό που δείχνει η τελική εικόνα, δηλαδή?
1: Όλοι φτιάχνουμε το τηλεοπτικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι.
1: Και βέβαια σημαντικότερη δουλειά είναι στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Δίνουμε εικόνα σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στην Ελλάδα, στην κρατική τηλεόραση. Μία απίστευτη εμπειρία, ένα περιβάλλον το οποίο δεν μπορούσα καν, σου λέω, να ονειρευτώ. Δουλεύω με ανθρώπους υψηλού επίπεδου από όλο τον κόσμο. Η πρώτη μου φορά ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, που πήγαμε εξαιρετικά, βραβευθήκαμε κιόλας, και στους χειμερινούς του Μιλάνου, πριν από λίγο καιρό ήμουνα γύρω στις 40 μέρες στο Μιλάνο, και ακολουθεί το Λος Άντζελες, οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ναι. Ναι.
0: Τώρα αντιλαμβάνεσαι δημοσιογραφικά πάντα, δεν μπορώ να αποφύγω τις δύσκολες ερωτήσεις, και το περιμένεις φαντάζομαι, γιατί ναι, όταν ακούει κάποιος Ολυμπιακούς Αγώνες, Ελλάδα σκέφτεται, εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, εμείς τους γεννήσαμε, ασχέτως του ότι δεν έχουμε τον ρόλο που θα θέλαμε να έχουμε, και είναι τιμή που ένας δημοσιογράφος όπως εσύ έχει αυτό το πόστο, το οποίο είναι ένα πόστο ευθύνης.
1: Είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σημαντικό, και επαναλαμβάνω, είναι καλά. Πέρα από το ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, θεωρώ ότι είναι τιμή και για την ελληνική δημοσιογραφία, την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη.
0: Επειδή σε ξέρω ως δημοσιογράφο και καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι και τον τρόπο σκέψης σου, και γι' αυτό κιόλας είσαι σήμερα εδώ, γιατί είσαι και εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται αντισυστημικά, τολμώ να πω. Πώς αντιμετώπισες, όντας μέσα εκεί στην, δεν θα πω η φωλιά του λύκου, αλλά θα πω μέσα στο κέντρο των εξελίξεων, εκείνη την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι?
1: Ήταν κάτι το οποίο δεν θέλω καν να το θυμάμαι. Και δεν θέλω καν να το θυμάμαι, Στέφανε, γιατί ήμουν από εκείνους που ήμουν καθυλωμένος μπροστά σε 36 οθόνες και παρακολουθούσα και τις πρόβες, και φυσικά δύναμη εικόνα σε όλο τον κόσμο από την τελετή έναρξη. Στη διάρκεια της προετοιμασίας, οι πρόβες που γινόντουσαν ήταν κάτι το οποίο δεν θέλω να θυμάμαι. Είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν ξέρω ποιοι επέτρεψαν, ποιοι είχαν αποφασίσει. Αν και ξέρω, δηλαδή, κυρίως η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, οι Γάλλοι δηλαδή, αυτά τα οποία ήταν πέρα από κάθε λογική ηθικής, αξιοπρέπειας, ενάντια στο Θεό σε βαθμό που δεν μπορούσα καν να φανταστώ με όλα αυτά. Με όλα
0: πολλοί ακροατές μπορεί ενδεχομένως να μην θυμούνται, αλλά είδαμε απίστευτα πράγματα. Είδαμε τον Καβαλάρη της Αποκάλυψης.
1: Ναι,
0: είδαμε με heavy metal bands οι οποίες ουσιαστικά προσέβαλαν την πίστη μας. Είδαμε εκείνο το show με τους drag, με όλο αυτό το woke
1: show. Το μυστικό show, δείπνο.
0: Το μυστικό δείπνο, δηλαδή.
1: Ήταν και δεν σου κρύβω ότι είχαμε και πρόβλημα σαν ομάδα όταν... Και νομίζω ότι ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μου αυτό και θα το πω για πρώτη φορά. Ήταν η στιγμή που ο Τζόκοβιτς κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και είχαμε στη διάθεσή μας 48 δευτερόλεπτα για να αλλάξουμε και να πάμε σε κάτι άλλο σύμφωνα με το πρόγραμμα. Και επειδή γνωρίζω πολύ καλά το Τζόκοβιτς, ήξερα το τι θα κάνει, γιατί το συνηθίζει άλλωστε, και τι έκανε, γονάτισε στο τερέν, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό, έκανε το σταυρό του, ευχαριστώντας τον Θεό για όλα αυτά που του έχει χαρίσει, και αποφασίσαμε να αφήσουμε την εικόνα να παίζει σε όλο τον κόσμο, κάτι για το οποίο μας παρατήρησαν με πολύ έντονο βαθμό, μπορώ να πω, προσβλητικό σε ορισμένες στιγμές.
0: Γιατί υπήρχε,
1: το πήραμε πάνω μας, γιατί σύμφωνα με το πρωτόκολλο έχει 48 δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να πας σε άλλο άθλημα ή σε άλλη εκδήλωση σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταρτήσει, και με δική μας απόφαση, για να μην πω αποκλειστικά δική μου, άφησα την εικόνα για 52 δευτερόλεπτα ακόμα, μόνο και μόνο γιατί ήξερα και ήθελα να δει όλος ο κόσμος αυτό που έκανε ο Τζόκοβιτς, γιατί από τη μια είχαμε, όπως ανέφερες και εσύ, αυτή τη συμπεριφορά με την τελετή έναρξης, και ήθελα να δει όλος ο κόσμος ότι, έτσι, την κίνηση αυτή, ευχαριστώντας το Θεό για όλα αυτά που το έκανε και έκανε το σταυρό του, γιατί ο Τζόκοβιτς είναι και χριστιανός ορθόδοξος, όπως είναι ο Σέρβος.
0: Καταρχάς, σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτή την κίνηση. Είσαι πολύ ταπεινός άνθρωπος και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέμε στο χωριό, κάνεις downsize. το κατεβάζεις λίγο το θέμα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν οδηγίες προφανώς να μην υπάρχουν τέτοιου είδους απεικονίσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και κάνουν το σταυρό τους, για παράδειγμα, να αποφευθούν τέτοιου είδους εικόνες. Αλλά επειδή εσύ ήξερες τον Τζόκοβιτς, ήξερες την τρέλα που κουβαλάει για την Ορθοδοξία, ήξερες τι θα κάνει άπαξ και κατακτούσε το χρυσό.
1: Ναι.
0: Εκείνο το συγκλονιστικό δηλαδή πλάνο που γονάτισε ο Σέρβος πρωταθλητής.
1: Το σταυρό του ως χριστιανός ορθόδοξος.
0: Το οφείλουμε σε σένα.
1: Εντάξει.
0: Το οφείλουμε στην ομάδα σου. Εντάξει. Το οφείλουμε στην ομάδα τη οποία είσαι επικεφαλής.
1: Απλά ξέρεις.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε καταρχάς. Αυτό πρώτη φορά ακούγεται και σε ευχαριστώ που το καταθέτεις εδώ στην εκπομπή μας στον Focus FM 102,6. Κλάψαμε με εκείνο το πλάνο. Γιατί μας έλειπε εκείνη η εικόνα. Γιατί ήταν ακριβώς αντίθετη η εικόνα σε σχέση με αυτά τα οποία είδαμε στην τελετή έναρξης. Ήταν δηλαδή μια απάντηση του Περικλή Στέλλα. Ήταν υπό μία έννοια, ήταν η απάντηση του Περικλή Στέλλα. Ναι.
1: Το τι πέρασε ο Τζόκοβιτς όταν πήγε τότε με τα εμβόλια στην Αυστραλία και τον είχαν σε απομόνωση και τον διώξανε κακήν κακώς.
0: Απέλασε κανονικά από την Αυστραλία.
1: Πόσο στηρίζει την
0: πίστη. Και πόσο άλλα Grand Slam του αγόρεψαν να πάνε. Και στην Αγγλία και στις ΗΠΑ και πολλά άλλα τουρνουά στα οποία δεν συμμετείχε γιατί είχε κάνει το έγκλημα. Να μην εμβολιαστεί. Και αυτός ο άνθρωπος πήγε και σήκωσε την Grand Slam, σήκωσε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Δεν σου κρύβω ότι στην πτήση της επιστροφής από το Παρίσι στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας ένα flashback έτσι, με τις σκέψεις μου στη διάρκεια της πτήσης, δάκρυσα πολύ, γιατί λέω, κοίταξε να δεις, δημιούργησαν όλο αυτό το πράγμα για να το δει όλη η ανθρωπότητα, αυτό το χλεβασμό του ίδιου του Θεού. Και σε εμάς κάναν παρατήρηση, γιατί παραβήκαμε το όριο για 50 δευτερόλεπτα.
0: Η παρατήρηση ήρθε από ψηλά.
1: Ναι.
0: Ψηλά,
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν πειράζει. Τους δείξατε λίγο.
1: Είναι κάτι το οποίο τολμώ να σου πω ότι ό,τι έμαθα, ό,τι εμπειρίες απέκτησα στα 42 χρόνια διαδρομής μου στην ελληνική δημοσιογραφία, όλα μαζί μπορώ να σου πω και πολλά περισσότερα ως εμπειρίες απέκτησα.
0: Ποντιακά δεν ξέρεις, αλλά εγώ θα σου το πω.
1: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας αυτή την σημαντική θέση.
0: Ποντιακά δεν ξέρεις, αλλά αυτή είναι διεθνής η λέξη. Θέλει κάκαλα για να το κάνεις αυτό. θέλει κάκαλα, θέλει άντερα, θέλει. Κατάξει, για μία ακόμα φορά, επειδή την ήξερα την ιστορία μου, την είχες διηγηθεί, δεν το είχα δημοσιοποιήσει, σεβόμενο στο δημοσιογραφικό απόρριτο. Ναι. Σε ευχαριστώ που εμπιστεύεσαι και τη μοιράζεσαι με τους ακροατές. Είναι μία συγκλονιστική στιγμή.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είναι μία συγκλονιστική στιγμή και μπράβο σου, Περικλή Στέλλα, ναι. που πήρατε αυτή την απόφαση και έμεινε στον αέρα για περισσότερο από ό,τι το είχαν προγραμματίσει. Αυτό το συγκλονιστικό πραγματικά πλάνο που μας έκανε όλους να δακρύσουμε.
1: Νομίζω ότι έπρεπε να το δει όλος ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και τώρα, αφού μας δίνεις και δυνατότητα και μας το είπες, θα το θυμηθούμε κιόλας με κάποια βίντεο τα οποία θα φτιάξω εγώ, θα τα επιμεληθώ να ξέρετε. Θα βάλω τον Περικλή το Στέλλα, θα βάλω και τον Τζόκοβιτς να σταυροκοπιέται από δίπλα. Μια χαρά, ωραίο θα γίνει. Πρέπει να γίνει viral. Γιατί έτσι απαντάει ένας δημοσιογράφος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του. Βρίσκεται μέσα στο στόμα του λύκου, θα το πω τέλος πάντων έτσι. Έχει παρατηρήσει όλη αυτή την τελετή έναρξης, η οποία είχε απίστευτα πράγματα μέσα. Το κρατάει στην ψυχούλα, το κρατάει και περιμένει τη στιγμή. Περιμένει.
1: Ήτανε, κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ναι. θα το κάνεις και βάρε, όπως είπες και πανεβάζεις. Απλά ήταν ένα τεχνικό λάθος, δηλαδή κατά λάθος έγινε.
0: Κατάλαβα, ναι,
1: για να λέμε και την αλήθεια, έτσι.
0: Έγινε, για να λέμε, ήταν τεχνικό, ξέφυγε παιδιά.
1: Έγινε κατά λάθος.
0: Κοιμήθηκε ο σκηνοθέτης.
1: Έγινε κατά λάθος.
0: Λοιπόν, τώρα, στο Μιλάνο. Είχαμε κάτι. Εκεί είχε πάει στα Αγγένεια. Στα Αγγένεια λόγω. Είχε πάει στην τελετή έναρξη και το πρωθυπουργικό ζεύγος. Ναι. Και τραυματίστηκε η Μαρέβα εκεί πέρα. Τι έγινε, έχεις καμία πληροφορία, έμαθες τίποτα?
1: Εντάξει, μπορώ να σου αποκαλύψω και κάτι άλλο. Μας ενημέρωσαν ότι μια συγκεκριμένη μέρα ότι θα έρθει να επιθεωρήσει το χώρο γενικώς της OBS ο πρωθυπουργός και λέω, παιδιά, εγώ θα αλλάξω βάρδια αυτό το βράδυ.
0: Άσε μην μας συμβεί τίποτα, Άσε μην έχουμε.
1: Γιατί έπρεπε να ήμουν από εκείνους που θα τον ξαναγούσε. Στο...
0: αλήθεια τώρα ή πλάκα κάνει?
1: Όχι, αλήθεια σου λέω.
0: Αλήθεια λες?
1: Ναι, και δεν πήγα άλλο.
0: Φοβερό. Θα έρθει, λέει, να επιθεωρήσει ο Μητσοτάκης. Γεια σας, παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω. Ναι, δίκιο έχει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να σε κακίσω για αυτή την επιλογή. Πάντως, εντάξει, είναι σίγουρα μια θέση ευθύνης όταν μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Και χαιρόμαστε πραγματικά δημοσιογράφοι όπως εσύ να έχουν αυτές τις θέσεις ευθύνης.
1: Σε ευχαριστώ. Ναι. Είναι κάτι μοναδικό, σου λέω και πάλι ειλικρινά. Το λέω για πρώτη φορά δηλαδή, γιατί είναι πρώτη φορά που μιλάω γι' αυτό, γιατί μας είχε απαγορευτεί και οι συνεντεύξεις. Έχω φύγει και από τα social media γιατί δεν μας το επιτρέπουν.
0: Έχω διαπιστώσει, ναι.
1: Ναι, δεν είμαι στα social media.
0: Μας έψαχνα, σου λέω. Ψαχνόμασταν. Ναι,
1: όλο αυτόν τον καιρό. Δεν μπορούσα να κάνω ονειρευτό ότι θα.
0: Ωραία. Στον αντίποδο αυτή τη δημοσιογραφία υπάρχει και η ελληνική δημοσιογραφία.
1: Ναι, θέλω. Με θλίβει βαθύτερα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Με θλίβει, Στέφανη, γιατί βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έλεγα ότι είχαμε φτάσει στην οπαδική δημοσιογραφία σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στον αθλητισμό αλλά και στην πολιτική. Σήμερα μπορώ να πω με πολύ μεγάλη μου λύπη ότι διανύουμε μια περίοδο όχι μόνο δημοσιογραφικής, οπαδικής δημοσιογραφίας, αλλά δημοσιογραφικής αλητείας σε όλα τα επίπεδα. Δεν γίνεται δημοσιογραφία στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο με λυπεί βαθύτατα σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπω καθημερινά. Απορώ, ξέρεις, και με μερικούς μαθητές μου που τσίχα στη σχολή τη συμπεριφορά τους και ειλικρινά θλίβομαι βαθύτατα. Και δεν ξέρω γιατί παίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο, θα έλεγα καταλυτικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και πολύ φοβάμαι για το αύριο της πατρίδας μας και σε αυτό θα φέρουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι κοπλιμέντο, αυτός και είναι ο κυριότερος λόγος που ήρθα να

0: σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Ως διακαείς πόθος. Λοιπόν.
0: Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνεται τηλεοπτική εκπομπή, να συμμετέχουν οι reporters της κάθε ομάδας, δηλαδή του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, και να σφάζονται μεταξύ τους σαν να είναι οπαδοί στην κερκίδα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το χωρίσει ο νους μου.
1: Θεωρείς ότι έχει γίνει χειρότερο σχέση με το πώς ήταν? Γιατί πάντα υπήρχε αυτή έτσι.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή ο αρχιτάκτης πάντοτε αναζητούσε την αντιπαράθεση τέλος πάντων σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, αλλά λες ότι τώρα έχει ξεφύγει έτσι.
0: Φυσικά. Καταρχήν η δουλειά του δημοσιογράφου είναι το τι ομάδα είναι, να το πω, ή το τι κόμμα είναι, να το κρατάει για το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αν θέλεις περήφανος, που διατήρησα αυτή τη συμβουλή που μου είχε δώσει ο μέγιστος όλων μας, ο Γιάννης Διακογιάννης,
1: ναι,
0: ο οποίος μου είχε πει, επειδή μου λέει θα περιγράφεις αγώνες και είσαι πάρα πολύ καλός, το τι ομάδα είσαι θα το κρατάς για το σπίτι σου. Όταν θα βγεις στη σύνταξη, τότε αν θέλεις θα πεις το τι ομάδα είσαι. Γιατί ο δημοσιογράφος απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, δηλαδή και στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς και στους Αριανούς και στους Παοξίδες, στους Ηρακλειδείς, σε όλους. Αυτό όμως που βλέπω, Στεφανή μου, σήμερα είναι, δηλαδή σε τηλεοπτική εκπομπή μιλάει ο ένας με τον άλλον και λέει θα σας ασκήσουμε την Κυριακή, ας πούμε.
1: Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία.
0: Είναι φοβερό. Ή βγαίνει ο ρεπόρτερ έξω από τη Βουλή και λέει ο Πρωθυπουργός μας είπε και θα το κάνει. Τι λες, ρε αγόρι μου? Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα μας οδηγήσουν σε πολύ δύσκολα μονοπάτια.
1: Πάμε να κάνουμε να πάρουμε μια σύντομη διαφημιστική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με τη συνέχεια, με την συζήτηση με τον Περικλή Στέλλα. Θα βάλουμε και σε κάποια φάση στο τραπέζι του διαλόγου έναν αγαπημένο μου γιατρό, ο Δημήτρης Ογάκης, γιατί Περικλή Στέλλα, δεν ξέρω αν το έχεις πληροφορηθεί, είχαμε εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι έγινε.
0: Σε επίσης μια πολύ δύσκολη εποχή για τον κλάδο.
1: Της Νέας Δημοκρατίας έγινε πάλι. Αν και έχει απώλειες, βέβαια ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πανηγυρίζει. Άδωνης, γιατί βγήκανε, λέει. Αυτός ο υπουργός, ο τρομερός. Πάμε να πάρουμε μια διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Εδώ θα είμαστε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια.

0: επικοινωνία. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6, Focus 811 εκπομπή. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας F Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε υπηρεσίες υγείας σε προνομιακές τιμές και πολλές εξετάσεις εντελώς δωρεάν. Όλοι όσοι θέλετε να δικαιούστε δωρεάν καθαρισμό έναν κάθε χρόνο εντελώς δωρεάν. Όλοι όσοι θέλετε στη δύσκολη στιγμή να κάνετε χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου εντελώς δωρεάν και να πάτε να εξεταστείτε εντελώς δωρεάν σε ιδιωτική κλινική και όχι να περιμένετε και να τρώτε την ταλαιπωρία στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορείτε να καλέσετε στην κάρτα Υγείας F Club, στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω. Είναι τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες επικοινωνίας. Οπότε μπορείτε να καλέσετε και να εκμεταλλευτείτε τη μεγάλη προσφορά που θα δώσουμε και σήμερα. Γιατί για όλες αυτές τις παροχές, υπό κανονικές συνθήκες, υπό κάπα σίγμα που λέγαμε στο σχολείο, το ποσό το οποίο θα κληθεί να πληρώσει ατομικά ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα πάρει την κάρτα Υγείας F Club είναι 100 ευρώ για ένα χρόνο. Αυτό το διαγράφουμε, δεν μετράει για εμάς. Οπότε με την προσφορά τη σημερινή πάμε για 4 κάρτες υγείας F Club για 2 χρόνια διάρκεια. Από εκεί που θα δίνατε 100 και 100, 200 ο καθένας ξεχωριστά, θα πάμε να τις πάρουμε 4 κάρτες 2 χρόνια διάρκεια με όλες τις παροχές στα 150 ευρώ και οι 4. Έτσι, 23-13, 253, 333. 23-13, 253, 333, το τηλεφωνικό κέντρο της κάρτας υγείας F Club. Και για όλους όσοι έχετε ζήτημα με ακριβά συμβόλαια για ρεύμα ή για φυσικό αέριο, Vulcom, κυρίες και κύριοι, είναι ο κατάσκοπος όλων των παρόχων ενέργειας. Ο Δημήτρης Βούλτσιος, ο επικεφαλής της Vulcom, μαζί με τη σύζυγό του Λαζαρούλα, είναι η επικεφαλής αυτής της ομάδας που κατασκοπεύει καθημερινά όλες τις εταιρείες παρόχους για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Σας δίνει τις καλύτερες πραγματικά επιλογές και προσφορές. Μην εμπιστεύεστε αυτούς οι οποίοι σας παίρνουν μεμονωμένα και σας λένε «Ελάτε κύριέ μου, κάντε το συμβόλαιο στην τάδε εταιρεία». Πιθανότατα θα σας λένε ψέματα, θα αποκρύπτουν την αλήθεια, την οποία σας τη δίνει πλουσιοπάροχα και εντελώς δωρεάν η Vulcom στην επικοινωνία που θα κάνετε από όλη την Ελλάδα. Είναι πανελλαδική εξυπηρέτηση. Ιδιαίτερα αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, ιδιαίτερα αν φιλοξενείτε στο σπίτι σας ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια, ή ακόμα και αν εσείς ο ίδιος κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για αυτή την περίοδο ένα πρόγραμμα για ηλεκτρική ενέργεια για ρεύμα, που σου δίνει τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε τιμή 0,095 ευρώ, από εκεί που η μέση τιμή αυτή την περίοδο είναι στο 0,16, και πάγιο μόλις 5 ευρώ. Και από τις 200 πρώτες κιλοβατόρες και πάνω, η τιμή είναι κειμενόμενη και μπορείτε να κάνετε τα κουμάντα σας για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση σε αυτό το συμβόλαιο. Καλείτε τώρα τη Vulcom για να ενημερωθείτε στο 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα είναι μαζί μας. Τώρα εγώ μαζί μου στο στούντιο έχω τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Περικλήλο Στέλλα. Περικλή μου, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλημέρα και πάλι.
2: Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία σε ευχαριστούν για την πράξη την οποία περιέγραψες νωρίτερα. Ένα θα διαβάσω από την. Εντάξει τώρα, γιατί οι άνθρωποι στέλνουν. Η Νικολέτα από την Αγία Τριάδα σου στέλνει σε σένα προσωπικά ένα μήνυμα και μου ζητάει να σου μεταφέρω από καρδιάς ένα ευχαριστώ, γιατί έδωσε το πλάνο αυτό το οποίο μας συγκίνησε βαθιά. Γιατί το φως του Χριστού θα νικάει πάντα το σκοτάδι.
3: Ακριβώς έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχουμε πολύ σκοτάδι όμως στη σημερινή Ελλάδα.
3: Απόλυτο σκοτάδι. Νομίζω, Στέφανε, σε όλα τα επίπεδα, και το λέω με πολύ μεγάλη μου θλίψη, ίσως είναι σκληρό, αλλά νομίζω ότι διανύουμε μία περίοδο σαν Έλληνες ηλιθιότητας και ίσως ανοησίας. Τι θέλω να πω. Η ηλιθιότητα, λέει, είναι να γνωρίζεις την αλήθεια, να τη βλέπεις καθαρά, να τη νιώθεις, να την αισθάνεσαι, αλλά παρόλα αυτά να πιστεύεις το ψέμα. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την ελληνική κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε αθλητικό, ας πούμε, μπορώ να πω.
2: Γιατί είναι... το παθαίνουμε αυτό, γιατί έχουμε τέτοια τάση να παραμυθιαζόμαστε?
3: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε σε τόσο μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή τώρα, πέρα από κόμματα, μιλάμε τώρα σαν άνθρωποι, σαν πολίτες, δηλαδή βάζουμε, ναι, πες ότι δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν τίποτα. Ναι. Γίνει ο άλλος και λέει, θα πηγαίνουν, λέει, όλοι τσάμπα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Τι λέτε, ρε άνθρωποι, πώς το λες αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν φοβάσαι, δηλαδή, δεν τους νοιάζει καν. Δηλαδή, έβλεπα τον Τσίπρα, για παράδειγμα, να κουνάει το δάχτυλο σε όλους. Μιλάς εσύ, ρε άνθρωπε. Τώρα μιλάω σαν Έλληνα, σαν πατριώτης, έτσι. Μιλάς εσύ. Εσύ, δηλαδή, που έκανες δώρο τη Μακεδονία. Εσύ, με το μάτι. Με το δημοψήφισμα που έκανες το ναι, όχι. Μιλάς εσύ. Και απ' την άλλη, να το βγάζουν δεύτερο.
2: Το όχι, ναι, έκανε.
3: Τώρα, επειδή ξέρεις, 42 χρόνια στη δημοσιογραφία. Γνωρίζω πολύ καλά το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και τις εταιρείες.
2: Άντε να τα πει κανένας άλλος, γιατί μόνο μου τα φωνάζω.
3: Δεν τις πίστευα ποτέ μου, δεν τις πιστεύω ποτέ, δεν μπορεί κανείς να μου αποδείξει το αντίθετο. Είμαι κάθετος σε αυτό. Γιατί λέει ο δημοσιογράφος, πρέπει να τεκμηριώνει, έτσι. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν από αρκετά χρόνια είμαι διευθυντής σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και έχω εκπομπή 12 με 2, συγκεκριμένη ώρα. Σε άλλα δύο ραδιόφωνα υπήρχαν άλλες δύο εκπομπές, υποτίθεται ανταγωνισμός, έτσι, 12 με 2. Αθλητικές εκπομπές και αυτές την ίδια ώρα. Να έχω, ξέρω εγώ, μηνύματα τα οποία δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, να μου στέλνουν ακόμα και από τη Βέρεια, την Κατερίνη, τα ψιά με τυρόπιτες, αυτά και τα λοιπά, ευχαριστίες, τα πάντα. Οι άλλες εκπομπές να μην έχουν τίποτα και παίρνω τις μετρήσεις μια μέρα και έχω, ας πούμε, 3,2 και οι άλλες δύο εκπομπές έχουν η μία 9,4 και άλλη 11,2. Και γίνεται μια συνάντηση ως επικεφαλής του σταθμού με την
2: εταιρεία,
3: με τους επικεφαλής της εταιρείας. Λέω, μπορείτε να μου το τεκμηριώσετε αυτό το πράγμα? Λέει, ξέρετε, το δείγμα, όπως όλοι ξέρετε, όταν κάνουμε, δεν ρωτάμε όλη την Ελλάδα, είναι ένα δείγμα, ξέρω εγώ, 1.000-1.100 ανθρώπων. Λέω, μπορείτε να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί τους οποίους πήρατε τηλέφωνο? Μου λέει, γιατί? Γιατί, λέω, ο δημοσιογράφος συνηθίζει να τεκμηριώνει. Σας λέω, καθημερινά έχω, ξέρω εγώ, 40 μηνύματα το πρώτο δεκάλεπτο και οι άλλοι ανοίγουν γραμμές και δεν έχουν τηλέφωνο. Πώς γίνεται, λοιπόν, εγώ να έχω 3,2 και ο άλλος δίπλα να έχει 11,4? Καμία απάντηση. Και θα μπορούσα να αναφέρω, για να μιλάω επί ώρες, να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι είναι ένα σύστημα που υπάρχει, θα έλεγα, παγκοσμίως, αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς, δηλαδή, πρέπει να είναι σαν να μας λένε, ας πούμε, ότι τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων είναι όλοι ηλίθιοι. Όταν με το που εμφανίζεται αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έλεγε Go back, Mrs. Merkel, μετά το κλείσανε σε ένα δωμάτιο και από Ναπολέοντας βγήκε η Ιωσήφινα, τώρα να βγαίνει και να λέει, όχι, λέει, τη δεύτερη φορά, από την πρώτη φορά θα γίνουμε κυβέρνηση. Και τον έχουν δεύτερο. Πώς γίνεται? Πώς το έλεγε ο Γκουνσότο, πώς γίνεται αυτό?
2: Πώς γίνεται αυτό? Καλημέρα στον Πάτρικ.
3: Μα δεν είναι φοβερό, λέει, αυτό το πράγμα?
2: Κι όμως, εγώ χθες αυτό έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μάλωνα με ένα φίλο σε μια καφετέρια, ο οποίος γύρισε και μου είπε ευθαρσός, έλα να παίξουμε στοίχημα ότι θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας. Του λέω, τι λες, ρε?
3: Καρχήν, εμένα κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι το κυβερνό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, εξακολουθεί να έχει αυτή την τεράστια διαφορά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Δηλαδή, μετά τα Τέμπη, δηλαδή, πώς το λένε, ακόμα και οι τυφλοί είδαν το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Υπάρχει ένας υπουργός ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος και έπρεπε να έχει μπει φυλακή, αν όχι, δηλαδή να έχει σβήσει από τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Και αναφέρομαι στο Καραμαλή. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, Στεφανέ μου.
2: Σαφώς.
3: Το 2024, η υπουργός μεταφορών της Βρετανίας, η κυρία Λουίς Χέι, παρετήθηκε και μέχρι σήμερα είναι στο σπίτι της, ξέρεις γιατί?
2: Γιατί
3: απλά είπε ψέματα, παραπλάνησε την αστυνομία λέγοντας ένα ψέμα ότι της έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ψέματα, παρετήθηκε και πήγε σπίτι της. Και εδώ έχουμε τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Τέμπη, όπου χάσαν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.
2: Υποκλοπές.
3: Και κυκλοφορούν ελεύθεροι και μας κουλάνε και το δάχτυλο από πάνω.
2: Ανεμογεννήτριες.
3: Με συγχωρείς. Δηλαδή. Θα πω όμως και κάτι άλλο πολύ σκληρό που βάζω μέσα και τον εαυτό μου.
2: Ναι.
3: Οι ανόητοι, λέει, δεν διδάσκονται από τα λόγια, αλλά από τις συμφορές. Το είχε πει ο Δημόκρητος το 470 π.Χ.
4: Κάτι ήξερε.
3: Αφού λοιπόν δεν διδασκόμαστε από αυτά που συμβαίνουν, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν οι συμφορές.
4: Κι άλλες. Δηλαδή μας έχουν βρει συμφορές.
3: Δηλαδή έρχεται
4: τώρα, δεν θέλω να το πάω θεολογικά.
3: Έρχεται ο Ερντογκάν στην Αθήνα και του βάζουν κόκκινα χαλιά. Φέρνει τα αυτοκίνητά του από την Τουρκία. Τα μεταφέρει εδώ και είναι σαν να έρχεται στο δικό του πρωθυπουργικό μέγαρο και τον υποδέχεσαι όταν μία εβδομάδα πριν λέει δημόσια να προσέξουν κάποιοι τα νησιά είναι δικά μας και εσύ τον υποδέχεσαι και του σφίγγεις το χέρι και τον αγκαλιάζεις. Τι λέτε ρε παιδιά.
4: Θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω έτσι πώς βλέπεις όλη αυτή την woke παράνοια η οποία ακόμα και σήμερα επικρατεί στην Ελλάδα. Χθες έκανα ένα θέμα για μία transsexual. Έναν άντρα είναι.
3: Ναι.
4: Ο οποίος δίνεται γυναίκα και μπαίνει και κάνει μάθημα σε δημοτικό σχολείο.
3: Ναι. Πού είναι το παράξενο σε αυτή την ελληνική κοινωνία?
4: Έλατε.
3: Όταν μια κυβέρνηση έχει καταργήσει τις εικόνες από τις αίθουσες των μαθητών.
4: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε μια σημαία ΛΟΑΤΚΙ.
3: Το ξέρω, το έμαθα. Ναι.
4: Δηλαδή, ενώ όταν έχουμε εθνικές επαιτίους, δεν βάζει μια ελληνική σημαία. Ναι. Πολύ στραβά αρμενίζουμε, στραβά είναι.
3: Τώρα με την ευκαιρία να σου πω και κάτι άλλο. Φέτος πήγα σε κάποια παιχνίδια να δω αγώνα μπάσκετ.
4: Ναι.
3: Και σύμφωνα με την απόφαση της διοργανώτριας αρχής, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
4: Έπεσαν τίποτα μπουκέτα στις κερκίδες?
3: Όχι, παρατάσσονται οι δύο ομάδες.
4: Ναι.
3: Και ακούγεται το εθνικό ύμνος.
4: Μάλιστα.
3: Κάτι πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ το χειροκροτώ αυτό το πράγμα.
4: Σαφώς.
3: Λοιπόν, την ώρα που ακούγεται το εθνικό ύμνος, οι οπαδοί των ομάδων βρίζουν με το χειρότερο τρόπο τον αντίπαλο προπονητή, τους παίκτες, δηλαδή σεβασμός.
4: Μηδέν.
3: Και την ίδια στιγμή δεν αντιδράει κανείς για όλα αυτά που λες.
4: Τώρα που πες για μπάσκετ, συγγνώμη, πάμε πινκ-πονκ το ένα θέμα από το άλλο, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι δημοσιογραφικές συζητήσεις.
3: Ναι.
4: Εντάξει, έχεις και τον background το αθλητικό το οποίο έχεις. Γίνονται απίστευτα πράγματα και στον χώρο του μπάσκετ και γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού. Ομάδες οι οποίες επενδύουν εκατομμύρια ευρώ αδικούνται κατάφορα. Και δεν μιλάει κανένας. Τι γίνεται?
3: Στέφανε, αν βάλουμε στην άκρη το ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Άρης, εσύ είσαι ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
3: Αν τα βάλουμε αυτά στην άκρη, αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι με γυμνό μάτι, είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από κάθε λογική. Αναφέρομαι, γιατί τους παρακολούθησα, τους τελικούς του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Το 99% λένε ότι εντάξει, έτσι συμβαίνει, τον βοήθησε τον Ολυμπιακό η διαιτησία. Οι Παναθηναϊκοί λένε έγινε σφαγή από την Τζαρούχα κτλ. Αν δεις τα βίντεο των αγώνων, μόνο το βιντεάκι που ανέβασε ο Παναθηναϊκός, όπου έχει 18 σημεία.
4: Τις βολές.
3: Όχι, 18 φάσεις, σε οποίες οι διαιτές έκλεισαν τα μάτια. Και στην αντίθετη περίπτωση, μιλάμε, θα το πω πολύ λαϊκά, ήταν σφαγή στο γόνατο του Παναθηναϊκού σε αυτούς τους τελικούς και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ που είσαι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, δεν το βλέπεις. Αύριο, γιατί και εσύ γιγαντώνεσαι, δίνεις εκατομμύρια, κύριε Μιστακίδη, αύριο, όχι αύριο, σε λίγους μήνες θα τεθείς αντιμέτωπος. Γιατί, ξέρεις γιατί, αναφέρομαι τώρα στο Μιστακίδη και στο ΠΑΟΚ. Γιατί σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έγιναν, η κυρία Τσαρούχα, αυτή η διαιτητής, σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Προμηθέα αποκαλύφθηκαν συνομιλίες, μηνύματα από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Λιόλιο, ότι ευνοήθηκε ο Προμηθέας σε βάρος του ΠΑΟΚ. Καμία αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Από τις άλλες ομάδες, μα οι διαιτητές αυτοί θα σφυρίξουν και τη χρονιά που έρχεται. Δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Δεν ενδιαφέρει τον Ηρακλή. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή την ΑΕΚ. Δεν τα είδαν. Γιατί τώρα αδικήθηκε, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρεις, αυτό το όποιος παίρνει την ΕΠΟ παίρνει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Όποιος έχει τη διαιτησία παίρνει το. Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε σε αυτή τη χώρα όποιος έχει τη διαιτησία. Είναι φοβερό δηλαδή. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, εσύ ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεσαι για αυτό που είδες. Δηλαδή, έσφαξαν τώρα το Παναθηναϊκό, αύριο θα σφάξουν εσένα.
4: Δηλαδή, και θέλω να σου ρωτήσω. Έχω για τον Δημήτρη Τογάκη τώρα στην άλλη τη τηλεφωνική γραμμή και μας ακούνε. Δώσουμε μια καλημέρα. Γιατρέ μου, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, γιατρέ.
5: Καλημέρα. Έχει δίκιο.
4: Ο Περικλής ο Στέλλας είναι ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος.
5: Τον κατάλαβα. Αλλά επειδή έχω παίξει μπάσκετ.
4: Γι' αυτό σας έβαλα στην κουβέντα, ναι.
5: Επειδή έχω παίξει μπάσκετ, ο διαιτητής μπορεί να κάψει με το Γάντι, με το βαμβάκι μια ομάδα.
4: Ας μην τον έχουνε διαιτητή.
3: Και καλά,
5: ναι,
3: για μένα και για σένα.
5: Την παραμικρή επαφή.
3: Γιατρέ, για μένα και για σένα τώρα το συζητάμε. Για το Μιστακίδη, για τον Σίο, τον Γιανακόπουλο.
4: Τον Γιανακόπουλο, φυσικά.
3: Να βάζεις 45 εκατομμύρια το χρόνο να επενδύεις και να σε σφάζει η τσαρούχα στο γόνατο.
4: Και να μην μιλάς.
3: Αδίστακτα, ναι. Και να σε τιμωρούν και από πάνω. Να διαμαρτύρεσαι και να σε τιμωρούν. Με αποκλεισμό από τα γήπεδα. Είναι φοβερό δηλαδή.
4: Λοιπόν, γιατρέ μου, μισό λεπτό να ρωτήσω μια ερώτηση να κάνω. Θέλω τον Περικλήτο Στέλλα, μια και είμαστε λίγο στο μπάσκετ. Τι σημαίνει, επειδή Θεσσαλονίκη τώρα, γιατρέ, και εσείς εδώ, Θεσσαλονίκη παίξατε μπάσκετ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
5: Ναι, για λίγο, για λίγο, γιατί τραυματίστηκα.
4: Εντάξει,
5: ναι,
4: στον Άρη. Θεσσαλονίκη τώρα και μπάσκετ είναι έννοιες συνυφασμένες. Έχουμε ένα comeback της Θεσσαλονίκης, έτσι διαφαίνεται.
3: Ναι, ναι, ισχυρό
4: και Μιστακίδης και ο Κινέζος ο Σκιάο. Με προσθήκες στις ομάδες πολύ σοβαρές. Τριγκέρι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Ο Σπανούλης είναι στον Άρη. Παίχτες. Θα το δούμε ξανά το έργο, δηλαδή δεν θα περνάει εύκολα η Αθήνα.
3: Είμαι σίγουρος. Απλά το θέμα με τη διετσία δεν ξέρω τι θα γίνει.
4: Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Πάντως για τη Θεσσαλονίκη και τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης είναι σημαντικό αυτό. Έτσι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπιδοφόρο.
5: Από τα
4: γηπεδάκια της ΧΑΜ, γιατρέ, σωστά. Έχει και ένα. Υπέροχο
5: η
4: μουσείο.
5: Ιστορία γράφτηκε από τη Θεσσαλονίκη του μπάσκετ.
4: Η Χάνθ, γιατρέ μου, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ο Περικλής σίγουρα το ξέρει. Έχει ένα υπέροχο πραγματικά μουσείο που έχει μέσα όλη την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και να πάει όποιος.
5: Ναι, αλλά ασέλγησε που κατέστρεψε το παραδοσιακό μπασκετάκι που πάθαμε και εμείς μπάσκετ.
3: Ναι, το μπασκετάκι.
4: Ναι, το μπασκετάκι εκείνο. Πάντως το μέσα το κλειστό το έχει.
5: Ήταν ιστορία.
4: Το έξω χάλασε. Γιατρέ. Ας αφήσουμε λίγο τον μπάσκετ, γιατί και ο Περικλής ο Στέλλας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος εκείνη την περίοδο, τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, όπου οι γιατροί έπαιξαν πολύ βρώμικο παιχνίδι απέναντι στους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο, γενικότερα η ιατρική κοινότητα άφησε στην πάντα την ιατρική και ασπάστηκε την πολιτική και τους καθοδήγησε η πολιτική. Είχαμε εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους της Ελλάδος. Τι συμπεραίνετε εσείς που ως γιατρός τα μελετήσατε τα αποτελέσματα, γιατί ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, φαντάζομαι το είδατε, πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα των εκλογών.
5: Ακριβώς, το έχω κοινοποιήσει. Ο άνθρωπος έχει έλλειψη εκτίμησης πραγματικότητας, με ανησυχεί πραγματικά. Κοιτάξτε, αν κρίνετε πρώτα-πρώτα από τα αποτελέσματα των Αθηνών, που είναι ο γιγαντιαίος ιατρικός σύλλογος, είναι η μισή Ελλάδα εκεί πέρα και παραπάνω. Σε γιατρούς εννοώ,
4: ναι.
5: Έχασε 9,5% η παραταξιπατούλη και έχασε την αυτοδυναμία. Τρομερό.
4: Στην Αθήνα, έτσι, 9,5% κάτω ο Πατούλης.
5: Και σε άλλες πόλεις, με εξαίρεση τη Θεσσαλονίκη, όπου η παράταξη που υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, που υποστηρίζεται τη Νέα Δημοκρατία, να είμαι πιο σωστός, αύξησε το ποσοστό της κατά 3,5% και έφτασε στο 71,63%.
4: Μπράβο τους νεοδημοκράτες γιατρούς της Θεσσαλονίκης. Μπράβο, μπράβο,
5: ναι,
4: παλικάρια.
5: Είναι πολύ ευχαριστημένοι.
4: Μπράβο εκεί στην παρέα των γιατρών στο Πανόραμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, τα πάτε πολύ καλά. Ρε, δεν τρέπεστε, λέω εγώ.
5: Είναι ευχαριστημένοι, πολύ ευχαριστημένοι.
4: Δεν τρέπεστε.
5: Ναι. Λοιπόν, η συνολική όμως εικόνα της χώρας, βλέποντας την αντικειμενικά, δείχνει ότι οι γιατροί που παραδοσιακά στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Έπεσε. Κατάλαβες, Περικλή.
3: Αν κατάλαβα, λέει. Πολύ
4: κατάλαβες.
3: Καλά. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως πολύ σκληρά, βέβαια, για ηλιθιότητα και ανοησία. Δηλαδή, το βλέπουμε όλοι. Θέλω να πω δημόσια ένα μπράβο σε αυτόν τον αθλητή, τον οποίο τον εκτιμώ. Τον Πρίντεζη, τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, με αφορμή το επεισόδιο που έγινε με τον Ντάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, είπε: ρε παιδιά, βάλτε στην άκρη το πράσινο και το κόκκινο. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουν τα παιδιά από την τηλεόραση. Εμείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα.
4: Σωστό.
3: Τι λέτε ότι πρώτα προκάλεσε ο ένας, μετά ακολούθησε ο άλλος. Καταδικάζουμε και τους δύο. Αυτό όμως δεν το βλέπεις κάθε μέρα στη χώρα μας, Στέφανε.
4: Ξέρεις τι, για να το πεις αυτό, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω, να δεις τη μεγάλη εικόνα, να πεις πόσο ζημιά κάνει αυτό το οποίο έγινε. Το μπουκέτο δηλαδή, όταν φεύγει από οπουδήποτε και αν φεύγει και για τον οποιονδήποτε λόγο, παραμένει να είναι ένα ταβερνιάρικο ξύλο. Αυτό παίξανε. Δύο κορυφαίοι αθλητές.
3: Το σύνθημα των οπαδών του Ολυμπιακού ήταν Τζόουν, Σαλάνι για πάντα στο λιμάνι. Είναι φοβερό δηλαδή. Και δεν το καταδικάζει κανένας.
4: Πάμε λίγο ξανά στον κύριο Γάκη. Γιατρέ, κάτι λέγατε για τη Νέα Δημοκρατία και το Predator παρενέβη.
5: Ναι. Είναι η συνολική εικόνα της χώρας, επειδή ακριβώς αυτή η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη με τριγκάρισε, κάθισε και είδα κατά νομούς αποτελέσματα. Ναι. Λοιπόν, η συνολική ανάλυση δείχνει ότι οι γιατροί που παραδοσιακά στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία τώρα τις στέρισαν τις σαρωτικές κομματικές αυτοδυναμίες όπως αυτή της Θεσσαλονίκης. Και στήριξαν πολυσυλλεκτικά τοπικά σχήματα, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι πάβουν να είναι τυφλοί υποστηρικτές της βούλησης του Υπουργού Υγείας.
4: Η ανεξάρτητη ομάδα των γιατρών, η έλευση, πώς πήγε, ξέρετε?
5: Στην Αθήνα έβγαλε και αρκεί ένα υποψήφιο. Ναι, καλά, για αυτή την κίνηση πάρα πολύ καλά.
4: Εδώ πήγε. Θεσσαλονίκη?
5: Δεν είδα.
4: Α,
5: δεν είδα
4: πρέπει τα να τα μάθω λίγα και αυτά.
5: Κατά παράταξη, ναι.
4: Αποχή είδατε.
5: Πολύ μειωμένη,
4: ναι.
5: Αυξήθηκε ο αριθμός αυτών που πήγανε να ψηφίσουν και αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα. Γι' αυτό και λέμε ότι στις εκλογές πρέπει να πάνε μαζικά οι Έλληνες και τότε θα φανεί ότι η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει τον τόπο με 12% των Ελλήνων.
4: Μάλιστα.
5: Πόσο είναι αυτοί που ψήφισαν το περίφημο 41%. Το 12% των Ελλήνων καταδυναστεύει το υπόλοιπο 88. Αν μας αρέσει να μας καταδυναστεύουν, να μας καταλυστεύουν, να μας έρχονται λογαριασμοί από το 2021 όπως μου ήρθε χτες να πληρώσω 3,7 ευρώ από το Δήμο Θεσσαλονίκη για ένα σπίτι το οποίο είχα πουλήσει την πρώτη δεκαετία του 2000. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Λέει τέλος λόγω διακοπής του ΔΔΕΚ, κάτι τέτοια. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια ελευθερία και σου λέει είναι βεβαιωμένο, πρέπει να το πληρώσεις, αλλιώς θα πρέπει να πας δικαστικά. Δηλαδή θα πάω να πληρώσω 500 ευρώ για δικαστικά. Δηλαδή ουσιαστικά με υποχρεώνει να πληρώσω αυτά τα 3,7. Αν το κάνουν αυτό σε όλους τους Θεσσαλονικείς, έχει θησαυρίσει η κυβέρνηση και ο Δήμος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν είναι ευχαριστημένοι οι Έλληνες πολίτες, αν είναι ευχαριστημένοι οι γιατροί, ας ψηφίσουν.
4: Μάλιστα.
5: Αλλά να κατέβουν μαζικά οι πολίτες για να εκδηλώσουν τη δυσαρέσκειά τους.
4: Δεν το βλέπω. Εδώ κοιμόμαστε. Αυτά έλεγε και ο Περικλής Στέλλας νωρίτερα.
5: Κοιτάξτε, πρέπει να ξυπνήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε αφού
3: Δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε.
4: Κύριε Γάκη, ο Περικλής λέει δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε.
5: Κοιτάξτε, είναι μια μορφή δειλίας αυτή. Είναι ένα ψυχιατρικό φαινόμενο.
4: Οι Έλληνες είμαστε δειλοί, γιατρέ, τώρα. Δηλαδή,
5: δεν μας έχουν κάνει.
4: Είναι οξύμορο αυτό το. Να λέμε οι Έλληνες είναι λαός δειλός.
5: Συγχωρείτε. Θα σχολιάσω κάτι άλλο και θα καταλάβετε από μόνοι σας το τι δεν πάει καλά σε αυτόν τον χώρο.
4: Ναι.
5: Έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει το ότι είσαι Υπουργός Υγείας. Υπουργός Υγείας σημαίνει είσαι Υπουργός όλων των Ελλήνων. Και μάλιστα στον πιο ευαίσθητο τομέα, εκεί που πονάει τον κάθε Έλληνα. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθείς. Δεν είσαι Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας μόνο για τους Νέους Δημοκράτες. Τελεία. Αυτό είναι βάναυση, παραβίαση των κανόνων της δεοντολογίας της διακυβέρνησης της χώρας. Δεν μπορεί επιπρόσθετα να βγαίνεις και να μιλάς για την Σιμακοπούλου, για την Άννα Σιμακοπούλου, εκείνη που πήρε τα απόρριτα δεδομένα, ατομικά δεδομένα των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών που ζουν στις χώρες της Ευρώπης με μεθόδευση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αποδείχθηκε αυτό. Και ο εισαγγελέας, ξέρετε ότι γίνεται η δίκη. Και ο εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη. Και βγαίνει ο άλλος και γράφει. Η ιδέα της ποινικής καταδίκης ενός πολιτικού για μια τέτοια αμέλεια. Από πού και σου πει αμέλεια. Αυτό είναι πρόθεση. Είναι αδιανόητη κατά τη γνώμη μου και δεν έχει συμβεί πουθενά στην Ευρώπη. Τι λες, Άδωνη. Θα τολμούσες να κάνεις στην Ευρώπη να βάλεις χέρι στα προσωπικά δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσεις σε υποφελία σου για να εκλεγείς?
4: Έλεγε πριν ο Περικλής ο Στέλλας, έλεγε γιατρέ μου πριν ο Περικλής ο Στέλλας για μια Αγγλίδα υπουργό. Τι υπουργός ήταν, Περικλή, θύμισε μου λίγο.
3: Υπουργός Μεταφορών, η Λουίς Χέι.
4: Δήλωσε ψευδώς ότι της κλέψανε το κινητό τηλέφωνο και όταν αποδείχθηκε ότι δεν είχε κλαπεί το κινητό της τηλέφωνο, παρετήθηκε η γυναίκα και πήγε σπίτι της.
3: Υπάρχει και ένα.
4: Ακούστε λίγο. Κύριε Γάκη, ο Περικλής κάτι.
3: Γιατί, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και κάποιο άλλο, γιατί τώρα μιλήσατε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε όλα αυτά που λέει, βέβαια, δεν υπάρχει αντίλογο, δεν υπάρχει δημοσιογράφος που να ασκήσει κριτική. Εν πάση περιπτώσει, θα πω ένα άλλο πιο σημαντικό παράδειγμα. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός στέγασης της Μεγάλης Βρετανίας, η κυρία Άντζελα Ρέινερ, πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, παραδέχτηκε ότι πλήρωσε μειωμένο φόρο για την αγορά εξοχικού στη Νότια Αγγλία, φώναξε τους δημοσιογράφους για να κάνει δηλώσεις και τι είπε. Είπε ότι θα παραπέμψω τον ίδιο μου τον εαυτό στον αρμόδιο φορέα ελέγχου διοντολογίας των Υπουργών, διότι πλήρωσα λιγότερο φόρο από ό,τι όφυλα για το ακίνητο που αγόρασα στη Νότια Αγγλία. Έχετε δει εσείς κάποιον Έλληνα πολιτικό όλα αυτά τα χρόνια να έχει κάνει κάτι ανάλογο?
5: Αυτό είναι το καλύτερο ανέκδοτο της εβδομάδας, αγαπητέ Περικλή. Λοιπόν, και για να τελειώσω εκεί,
4: ναι, που έχεις
5: στην κυριολεξία, είναι, λέει, αυτό δεν αφορά, γράφει ο Άδωνης Γεωργιάς. Τα γράφει, προσέξτε, δεν τα λέει. Τα γράφει.
4: Ακόμα χειρότερα.
5: Στην Άννα Ασημακοπούλου. Αλλά στην ίδια τη δημοκρατία, αν πρέπει να νομοθετήσουμε για να είναι ξεκάθαρο, να το κάνουμε. Αλλά δεν γίνεται να ποινικοποιηθεί η πολιτική μας δραστηριότητα. Είναι απαράδεκτο, θα τα βρούμε όλοι μπροστά μας. Από πού και πού θα τα βρούμε όλοι μπροστά μας? Όταν προστατεύονται η ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα. Από πού και ως πού είναι κίνδυνος της δημοκρατίας? Κίνδυνος της δημοκρατίας είναι να μην τιμωρηθεί. Κίνδυνος της δημοκρατίας είναι να ξαναγίνει. Λοιπόν, αυτή είναι γκεμπελική τακτική.
3: Ποιος τιμωρείται στην Ελλάδα, γιατρέ μου? Κανένας. Εδώ βγάλανε τον Γιωτόπουλο από τη φυλακή.
4: Ευτυχώς τον ξαναβάλανε.
3: 17 φορές ισόβια και τον βγάλανε από τη φυλακή.
4: Τον ξαναβάλανε χθες.
3: Είναι φοβερό δηλαδή.
5: Ναι. Λοιπόν, προσέξτε όμως, είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αίσθημα αυτό. Αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, αγαπητέ φίλε Περικλή Στέλλα, θα οδηγούσε σε παρέτηση άμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα στη διεφθαρμένη Μεγάλη Βρετανία, που αυτή τη στιγμή είναι το πιο διεφθαρμένο κράτος.
3: Γιατρέ, υπάρχει άλλο παράδειγμα, πάλι από την ίδια χώρα. Το 2019, βουλευτής της αντιπολίτευσης κατήγγειλε τον Υπουργό Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, διότι χρέωσε στην κυβέρνηση 622 ευρώ που πήγε 4 κουστούμια στο καθαριστήριο. Και παρετήθηκε για 622 ευρώ. Και εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μας κουνάνε το δάχτυλο. Τι να πω για το Βορύδι, για ποιο να πρωτοπώ δηλαδή?
5: Έτσι, η ανοχή μας πλέον έχει φτάσει στο τέλος.
4: Θα έρθει ο Τσίπρας να μας σώσει, περίμενε τώρα.
3: Ναι, αλλά δεν μιλάει κανένας όμως, γιατρέ μου. Κανένας. Γι' αυτό λέω ότι δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Βολεύει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ειλικρινά.
5: Όχι, κοιτάξτε. Φοβάται ο κόσμος.
3: Τι φοβάται?
5: Έχει καταλάβει ότι δεν έχει να κάνει με φυσιολογική.
4: Αν φοβάται να μην απέχει. Όσο απέχουμε 40-45%, αυτά τα φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται σαν φάρσα.
3: Στη δημοσιογραφία υπάρχει ένας νόμος που λέει: όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται, γιατρέ.
4: Σωστό. Αλλά εδώ έχουμε πολιτικούς οι οποίοι μας λένε: άμα μπει ο κλέφτης στο σπίτι σας, κάντε ότι κοιμάστε. Δεν έχω άλλο χρόνο, γιατρέ μου.
5: Για το Θεό, θα με απειλεί ο Άδωνης, αν διαμαρτυρηθώ γιατί πήρανε τα προσωπικά μου δεδομένα, ότι θα νομοθετήσει για να βγει και από πάνω? Τι είναι αυτά τα πράγματα?
4: Έχετε δίκιο.
5: Η ομολογία ενοχής είναι αυτή.
4: Έχετε δίκιο. Είναι αυτή η αλαζονία της εξουσίας των 7 χρόνων που θέλουν να τα κάνουν 8 και θέλουν να τα κάνουν 13 και 14. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
5: Να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Και ιδιαίτερα τον κύριο Στέλλα.
3: Ευχαριστώ και εγώ, γιατρέ. Καλημέρα.
4: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 10. Να πάρουμε μια σύντομη ανάσα και μετά κάποια διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με τον Περικλή Στέλλα, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε θα του θέσω κάποια ερωτήματα. Μπορείς να κάτσεις μέχρι τις 10.30?
3: Ναι,
4: ωραία.
3: Χαρά μου.
4: Μέχρι τις 10.30 θα είναι μαζί μας ο Περικλής Στέλλας και θα του θέσω τα ερωτήματα τα οποία εσείς έχετε θέσει για διάφορα ζητήματα. Από ό,τι βλέπω υπάρχει ποικιλία, αλλά δεν έχουν ανάγκη τα βουνά, είναι μαθημένα.
3: Με χαρά μου.
4: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν, ωστόσο το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Για διπλωματική νίκη της χώρας του έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται βέβαιος από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Προειδοποιεί με κόλαση αν το κάνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το στενό του ορμού θα ανοίξει ξανά πλήρως σύντομα. Δύσκολη και χρονοβόρα η αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού προειδοποιούν ωστόσο οι ειδικοί. Συνεχίζεται η πτώση στο πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλοντας την εφαρμογή Πόσο Κάνει, που θα συγκρίνει τιμές σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Καλό θα είναι να έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ελληνική Λύση από το 2019 έχει προτείνει τη δημιουργία μιας αμυγός ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων για να σπάσουν τα καρτέλ. Τότε γέλαγαν. Σήμερα όλοι βλέπουν την αλήθεια, υπενθυμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, που σημειώνει ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, ζητούν άμεσες προσλήψεις και κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης μέσω κρίσεων με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Στην Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ Αριστοτέλους. Στην Αθήνα, η συγκέντρωση στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Συνεχίζεται η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα. Απλήρωτες υπερορίες, πίεση χρόνου, σωματική και ψυχική καταπώνηση συνθέτουν το τοπίο της αγοράς εργασίας στη χώρα μας, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να δηλώνουν ότι δουλεύουν πέρα από το κανονικό ωράριο. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 4 στους 10 δηλώνουν ότι εργάζονται υπεροριακά, δεν το πληρώνονται με άμεση αμοιβή, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της ΓΕΣΕ. Στον διεθνή χώρο και πάλι οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν ξανά στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές, πρόσχερα έντονα φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται κεραυνοί και χαλάζι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και έπειτα περιμένουμε άστατο καιρό με μπόρες και πρόσχερες καταιγίδες, σχεδόν άπνοια στο θερμαϊκό με τη θερμοκρασία στο κέντρο αυτήν την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, Δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Μαζί μας και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Focus FM 103,6, είναι οι καλύτεροι επαγγελματίες στον χώρο της ανακαίνησης και στον χώρο της τοποθέτησης καμπίνας μπάνιου. Η καμπινοτεχνική, ποιότητα και τεχνική, ίσον καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική είναι η πρώτη μας επιλογή, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια ανακαίνιση, μικρή ή μεγάλη, σε κατοικίες, σε τουριστικά καταλήματα, σε εξοχικά σπίτια. Όπως επίσης αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν καμπίνα στο μπάνιο μας, είτε έχουμε ντουζιέρα είτε έχουμε μπανιέρα. Επίσης αναλαμβάνουν και τοποθετούν εξαιρετικά γυάλινα κάγκελα και άλλες ειδικές κατασκευές. Συνεπώς, όλοι όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με τέτοιου είδους αλλαγές στο σπίτι σας, καμπινοτεχνική. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70, το σταθερό τηλέφωνο το απαντάει η φίλη μου η Γεωργία. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. 2310-83-1807, 2310-83-1807 και ο επικεφαλής φυσικά της καμπινοτεχνικής, ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Δήμου, 6942-01-2905. 6942-01-2905, θα τον καλέσετε και θα αναλάβει σε χρόνο ρεκόρ να φέρει σε πέρας αυτό το οποίο θα του ζητήσετε. Εκτός από αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, γιατί θα πάω μαζί του στο Άγιον Όρος. Έτσι, να ξέρετε. Μην το παίρνετε τηλέφωνο. Πάμε να προσκυνήσουμε τώρα. Περιμένετε από Δευτέρα. Σήμερα μέχρι το Σάββατο, Σάββατο Κυριακή, λίγο λάσκα, ρε παιδί μου, να πάμε να προσκυνήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα στην οικογένεια της καμπινοτεχνικής. Οικογένεια κανονική, γιατί είναι οικογενειακή επιχείρηση. Που φυσικά ανήκει και αυτή στην οικογένεια του Focus FM 103,6. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, Energas Group, εγκατάσταση φυσικού αερίου με την εγγύηση της Energas. Μιλάμε για σιγουριά, πάμε κατευθείαν Energas Group. Θα βρούμε καλές τιμές, τις καλύτερες ενδεχομένως αγοράς. Θα έχουμε τη δυνατότητα αποπληρωμή με δόσεις. Και είναι σημαντικό, γιατί η οικονομία δεν είναι και στα καλύτερά της. Μην μπορεί να είναι στα χειρότερά της. Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επίσης, από την Energas Group θα έχετε δωρεάν αυτοψία του ακινήτου σας και δωρεάν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Συνεπώς, εγκατάσταση αερίου με σιγουριά Energas Group. Δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. 2310-486-684. Ξαναλέω, 2310-486-684. Και 2392-400-400, 2392-400-400, η Energas Group και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, έχω ερωτήσεις για τον Περικλή Στέλλα, ο οποίος είναι μαζί μου σήμερα εδώ και με συνοδεύει σήμερα στην εκπομπή και τον ευχαριστώ
1: τιμή
0: πάρα
1: μου,
0: πολύ.
1: Τιμή μου.
0: Δικιά
1: και χαρά
0: μου. Δικιά μου τιμή.
1: Και χαρά μου.
0: Δικιά μου τιμή και δικιά μου χαρά. Λοιπόν, Περικλή, πολλά τα ερωτήματα. Κρατάω και ξεκινάω από αυτό, γιατί σαν σήμερα κάποιοι Έλληνες τρώγανε ξύλο στο πισοδέρι. Γιατί στο χωριό στους Ψαράδες, ναι, ο Τσίπρας, ο Κοντζιάς μαζί με τον Ζάεφ και τον Δημητρόφ, ναι, υπέγραφαν την προδοσία της Μακεδονίας.
1: Ναι.
0: Τα θυμάστε τα γεγονότα.
1: Φήμες.
0: Φήμες. Οι ακροατές θέλουν ένα σχόλιο από σένα γι' αυτό.
1: Έχω κρατήσει,
0: ναι,
1: μια σπουδαία τοποθέτηση του Χρήστου του Γιαναρά,
0: ναι,
1: που για μένα έπρεπε να τεθεί ως ερώτημα σε όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και σε όλες τις κυβερνήσεις. Είπε λοιπόν ο Χρήστος Γιαναράς, περίεργο, ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε 323 χρόνια π.Χ. και τα πρώτα σλαβικά φύλλα φτάνουν στα Βαλκάνια 9 αιώνες αργότερα, αρχές δηλαδή του 7ου μετά Χριστόν αιώνα. Σε ποιους φοβερούς καταψύκτες φυλάχτηκε τόσο σπέρμα του Μέγα Αλέξανδρου, ώστε να μας προκύψει τόσους αιώνες μετά ένας λαός αυθεντικών Μακεδόνων Σκοπιανών. Δεν είναι φοβερό?
0: Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Αυτό θα ρωτούσα τον κύριο, σε πάση περιπτώσει, Τσίπρα. Για πες μου.
0: Δεν γίνεται.
1: Πώς γίνεται αυτό που έλεγε και ο Γκουνσότο. Δεν έχει σχέση ούτε με τα κόμματα, ούτε με τίποτα, Στέφανε. Έχει σχέση με την πατρίδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή έτσι. Όλοι καταλαβαίνουμε και δεν είναι ο μοναδικός, λέω τώρα για το Τσίπρα. Είναι συστημικός λοχίας που ακολουθεί μια συγκεκριμένη αποστολή να φέρει σε πέρας. Αλλά εμείς ως Έλληνες δεν το βλέπουμε.
0: Το 2019 ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: με την υπόσχεση ότι, ναι, αν οι Σκοπιανοί παραβούν την ούτως ή άλλως προδοτική συμφωνία των Πρεσπών,
1: ναι,
0: θα την ακυρώσουν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τα γράφανε αυτά. Τα γράφανε.
1: Το κοινό λεγόμενο κοκοκό.
0: Ναι, έλεγε ο Μητσοτάκης ότι δεν, ναι, θα υποδεχτώ ποτέ τον Μακεδόνα πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Και τον υποδέχτηκε.
1: Ναι.
0: Σας καλωσορίζω.
1: Παρεμπιπτόντως, φίλος, ξεκινήσαμε μαζί την δημοσιογραφική διαδρομή σχεδόν. Πολύ γνωστός. Λέει, τι κάνεις, καλημέρα. Λέω, κοιτάξτε, λέω τώρα σε κάνα χρόνο και εσείς να πουλήσετε την Κρήτη. Μέχρι σήμερα δεν μου λέει ούτε καλημέρα. Τι κάνατε όμως. Δηλαδή δεν έχεις δικαίωμα ούτε σαν φίλο, σαν πατριώτης να πεις μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έχει βουλιάξει η Κρήτη με τους μετανάστες και δεν μιλά κανένας. Το πρόβλημά μας πάντα, Στέφανε, τα τελευταία 20 χρόνια είναι αν στην επόμενη επίσκεψή του, μάλλον ναι, παρουσία του σε πρωινάδικο, ο Λάκης Γαβαλάς θα φοράει τα κούνια κόκκινα ή μπλε.
0: Σημαντικό.
1: Ε?
0: Ή αν κάποιος έχει πληρώσει
1: το ταξίδι. Αυτό είναι το θέμα των περισσότερων πρωινάδικων.
0: Ναι. Α, μπαγκαράγκα. Εδώ, σε εμάς είναι, σε εμάς είναι ο καφές.
1: Ναι.
0: Εδώ, στον κύριο,
1: καλημέρα,
0: στον κύριο
1: Στέλλα. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το καφέ.
0: Θα πληρώσω μετά.
1: Όχι, το πληρώνουμε εμείς το
0: καφέ. Όχι, ας το κάνω τον καφέ, σε παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Ήρθε στο σπίτι μας, θα πληρώσει καφέ τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ερώτηση.
1: Ναι.
0: Είμαστε μάρτυρες πολύ έντονα φαινόμενα βίας σε μικρές ηλικίες. Πού εστιάζεις εσύ την αλλαγή αυτής της συμπεριφοράς των νέων?
1: Στο ότι ξεκινάει φυσικά από το σπίτι για μένα.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, στο πώς λειτουργεί, το κράτος.
0: Το σχολείο.
1: Δηλαδή, και το σχολείο, ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, λέω τώρα, σαν κράτος, να επιτρέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να προβάλλονται ταινίες βίας, τρόμου, θρίλερ, σατανιστικών τελετών, όταν το παιδί πλάθεται ο χαρακτήρας του παιδιού, όπως λένε οι επιστήμονες, μέχρι τα 6-7 του χρόνια. Όταν λοιπόν η μαμά είναι στην κουζίνα και έχει ανοιχτή την τηλεόραση και βλέπει αυτά το παιδί, αυτές οι εικόνες μπαίνουν μέσα στην ψυχή του. Όταν βλέπεις να υπάρχει μια τεράστια αύξηση, θα κατηγορηθώ βέβαια, αλλά είναι μια πραγματικότητα, των γκέι, όταν λοιπόν στα πρωινάδικα τα τελευταία 20 χρόνια βλέπεις να προβάλλονται μόνο αυτοί, και να ρωτήσω κάτι εγώ ευθέως όλους τους Έλληνες, έχετε δει ποτέ να έχει προσκληθεί σε τηλεοπτική εκπομπή πρωινή ένας Πανουδάκης?
0: Ναι.
1: Ή παλιότερα ο Μίκης Θοδωράκης?
0: Ναι.
1: Όχι. Ποιον βλέπουμε? Την Τρίτη ο Λάκης Γαβαλάς είναι στο Sky, την Τετάρτη είναι στον Αντένα, την Πέμπτη είναι στο Open και δεν ξέρω.
0: Και οι άλλες μέρες έχουν την Τούνη, έχουν, ξέρω εγώ, κάποιον άλλον influencer διαδικτυακό. Θα παρουσιάσουν ρεπορτάζ μακροσκελή για τους
1: Είναι πολύ λοιπόν απλή απάντηση, Στεφανέ, ναι, μου, το οποίο οφείλεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εμείς φώναζε ο διευθυντής του σχολείου, ο καθηγητής, ο δάσκαλος.
0: Κλαρίνο.
1: Ο Περικλής έκανε εκείνο και σήμερα του έδωσα 20 βιτσιές, γιατί τότε είχαμε τη βίτσα.
0: Ναι.
1: Και του έλεγε ο πατέρας, δώσ' του άλλες 20.
0: Και θα του δώσω και άλλες 20.
1: Ναι, και τώρα μόλις κάνει μια παρατήρηση ο καθηγητής, κατηγορείται για bullying, πηγαίνει ο πατέρας ή η μάνα, του κάνουν μήνυση και τον σβήνουν από το χάρτη. Απλά πράγματα. Γιατί ζητάμε εξήγηση? Δεν τα βλέπουμε καθημερινά?
0: Ερώτηση, ακροατή.
1: Ναι.
0: Ο Κρίστοφερ Νόλαν κάνει την Οδύσσια και ναι, έχει μαύρη την ωραία Ελένη και τρανσέξουαλ τον Αχιλέα. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Όταν έγινε η ταινία ο Αχιλέας, πήραν άδεια, αν θυμάμαι καλά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου,
0: ναι,
1: γιατί έτσι, είναι, έτσι λέει το πρωτόκολλο για όλες τις ταινίες σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει να πάρεις άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας. Τότε λοιπόν, όσοι θυμούνται την ταινία, είχε δοθεί άδεια από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, αν θυμάμαι, ήταν ο Βάγγελος Βενιζέλος.
0: Mm-hmm.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Τι δεν καταλαβαίνεις? Δίνουμε όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει. Για να γυριστούν 20 σκηνές σε μια ταινία. Πρόσφατα δεν έγινε?
0: Έγινε. Ισχύει. Ποια είναι η άποψή σου για το αναμενόμενο, θα έλεγα εγώ, comeback Σαμαρά στην πολιτική σκηνή?
1: Συστημικός λοχίας. Δείτε την πορεία του καθενός πολιτικού. Κάνω την πολιτική άνοιξη, πέφτει η Νέα Δημοκρατία, μετά κάνω κάτι άλλο, μετά γίνομαι πρωθυπουργός, ενώ βρίζω τη Νέα Δημοκρατία και λέω ποτέ δεν θα γυρίσω, γυρίζω και γίνομαι και πρωθυπουργός, και τώρα πάλι κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και κάνει κόμμα προφανώς για να βλάψει το Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιο, γιατί αρχίζω και πονηρεύομαι, δηλαδή ξαφνικά Καριστιανού από το πουθενά. Το κόμμα του Σαμαρά, επανέρχεται ο Τσίπρας ως συνεχόμενος συστημικός λοχίας και μας κουνάει και το δάχτυλο και έχει ένα ύφος. Ειλικρινά, το βλέπω στην τηλεόραση, μου έχετε ανασπάσει την τηλεόραση. Δεν έχω τίποτε με τον άνθρωπο. Έχω κάτι με το πολιτικό πρόσωπο. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ναι. Στέφανε, επίτρεψέ μου να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ δουλεύεις τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και εγώ, αν θέλεις, παίρνω και παράδειγμα από τον εαυτό μου, αλλά και για πολλούς Έλληνες, έτσι, που είναι στο μεροκάματο και βλέπεις ανθρώπους να κρατάνε τις τύχες τις δικές μας και αυτής της χώρας στα χέρια τους και να αναφέρω και ονόματα. Ψάχνω εγώ στο βιογραφικό. Πού έχεις δουλέψει εσύ, ρε παλικάρι μου? Πουθενά. Και κρατάς και βγαίνεις στις τηλεοράσεις και λες, ναι, είναι λάθος, ξέρω εγώ, η ντομάτα το κιλό να έχει πάει στα 2 ευρώ. Θα την μειώσουμε στο ένα. Που δεν ξέρεις, δεν έχεις δουλέψει πουθενά. Για ποιον να πω, για τον Γεωργάκη Παπανδρέου, πού δούλεψε? Δούλεψε, λέει, στη Σουηδία, λέει, σε πιτσαρία.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης πού δούλεψε?
1: Ο Μητσοτάκης πού δούλεψε? Ο Τσίπρας πού δούλεψε?
0: Έλατε.
1: Να πω για Κυρανάκη, να πω για Πιερακάκη που είναι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, που έχει πολύ υψηλό πόστο. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι όμως. Στη Βουλή δεν πήγαν μόνοι τους. Δεν πήγαν και χτύπησαν την πόρτα και μπήκαν μέσα και είπαν σήμερα θα γίνω πρωθυπουργός.
0: Ατομική ευθύνη.
1: Εμείς τους στέλνουμε.
0: Έχουμε ατομική ευθύνη.
1: Εμείς
0: δηλαδή
1: τους στέλνουμε. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Με την ψήφο ή χωρίς αυτή.
1: Έτσι, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν θέλουμε, ρε φίλε.
0: Άρα στην επάνωδο του Σαμαρά διακρίνεις πολιτικό ρεβανσισμό προσωπικό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι μέρος ενός σχεδίου. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Διότι δίνεις δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει η Καριστιανού. Είναι ψηλά.
0: Πώς ανεβαίνει ένα κόμμα που δεν έχει παρουσιάσει θέσεις?
1: Μόνο αυτό λες εσύ? Κανείς δεν ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις και με τις εταιρείες. Και μάλιστα τους έχουμε στα δελτία ειδήσεων και λέμε έχουμε τώρα ο super expert, ο ειδικός να μας αναλύσει. Και αναλύει. Και λέει, ξέρετε, αυτή η τάση, ποιος είναι ικανότερος για πρωθυπουργός. Από πού προκύπτει, ρε παιδί μου?
0: Δαφνόφιλο, ποιο?
1: Ναι, από τα, λέει, δείγμα είναι, έτσι είναι ο νόμος με τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα δείγμα από 1000 άτομα. Ποιοι, πείτε μου!
0: Τα ίδια και τα ίδια, έτσι.
1: Πείτε μου ποιοι είναι.
0: Όχι, δεν το λένε.
1: Όπως, να σου πω και κάτι άλλο, ναι, στους διαγωνισμούς και σε αυτό που βγάζουν και οι εκπομπές. Δηλαδή, στείλτε στο 604514 ΑΕ και ΝΟ το όνομά σου, κληρώνουμε 20.000 ευρώ. Έμαθες εσύ ποτέ ποιος θα κερδίζει? Πείτε μας ποιοι είναι αυτοί, πότε γίνεται κλήρωση, πώς γίνεται. Τα αυτοκίνητα που δίνουνε, μας είπατε ποτέ? Κανένας δεν λέει. Αλλά κανείς όμως δεν αντιδράει την ίδια στιγμή. Ξέρεις, στην Αμερική, που την κατηγορούμε για 1000 πράγματα, υπάρχει κώδικας διοντολογίας. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος, αν πει τη λέξη σε εκπομπή ή τη γράψει τη λέξη μακάκας, για παράδειγμα, έτσι, τρώει πρόστιμο πολλών χιλιάδων δολαρίων και την επόμενη φορά πηγαίνει σπίτι του για πάντα. Και εδώ ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει.
0: Έχουμε εκπομπές,
1: και βρίζει.
0: Έχουμε εκπομπές σε prime time, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, για να μιλάμε και ελληνικά, όπου το πινελίκι και οι ύβρις οι οποίες ακούγονται από πρωτοκλασσά τους παρουσιαστές, ναι, δεν έχουν σταματημό. Δεν έχουν σταματημό. Αλλά αν θέλουν να εξοντώσουν έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, θα πιαστούν από κάπου, θα πιαστούν από μια τέτοια λεκτική αστοχία, να το πω έτσι, και θα πέσει το 40.
1: Ακριβώς.
0: Και θα πέσει το 40.
1: Αυτό που λες συμβαίνει και συμβαίνει χρόνια στην Ελλάδα, το οποίο δεν το φρενάρει κανένας, ναι, δεν το σταματάει.
0: Και αυτό που λες εσύ συμβαίνει χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το λες τυχαία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε τώρα ότι αυτά τα 20 χιλιάρικα που σου λέει πάρε και θα κερδίσει 20 χιλιάρικα, όντως θα κερδίζει κάποιος άνθρωπος.
1: Πες με, ρε παιδί μου, ποιος θα.
0: Και πώς αποδεικνύεται αυτό.
1: Ναι, μα γιατί δεν είναι. Πώς το λένε,
0: δηλαδή,
1: γιατί
0: ένα βίντεο, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει διαφάνεια.
0: Φαντάζομαι αυτό το βίντεο με την Ταβαρίνου. Κέρδισε, ναι, η κυρία Νταβαρίνου, κέρδισε η κυρία Νταβαρίνου. Κέρδισε, ναι, οριζόντια, σε καμιά δεκαπενταριά εκπομπές. Η κυρία Νταβαρίνου κέρδισε. Η, ναι, κυρία Νταβαρίνου κέρδισε. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει κάποιος ακροατής, κάποιος τηλεθεατής να κάτσει να κάνει viewing, αυτό που λέμε, να κάτσει να παρακολουθεί όλες αυτές τις εκπομπές, ποιοι είναι οι τυχεροί, και να βγάζει την κυρία Νταβαρίνου που έχει κερδίσει. Μπράβο. Αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτη. Γνώμη, ρωτάει ένας φίλος, προφανώς φίλαθλος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Γνώμη για το Σαββίδη.
1: Προσέφερε πάρα πολλά.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Στον ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια έχει μια αντικειμενική αδυναμία και θα έπρεπε να την παραδεχτεί και ο ίδιος. Mm-hmm. Οι τακτικές του στυλ μην πειράζεται τον Ευεργέτη και όποιος είναι απέναντι πρέπει να πεθάνει, είναι νομίζω πέρα από κάθε λογική, και θα στοιχήσουν στον ΠΑΟΚ και θα στοιχήσουν, πιστεύω, πολύ ακριβά αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Κανείς δεν αφισβητεί το τι έχει προσφέρει για τον ΠΑΟΚ, mm-hmm, το τι έχει κάνει, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη αδυναμία όπου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν μπορείς όμως να κρατάς σιδηροδέσμιο τον ΠΑΟΚ όταν δεν έχεις τη δυνατότητα πλέον να βοηθήσεις.
0: Ναι.
1: Και γίνονται κινήσεις που εμένα προσωπικά μου προκαλούν πολύ μεγάλη απορία. Από την εμπειρία μου θα σου πω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα στη συνέχεια για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
0: Διχάζεται η οπαδική, η αθλητική κοινότητα του ΠΑΟΚ. Ναι. Μεταξύ Σαββίδη και Μιστακίδη τώρα, έτσι. Και ενώ κάποιος θα περίμενε να είναι, ότι είναι ευλογία να έχεις δύο ισχυρούς άντρες να στηρίζουν ο ένας το ποδόσφαιρο, ο άλλος τον μπάσκετ,
1: ναι,
0: βλέπεις λέει, ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία.
1: Ναι, υπάρχει και είναι, είναι γεγονός. Υπάρχει εμφύλιο στον ΠΑΟΚ, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και μπορώ να την τεκμηριώσω, αλλά δεν είναι αθλητική εκπομπή να μιλάμε επί ώρες γι' αυτό. Το καταλαβαίνει.
0: Έχει πολιτικές προεκτάσεις.
1: Νομίζω στην παρούσα φάση δεν έχει πολιτικές προεκτάσεις. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.

0: ξέρεις, την πληρώνει λες, και θα την πληρώσει ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό που λες είναι ότι είναι ώρα για μία αλλαγή στον ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι είναι ίσως μία ώρα για μία αλλαγή.
0: Όχι, έτσι έχουν οδηγηθεί τα πράγματα που εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν απώλειες. Υπάρχει εμφύλιος, είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει καμία επαφή ΠΑΕ με ΚΑΕ. Ναι. Στη μέση είναι ώρα τέχνης που άγεται και φέρεται. Και το λέω γιατί όλους τους ανθρώπους που διοικούν τον Αστέχνη τους ξέρω εδώ και 40 χρόνια, όλους από τότε, από το ξεκίνημά τους και αν θέλεις και νωρίτερα. Γνωρίζω τη διαδρομή του Ιβάν Σαββίδη από την πρώτη μέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Θα την πληρώσει πολύ φοβάμαι ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και το μεγάλο το αγκάθι είναι το θέμα του γηπέδου, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Θα έλεγα μια αμαρτωλή υπόθεση την οποία δεν θέλει να την αγγίξει κανείς. Είμαι από εκείνους που ασχολήθηκαν όσο κανένας με το γήπεδο του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύω και όσο εγωιστικό και αν φαίνεται αυτό, γνωρίζω όσο κανένας τις συνθήκες για την, ας το πούμε, την νέα Τούμπα. Από τότε που ο Γούμενος έλεγε θα βάλω φουρνέλο στην Τούμπα και θα κάνω τη νέα Τούμπα μέχρι σήμερα. Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχουν σημαντικές απώλειες σε μια χρονική περίοδο που ο Μιστακίδης δείχνει ξεκάθαρα δεν έχει και κανένα οικονομικό πρόβλημα άλλωστε.
1: Άλλωστε
0: το μέγεθός του σε σχέση με τον Σαββίδη είναι τουλάχιστον 4-1.
1: Ισχυρότερος ο Μιστακίδης, ναι.
0: Ναι. Ήδη έχουν ξεκινήσει από ό,τι μαθαίνουν οι εργασίες για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις.
1: Στο παλατάκι, λες.
0: Ναι, μέσα σε ένα μήνα θα είναι έτοιμες. Εκεί που στην ΠΑΕ λένε ότι θα ήταν έτοιμες εδώ και 2 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα πέρασα από εκεί και τα χόρτα είναι στο 1,5 μέτρο. Για να μην τρώει και παραμύθι ο κόσμος.
1: Ναι, αυτό με τα χόρτα είναι θέμα, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Σάκης λέει: Στέφανε, ο κύριος Τέλας μεταγραφή στο Focus FM.
0: ευχαριστώ για
1: την μεταγραφική περίοδο. Δεν είμαστε.
0: Αγάπη και
1: μεταγραφική περίοδο.
0: και την τιμή.
1: Λοιπόν, θα κάτσεις μαζί μας ή δεν θα φύγεις? Απλά έχουμε και μια άλλη συνέντευξη μαζί μετά παρακάτω.
0: Ένα καφέ είπατε να με κεράσετε, ρε φίλε, και το φέρατε παγωμένο και δεν πίνω παγωμένο καφέ. Δηλαδή...
1: Ζεστό το ζήτησες.
0: Εντάξει.
1: Θα το φέρουμε ζεστό τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Λάθος καφέ πήραμε. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM, Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου και σήμερα, όχι και σήμερα,

0: μαζί μου σήμερα έχω τον Περικλή Στέλλα και τον έχετε υποδεχτεί με μεγάλη αγάπη και ευχαρίστηση. Περικλή, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι. Χαρά μου και τιμή μου.
0: Έχουμε και τα προβοκατόρικα μηνύματα, να ξέρεις, γιατί μας έκανες παρατήρηση για τον καφέ που τον παραγγείλαμε λάθος. Λέει ο φίλος ο Αντώνης εδώ πέρα, καθημερινός ακροατής του Fox FM.
1: Ναι.
0: Στεφάνε, λέει, ποιος πίνιζε στο καφέ μέσα στο κατακαλό καιρό?
1: Πώς το λέγει ο Αλέφατος, μάθε μπαλίτσα, αγόρι μου. Στα εξηγώ, ωραία. Καταρχήν, ο Φρέντο Εσπρέσο,
0: ναι,
1: και ο Φρέντο Καπουτσίνο είναι ελληνική εφεύρεση. Δεν υπάρχει στην Ιταλία που είναι η πατρίδα του Καπουτσίνο και του Εσπρέσο.
0: Μόνο ζεστά.
1: Δεν υπάρχει, ναι. Και η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή και τη λένε οι Ιταλοί. Για να μην πω τι λέω εγώ, έτσι, οι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Ότι χάνεται η γεύση και το χαρμάνι. Δεν υπάρχει.
0: Άμα το κρυώσει.
1: Ναι, τώρα.
0: Πιάσω τώρα κρύο και.
1: Θα το υποστώ για αυτό, εν πάση.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Η AG Economy είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στο να σας βρει λύσεις σε δύσκολα οικονομικά θέματα. Αν έχετε κόκκινα δάνεια, αν σας κυνηγάνε servicers, fund, αν έχετε κάποια επιχείρηση και έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, η AG Economy δίνει λύσεις μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό με μια πολύ δυνατή ομάδα την οποία έχει συνθέσει ο Γιώργος ο Καμπαϊλής, αυτός ο μαχητής πραγματικά, ο άνθρωπος ο οποίος του δολοφόνησαν το παιδί εκεί στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει διαρκώς και για τη δικαίωση του αδικοχαμένου παιδιού του, αλλά και τρέχει για να υπερασπιστεί και το έχει κάνει πάρα πολλές φορές με επιτυχία την περιουσία Ελλήνων, η οποία κινδυνεύει από όλους αυτούς τους αετονίχηδες. Μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό, λοιπόν, η AG Economy προσφέρει λύσεις και σε ιδιώτες, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι έχετε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες ή και μεγαλύτερες. Η πανελλαδική κάλυψη, μπορείτε να καλέσετε από όπου και αν μας ακούτε στο 210-3250-652. 210-3250-652, η AG Economy και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, έχοντας μαζί μου τον Περικλή τον Στέλλα για να με συνοδεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά με όλο το ελεύθερο να θέσει και αυτό τα ερωτήματά του για τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε, θέλω να υποδεχτώ έναν μαχητή Περικλή του διαδικτύου. Είναι ο Σέργιος Ζαχαριάδης. Είναι ο επικεφαλής της διαδικτυακής προσπάθειας που γίνεται στο κανάλι στο YouTube περί αληθείας. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει και αυτός τον δικό του αγώνα, μια δέσμευτη φωνή, από τη Ρόδο, την τόσο αγαπημένη και πανέμορφη Ρόδο μας.
1: Και μπράβο του, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σέργιο, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Ο Περικλής ο Στέλλας είναι μαζί μου επίσης στο στούντιο.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Περικλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έγκριτος δημοσιογράφος. Λοιπόν, ζήτησα από τον Σέργιο του Ζαχαριάδη να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από όλη αυτή την. Έχει καθιερωθεί πλέον ο μήνας, Ιούνιος δεν είναι ο μήνας των ΛΟΑΤΚΙ. Και αυτό πρέπει να το δεχτούμε εμείς αδιαμαρτύρητα. Σέργιο, πώς θα βλέπεις εσύ όλα αυτά?
2: Στέφανε, το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι ο ελληνικός λαός δυστυχώς δεν ενημερώνεται επαρκώς από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και οφείλω να ομολογήσω ευτυχώς που υπάρχουν σταθμοί όπως το Focus FM και φωνές όπως η δική σου, οι οποίες μεταφέρουν την αλήθεια στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Συνεχώς μας τονίζουν ότι όλες οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα από την ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητα αποσκοπούν στην εξίσωση των ατόμων αυτών συγκριτικά με τους ετεροφιλόφιλους σε θέματα δικαιωμάτων στην αντιμετώπιση της ομοφοβίας, καθώς επίσης και στην κοινωνική τους αξίωση. Και εδώ έρχεται πλέον το μεγάλο ερώτημα που τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, παύλα αποβλακώσεως, ποτέ δεν έχει θέση στον Έλληνα πολίτη ή γενικά εν πάση περιπτώσει στους υπευθύνους αυτού του αφηγήματος. Ποια είναι τα δικαιώματα των πολιτών που πηγάζουν από το Σύνταγμα της Ελλάδος και τις διεθνείς συμβάσεις και τα οποία στερούνται οι ΛΟΑΤΚΙ υποτίθεται της πλάς κοινότητας ή πιο ορθά δεν στερούνται και χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Λοιπόν, ας δούμε λίγο πολύ συνοπτικά ποια είναι τα ατομικά δικαιώματα τα οποία δεν στερούνται η ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα και για τα οποία μάλιστα ο Αλέξης ο Τσίπρας, αυτός ο λαοπλάνος, μας είπε ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα υπερασπιστώ τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ πλάς, τα οποία, όπως είπαμε, δεν στερούνται.
0: Εγώ θα πω σε αυτό που λες. Θα πω
2: το αφήγημα.
0: Σε αυτό που λες, Σέργιο, θα πω ότι ο Τσίπρας ανέφερε τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας στην πρώτη από τις 10-11 αρχές που παρουσίασε στην διακήρυξη του νέου σε εισαγωγικά κόμματος. Στην πρώτη, Στην πρώτη.
2: Ακριβώς,
0: έχουμε τόσα θέματα
2: και, μάλιστα,
0: και στην πρώτη σκέφτηκε αυτούς.
2: Υπερτόνισε το γεγονός ότι στέκεται με σθένος απέναντι στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, τα οποία στερούνται και τα οποία είπαμε ότι σαφώς δεν στερούνται, διότι αυτά πηγάζουν από το Σύνταγμα της Ελλάδος και τις διεθνείς συμβάσεις, χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, σε τρεις άξονες, και στα οποία συμμετέχει κάθε πολίτης ανεξάρτητα από τη σεξουαλική του δραστηριότητα, μιας και εμάς δεν μας αφορά αυτό και αφορά τον ίδιο απολύτως και μόνο, διότι τα ενίκω μη ενδύμω. Τα ατομικά λοιπόν δικαιώματα, όπως είναι η προστασία της ζωής, η ισότητα, όλοι οι Έλληνες δηλαδή είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, η προσωπική ελευθερία, αγαπητέ Στέφανε, κανείς δηλαδή δεν διώκεται ούτε φυλακίζεται χωρίς δικαστικό ένταλμα, το άσυλο κατοικίας, η κατοικία κάθε ανθρώπου είναι απαραβίαστη, η ελευθερία της έκφρασης, δικαίωμα στην ελεύθερη γνώμη, τον τύπο και την πληροφόρηση, η θρησκευτική ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως και της συνειδήσεως του ατόμου, η οποία είναι και απαραβίαστη. Τα κοινωνικά δικαιώματα, παρένθεση κράτος προνοίας, δικαιώματα στην εργασία, δωρεάν παιδεία, υγεία και πρόνοια, τα πολιτικά δικαιώματα, δικαιώματα ψήφου, δικαίωμα εκλέγεστε, δικαίωμα δηλαδή να θέτει κάποιος υποψηφιότητα για δημόσια.
0: Δεν στερούνται τίποτα, δεν στερούνται κάτι από αυτά τα δικαιώματα οι άνθρωποι αυτοί.
2: Ωραία λοιπόν, συνεχίζω, ίδρυση κομμάτων, η ελεύθερη ίδρυση και συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε, δικαίωμα για ειρηνικές συγκεντρώσεις και ίδρυση σωματείων και συλλόγων. Και εδώ Στέφανε τώρα ερωτώ δημοσίως, τον ελληνικό λαό, ποιο από τα αναφερόμενα δικαιώματα στερούνται?
0: Κανένα.
2: Οπότε λοιπόν, τι στερούνται αυτοί οι άνθρωποι εν πάση περιπτώσει, το οποίο η ελληνική κοινωνία δεν τους επιτρέπει και τους θεωρεί κατώτεροι?
0: Σέριο, συγγνώμη, αλλά εδώ το θέμα δεν είναι το τι στερούνται. Είναι, ανάποδο είναι το ερώτημα. Το θέμα είναι για ποιο λόγο εξαιτίας κάποια σεξουαλική προτίμηση να έχουν προνόμια. Γιατί, παράδειγμα, λέγαμε νωρίτερα με τον Περικλή ότι έχουμε υποχρεωτικά πλέον στα τηλεοπτικά σύριαλ πρέπει να υπάρχει ποσόστοση σε κάποιον ο οποίος είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όχι γιατί είναι καλός ηθοποιός, αλλά γιατί είναι ΛΟΑΤΚΙ.
2: Ακριβώς, Στέφανε. Εδώ τώρα υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι το οποίο είναι άγνωστο στον ελληνικό λαό και κάποτε ο Focus το είχε αναδείξει αυτό, αλλά δυστυχώς πέρασε στα ψηλά γράμματα. Το αφήγημα από τους πνευματικούς ταγούς της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας περί των νομικών κενών συσσαγωγικά στην πατρίδα μας εις βάρος τους άπτεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς συγκεκριμένα. Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δηλαδή παρένθετη μητρότητα. Απαγορεύεται δηλαδή η πρόσβαση κατά αυτούς σε παρένθεση μητρότητα για ζευγάρια ομοφυλόφιλων ανδρών και επιτρέπεται μόνο σε γυναίκες ή σε ετερόφιλα ζευγάρια. Μα το θέμα αυτό, Στέφανε, άπτεται στη βιοηθική και όχι στην νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Άλλο η βιοηθική και άλλο η νομοθεσία. Είναι τελείως διαφορετικά τα θέματα αυτά. Επίσης, αναφέρουν οι ίδιοι ότι λαμβάνει η χώρα η αναγνώριση, η μη αναγνώριση της διαδικής ταυτότητας. Δηλαδή, η ελληνική νομοθεσία κατά αυτούς δεν αναγνωρίζει την τρίτη επιλογή φύλου, το φύλο X, στα επίσημα έγγραφα, όπως είναι οι ταυτότητες και τα διαβατήρια. Και εδώ τώρα υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που γίνεται αυτό. Ο πρώτος, αντιστρατεύεται στην επιστήμη της βιολογίας. Η βιολογία ορίζει άρσεν και θύλη, τελεία και παύλα. Και δεύτερον, σε περίπτωση ποινικού αδικήματος του αυτοαποκαλούμενου διαδικού προσώπου, πώς θα δικαστεί αυτός? Ως άνδρας? Ως γυναίκα? Ως τι? Πώς θα μας πει κάποιος? Πώς θα δικαστεί αυτός? Εδώ υπάρχει θέμα τώρα. Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Τώρα, ξέρεις τι, έχουμε φτάσει να θέλουμε να αλλάξουμε τη βιολογία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, Στέφανε.
0: Έχουμε, δηλαδή, τώρα το να ζητάει κάποιος να έχει δικαίωμα στην τεκνοθεσία και να είναι άντρας που είναι μαζί με άντρα και αυτό να το θεωρεί ότι στερείται βασικών δικαιωμάτων, κάπου πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτόν τον παραλογισμό. Όπως επίσης και το δεύτερο το οποίο είπες, το οποίο και αυτό, δηλαδή τώρα να ντέγε καλά να έχουμε ταυτότητες οι οποίες δεν θα δηλώνουν αν είναι άντρας ή αν είναι γυναίκα, τι θα είναι. Δηλαδή αν εγώ δηλώνω ότι είμαι για παράδειγμα Therian, τα άκουσες αυτά Περικλή, οι Therians.
1: Θα λέγεσαι το Στέφανο.
0: Το Στέφανο, θα λέει. το άπιθητα τέτοιες προσκλήσεις κάνει. Ναι. Τα φοιτητά. Δηλαδή αν εγώ την έχω δει σκύλος ή αν την έχω δει ψάρι, θα πρέπει να δηλώνω ότι είμαι ψάρι ή ότι είμαι γάτα ή ότι είμαι σκύλος.
1: Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα
0: του καθενός. Συγγνώμη λίγο να πει κάτι ο Περικλής.
1: Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του καθενός. Είναι δικαίωμά του.
0: Σαφώς.
1: Προς Θεού. Απλά γινόμαστε έξαλλοι και θυμώνουμε όταν αυτό προσπαθεί να γίνει, να επιβληθεί στην κοινωνία. Αυτό είναι το χειρότερο για μια κοινωνία. Για την νεολαία, γενικότερα για την ομαλή λειτουργία μιας κοινωνίας. Δηλαδή ο βιασμός της βιολογίας είναι δεδομένο παγκοσμίως. Αλλά επειδή μιλάμε για την ελληνική κοινωνία, ναι, σέβομαι την ιδιότητα του καθενός. Αλλά δεν θα μου επιβάλλεις ότι αυτό πρέπει να είναι και πρέπει να γίνει.
0: Σέργιο.
2: Στέφανε, αυτό που επίσης πρέπει να τονίσουμε και είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, είναι ότι, όπως είπαμε, η συγκεκριμένη κοινότητα παραπονιέται επίσης και για ένα άλλο θέμα. Ότι στερείται δηλαδή κάποιων προνομίων πλήρης στρατιωτική θητεία για τρανς άτομα. Και εδώ τώρα ο ελληνικός στρατός τονίζει πώς είναι δυνατό εγώ σαν ελληνικός στρατός, σαν ένοπλες δυνάμεις που διατηρώ την εθνική ακεραιότητα της πατρίδος, να δεχθώ τρανς οι οποίοι βρίσκονται στα πλαίσια της φιλομετάβασης σε μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται διάφορες ιατρικές ειδικότητες.
0: Συγγνώμη, για να το καταλάβω λίγο, Σέργιο. Θέλουν να πηγαίνουν φανταροί.
2: Ακριβώς. Ένα από τα βασικά...
0: Από πότε?
2: Μα εδώ είναι το θέμα ότι...
0: Γιατί γελάζεσαι στην Περική. Από πότε
1: μερίδα...
0: εγώ το...
1: Γιατί άμα γίνει κάτι τέτοιο δεν φοβάμαι για την πατρίδα μου. Δηλαδή δεν πάνε να έρθουν και οι Τούρκοι.
2: Ναι, από δηλαδή πότε... υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό, το ναι. οποίο άπτεται στην πλήρη στρατιωτική θητεία των τρανς. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι λένε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε αποκλεισμό και γραφειοκρατία και εμπόδια στη στράτευσή μας
0: ναι.
2: ανάλογα με το στάδιο της φιλομετάβασης. Και εδώ ο ελληνικός στρατός τους λέγει το εξής: μα πώς είναι δυνατόν να ενταχθείτε στις ένοπλες δυνάμεις όταν εσείς ακόμα οι ίδιοι βρίσκεστε στα πλαίσια της φιλομετάβασης, δηλαδή της αυτοεξερεύνησης του εαυτού σας και έχετε επικοινωνία με μια τεράστια γκάμα ειδικοτήτων της ιατρικής κοινότητας.
0: Σέργιο,
1: έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που
0: λέω. Ναι, αλλά τώρα μιλάμε, καταλαβαίνετε τώρα έτσι, μιλάμε για τη μειοψηφία της μειοψηφίας, ομοιοψηφία
1: ναι.
0: της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πάλι το προβάλλουν ως ένα βασικό αίτημα. Ναι. Να έχω δικαίωμα να πάω, να μην με βγάλουν γιώτα 5 ψυχολογικό, ξέρω.
2: Μα ακριβώς και το θέμα είναι, αγαπητέ Στέφανε, αυτό πάλι που το είχε αναφέρει το Focus FM και πάλι πέρασε τα ψηλά γράμματα, είναι ότι όλες αυτές οι συγκεντρώσεις, όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, οι εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας στηρίζονται, Στέφανε, και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια, από διεθνή ιδρύματα και πρεσβείες, όπως είναι το Ίδρυμα Open Society Foundations, ξένες πρεσβείες στην Ελλάδα, πρεσβείες χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, της Ολλανδίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας, χρηματοδοτούν συχνά αυτές τις δράσεις, όπως το Athens Pride, η σεμινάρια ευαισθητοποίηση.
0: Και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι.
2: Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε και...
0: Σέργιο, να πει κάτι λίγο, μικρή διακοπή, να πει κάτι ο Περικλής λίγο.
1: Όχι, απόλυτα σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Να αναφέρω απλά ένα παράδειγμα για να καταδείξω το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και ότι εγώ δεν περιμένω αυτό να βελτιωθεί ή να αλλάξει. Είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, το επιτρέπουμε όλοι μας. Πριν από 1,5 χρόνο, λόγω γνωριμίας, μου ζητήθηκε από έναν άνθρωπο τον οποίο το θαυμάζω απεριόριστα και έπρεπε να είχε βραβευθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν πω το όνομά του, το γνωρίζουν ελάχιστοι Έλληνες. Λέγεται Γιώργος Τσιάνος. ελάχιστοι το γνωρίζουν. Μου ζήτησε λοιπόν να προβάλλει σε κάποιο μέσο στην Ελλάδα και ζήτησε τη βοήθειά μου ως δημοσιογράφος να πει τις απόψεις του σε σχέση με την εμπειρία που έχει αποκομίσει γενικότερα. Απευθύνθηκα λοιπόν σε πολλούς συναδελφούς και όταν τους είπα το θέμα μου είπανε «δεν μας ενδιαφέρει». Και μάλιστα μία εβδομάδα αργότερα κυριακάτικη πολιτική εφημερίδα είχε αφιέρωμα μία προσωπικότητα των ΛΟΑΤΚΙ, μια και το έφερε συζήτηση, μια στην κυριολεξία γεωγραφία. Ποιος είναι ο Γιώργος Τσιάνος? Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Στέφανέ μου. Ο Γιώργος Τσιάνος είναι ο μοναδικός στην ανθρωπότητα, στην αιωνιότητα, στους αιώνες των αιώνων, που έχει κάνει το τρίπτυχο που δεν το έχει κάνει κανείς ποτέ στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, έχει κολυμπήσει την μεγαλύτερη απόσταση 103 χιλιόμετρα από την Πελοπόννησο στα Χανιά, συνεχόμενα. Έχει ανέβει 2 φορές στο Έβερεστ. Έχει το τρίπτυχο συμπληρώνεται με το μαραθώνιο στην έρημο 80 χιλιόμετρα μέρα νύχτα συνεχόμενα, όπου έχασε τα πέλματά του και έκανε 3 μήνες για να επανέλθουν. Και πρόσφατα κολύμπησε στην Ανταρκτική 600 μέτρα που δεν το έχει καταφέρει κανένα στον κόσμο. Ο Γιώργος Τσιάνος είναι διακεκριμένος γιατρός σε πανεπιστημιακή κλινική του Εδιμβούργου στη Σκωτία και όλα αυτά τα έκανε για να δει το πού μπορεί να φτάσει η αντοχή του ανθρώπου, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα μέχρι πού μπορεί να αντέξει. Και έχει προτάσεις και πηγαίνει σε όλες τις κλινικές παγκοσμίως. Έχει σώσει περισσότερες από 4.000 ζωές. Όταν έλεγαν, να το πω έτσι πολύ λαϊκά για να καταλάβει ο κόσμος, έλεγαν όχι, δεν μπορούμε να του δώσουμε άλλο από αυτό το φάρμακο ή δεν μπορούμε να τον υποβάλουμε σε αυτή τη διαδικασία τον ασθενή, ο οποίος είναι στα πρόθυρα του θανάτου. Και εκείνος έλεγε ότι όχι, συνεχίστε και θα αντέξει και θα επιβιώσει. Και πράγματι συμβαίνει, γιατί ο ίδιος έχει δει και έχει καταλάβει ποια είναι τα όρια του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι κάτι συγκλονιστικό για την ανθρωπότητα.
3: Καταρχάς,
1: έχει βραβευτεί σε όλο τον κόσμο από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας. Και όταν ζήτησα εγώ από συναδέλφους μου να πει τις θέσεις του, είπαν δεν με σε ενδιαφέρει. Και στην ίδια εφημερίδα, το αναφέρω ως παράδειγμα με την ευκαιρία της συζήτησης, είχαν μία τρισέλιδη αγιογραφία σε έναν ΛΟΑΤΚΙ.
3: Καταρχάς θέλω να μεσολαβήσεις για να φιλοξενήσω εδώ στον Focus FM τον άνθρωπο. Και να μας
1: αν δεχθεί, είναι χαρά μου.
3: Με χαρά.
1: Επίσης,
3: να ακούσω.
1: Επίσης το είχα προτείνει σε υπουργό της ελληνικής κυβέρνησης, με τον οποίο έχω μια γνωριμία χρόνια, τώρα δεν είναι υπουργός, και έλεγε εντάξει, το έκανε για τον εαυτό του. Δεν κατάλαβες ρε φίλε. Είναι ο μοναδικός και είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας.
3: Θα χαρώ αν θελήσει ο άνθρωπος να τον φιλοξενήσω και να
1: τον έχουν βραβεύσει όλες οι κυβερνήσεις εκτός από την Ελλάδα και λέει δεν μας ενδιαφέρει.
3: Λοιπόν, Σέργιο, επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία, ολοκλήρωσε σε παρακαλώ πολύ τη σκέψη σου.
2: Στέφανε, αυτό το οποίο έχω να πω σε 2 λεπτά είναι ότι για να μην κουράζουμε και τους φίλους ακροατές.
3: Καθόλου, απολαμβάνουν την κουβέντα μας, να ξέρεις, δεν κουράζεται κανένας.
2: Είναι το γεγονός ότι εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, όπως και σε σένα, και το ξέρω επειδή έχουμε κουβεντιάσει περί τούτου, πώς είναι δυνατόν το Ισραήλ, ας ακούσει ο ελληνικός λαός, το Ισραήλ, η Ουγγαρία, τουλάχιστον επί κυβερνήσεως Βίκτορ Όρμπαν, η Ρωσία, καθώς επίσης και διάφορες άλλες χώρες, να θεωρούν το Ίδρυμα Σόρος, το οποίο χρηματοδοτεί το Gay Pride στην Ελλάδα.
1: Πες τα.
2: Το χρηματοδοτεί με τεράστια κεφάλαια, να θεωρεί τον ίδιο τον Σόρο ως ανεπιθύμητο, και μάλιστα οι κυβερνήσεις αυτές κατηγορούν τον Σόρος ότι χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για να αναμειγνύεται στις εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις του κράτους και να υπομονεύει και να υπονομεύει την εθνική μας κυριαρχία ή να προωθεί μια παγκοσμιοποιημένη ατζέντα.
1: Είσαι εγκάθετος και κομπλεξικός.
3: Έτσι θα σου έλεγε αυτό από το στόμα μου το πήρε ο Περικλής. Σκεφτόμουν τι θα σου απαντούσε ο δημοσιογράφος ενός μέσου ενημέρωσης συστημικού σε περίπτωση που πήγαινες και του έλεγε στην ίδια πρόταση ΛΟΑΤΚΙ Pride, Gay Pride και Σόρος. Αυτό θα σου έλεγε. Είσαι εγκάθετος, ξεκασμένος, κομπλεξικός.
2: Στέφανε, ωραία. Εγώ είμαι κάθετος λοιπόν. Το Ισραήλ είναι κομπλεξικό. Ερωτώ. Η Ρωσία είναι κομπλεξική, το Κυργιστάν, Κεντρική Ασία είναι κομπλεξικό κράτος, η Ινδία, μια πυρηνική υπερδύναμη, είναι ένα κράτος που μπαίνει στο περιθώριο, ακόμα και η Τουρκία. Η σχέση του Σόρος με την Άγκυρα διακόπηκαν οριστικά το 2018, διότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε δημόσια το Σόρος ότι ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τις μεγάλες αντιπατριωτικές κινήσεις του. Αυτό έχουμε καταλάβει και εμείς τον δεχόμαστε με τα βαΐων και κλάδων. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός ο ανεπιθύμητος για τις χώρες αυτές, τις οποίες αναφέραμε και άλλες πολλές, ο οποίος τολμά και χρηματοδοτεί αυτές τις δράσεις, ενώ την ίδια στιγμή η πολιτεία, η νυν πολιτεία, έτσι, έχει θέσει στο περιθώριο την ελληνική οικογένεια. Και αυτή τη στιγμή η ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό, ο Έλληνας πολίτης, ο βιοπαλαιστής, δεν έχει το καθημερινό ψωμί στο τραπέζι του.
3: Σέργιο μου.
2: Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί, Στέφανε, γιατί αυτή η διάκριση απέναντι στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι φορολογούμενοι και μάλιστα ένα τεράστιο ποσό από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, των φορολογούμενων Ελλήνων πολιτών, των οικογενειαρχών στην πατρίδα μας, πηγαίνουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Πώς το καταδέχεται αυτό η πολιτεία?
3: Έλατε,
2: πώς το καταδέχεται
3: αυτό ψάχνουμε να βρούμε.
2: Μητσοτάκης, μπορεί να μας πει.
3: Σε ευχαριστώ για το ρητορικό ερώτημα στο τέλος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Την αγάπη μας ερώτημα.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, είναι και η ώρα να αποχαιρετήσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική παρέα. Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχάς που ήσουν
1: μαζί.
3: Εγώ
1: σε ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου.
3: Συμμετείχες και έδωσες το δικό σου χρώμα σήμερα στην εκπομπή. Εγώ θα σου μεταφέρω για ακόμα μια φορά τα πολύ θερμά μηνύματα τα οποία δέχομαι. Ένα από αυτά διαβάζω τώρα μπροστά μου. Η Έφη το στέλνει. Ευχαριστούμε για τους υπέροχους ανθρώπους που φέρνεις στην εκπομπή σου. Αφορά εσένα αυτό.
1: Ευχαριστώ. Τιμή μου και χαρά μου. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ακόμα μια φορά ευχαριστώ που με κάλεσες, που μιλήσαμε μαζί, είναι χαρά μου και σου εξήγησα τους λόγους και εκείνο που εγώ σαν μεγαλύτερος, αν θέλεις, εσύ βουλεύω και σε παρακαλώ να μείνεις όπως είσαι. Γιατί τέτοιες φωνές και τέτοιους δημοσιογράφους η ελληνική κοινωνία τους χρειάζεται, είναι απολύτως απαραίτητη.
3: Αισθάνθηκες
1: και
3: ποτέ...
1: δεν είναι κοπλιμέντο.
3: Με τιμάς, ευχαριστώ. Αισθάνθηκες ποτέ ότι ως δημοσιογράφος πρέπει να κάνεις ένα παραπάνω βήμα για να ακουστείς περισσότερο?
1: Ναι, φυσικά. Πολλές φορές.
3: Σε αυτή τη φάση είμαι, να ξέρεις.
1: Και το... εντάξει, το πλήρωσα. Το πλήρωσα, αλλά αν νιώσεις την ανάγκη, ακολούθα την καρδιά σου, αυτή είναι η συμβουλή.
3: Με στεναχωρεί η κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα. Αυτή η Ελλάδα εμένα με πληγώνει πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, έχω δύο κορίτσια τα οποία μεγαλώνουν και συνειδητοποιώ ότι μάλλον δεν θα μεγαλώσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα, άμα δεν αλλάξουν τα πράγματα.
1: Εκεί που, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω έτσι πολύ σύντομα την έκφραση, εκεί που τρελαίνομαι, είναι ότι, επειδή αναφερθήκαμε και στον αθλητισμό, δηλαδή βλέπεις ότι οι διαιτές, ας πούμε, αδικούν κατάφορα, είναι τόσο, δεν είναι απλά η ιδέα, είναι ξεκάθαρο, είναι ντοκουμέντο, το βλέπεις, υπάρχει τηλεοπτική εικόνα και βλέπεις να σιωπούν. Μα δεν έχει να κάνει με τον Α ή τον Β. Έχει να κάνει, δηλαδή, αυτό που πρέπει να γίνει είναι 50-50, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ισονομία. Και δεν υπάρχει.
3: Δεν
1: αντιδράει κανείς ούτε στην πολιτική, ούτε στον αθλητισμό, ούτε πουθενά.
3: Το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Ελάς.
1: Δυστυχώς.
3: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς.
3: Σας ευχαριστώ όλους κυρίες και κύριοι. Πρώτο Θεός, αύριο θα είμαστε μαζί. Στο μεταξύ, αύριο, να ξέρετε, για μένα είναι μια πολύ σημαδιακή ημέρα. Από μία από τις δύο συνεντεύξεις που έχω να κάνω μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αύριο το απογευματάκι, πρώτα ο Θεός, έχω προγραμματισμένη συνέντευξη με τον Ρόμπερτ Μαλόν, τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της τεχνολογίας mRNA. Είναι μεγάλη τιμή για μένα δημοσιογραφικά να μου μιλάει ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύτηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, εμπιστεύτηκε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Και καπάκια την Παρασκευή, συνέντευξη με τον Πίτερ Μακάλλου, έναν από τους πιο πολυγραφόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο καρδιολόγους, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει το Macalo Foundation και πήγε μέσα στην Αμερικάνικη Γερουσία και τους τα είπε χήμα και τσουβαλάτα για τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει. Τις τελευταίες ημέρες δε και οι δυο τους έχουν κάνει δημόσια τοποθετήσεις για πράγματα τα οποία θα συζητηθούν εδώ στον Focus FM και προκαλώ, αν και ξέρω ότι δεν πρόκειται να παίξουν πουθενά σε κανένα συστημικό μέσο, αυτά τα μέσα να ασχοληθούν με το τι λένε αυτοί οι κορυφαίοι επιστήμονες, οι οποίοι δεν είναι ούτε εγκάθετοι, ούτε ψεκασμένοι, ούτε γραφικοί και ούτε ελεγχόμενοι. Πες μου, Περικλή.
1: Όταν έχεις πάρει 1,5 εκατομμύριο επιδότηση την περίοδο των εμβολίων, πώς να κάνεις κριτική και πώς να προβάλλεις αυτό που λες.
3: Έλαντε. Τέρματα καταδίωκτα. Φυλακιδά, κάτσε το όλοι. Να είσαι καλά. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο το πρωί.

γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ την Παρασκευή στην Ελβετία. Σύμφωνα με εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης της ναυτιλίας, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλια του Ιράν κατάφεραν να εξέλθουν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μόνον εμείς, είπε, έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή Πόσο Κάνει που συγκρίνει τιμές σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Καλό θα είναι να έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η ελληνική λύση από το 2019 έχει προτείνει τη δημιουργία μιας αμιγώς ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων για να σπάσουν τα καρτέλ. Τότε γέλαγαν, σήμερα όλοι βλέπουν όμως την αλήθεια, υπενθυμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, που σημειώνει ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης μέσω κρίσεων με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Στην Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση έξω από τον ΕΦΚΑ στην οδό Αριστοτέλους, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση πραγματοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας. Συνέχεια της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους γενικών επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα. Οι ηγέτες της G7, είπα, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές, πρόσχερα έντονα φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Μακεδονία, Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία. Ασθενής βροχόπτωση στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Πιάνω,
10: πιάλω,
9: βάζω,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Δεν θα πω για το τι αγοράζουν οι ξένοι, αλλά αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα με την Ισραηλινή εταιρεία είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει μια χώρα. Σας το λέω. Αυτό που γίνεται στον Εύρο με τους Τούρκους και με τους Βουλγάρους που αγοράζουν ακίνητα στα νησιά μας, έχω ολόκληρη λίστα εδώ, πώς αγοράζουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι ξεπούλημα του ελληνικού πλούτου και της ιερής γης των Ελλήνων? Γιατί είναι εθνικό το έγκλημα. Και γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγοράζουν ακίνητα στη χώρα συνεισφέρουν και συμβάλλουν στην ακρίβεια των ακινήτων και στην ακρίβεια των ενοικίων. Συνεισφέρουν βέβαια οικονομικά, αλλά δεν φορολογούνται, κύριε Πλεύρη. Αν αγοράσετε σε ένα ακίνητο με 500 χιλιάρικα, θα φορολογηθείτε. Αντικειμενική αξία. Ο Κινέζος, ο Τούρκος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Ισραηλινός που αγοράζει, πληρώνει φόρο? Όχι. Γιατί? Δεν είναι άδικο αυτό? Αλλά είπαμε, το σύστημά σας έχει αμορτισέρ και λέγεται κόμματα φούσκες. Άλλο κόμμα, του αμετανόητου Προέδρου που πρόδωσε Μακεδονία, έκοψε μάτι, έκοψε μισθούς, συντάξεις. Θα μας πείτε, κύριε Πλεύρη, εκείνοι οι 8 με το ελικόπτερο Τούρκοι επί Τσίπρα, πού είναι? Εξαφανίστηκαν. Θυμάστε τους 8 με το ελικόπτερο που τους πήραμε σε ένα χώρο έξω της πολυπατικής? Πού είναι αυτοί? Θα μας πείτε? Διακτηνίστηκαν, δεν ξέρετε, ντε. Κανείς δεν ξέρει, ο Τσίπρας δεν ξέρει, ο Μητσοτάκης δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει. Πού είναι όλοι αυτοί? Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει, στις προκλήσεις της Τουρκίας για ΟΣ απαντάει ο Δένδιας διασυρμάτου στον Κικίλια. Του κάνει παράπονα. Εξωτερική πολιτική και άμυνα διασυρμάτου κάνουν μόνο οι ιτημένοι και κυρίως οι φοβισμένοι, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη. Και κύριε Πλεύρη, για όσους λένε ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Μπακογιάννη, ή το αφήνει να νοηθεί, να της πω ότι υπάρχει η Αρούμπα, το Κουρακάο και το Μπαναέρ που είναι ακριβώς πάνω από τη Βενεζουέλα. Ξέρετε τι είναι αυτά, κύριε? Νησάκια. Τα οποία ανήκουν στην Ολλανδία. Και η Ολλανδία έχει στη Βενεζουέλα από πάνω ΑΟΣ και δεν έχουμε εμείς. Στο Καστελόριζο. Εντάξει. Αφήστε τον.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα απλά να σε ενημερώσω και αναγκάζομαι να το κάνω για όλα αυτά τα βέλη που εξαπολύονται μόνο στην ελληνική λύση. Μιλάμε για ένα χυδαίο, βρώμικο πόλεμο ακόμα και όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Έρχεται ο συνήγορος, και το είπα και σε χθεσινή εκπομπή, προχθεσινή, του Πρέντατορ, της υπόθεσης του Πρέντατορ, αυτός που καταδίκασε, που αγωνίζεται για την αποκάλυψη του εγκλήματος, ο Κεσές. Και με δικό του έγγραφο που μας στέλνει, ζητάει να κληθεί ο Ντίλιαν. Λέει, μόνο ο Ντίλιαν, διότι αν καλέσετε και τον Δημητριάδη, τελείωσε η ιστορία. Δεν θα κληθεί. Γιατί ο Ντίλιαν συνεισέφερε νέα στοιχεία, άρα μπορεί η Επιτροπή να τον καλέσει για τα νεότερα στοιχεία. Και κάνουμε αυτό που λέει ο συνήγορος. Και βγαίνουν όλα τα τετράποδα πυράχας και σκυλιά, δεν ξέρω πώς λέγονται, του διαδικτύου που βρωμίζουν την ελληνική λύση συνεχώς με ψέματα και μας επιτίθενται. Όταν αυτό που κάναμε εμείς ήταν το νόμιμο. Το ζητάει ο Κεσές και η ομάδα των ανθρώπων που αγωνίζεται για το Predator, αυτό κάνει η ελληνική λύση. Γιατί να κάνουμε κάτι άλλο, αφού αν κάναμε κάτι άλλο και καλούσαμε τον Δημητριάδη, θα είχε συμπαρασυρθεί και η υπόθεση του Ντίλιαν, θα πήγε στα σκουπίδια. Θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ο Δημητριάδης δεν συνεισέφερε τίποτα, άρα λοιπόν δεν καλείται. Και μαζί με αυτό και ο Ντίλιαν. Ενώ τώρα βάζεις μόνο τον Ντίλιαν που θέλει να μιλήσει. Και κάνεις το σωστό. Και βγαίνει και ο Κεσσέ και το λέει δημοσίως. Ναι, η ελληνική λύση έκανε το σωστό. Μας βρίζουν ένα 24ωρο. Συγγνώμη δεν ζητάνε μετά. Δεν θα ζητήσουν συγγνώμη. Και άντε μετά εσύ να αποδείξεις ότι είσαι ελέφαντας. Γιατί έχεις αυτά τα σκυλιά, γιατί περί τέτοιων πρόκειται. Τετράποδα, άγρια σκυλιά που βυσοδομούν και λυσομανούν μόνο εναντίον της ελληνικής λύσης. Είναι Κίνες κανονικοί εναντίον της ελληνικής λύσης. Άγριοι Κίνες. Εμείς αυτούς όλους θα τους ξεροθρέψουμε. Σας υπόσχομαι δηλαδή, όπως και τον άλλον που παριστάνει ότι έχει ένα site, αλλά εκβιάζει δημάρχους, βουλευτές, υπουργούς, νομίζω θα εκβιάσει και εμάς. Και έχει τρεις σελίδες ποινικό μητρό. Ποινικό μητρό για εκβιασμούς. Έχει καταδικαστεί για εκβιασμούς. Ως εκβιαστής. Καταδικάστηκε ως εκβιαστής. Και κάποιοι κάθονται και το πιστεύουν. Έναν εκβιαστή. Στην πορεία θα ανακοινωθούν όλα και για τον άλλον που στα άκρα, όπως λέγεται, από τα Χανιά, από τη Λάρισα, δεν ξέρω από πού είναι. Έχουμε τα ονόματα τους πλέον. Μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε εκπλήξεις. Δεν θα τους αφήσουμε να κοιμηθούν. Όποιος πειράζει την ελληνική λύση, ανεφετείας και λόγου και χωρίς να έχει δίκιο, με τρόπο που δεικνύει μένος. Έτσι, θα τιμωρείτε πάρα αυτά. Τέρμα η πλακίτσα. Και εδώ έρχομαι στο εξής. Βγαίνει ένα κόμμα και λέει θα σώσω την Ελλάδα, είμαι η ελπίδα, είμαι δικαιοσύνη, είμαι η διαφθορά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Και πάει στα κανάλια, το περιφέρουν στα κανάλια, εξοκοινωνευτικό κόμμα και τους βγάζουν συνεχώς στα κανάλια. Μαγκιά σας. Τσίπρας και τα λοιπά και οι υπόλοιποι, τα χαμουκομματίδια. Και βγαίνει και σου λέει δεν έχω πρόγραμμα. Όλοι αυτοί οι τύποι του Τσίπρα το λένε δημοσίως, δεν έχω πρόγραμμα. Πώς να σε ψηφίσω ρε φίλε αφού δεν έχεις πρόγραμμα. Για πείτε μου και το άλλο το κομματίδιο που φτιάξανε πάνω στα Τέμπη. Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε αφημί, δεν έχουμε τόνα. Πώς θα με σώσεις ρε φίλε. Πώς χωρίς πρόγραμμα συγκεκριμένο να σε ελέγξω. Βγαίνει και η Νέα Δημοκρατία με 20 σελίδες πρόγραμμα και το δείχνει. Έχω λέει πρόγραμμα ο Μητσοτάκης. 20 σελίδες είναι. Και αν το διαβάσετε γελάτε. Για κλάματα είναι η ιστορία. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Και βλέπεις. Χιδαίοι αντιγραφείς. Χιδαίοι αντιγραφείς. Κανονικοί. Χιδαίοι αντιγραφείς. Αντιγράφουν ό,τι λέει η ελληνική λύση και έρχονται μετά από μήνες και λένε το είπαμε εμείς. Γι' αυτό και λέω γράψτε ημερομηνίες. Σας λέμε κάτι που το βγάζουν άλλοι μετά από ένα χρόνο. Και δεν έχουν το θάρρος οι δημοσιογράφοι και να πούνε ρε παιδιά, αυτό το έχει πει η ελληνική λύση. Το έχει πει η ελληνική λύση. Γιατί το λέτε τώρα εσείς και λέτε που το πήρατε. Και είναι χιδαίο να αντιγράφουν όλη την ελληνική λύση, όλοι και πρόστιχο. Σε ό,τι λέει. Χιδαίο. Είναι ανήθικο να έρχονται όλα τα κόμματα και να λένε αυτά που λέει η ελληνική λύση, αλλά κανένας δημοσιογράφος να μην τους διορθώνει. Είναι χιδαίο να βγαίνει ο Τσίπρας και άδικο και να σου λέει τα φανς που κλέβουν και οι τράπεζες, και είναι ο ίδιος άνθρωπος
που έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τη λειτουργία των funds εναντίον των πολιτών δανειοληπτών. Είναι πρόστιχο να σου λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες που δεν πληρώνουν φόρο, που τον νόμο τον έκανε αυτός και η παρέα του μαζί με το Πασό και, και τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης, και έχουν 10 δις στην τσέπη από αναβαλλόμενο φόρο οι τραπεζίτες. Είναι χυδαίο, το καταλαβαίνετε, χυδαίο κανονικά. Και αφού λοιπόν μας αντιγράφουν τα άλλα κόμματα, γιατί δεν κάνουν το πολύ απλό στο πρόγραμμά τους όλοι να βάλουν το εξής. Σε αυτό που είπε η Ελληνική Λύση. Ποινικοποίηση της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Ποινικοποίηση. Δηλαδή όταν ένα κόμμα έχει πρόγραμμα και εξαπατά το εκλογικό σώμα, να είναι ποινικοποιημένη η εξαπάτηση κανονικά. Το βάλαμε στο πρόγραμμά μας. Το προτείνουμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Σιγά μην το ψηφίσουν οι υπόλοιποι. Άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα καν. Δεν έχουν τίποτα. Και είμαστε η χώρα, και θα σου το πω, που με αυτά και αυτά, με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, με κόμματα που δεν έχουν πρόγραμμα, με πλαστές υπογραφές, με οφεμιλισμό, με ανθρώπους που του κοιτάνε μόνο το Μάρτς και τον εαυτό τους, έχουμε το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης. Το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης, παιδιά. Η χώρα αυτή, η Ελλάδα που λέγεται, έχει το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης. Γιατί σε σχέση με το μισθό, την αγοραστική δύναμη, έτσι, βγαίνει το πόσο ακριβό ή φθηνό είναι το ρεύμα. Έχουμε το ακριβότερο καύσιμο της Ευρώπης. Έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε την ακριβότερη στέγη σε όλη την Ευρώπη. Ανάλογα με τι μισθό παίρνεις είναι η στέγη. Δεν είναι ότι αν παίρνω 10 χιλιάρικα, ας δώσω και 3 χιλιάρικα σε ένα σπίτι. Και να είμαι άρχοντας. 10 παίρνω. Όχι σαν το Σπύρο που κλαίει ότι δεν πληρώνεται. Μηδέν λέει παίρνω. Μηδέν παίρνω εγώ λέει. Εγώ είμαι υπουργός υγείας και παίρνω μηδέν. Και αυτό άνθρωπο τον ψηφίζουν άλλοι. Άλλοι και άλλοι. Έχουμε την ακριβότερη τηλεφωνία στην Ευρώπη. Όπως τα ακούτε. Ακριβότερη τηλεφωνία στην Ευρώπη. Έχουμε τα ακριβότερα πρόστιμα της Ευρώπης από την εφορία για εύκολα και εφορία. Τα πρόστιμα είναι δυσβάστακτα εάν ξεχάσω να πληρώσω μία δόση. Με σκίζει με επιτόκιο 5%. Μιλάμε για απίστευτο. Άρα είμαστε οι μεγαλύτεροι βλάκες στην Ευρώπη. Με όλα αυτά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτούς που μας κατέστρεψαν και αυτούς που δεν έχουμε πρόγραμμα, ο νεοέλληνας είναι ο μεγαλύτερος ανόητος βλάκς της Ευρώπης. Όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας. Και την ώρα που έρχεται τσουνάμι, φίλες και φίλοι, ξέρετε, αυτό που έρχεται, πολλοί δεν το φαντάζεστε. Μου έλεγε ένας υπουργός στην Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, έβγαινε από το Περιστήλιο, κορυφαίος υπουργός. Του λέω τι γίνεται, του λέω πότε θα κάνει εκλογές ο δικός σας. Λέει τι να σας πω κύριε Πρόεδρε, πάντως λέει να σκέφτεστε κάτι. Λέω ότι αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου στο 1,5, 1,80 ή 1,90, πόσο να το δώσουμε στους πολίτες, λέει τη θέρμανση, 1,40, 0,80, 0,90 και ουρλιάζαν όλοι και είχαν δίκιο, λέει. Πώς θα πάω σε εκλογές το χειμώνα. Μάρτιο που θέλετε να πάνε. Με πετρέλαιο στα 2 ευρώ. Σοβαρά μιλάμε. Με αύξηση της τιμής της βενζίνης από 1η-1η-27 και θα πληρώνουμε 15 λεπτά στο λίτρο σε κάθε λίτρο για διοξίδιο του άνθρακα και πράσινη ανάπτυξη. Το ξέρετε αυτό. Έχει υπογράψει η Νέα Δημοκρατία. Από 1η-1η-27 έχει υπογράψει να δίνουμε 15 λεπτά σε κάθε λίτρο αύξηση. Για τις πράσινες απάτες του Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν του χρόνου το Μάρτιο, εκτός αν θέλει να πάει στο 10% πρωθυπουργός. Δικαίωμά του. Καλύτερα για να γίνουμε κυβέρνηση εμείς, εάν σοφρονιστεί ο ελληνικός λαός και αντιληφθεί. Γι' αυτό και λέω ότι ο ελληνικός λαός χρειάζεται μια περιστολή δαπανών και την πρόταση της ελληνικής λύσης για να δοθεί 13ος, 14ος μισθός, δώρα, 500 ευρώ αύξηση σε κάθε Έλληνα στο μισθό του. Γίνεται. Αρκεί 10.000 ακρίδες να πεταχτούν από τον κρατικό δημόσιο κορβανά και τη σύνδεσή του. Και δείτε κάτι λέω, ότι αυτή η εφορία, και το είπα στο Open και έγινε χαμός, πρέπει να κλείσει. Διότι η εφορία λειτουργεί ως κυνηγός κεφαλών. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε την υπερφορολόγηση με τους έμεσους φόρους. Κυνηγάν τον Έλληνα σαν λυσασμένας, να μην πω τι. Να τον εξαφανίσουν οικονομικά. Έρχεται η εφορία και σου κάνει έμεσο έλεγχο, όχι κανονικό έλεγχο,
αυθαίρετο. Με βάση ό,τι φαντάζεται το κλιμάκιο της εφορίας, σου βάζει για ένα πρόστιμο και σου λέει τρέχα στα δικαστήρια. Και λες εσύ, μου επιβάλλεις πρόστιμο, άδρεφε, έτσι νομίζεις υποκειμενικά. Έμεσος έλεγχος λέγεται αυτό. Ωραία. Εάν θέλω να προστρίχω στη δικαιοσύνη για να βρω το δίκαιο μου, α, δεν έχει έτσι. Θα πληρώσει το 50% του προστίμου, δηλαδή σου βάζω 100 χιλιάρικα πρόστιμο. Πλήρωσε τα 50 χιλιάρικα και μετά πάνε στη δικαιοσύνη. Εάν δικαιωθώ, βέβαια, θα πάρω τα λεφτά μου πίσω άτοκα. Εάν χάσω, το κράτος θα μου ζητήσει έντοκα το ποσό με επιτόκιο 5-6%. Είναι δίκιο αυτό? Είναι δίκιο? Με τόκους δυσιόρυτους. Αφήστε που δεν ρισκάρει ο άλλος να πάει στα δικαστήρια, γιατί αν πάει στα δικαστήρια οι συνάδελφοι οι εφοριακοί θα τον φάνε. Θα τον φάνε δυστυχώς. Όχι όλοι, αλλά πολλοί εξ αυτών θέλουν πραγματικά σαν τα χταπόδια χτύπημα κάτω. Λύση. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα, έξοδα. Πόσα είναι τα έσοδά σου? Έχω 1000 ευρώ έξοδα, 1500 έσοδα. 500 βγαίνουν. Στο 500άρικο φόρος. Τίποτα άλλο. Για να σε κυνηγήσω να πάρεις απόδειξη για να μην πληρώνεις φόρο εσύ, αλλά εγώ να μαζεύω συνεχώς χρήματα ως κράτος. Και έτσι, μαζί με κίνητρα που θα δοθούν για να επανέλθουν οι καταθέσεις στις τράπεζες σε μία κρατική τράπεζα, όσοι βάλουν τα λεφτά τους, δεν με ενδιαφέρει που τα έχουν. Και μου πουν κάποιοι, μα τι θέλετε τώρα, αυτοί που φοροαπέφευγαν και έχουν μαύρα χρήματα να βάλουν στην τράπεζα? Ναι, ρε μάγκες, να τα βάλουν στην τράπεζα, την κρατική. Και να γίνει αναπτυξιακή τράπεζα αυτή. Να στηρίξει τον πολίτη. Γιατί όταν έρχεται ο Τούρκος που μου φέρνει 500 χιλιάρικα που μπορεί να είναι από εμπόριο ναρκωτικών, γιατί δεν ελέγχω που τα βρήκε? Ή από τράφικινγκ. Εκεί δεν ελέγχω. Εκεί έχουν τα λεφτά και αφορολόγητα. Τα φέρνει ο Τούρκος, ο Κινέζος, ο Ισραηλινός. Δεν τον ελέγχω. Τον Έλληνα για 10 χιλιάρικα τον τελειώσω. Αν τον ελέγξω από παντού. Αυτά κομμένα με την ελληνική λύση. Κομμένα. Επίσης, με αυτές τις επιλογές έχουμε αύξηση του ΑΕΠ 2-2,5%. Φυσιολογική και φυσική αύξηση του ΑΕΠ. Και ας λέω συγκεκριμένες προτάσεις, ρε παιδιά, θα τις κλέψουν όλοι αυτές τις προτάσεις. Τις λέω τώρα να δείτε ότι θα τις πάρουν όλοι οι κλέφτες οι αποτυχημένοι και θα τις κάνουν, θα τις οικειοποιηθούν. Και μετά θα λένε εμείς τα λέγαμε κλέβοντας εσχρά και ανήθικα και πρόστιχα αυτά που λέει η ελληνική λύση. Πάμε στην αποτυχία της στεγαστικής πολιτικής. Στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος θα σας δώσω τώρα. Αποτυχημένη η στεγαστική πολιτική. Από το 2019 μέχρι σήμερα, αγορά διαμερίσματος αξίας 200.000 ευρώ χρειαζόταν 191 μισθοί. 191 μισθοί. Το 19 αγόρασε ένα σπίτι 200.000 ευρώ με 191 μισθούς, τόσο ήταν. 2025, το ίδιο διαμέρισμα, πάει στα 337.000 ευρώ η τιμή του. Από τα 200 αυξήθηκαν, οι τιμές εκτινάχτηκαν στα ύψη. Χρειάζονται 247 μέση μισθοί. Από 191 πήγαμε 247 μισθούς. Το ακούτε αυτό? 50 μισθοί παραπάνω. Δηλαδή θέλουμε να δουλέψουμε περίπου 4 χρόνια παραπάνω για να πάρουμε σπίτι. 4 χρόνια και 8 μήνες παραπάνω. Δηλαδή τι πρέπει να σας πω για να καταλάβετε ότι βουλιάζει η πατρίδα, βουλιάζει η Ελλάδα. Και αν θέλετε παραδείγματα άλλα, να ζω κι άλλα. Να συγκρίνουμε τον κατώτατο μισθό και την αγοραστική μας δύναμη από το 20 και μετά. Ακούστε. Καθαρός κατώτατος μισθός το 20 ήταν 546 ευρώ. Καθαρός. 546. Το 2026 είναι 770 ευρώ. Καθαρό σας λέω. Ούτε σφολές ούτε τίποτα. Παίρναμε με τα 546 του 20 218 πιτόγυρα. Πόσα παίρνουμε σήμερα? 175. Παίρναμε 60 κιλά αρνί περίπου. Τώρα παίρνουμε 46 κιλά αρνί. Μισθός του 20, μισθός του 26. Παίρναμε 55 κιλά φέτα, παίρνουμε 42 τώρα. 20-26. Παίρναμε 182 κιλά ψωμί, παίρνουμε 140 τώρα. Παίρναμε 30 κιλά σοκολάτας, παίρνουμε 23 τώρα. Δηλαδή τι παραπάνω να σας πω για να καταλάβετε ότι θα πεθάνουμε στην πείνα με αυτούς τους αποτυχημένους που κυβερνάνε.

Ποιος είναι ο ανόητος, εσύ ή αυτός? Επιλέξτε. Επιλέξτε. Ψάξτε τα προγράμματά τους. Πείτε ρε παιδί μου, ελάτε εδώ. Έλα εδώ. Έχεις πρόγραμμα? Όχι. Γιατί να σε ψηφίσω? Να πού δεν έχεις πρόγραμμα. Πώς θα σε ψηφίσω? Τι να ψηφίσω? Ξέρεις, να θα το κάνουμε το πρόγραμμα τους επόμενους μήνες. Και υπάρχουν άνθρωποι που τους πιστεύουν ότι μπορεί να κάνουν κάτι για αυτή την πατρίδα. Μα πώς θα κάνουν αφού δεν κάθισαν να... Δηλαδή, συγγνώμη, ένα χρόνο και πλέον και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι έλεγαν ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε με τους σοφούς μας, με αυτό, με τα τεχνοκράτες μας, να κάνουμε την Ελλάδα διαφορετική, να την αλλάξουμε, να κάνουμε το κόμμα. Ωραία. Και ένα χρόνο δεν έβαλαν κάτω τα οπίστια τους να κάνουν ένα πρόγραμμα αξιοπρεπές. Και κάνουν τα κόμματα χωρίς να έχουν πρόγραμμα. Ένα χρόνο. Και εμείς κάθε χρόνο το ανανεώνουμε και σας λέμε συγκεκριμένα πράγματα τι μπορούμε να κάνουμε. Και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την οικονομία για να παράγει πλούτο, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα που έχουμε εμείς για τις δόσεις, για αυτούς που ζητάνε ΕΦΚΑ και φορεία, είναι ανακούφιση. Ανακούφιση για όλους. 120 δόσεις, ούτε επιτόκια. Ούτε επιτόκια. Τέρματα επιτόκια. Θέλω να με πληρώσει κανονικά. Ό,τι μου οφείλει. Δεν είμαι το κογλίφος ως κράτος. Διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων. Για να πάρω τα λεφτά. Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Και το ξέρω ως επιχειρηματίας. Εγώ δεν είμαι Τσίπρας άεργος ή παροχή υπηρεσίας των υπόλοιπων. Ξέρω τι σημαίνει οικονομία. Με το πρόγραμμα το δικό μας αλλάζουν πολλά παιδιά. Πάρα πολλά. Και ανεβαίνει η οικονομία. Γι' αυτό λέω στηρίξτε μας για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

0: Φίλες και φίλοι, σήμερα στον πλανήτη που λέγεται Γη, η χώρα που παράγει την περισσότερη ενέργεια ποια μπορεί να είναι? Σκεφτείτε λίγο. Ποια χώρα παράγει περισσότερη ενέργεια στον κόσμο? Με το μείγμα το δικό της, αλλά και τον έλεγχο που έχει ως ιδιοκτήτης βέβαια πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε η Νιγηρία. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, γιατί ελέγχουν άμεσα ή έμεσα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.
1: Η Αμερική έγινε η πιο πλούσια σε πετρέλαιο χώρα στη Γη. Αυτά ελέγχει τώρα η Αμερική. Πρώτον, εγχώρια παραγωγή. Η Αμερική αντλεί συγκλονιστικά 13,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού κάθε μέρα. Αυτό πλήρως επισκιάζει Μόσχα και Ριάντ, κάνοντας την Αμερική τον μεγαλύτερο ημερήσιο παραγωγό στην ιστορία. Προσθέστε άλλο 1,8 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα από πλατφόρμες στον κόλπο του Μεξικού. Αν ο κόσμος πανικοβληθεί, η Αμερική έχει το απόλυτο ασφαλιστήριο. 400 εκατομμύρια βαρέλια κλειδωμένα σε υπόγειες σπηλιές στο Τέξας και Λουιζιάννα, το μεγαλύτερο απόθεμα έκτακτης ανάγκης. Αλλά ποια είναι η πραγματική αλλαγή? Ιανουάριος του 2026. Μια πολιτική αλλαγή έφερε τη Βενεζουέλα στην τροχιά της Αμερικής? Την ANSB. Η Βενεζουέλα έχει 303 δις βαρέλια αποδεδειγμένου πετρελαίου, τα μεγαλύτερα αποθέματα στη Γη, μεγαλύτερα και από Σαουδική Αραβία, Ιράκ. Με την αμερικανική παραγωγή ρεκόρ, το τεράστιο στρατηγικό απόθεμα, την ευθυγράμμιση με Βενεζουέλα και τη συνεργασία με Σαουδική Αραβία, η παγκόσμια ισορροπία άλλαξε.
0: Όχι μόνο άλλαξε, αλλά παραάλλαξε. Θα μου πείτε, αυτό έχει θετικό πρόσημο στον Τραμπ? Θα σου το πω ευθέως. Η οικογένεια Τραμπ, ως ένα βαθμό στη συμπεριφορά της, τα επιχειρηματικά της, θυμίζει την οικογένεια Μητσοτάκη. Business as usual. Ο Μητσοτάκης κάνει business στην Ελλάδα με κολλητούς και φίλους, CBC κτλ. Ο άλλος, ο Τραμπ, έχει βγάλει 2,1, 2,2, 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από την ιστορία του Bitcoin σε 2-3 βράδια. Αλλά και μπορεί να σορτάρει και ο ίδιος, αφού ξέρει εσωτερική πληροφόρηση, ή οι συγγενείς του, και να βγάλουν λεφτά με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι ναι, μεν, αλλά εδώ πέτυχε το ακατόρθωτο Τραμπ. Να είναι ο ηλεκτής. Βέβαια θα μου πείτε, η Ρωσία δεν βοήθησε τη Βενεζουέλα στη σύγκρουση αυτή, ούτε η Κίνα. Μα ακούστε, με το σκεπτικό αυτό, θα σας το πω για να το καταλάβετε, ούτε οι Σπαρτιάτες

βοήθησαν τον ορχομενό. Όταν άλωσαν οι Αθηναίοι με τους Αργίους και τους Μαντινίους και τους Ηλίους τον ορχομενό που ήταν πόλη στην Πελοπόννησο. Συμμαχικοί των Σπαρτιατών. Τους άφησαν στην τύχη τους. Δεν ήταν έτοιμοι. Όταν όμως ετοιμάστηκαν μετά, έκαναν τη μάχη της Μαντινίας στις Σπαρτιάτες. Σας λέω δηλαδή ότι κάποιες στιγμές στη Σκακέρα δυστυχώς και κάποιους. Δυστυχώς. Έτσι είναι. Κοιτάει το συμφέρον του ο Τραμπ, καίει κάποιον ή βοηθάει κάποιον άλλον. Έτσι πάει η δουλειά. Όπως έκανε και ο Πούτιν με την Αρμενία. Την άφησε την Αρμενία με τον Πασινιάν να κάνουν παιχνιδάκι και βοήθησε τους Αζέρους δυστυχώς για να πάρουν τον Ατσάχ. Γιατί ο Πασινιάν έγινε δουλικότερος με τους Ευρωπαίους από ότι οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Α, έτσι σου λέει, σ' αφήνω. Κατάλαβες, αδερφέ, μπράβο. Για να γνωριζόμαστε δηλαδή καλύτερα, γιατί αν δεν τα ξέρεις αυτά, δεν μπορείς να κάνεις ψυχανάλυση στον Ερντογάν. Γιατί άκουγα ένα κόμμα να λέει θα κάνω ψυχανάλυση, λέει στον Ερντογάν. Ψυχανάλυση. Δηλαδή, ακούς απίστευτα πράγματα, τρελά πράγματα, παιδιά. Παλαβά. Αλλά πού απευθύνονται? Στη συμπόνια, στη συμπάθεια, στη θλίψη, στη λύπη, στην επίκληση του συναισθήματος. Με επίκληση συναισθήματος δεν λύνονται τα προβλήματα της χώρας, παιδιά. Δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Θέλει δουλειά, σκέψη, σχέδιο.

Ακούστε με ένα λεπτό. Θυμάμαι 2019-20, το 20 πρέπει να ήταν, όπου η κυρία Μενδώνη δίπλα μου, της δίνω έναν φάκελο με ένα μικρό προσχέδιο περίπου 30 σελίδων, μικρομελέτη θα την έλεγα εγώ, όπου της επεσήμανα ότι στη χώρα μας υπάρχουν 2.700 κάστρα σε όλη την Ελλάδα, παραθαλάσσια, ορεινά, στα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε το αυτονόητο, να κάνουμε ό,τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαία πριν 60 χρόνια, αναπαλαίωση των κάστρων. Με μια συμφωνία με κάποιον για να τα αφήσουμε σε αιώνες των αιώνων. 56 ένας ιδιώτης να χρησιμοποιεί το κάστρο ή 60 έτη και να αφαιθεί στις επόμενες γενιές το κάστρο ανακαινισμένο και αναπαλαιωμένο. Η κυρία Μενδώνη, επειδή ήταν γάτα, της άρεσε η ιδέα, δεν είπε όχι. 2.700 κάστρα παρακαλώ, σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε όλα τα κάστρα αυτά, να τα κάναμε ξενοδοχεία, να τα κάναμε χώρους αναψυχής, να τα κάναμε χώρους με μικρά μαγαζιά, πώς θα είχαμε ένα άλλο είδους τουρισμό με κίνητρα. Πάνε και δίνουν τις εκτάσεις σε Καλαμάτα μπροστά στη θάλασσα και θα αφήσουν μόνο τσιμέντο πίσω τους αυτοί. Τα παίρνουν για 100 χρόνια στην Καλαμάτα, τη ρημάζουν όλη την παραλία, να τα πάρουν 100 χρόνια και να αφήσουν τσιμέντα. Τους λέω λοιπόν, κάντε το αυτονόητο. Και μου λένε, θυμάμαι ένα βουλευτή, να μου λέει, και πού γίνονται αυτά, ρε Βελόπουλε. Μα έχουν γίνει, του λέω, πριν 50-60 χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται τώρα, λέω, σε πολλές χώρες, σε περιοχές στην Ιταλία, στην Αυστρία. Μαθαίνω λοιπόν ότι στο Μαυροβούνιο, το Μαυροβούνιο δεν είναι τυχαία περιοχή, έχει τεράστιο τουρισμό. Ένα φρούριο του 19ου αιώνα μεταμορφώθηκε σε μπουτίκ χοτέλ 32 δωματίων και σουιτών μέσα στην Αδριατική το κάστρο, μέσα σε νησάκι. Φανταστείτε λοιπόν πολλά κάστρα ανεκμετάλλευτα που είναι ρημαγμένα, πεσμένα κάτω, να τα κάνουν ανακαίνιση, αναπαλαίωση επιχειρηματίες κοντά στη θάλασσα, μακριά πάνω στο βουνό. Και αυτά κάστρα, πάρτε 60 χρόνια ρε μεγάλε. Τουλάχιστον η αναπαλαίωση αυτή θα δώσει άλλες τύξεις στον χώρο, δουλειές. Και ταυτοχρόνως θα μείνουν και στην Ελλάδα στην πορεία. Τόσο δύσκολο είναι, το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Ούτε αυτό. Δεν τους νοιάζει, μην πειράξεις τίποτα, γιατί ξέρετε. Κάποιοι γίνονται πλούσιοι από τα αρχαία, λέω τώρα εγώ.

0: κόμμα της ελληνικής λύσης έχει μητρώσει αυτό το κομμάτι. Διότι αυτό ήταν το κόμμα που εμπορευότανε και δήθεν χειρόγραφες επιστολές του Χριστού.
1: Βάζει το βιβλίο «Το χειρόγραφο του Ιησού». Το χειρόγραφο του Ιησού κοστίζει 20 μόνο ευρώ.
2: Εγώ επί 10 χρόνια είχα το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν το έδειξα ποτέ μου. Γιατί πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει ηθική. Γιατί η πολιτική δεν είναι βούρκος που θέλει να κυλιάται ο πρωθυπουργός. Είχα το βίντεο που παρουσίασε χειρόγραφα ο ίδιος. Και είπε κι άλλα εκεί μέσα. Από το 16 έχω το βίντεο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εγώ δεν παίζω βρώμικα όπως παίζει ο πρωθυπουργός, το περιβάλλον του και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν μιλάς για χειρόγραφα, να προσέξεις τι λες. Και το κυριότερο, Νέα Μακεδονία Βόρεια, πώς τη λες εσύ, θα μας πεις. Πώς λες το Βόρεια Μακεδονία που χάρισες, θα μας το πεις, θα το πεις, γιατί εσύ φορούσες περικεφαλές, εσύ φορούσες περικνημίδες, σάρισες και έλεγες πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, τα διέλυσες όλα.
3: Εγώ όταν ήμασταν στο προηγούμενο μας κόμμα παρέα, ήμουν από την αρχή με το μνημόνιο και εσείς όχι. Το ξαναλέω δημόσια. Ήμουνα εγώ με το μνημόνιο και εσείς όχι, σας είπα.
2: Τα θυμάται καλά ο Άδωνης.
3: Το ξαναλέω δημόσια. Ήμουνα εγώ με το μνημόνιο και εσείς όχι, σας είπα.
2: Πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσετε για να κάνετε τις μεταρρυθμίσεις που εσείς λέγατε από το 19. Πέστε
4: μου στον. Κάψτε τον Βελόπουλο. Φτάνετε, τον ακούσαμε. Αυτά για να ξέρετε. Γιατί ακούω πολλά και αδειάζω, συχαίνω με αυτό το διαδίκτυο όπως πραγματικά υπάρχει αυτή η μπόχα, η βρώμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4+2 δώρο, 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε
1: καλησπέρα.
0: Μαζί μας.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμη μια φορά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά απασχόλησε αυτή την εβδομάδα και την Βουλή, και αναφέρομαι στο μεταναστευτικό, καθώς έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε από τη μία ένταση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, αυξημένες ροές σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, και αφετέρου μία πολιτική αντιπαράθεση που έγινε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες με αφορμή και αυτό που είπε ο Μάκης Βορύδης, που ήταν και εισηγητής, απευθυνόμενος, όπως είπε, στα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ειδικότερα σε εσάς, που είπε τι θέλετε, να βουλιάξουμε τις βάρκες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως ποια είναι η δική σας θέση σχετικά με αυτό, και στην πρόκληση του Μάκη Βορύδη, τι θέλετε, να βουλιάξουμε τις βάρκες, να μας δώσετε μια απάντηση.
2: Ξέρετε, έχω κουραστεί σε αυτή τη χώρα να μιλάμε για τα αυτονόητα. Έχουμε ελληνικό στρατό, πολεμικό, ναυτικό και ακτοφυλακή λιμενικό. Έχουμε. Είμαστε μια χώρα που δέχεται αθρώα εισβολή, λαθρό εισβολή, μετανάστες, λέτε εσείς και τα λοιπά, με βάση βέβαια το
0: διεθνή. Παράτυποι μετανάστες, αυτός είναι ο όρος τουλάχιστον.
2: Όχι, γιατί ο μετανάστης είναι μετανάστης, ο πρόσφυγας είναι πρόσφυγας, ο παράνομος λαθρομετανάστης είναι λαθρομετανάστης. Δεν, απλά τα αλλάξαμε εμείς. Έχετε δει παράτυπους αναγνώσεις εφημερίδων στα περίπτερα? Έχετε δει παράτυπους επιβάτες?
0: Υπάρχει.
2: Λαθρεπιβάτες.
0: Δεν θα μείνουμε σε αυτό.
2: Όχι, αλλά εγώ δεν θα αλλάξω τα ελληνικά μου για κανέναν
0: στο νεολογισμό. Μεταναστευτικό, στην ομολογία περί μεταναστευτικού, διεθνώς χρησιμοποιείται αυτό.
2: Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ όλους τις ελληνικές γλώσσες.
0: Βεβαίως. Εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε.
2: Το λεξικό
0: του παπαδιώτη αυτό. Εγώ θα λέω παράτυπους μετανάστες.
2: Πάμε λοιπόν στην ουσία. Εγώ είπα κάτι καλύτερο, ξέρετε, διότι αν είμαστε σοβαροί χώρα θα κάναμε αυτό που κάνουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί σε πολλές των περιπτώσεων, αν και αυτοί δέχονται πολλαπλάσια πίεση από το Μαρόκο οι Ισπανοί. Και από τη Λαβεντούζα, από την περιοχή από κάτω, η Ιταλία. Ξέρετε, το άρθρο 51 του ΟΗΕ λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι όταν έρχονται παράνομα στη χώρα σου και φοβάσαι τρομοκρατική επίθεση, μπορείς να πας στο λιμάνι στην περιοχή όπου γίνονται οι αποβιβάσεις και επιβιβάσεις και να βουλιάξεις τις βάρκες. Εγώ λοιπόν θα έκανα το αυτονόητο, το έχω πει και με στη Βουλή, θα επιχειρούσα δια του άρθρου 51 να επιβληθώ σε μια Λιβύη που χρησιμοποιεί και εργαλοποιεί τους λαθρομετανάστες.
0: Θα
2: χτυπούσα τους δουλέμπορους στην πηγή τους. Οι δουλέμποροι, τα σκάφη των δουλεμπόρων, όχι τον κόσμο επάνω, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Άρα, αν είχαμε σοβαρό κράτος, είτε το κράτος, είτε υπάρχουν και ιδιωτικοί στρατοί, θα το έκαναν. Το κάνουν άλλες χώρες, θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς. Και σταματώ εδώ γιατί είναι θέμα απόρριτο και δεν θέλω να πάω παρακάτω. Υπάρχουν λύσεις. Από την άλλη, κάνεις το αυτονόητο.
0: Δεν τώρα πηγαίνει. Λέτε για μια επιχείρηση σε άλλη χώρα, έτσι?
2: Δεν είναι άλλη χώρα.
0: Η Λιβύη τι είναι?
2: Εκεί είναι φεουδάρχες, είναι Βεδουίνοι, είναι ό,τι θέλετε και σκοτώνται μεταξύ τους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομιμότης, εγώ επειδή φοβάμαι τρομοκρατία, όπως πιάσαν τον Άρωνα που ήρθε εδώ και ετοιμαζόταν βομβιστικές επιθέσεις να σπείρει το θάνατο στην Ελλάδα, προστατεύω την κοινωνική μου γαλήνη και ηρεμία.
1: Και το αυτό κάνουν... σημαίνει και επικαλείστε και τη φράση «τη βάρκα τη βουλιάζεις».
2: Τη βουλιάζεις εκεί που είναι, στο λιμάνι πριν φύγει, πριν μπει ο κόσμος. Την τελειώνεις, βραδιάτικα.
0: Α, όχι με τους ανθρώπους.
2: Τώρα, όταν... δεν χρειάζεται αυτονόητα. Δεν μπορώ να τα λέω
1: σε αυτονόητα.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
2: Στο πρόγραμμα, μισό λεπτό. Δεν φταίτε εσείς, αλλά πολλοί δημοσιογράφοι, επειδή δεν έχουν διαβάσει το πρόγραμμά μας, όπως και πολλοί κόσμος, γιατί νομίζουν ότι το πρόγραμμά μας είναι 20 σελίδες όπως τη Νέα Δημοκρατία ή που άλλοι που δεν έχουν προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπριζα. Η κυρία Καινούρια που κάνει το κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν προγράμματα. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμά μας λέμε αυτό που αναφέρουμε με το άρθρο 51 του ΟΗΕ και το λέμε συγκεκριμένα. Δεν είναι καινούριο. Όπως επίσης δεν τους μαζεύεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, τους πηγαίνεις σε ακατοίκητο νησί. Εκεί κάνεις το ξεδιάλεμα εντός εισαγωγικών. Όσοι δικαιούνται.
0: Πάντως ο Πρωθυπουργός.
2: Όσοι δικαιούνται σπίτι τους.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε, και το έχουν πει και άλλοι υπουργοί, ότι είναι αυστηρή, σκληρή αλλά δίκαιη η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και ότι η κυβέρνηση, ναι, είπε, εγώ θα κάνω επαναπροωθήσεις. Άρα, μήπως σας έχει υπερκεράσει στην εφαρμογή ενός σκληρού μεταναστευτικού η κυβέρνηση?
2: Ξέρετε γιατί δεν ψήφισε το 55% των Ελλήνων στις προηγούμενες εκλογές? Γιατί άλλα λένε και άλλα κάνουν. Όχι μόνο αυτοί, όλοι μέχρι σήμερα. Και δεν πείθεται πλέον ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Άρα λοιπόν, το τι λέει ο Πρωθυπουργός είναι δικό του θέμα. Μου θυμίζει το βούτυρο που το βγάζει από το ψυγείο. Είναι σκληρό όντως. Όταν αφήσει και ένα εξάωρο έξω, λιώνει. Έτσι είναι και η Νέα Δημοκρατία. Λιωμένη, σκληρή πολιτική στο λάθρο μεταναστευτικό έχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Η λύση είναι σκληρά σύνορα να μην περνάει κανένας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και προσπάθεια να τους αποθήσεις, αν πλησιάσουν.
0: κάτι. Μα τα έχει κάνει αυτά ο Μητσοτάκης, κύριε Βελόπουλε.
2: Αφού με το που βουλιάζει.
0: Και φράχτη έκανε. Και επαναπροωθήσεις κάνει.
2: Έκανε φράχτη. Μισό λεπτό.
0: Τον Εύρο.
2: Ποιο το είπε αυτό, δεν τελείωσε ο φράχτης. 7 χρόνια γεωφύρη Τσάρτας. Δεν έχει τελειώσει. Και από εκεί μπαίνουν κάθε μέρα. Σας άκουγα προχθές που λέγατε και δυστυχώς δεν μπορούσα να στείλω ένα μήνυμα. Η αστυνομία στο δελτίο τύπου της του Μαΐου μιλάει για αφίξεις 1000 ατόμων.
0: Μας αρκεί που μας βλέπετε.
2: Πάντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι από τους φανατικούς τηλεθεατές της εκπομπής σας. Γιατί είναι μία από τις σοβαρές εκπομπές όπου μπορεί να μιλήσει ο καλεσμένος. Για κανένα λόγο, έτσι. Χωρίς φασαρία, με σοβαρότητα και μέτρο.
0: Λοιπόν,
1: λέγατε πριν ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα, εσείς δηλαδή η Ελληνική Λύση, και όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν πρόγραμμα. Τα κόμματα τουλάχιστον που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Τότε πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Λύση υποχωρεί στις δημοσκοπήσεις?
2: Πού το είδατε αυτό?
1: Σε αρκετές δημοσκοπήσεις.
2: Ξέρετε, εγώ δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις και δεν σχολίασα ποτέ στη ζωή μου. Το ότι δεν έχουν πρόγραμμα είναι αυτονόητο. Να σας απαντήσω με ένα επιχείρημα απλό, σημερινό.
1: Δεν τις σχολιάζετε κάθε εποχή ή μόνο όταν.
2: Ξέρει ο κ. Κοτρότσος.
1: Δεν ξέρω είναι... εγώ, μήπως μπορείτε να
0: αν και.
2: Ποτέ.
0: Αν και ο κ. Φωτόπουλος, ο βουλευτής σας. Είπε ότι και εμείς κάνουμε μετρήσεις.
2: Ναι, εγώ κάνω κυλιόμεση, το έχω πει και εσάς προσωπικά. Κάνω για μένα, για τη δική μου κρίση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να δω τελικά. Γιατί μόνο
0: και
2: εκεί
0: έχετε άλλη εικόνα εσείς.
2: Βεβαιότατα. Όχι μόνο
0: από αυτές τις δημοσκοπήσεις.
2: Όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά το ότι περνάω στον δρόμο και τώρα που ερχόμουν να σου πει.
0: Όχι, λέω για το εργαλείο των δημοσκοπήσεων καταρχάς.
2: Όταν ξεκινάνε οι ίδιοι δημοσκόποι και λένε ότι η δημοσκόπηση είναι φωτογραφία της στιγμής. Έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Καλά, όντως είναι φωτογραφία.
2: Δεν είναι φωτογραφία της στιγμής. Γιατί αν σε κάποια στιγμή στείλεις στην Κάρπαθο δύο πυράβλους και τους πάρεις μετά από ένα μήνα, το μήνα που τους στέλνεις τους πυράβλους ανέβαινε τα ποσοστά σου. Όταν τους τραβάς από εκεί, φεύγουν τα ποσοστά σου. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, επειδή θέλω να είμαι τουλάχιστον εγκρατής για να μην πω περισσότερα για τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις σχολίασα, δεν θα τις σχολιάσω.
0: Παρόλα αυτά.
2: Θα μείνω όμως σε κάτι σοβαρό. Γιατί δεν πείθεται ο κόσμος να ψηφίσει. Σας λέω, ό,τι και να λένε, έχουμε μπετοναρισμένο τουλάχιστον το 10-11%. Ό,τι και να λένε. Από εκεί πάνω πώς θα πάμε, μόνο ο Θεός και ο λαός ξέρει. Αλλά.
0: Το λέτε πρώτη φορά αυτό και το κρατώ, ότι η Ελληνική Λύση έχει μπετοναρισμένο 10-11%.
2: Μίνιμουμ.
1: Το νέο κόμμα Καριστιανού μπαίνει στα χωράφια σας ή σας αφήνει ανεπηρέαστο?
2: Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε η κυρία που λέτε για το κόμμα που θα κάνει. Το οποίο...
0: Γιατί δεν λέτε
1: κυρία
0: το όνομά
1: της? Κυρία
2: γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμά της. Αφημία έκανε.
1: Με το όνομά της το ξέρετε όμως.
2: Όχι, όχι, δεν ξέρω το όνομα. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω το όνομα του προγράμματος της, τι περιλαμβάνει. Δεν έχει αφημί. Βγαίνουν οι διάφοροι εκπρόσωποι και λένε θα κάνουμε πρόγραμμα, θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πολιτική αντιπαράθεση έτσι. Όταν δω πολιτικά τι λέει, να αντιπαρατεθώ. Ας πούμε, μπορώ να πω ότι με τον γάμο μου φιλοφίλο που είναι σύμφωνοι αυτοί, εγώ διαφωνώ. Άρα λοιπόν, γιατί να πάρω από μένα εντός εισαγωγικών κόσμο. Πάμε στην ουσία. Σοβαρό κόμμα. Η σοβαρή πολιτική. Βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει δωρεάν μεταφορές από 24 ετών και κάτω. Έτσι δεν είπε.
1: Μέχρι 24.
0: Και ο Τσίπρας είπε.
2: Βγαίνει μετά από 3 ώρες ο άλλος, κάνει δωρεάν της πλειοδοσίας. Όλοι δωρεάν λέει.
1: Εσείς τι λέτε?
2: Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εγώ λέω δωρεάν λεωφορεία, ναυτιλία. Τρένα, αεροπλάνα, υπερατλαντικά, όπου πηγαίνουμε δωρεάν.
1: Και για τους τουρίστες, μήπως.
2: Και αυτοί μέσα. Να έρχονται τζάμπα όλοι. Μα δεν είναι πολιτική αυτή. Να κάνω πολιτική με βάση του τι λέει ο άλλος. Όχι. Γι' αυτό και δεν μας πιστεύει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είχε πει τόσα ψέματα και έκανε τα αντίθετα, δεν είναι πλέον πιστευτό. Πάμε λοιπόν στην ουσία της πολιτικής. Όταν ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και τον κύριο Τσίπρα να ομιλούν για τράπεζες και φαντς για τον κύριο Μητσοτάκη, πέφτω από την καρέκλα μου. Αυτοί που κάναν τα φαντς, αυτοί που κάναν τους παρόχους ενέργειας, αυτοί που κάναν τους ηλεκτρικούς πληστηριασμούς, τώρα μιλάνε για να βρουν τρόπο να τους σταματήσουν. Δηλαδή, αυτοί δώσαν το δικαίωμα να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων, τα φαντς και οι σέρβισες, και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν να τα σταματήσουν. Αυτά δεν γίνονται. Δεν πιστεύει ο κόσμος. Γι' αυτό και οδηγείται σε απόλυτη καταστάση, ξέρετε. Εμείς τι προτείναμε. Ας πω ένα πρόγραμμα παράδειγμα, γιατί εγώ θέλω να μιλάω με παραδείγματα.
1: Για τους νέους μέχρι 24 ετών, για παράδειγμα, έχετε εσείς μια συγκεκριμένη πρόταση.
2: Ακούστε, αυτό ακριβώς είναι το έγκλημα των δημοσκοπήσεων. Επειδή βλέπουν ότι εκεί χωλαίνουν κάποιοι. Ακούστε, όχι. Ξέρω τι γίνεται. Βλέπουν που χωλαίνουν και πετάνε ένα τσιτάτο. Ο νέος των 24 ετών θέλει να πάρει το πτυχίο του, ο άνθρωπος αυτός, και να ξέρει ότι θα έχει μια δουλειά με 2.000 ευρώ μίνιμουμ. Αυτό που του προσφέρουμε. Δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ξεφτελίζεται με δωράκια.
0: Με 2.000 ευρώ.
2: Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Όχι, άλλο λέω. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι θα επιτύχει μέσο όρο κατώτατο 1.500 ευρώ.
2: Καλά,
0: δεν... Εσείς τώρα, αυτό δεν είναι πλειοδοσία.
2: Ακούστε.
0: Θα σας πει
2: όχι,
0: κάποιος.
2: Αυτό είπα και το
0: 23. Πάτε και λέτε εσείς 2.000
2: Κύριε Κοντρότσε, αυτό είπα και το 23, όταν μίλησα για το σχέδιο που έχουμε για τις εξορίξεις πετρελαίου και τη σύνδεσή του με το Ταμείο Γενεών, ότι μπορεί να πάει η σύνταξη 3.000 ευρώ και ο μισθός. Και αυτό γίνεται στην Νορβηγία. Συνδέσαν τις εξορίξεις που με κορόιδευαν το 23. Όλα τα κόμματα. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία τρέχει πίσω από αυτό που έλεγα εγώ και πάει το ολοκλήρωση.
0: Αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει όμως οι έρευνες.
2: Μα θα γίνουν ποτέ.
0: Τι πετρέλαιο
2: αν δεν τα βρούμε, όχι, όχι, όχι, όχι. Αν δεν μας οδηγήσουν στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο, δεν πρόκειται να γίνουν εξορίξεις. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία. Φοβάται την Τουρκία.
0: Θα πάμε στα ελληνοτουρκικά.
2: Ακούστε
0: αλλά
2: λίγο.
0: Απαντήστε σε αυτό που ρώτησε η Φόφη. Το κόμμα Καριστιανού σας παίρνει εσάς.
2: Μα πώς να πάει αφού δεν ξέρω ποιο το πρόγραμμά της.
0: Όχι, αν σας παίρνει ψήφους.
2: Από πού να μου
0: από
2: πάει.
0: Από αυτά που βλέπετε
2: μα
0: έξω.
2: Μα η δική μας ψηφοφόρη.
0: Στην Βόρεια Ελλάδα που είστε πολύ ισχυρός.
2: Εντάξει, ξέρω, θυμάμαι στο Ολύμπο, σας έβλεπα και εσείς παλιά όταν πηγαίναμε πιτσιρικάδες, νεαρή σε ηλικία.
0: Στη Λάβα λοιπόν.
2: Έτσι, Λάβα λοιπόν. Μπράβο. Θυμάμαι στο Ολύμπο είχε 400 άτομα. Γέμισε το Ολύμπιο. 400 άτομα. Εγώ αν κάνω τα γενέθλιά μου αύριο το πρωί θα έχω 1.000 άτομα μόνοι τους αυτούν. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτά, δεν συζητάμε. Πάμε στην ουσία όμως. Γιατί δεν είναι αντιπαράθεση μου με την κυρία Γαστένου. Ας κάνω τι θέλει. Εγώ περιμένω να μου πει. Και το λέω εντύμως αυτό, ποιος της έδωσε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
0: Το είχε πει, όντως.
2: Το αναξιόπιστο ότι δεν θα κάνω κόμμα
0: δεν το
2: και έκανε.
0: Δεν επαναφέρει όμως.
2: Γιατί δεν την απαντάει, δεν την ρωτάτε. Αν την βάλετε ποτέ, ρωτήστε την. Πείτε μας, κυρία μου, ποιος της είπε, πάρτε λεφτά, μην κάνετε κόμμα. Αυτά ξέρετε, όταν μιλάς για διαφάνεια και αυτό, τα λες. Πάμε όμως στην ουσία. Προτάσεις. Μιλάμε για τις 72 δόσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν 72 δόσεις, αφού έχει κόφτες. Έχει προσαυξήσεις. Έχει επιτόκια και το κυριότερο απ' όλα, αν χάσει τη μία δόση ο άνθρωπος, ζοριστεί να πλήρωσε τα 1.000 ευρώ, χάνει όλη την προηγούμενη ρύθμιση. Αυτό είναι ένα κράτος το οποίο μισεί τον πολίτη. Τι λέμε εμείς λοιπόν. 120 δόσεις, μηδονικό για εισοδήματα τόκο και επιτόκιο, κάτω των 20.000 ευρώ. Πλήρη έκπτωση και όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα. Γιατί έχουν βάλει και όριο στη Νέα Δημοκρατία. Λένε δηλαδή μέχρι 31/12/23 οφειλές. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτά για να βοηθήσει αυτόν που χρωστάει να πληρώσει και να εισπράξει λεφτά, κύριε Κοντρότσε. Ού καλάβει τα παρά του μη έχοντος. Δώσ' του κίνητρα, δώσ' του 120 δόσεις. Να πληρώσει και ΕΦΚΑ, να πληρώσει και φόρο. Οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, τους οποίους έχουν ρημάξει στη φορολόγηση.
1: Χρησιμοποίησατε μια φράση τυραννία, έχω σημειώσει εδώ, της δίθεν διαφάνειας.
2: Ναι.
1: Πού αναφερόσαστε.
2: Εδώ ακριβώς. Ποια είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ότι θέλει διαφάνεια. Τυρανάει τον πολίτη με την τυραννία της διαφάνειας.
1: Δηλαδή.
2: Η διαφάνεια ισχύει μόνο για τον πολίτη. Να μην περάσει με κόκκινο, ο πολιτικός μπορεί να περάσει, ο λιγός μπορεί να περάσει, ο λιγάρχης σβήνει την κλίση αν μπορεί. Λέμε τώρα έτσι. Η συνεχής έλεγχη φορολογική, η έμεση, η άμεση που κυνηγάνε τον μικρομεσαίο και του βάζουν υπέρογκα πρόστιμα με επιτόκια
1: και
2: τεράστια.
1: Να μην γίνονται έλεγχοι δηλαδή.
2: Στους πολιτικούς. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Αυτή είναι η τυραννία της διαφάνειας. Ξεκινάς από τους πολιτικούς.
1: Στους πολίτες, λέω.
2: Όχι, ξεκινάς από τους πολιτικούς. Όταν εγώ νομοθετώ για τους πολίτες, πρέπει εγώ πρώτα να ελεγχθώ στο πόθεν έσχες μου που δεν ελέγχθηκε ποτέ. Των πολιτικών το πόθεν έσχες δεν ελέγχθηκε τα τελευταία 6 χρόνια, κύριε. Το ξέρετε αυτό. 6 χρόνια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ανεξέλεγκτη. Στον πολιτικών το πόθεν έσχες επιτρέπεται κάτι που δεν επιτρέπεται σε εσάς. Να έχω τη μαλφή σπίτι μου και 10 εκατομμύρια ευρώ χρυσαφικά, διαμάντια, ρουμπίνια. Αποθηκευμένα και να μην τα δηλώνω. Στον πολιτικό τοποθεν έσχες επιτρέπεται να έχει η γυναίκα μου, η σύζυγός μου, η κυρία Τάδε, η κυρία Πετροπούλου, να έχει, ακούστε, offshore εταιρεία του πολιτικού η γυναίκα. Αλλά στον πολίτη τον ξετινάζουνε. Στον φορολογούν 10.000 και να
0: πάμε λίγο
2: τράπεζα.
0: Στα...
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
2: Επειδή είμαι μικρομεσαίος. Πηγαίνει ο μικρομεσαίος να πάρει 10.000 από την τράπεζα ή 20.000. Δεν του τα δίνουν, τον ξετινάζουν. Γιατί τα θέλεις, πώς τα θέλεις.
0: Καλά, οι τράπεζες είναι.
2: Όχι, εξηγώ. Αλλά ταυτοχρόνως επιτρέπουν στον Τούρκο ή στον Βούλγαρο μαφιόζο να φέρει 500 χιλιάρικα εδώ για να αγοράσει ένα ακίνητο. Ενώ όταν άλλος πηγαίνει να αγοράσει ακίνητο, τον ελέγχουν από παντού. Αυτή είναι η τυραννία της διαφάνειας. Όπως καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Να κυνηγά τον πολίτη, να τον ξετινάζει τη φορολόγηση στο ξεζούμισμα και οι άλλοι να είναι αραχτοί και
0: πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά.
2: Όπως με τα καρτέλ και την ακρίβεια.
0: Γιατί κανείς δεν μιλάει στα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες. Ότι στην συνέντευξή του στον Αντένα, ότι είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που μέσα στην Τουρκία έθεσε το θέμα του Κάζους Μπέλη και ζήτησε να άρει η Τουρκία το Κάζους Μπέλη. Η οποία Τουρκία τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή έτσι το ενόψη του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα, αλλά και Η επίθεση που έκανε στην Κύπρο για την συμφωνία με τη Γαλλία, αυτή την στρατιωτική συμφωνία με τη Γαλλία, φαίνεται να κλιμακώνει έτσι τις θέσεις της. Έχει δίκιο όμως ο Μητσοτάκης, γιατί τον σχολιάσατε αρνητικά? Ότι μόνο αυτός έχει βάλει τόσο σκληρά το κάζους μπέλι.
2: Ακούστε. Άλλο λέω τι θέλω και άλλο το επιβάλλω ή το ζητάω επισήμως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει?
2: Να σε εξηγήσω. Είπατε για την αλληλογαλλική συμφωνία, την οποία και εμείς ψηφίσαμε. Ναι, αλλά ο Μακρόν τι είπε όταν πήγε στο Παρίσι? Ότι σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας αυτή δεν ισχύει. Δεν θα τρέξουμε να πολεμήσουμε, είπε. Το είπε. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Το κατήγγειλε η κυβέρνηση? Όχι. Σιώπησε.
0: Αφού υπάρχει ρήτρα συνδρομής.
2: Δεν υπάρχει. Μα είπε ο Μακρόν δεν πρόκειται να πολεμήσουμε. Το είπε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν το είπε. Στο Μακρύ, στο Μαρίσι, στο Παρίσι. Υπάρχει δήλωσή του. Δεύτερον, ωραία. Θέτει ένα θέμα με τον Κάζους Μπέλι. Έχει δίκιο. Φραστικά το θέτει. Το ζήτημα είναι όμως.
1: Το έχει κάνεις... θέσει και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2011 στο Ριζερούμ το θέμα.
2: Αυτό πάνω να σου. Το έχει κάνει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Το έχουν κάνει πολλοί και ο Ανδρέας Παπανδρέου και το παρελθόν του Κάζους
0: Μπέλι. Με τον Ισμαήλ Τζέμ τότε.
2: Ναι.
1: Παρουσία όλων των πρέσβεων.
2: Ακριβώς. Αυτό που δεν έχει κάνει όμως η Νέα Δημοκρατία είναι η ανακήρυξη ΑΟΣ. Ανακηρύσσει την ΑΟΣ και απαιτεί από την Τουρκία να άρει το Κάζους Μπέλι. Γιατί το Κάζους Μπέλι αφορά το Αιγαίο και δεν αφορά νότια τη Κρήτη. Αφού λοιπόν νότια τη Κρήτη, κύριε Κοτρότσε, δεν αφορά το Κάζους Μπέλι. Γιατί δεν κάνουμε επέκταση εκεί τα 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ νότια τη Κρήτη ή ανατολικά τη Κρήτη? Κοιτάξτε, αυτό, γι' αυτό είναι η ελληνική λύση το μόνο σοβαρό κόμμα που κάνει αντιπολίτευση. Γιατί γνωρίζουμε τι γίνεται. Το χειρότερο είναι ότι πλέον, και το ξέρετε καλά και εσείς, διότι είστε δημοσιογράφοι έγκριτοι, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη νέα επίλυση του ανατολικού ζητήματος. Επειδή μιλάμε για ανατολικό ζήτημα, μιλάμε για την Τουρκία μόνο. Κάνουν λάθος κάποιοι. Αφορά το ανατολικό ζήτημα και την Περσία, το Ιράν δηλαδή, παλιά Περσία, αφορά τη Συρία, αφορά όλη την αλλαγή του στάτους στην περιοχή. Η προχθεσινή συμφωνία Σαουδικής Αραβίας με Τουρκία για να γίνει σιδηρόδρομος και οδικός άξονας από την Τζέντα, παρακαλώ, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, είναι αυτή η υπερηβόητη, αν θυμάστε, θεώρηση των Γερμανών, Βαγδάτη-Βερολίνο. Αυτά σημαίνουν απομόνωση της Ελλάδος. Να το ανατολικό ζήτημα. Πού είναι η κυβέρνηση να το αντιστρέψει αυτό, να το ανατρέψει? Ας αφήσουν τα λόγια και ας κάνουν πράξη επιτέλους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς ξέρουμε. Δεν λέμε στον αέρα, έχουμε πρόγραμμα. Γνωρίζουμε. Ξέρουμε που είναι το αίτιο και πώς θα το επιλύσουμε. Αυτοί και δεν ξέρουν
0: επειδή
2: και
0: είστε,
2: δεν μπορούν.
0: Επειδή είστε πραγματιστής, είστε ρεαλιστής, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί κανείς να απειλήσει από τα υπάρχοντα κόμματα και συμπεριλαμβάνω και την ελληνική λύση, να απειλήσει με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Θα κερδίσει ή θα χάσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης?
2: Ο μόνος που μπορεί να απειλήσει όλα τα πολιτικά κόμματα και εμένα και τους υπόλοιπους είναι ο ελληνικός λαός. Αν αυτοί αποφασίσουν ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, που πρέπει να αποφασίσουν, και έρθουν κοντά στην ελληνική λύση, θα βρουν λύσεις σε πολλά ζητήματα. Δηλαδή, μιλάτε για τα καρτέλ και σας ακούω και πάω σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για την καθημερινότητα του πολίτη. Μιλάνε όλοι για τα καρτέλ. Ακούσατε καμιά πρόταση, κύριε Κοτρότσε, από κανένα κόμμα? Έχουμε 22 συγκεκριμένες προτάσεις μέσα στο πρόγραμμά μας.
0: Έχω ακούσει και από το ΠΑΣΟΚ, έχω ακούσει.
2: Πείτε μου μία.
0: Και από το Τζίπρα.
2: Πείτε μου μία.
0: Έχουν
2: από
0: κάνει
2: το Τζίπρα, όπως εφήρμοσαν στο παρελθόν.
0: Έχουν κάνει παρεμβάσεις. Άλλο αν είναι αξιόπιστες ή όχι.
2: Μισό λεπτό.
0: Αλλά έχουν βάλει
2: μισό
0: το
2: λεπτό.
0: Θέμα.
2: Καταρχάς δεν ξέρουν που είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι οι τριγωνικές συναλλαγές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ακρίβειας είναι ότι στην Ελλάδα μια αλυσίδα ελέγχει το 40% των λιανεμπορίου τροφίμων. Και ότι υπάρχουν 5 μεγάλοι παίκτες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το λιγοπόλιο και μονοπόλιο. Το έχει πει κανένας? Δεν τολμάνε, αφού είναι ελεγχόμενοι από τους ολιγάρχες. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτό που τους πρότεινα το 19 με στη Βουλή και γελούσε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Να δημιουργήσεις μια ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ώστε να είναι ανταγωνιστική αυτών των βιομηχανιών που είναι ξένες. Και όλα τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε σιγά-σιγά, ρώτα Φώτη.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής.
0: Κρατάω μια ερώτηση.
1: Κάναμε προτάσεις, άρα προς την κυβέρνηση και προς τα άλλα κόμματα. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε, εάν και εφόσον? Σας κάνω την γνωστή ερώτηση.
2: Μην τον κουράζεις, όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Με κανέναν και ποτέ.
2: Ξέρετε, ο κ. Κοτρότσης, ότι έχω μία λέξη κλειδί για κάθε συνεργασία, είτε επαγγελματική ή επιχειρήσει, είτε στην πολιτική. Εμπιστοσύνη. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όταν δεν εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν μπορεί να τον ακολουθήσεις. Να ακολουθήσω, πάμε στα κόμματα αντιπολιτεύσεως. Ποιον? Αυτοί που αντιγράφουν την ελληνική λύση και μετά ανήθικα και πρόστιχα λένε ότι οι δικές τους ιδέες, όλα τα σκάνδαλα εμείς τα αποκαλύψαμε. Να σας θυμίσω με τα υδρόμετρα. Να σας θυμίσω με τα Τέμπη. Να σας θυμίσω με τον Αποκεπέ. Να σας θυμίσω με τον Δημητριάδη, τον Άλτο Λαβράνο και τον Μπίτσιο. Να σας θυμίσω και άλλα
0: σκάνδαλα. Μιας και το αναφέρατε εδώ με αυτό το αίτημα για την Επιτροπή Θεσμών σχετικά με τις υποκλοπές. Θα το στηρίξετε. Τι έχετε, τι λέτε εσείς?
2: Η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς πηγαίνουμε με τη λογική, αν θέλετε, του Παλαμίδου ή του Οδυσσέως που ξέρετε εσείς. Όχι σαν τον Παλαμίδο, Οδυσσέως δεν ήταν πανούργος, ήταν ραδιούργος, άλλο πράγμα. Ο Παλαμίδης ήταν ευφύης. Αυτοί πάνε με τον Αχιλλέα, τα υπόλοιπα κόμματα. Ορμάνε, ουρλιάζουν πυροτεχνήματα για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Και τι κάνουνε, λένε να έρθει ο Δημητριάδης, να έρθει και ο Ντίλιαν. Τι λέει ο Κεσές, ο νομικός που έκανε αγώνα για το Predator. Δεν χρειάζεται ο Δημητριάδης, παιδιά, δεν θα μπορεί να συνεισφέρει τίποτα. Ο Ντίλιαν όμως έδωσε στοιχεία. Άρα τα νεότερα στοιχεία είναι υποχρεωτικό από τη Βουλή να τον καλέσουν για να μιλήσει. Τα νεότερα στοιχεία δεν
0: καταλαβαίνουν. Άρα εσείς λέτε να κληθεί ο Ντίλιαν.
2: Αυτός πρέπει να έρθει. Αυτό το είπε και ο Σε σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα. Ότι θα έρθει. Δεν χρειάζεται να έρθει ο Δημητριάδης.
0: Ωραία. Τελευταία ερωτησούλα. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση.
2: Σαρώνει.
0: Σαρώνει. Όπως θέλετε. Είναι πολύ ψηλά πάντως.
2: Είμαστε πρώτο κόμμα σε βόρεια... πολλούς και δεύτερο σε άλλους.
0: Η Βόρεια Ελλάδα όμως έχει και
1: είναι
0: ένα...
1: Είναι που δεν σχολιάζεται τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
0: Έχει και ένα...
2: Δεν θέμα δημοσκοπήσεων, κάνετε λάθος.
1: Τι.
2: Όχι, εγώ δεν σχολιάζω μια δημοσκόπηση.
1: Ας λέμε ότι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή,
2: όχι, γίνεται στι... πάνω στον κόσμο, έχω πηγαίνει στις λαϊκές.
1: Οι άλλοι δεν πάνε στις λαϊκές.
2: Έχετε δει κανένα πια στις λαϊκές.
0: Η Βόρεια Ελλάδα.
2: Πέστε μου έναν.
1: Τι να πω, θα αρχίσω να λέω ονόματα.
2: Όχι, πέστε μου,
1: όλα τα κόμματα, ειδικά όταν.
2: Δεν μου απαντάτε, πείτε μου. Όχι εκλογές.
1: Όχι, παιχνίδι.
2: Θα μου επιτρέψετε
0: να πιέζει ο Γιάννης ο Αργυρός.
2: Κύριε Αργυρέ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν είναι ο τραγουδιστής, φαντάζομαι, έτσι.
0: Όχι, όχι.
2: Ακούστε λίγο.
0: Ιωάννης, δεν είναι ο Κωνσταντίνος.
2: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι σε εκλογές. Σε εκλογές δεν πάω στις λαϊκές. Πάω αλλού.
0: Θέλω ένα σχόλιο. Επειδή στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν πάτε πάρα πολύ καλά και επειδή η Βόρεια Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό, αν θέλετε. Είναι η επιρροή της εκκλησίας των μοναστηριών, των μητροπολιτών, όλων αυτών. Είναι λίγο πιο αυξημένη από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω ως ελληνική λύση.
2: Εγώ είμαι το Μητροπολίτη Κισάμου.
0: Ωραία. Εάν. Ωραία.
2: Ο Μητροπολίτης λοιπόν, Κισάμου.
0: Να ρωτήσω. Είπε... Ωραία.
2: Και δεν για... μπορώ να ακούω τον Γεωργιάδη.
0: Για τους μισθούς.
2: Τον Γεωργιάδη, τον φίλο μου.
0: Ναι.
2: Θα σας απαντήσω. Να λέει ότι πρέπει να παίρνουν 5 χιλιάρικα. Είναι ο ίδιος που λέει ότι πεινάει. Τον άκουγα να λέει ότι πεινάει, δεν έχει λεφτά. 0 λεφτά παίρνω, λέει.
0: Αυτά να. Χθες το βράδυ το είπε εδώ.
2: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορεί να λες πεινάω επειδή δεν παίρνω τις επιτροπές. Είναι ντροπή, ο κόσμος ακούει. Ο κόσμος παίρνει 700 και 800 ευρώ. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ως υπουργός υγείας δεν παίρνω λεφτά. Δεν σε υποχρέωσε κανένας να είσαι υπουργός. Αν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, πάνε σπίτι σου, μεγάλε. Απλά πράγματα και στη λαϊκή το λέω. Όσο για τους Μητροπολίτες, το ξαναλέω. Εγώ όταν ο ελληνικός λαός.
0: Καλώς τους δίνει αυξήσεις.
2: Θα περίμενα 100%. Τα λεφτά να μην τα δεχτούν.
0: Ναι.
2: Έτσι γιατί είναι και πρόκληση για το κοινωνικό. Περίγυρό μας και περιβάλλον μας και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Μητροπολίτες δεν θα δεχτούν τα λεφτά. Και ο Κισάμου έχει δίκιο. Θα τα επιστρέψουν σε κοινοφελή και ευαγή ιδρύματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαιότατος.
0: Είστε πολύ σαφείς, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βελόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ τη φιλοξενία και μπορούμε τουλάχιστον κάνω μια έκκληση σε όλους τους δημοσιογράφους. Όταν καλούνται εδώ πολιτικοί να μιλάνε για τα προγράμματά τους. Να μην μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις, να μην μιλάνε για όνας για τον άλλον. Τι θα μπορέσουν να κάνουν. Και λέω στον ελληνικό λαό. Διαβάστε το πρόγραμμά μας και συγκρίνετε το με τα υπόλοιπα. Έλεγα τον Πρωθυπουργό να κάνει έτσι χθες 20 σελίδες. Έχουμε λέει πρόγραμμα σελίδων και είναι 20 σελίδες το πρόγραμμά του. 400 έχουμε εμείς κύριε Κοτρότσο και το ανανεώνουμε κάθε 6-7 μήνες. Τι να πω τώρα.
0: Λοιπόν.
2: Με προγράμματα αν ψηφίσετε τα προβλήματά σας θα τα λύσετε. Άντε γεια και καλά μυαλά σε όλους παιδιά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας ΙΠΑ-ΙΡΑΝ στην Ελβετία την Παρασκευή. Σύμφωνα με εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης της ναυτιλίας, τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλια του Ιράν κατάφεραν να εξέλθουν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Σε ετοιμότητα, σύμφωνα με την καθημερινή χώρα μας για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς, με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την εφαρμογή «Πόσο κάνει» που συγκρίνει τιμές σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Καλό είναι να έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η ελληνική λύση από το 2019 έχει προτείνει την δημιουργία μιας αμυγός ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων για να σπάσουν τα καρτέλ. Τότε γελούσαν, σήμερα όλοι βλέπουν την αλήθεια, υπενθυμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, που τονίζει ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Στον Ευρωκόπη δράμα σε κλίμα Οδύνης, η κηδεία της 45χρονης γυναίκας που σκότωσε ο 50χρονος σύζυγός της. Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 53ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρετίνας Ουρανούπολης στην Χαλκιδική. Μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, ζητούν άμεσες προσλήψεις και κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης μέσω κρίσεων με πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται να εκδηλωθούν βροχές. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα σε Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία, όπου δεν αποκλείονται κεραυνοί και χαλάζι. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Συννεφιά και ασθενής βροχή στην Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα με τη θερμοκρασία στο κέντρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην στο σελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου και σήμερα στα 20 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας μέχρι και τη μία μαζί στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέσω Viber τα μηνυματάκια σας 6907-483-484. Καλό μεσημέρι σε όλους όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την στιγμή. Εύχομαι να χαλαρώνετε. Θα μου πεις τώρα, εγώ που εργάζομαι ποτίτσι, πώς να χαλαρώσω? Ναι, είναι ένα θέμα. Σε κάθε περίπτωση καλά να είμαστε και όλα θα τα ξεπεράσουμε. Η υγεία αυτό, με θέματα υγείας αυτά να μην έχουμε, να μην αντιμετωπίζουμε. Εδώ ένα κρύο Μαΐος ή δεν ξέρω τι είναι και έχει μια εβδομάδα, δεύτερη πάμε Γιώργο τώρα. Ναι, δεύτερη εβδομάδα και ο πονοκέφαλος δεν λέει να εγκαταλείψει εδώ το κεφάλι της Ποτίτση, τι παυσίπονα, τι... και ριγανέλαιο πήρε. Εν τω μεταξύ τι βόμβα είναι το ριγανέλαιο. Δοκίμασα, ναι. Θέλει πολύ μεγάλη έτσι δύναμη ψυχής. Θα το επαναλάβω, δεν το συζητώ, αλλά δύσκολα, δύσκολα, γι' αυτό σας λέω. Και αυτά είναι τα εύκολα. Τα αντιμετωπίζουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα άλλα είναι τα χειρότερα. Οπότε το σταυρό μας, δόξα τω Θεώ να λέμε, από τη στιγμή που είμαστε στα πόδια μας. Εντάξει, τώρα και λίγο κούραση και λίγο νεύρα και λίγο αυτό θα τα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Σήμερα κρατήστε το καλό. Έπεσε η θερμοκρασία. Έχουμε βροχή. Έχουμε ψηλόβροχο αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε έτσι μια δυνατή μπόρα τα ξημερώματα, 5-5 και. Και έτσι θα διατηρηθεί άστατος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από Παρασκευή θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια. Θα πάμε έτσι σε καλύτερες καιρικές συνθήκες από το Σαββατοκύριακο. Το θέμα είναι την Παρασκευή να πέσουν εκεί στην Γενέβη, στην Ελβετία, οι υπογραφές για αυτή την πολυπόθητη συμφωνία, να κλείσει αυτός ο κύκλος βίας, αίματος, τρέλας στην Μέση Ανατολή. Βέβαια, εμένα με αγχώνει το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στο Λίβανο. Είχαμε και σήμερα νεκρούς στα νότια της χώρας. Όλο αυτό προκαλεί αναταράξεις. Οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμη, οπότε το κρατάμε και θυμόμαστε, μα ούτως ή άλλως το δηλώνει συνεχώς και επανειλημμένα η Τεχεράνη, ότι σε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας με την Αμερική, με την Ουάσιγκτον, περιλαμβάνεται και ο Λίβανος, ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Οπότε όσο τεντώνει και το σκηνή ο Νετανιάχου, αυτό δικαίως και εύλογα μας αγχώνει. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά μάθαμε δημοσίευμα της Καθημερινής ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι έτοιμη να στείλει πλοία στο στενό του Ορμούς για να βοηθήσει στην αποναρκοθέτηση. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην φρεγάτα θα επιβαίνουν ομάδες ναρκαλιευτών οι οποίοι θα συμβάλλουν στο έργο, το δύσκολο αυτό έργο. Το θέμα είναι ότι κανένας μέχρι στιγμής, γιατί διαβάζω πολλά πολλά άρθρα, δεν μας λέει, δεν μας μιλά για την επικινδυνότητα όλου αυτού του εγχειρήματος. Μας τα έχει πει εδώ και ο κύριος Σπανός και θα τον έχουμε από εβδομάδα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο και σκέφτεσαι, ο Τραμπ έκανε τη δουλειά του και τώρα εσύ Έλληνα στην Λάντζα, στα δύσκολα, τη βρώμικη και επικίνδυνη δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση η αποναρκοθέτηση. Είναι μια περιοχή εκεί το στενό του Ορμούς, που δεν είναι και πολύ στενό, βλέπε βούλτεψη. Είναι ένα στενό εκρηκτικό κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το θέμα είναι ότι η παρουσία της χώρας μας δεν θα είναι απλά συμβολική. Οι ειδικές ομάδες ανδρών αρκαλιευτών θα πρέπει να κατέβουν στο νερό, να εξουδετερώσουν τις νάρκες. Εσάς σας ακούγεται εύκολο όλο αυτό?

0: Ναι, αυτό δημοσθένει η μητέρα μου το κάνει και δόξα τω Θεώ είναι μια χαρά. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το υιοθετήσω. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ για τις συμβουλές πάντως. Περαστικά αρχόντισα, περαστικά κράτα τα μπούρι μου λέτε. Ναι, το κρατάμε. Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Καλό δρόμο να έχετε. Προσοχή, προσοχή. Περαστικά είχε πει ο κύριος Μητρόπουλος ότι μπορεί να μπει το έκτακτο επίδομα παιδιού πριν το τέλος του μήνα. Μπορείτε να ρωτήσετε. Ναι, θα μπει κανονικότατα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, θέλω να πιστεύω. Οπότε τέλος του μήνα θα σας ενημερώνουμε και μέσα από τις εκπομπές και μετά, μέσα από τα δελτία. Τάκη, όταν θα φτάσει η ώρα, όταν θα μετρήσουμε αντίστροφα. Μία σταγόνα ριγανέλαιο, ανά δύο μέρες. Α, οκ, okay, ναι, γιατί χθες δεν το παρέλειψα, Αριάδνη μου. Έτσι έκανα, ναι. Ωστόσο, είχα εκείνη την αίσθηση για ώρες. Μη σου πω ότι όλο το σπίτι μύριζε με μία σταγόνα. Πόσο δυνατό είναι. Μπορεί να προκαλέσει εντωμεταξύ έγκαυμα, αν δεν προσέξεις, ναι. Αλλά πολλά τα ωφέλη, Γιώργο. Ο Πασχάλης εδώ, εννοείται. Παρόν βροχερό το μεσημεράκι στην Περαία σε βρίσκουμε. Καλησπέρα, καλή Τετάρτη με υγεία. Ο Σερέτη σήμερα θα κάνει εκπομπές. Όχι, θα είναι σε επανάληψη. Σε επανάληψη, ε? Ναι, σε επανάληψη. Και σήμερα η εκπομπή. Καλωσορίζουμε επίσης τον Γιάννη από τον Άγιο Λουκά Πέλλας. Να σε καλά, καλή δύναμη. Έχετε δουλειές εκεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Κατά τα άλλα, το τρέχω και έχω και αυτό το θέμα με, με τη φωνή. Γιατί ναι, είναι και 28, θα πρέπει να πάμε και μισή σε διαφημίσεις. Να είστε λίγο επίκης, κυρία Δαμιανίδη, σήμερα. Λίγο, μία μικρή πίστοση χρόνου, ένα-δύο λεπτά ζητώ για να ολοκληρώσω την εισαγωγή μου. Και στο δεύτερο μέρος, μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη θα έχουμε σήμερα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, ρευστό, okay, εν ώψη εκλογών αναβρασμός θα έλεγα στην πολιτική σκηνή. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εν τω μεταξύ αυτό με τα ταξίματα, ναι, τάζει ο ένας, τάζει ο άλλος. Κάπου, όπα, ειδικά από ορισμένους, από τους οποίους έχουμε δείγματα γραφής. Μην τρελαθούμε τελείως. Που ενώ είχατε εξουσία στα χέρια σας, θα αλλάξετε τον κόσμο τώρα, έτσι ξαφνικά. Σε κάθε περίπτωση είδαμε, πάθαμε, μάθαμε, φτάνει πια με τις γελίες υποσχέσεις. Δηλαδή δεν μπορούσατε τότε, δεν μπορείτε τώρα, θα μπορείτε αργότερα, οκ. Okay. Μόνο δωρεάν αυτοκίνητα δεν υποσχέθηκαν. Μόνον εμείς, είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε σχέδιο για την επόμενη μέρα. Σου λέει δεν πάμε στα τυφλά. Ξέρουμε. Τόσα χρόνια στο τιμόνι έχουμε μάθει. Οπότε σου λέει εμπιστευτείτε μας. Μετά από τόσα χρόνια, άσχετα από το τι γραμμή τραβήξαμε και τι τραβήξατε κι εσείς, τώρα σου λέει η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική. Θα είναι, δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες. Και επίσης είμαστε εμείς, μπαίνουμε λέει μπροστάριδες και θα εξασφαλίσουμε ότι θα περάσει στα πρατήρια, στα βενζινάδικα η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, σύντομα ετοιμαστείτε. Όχι μόνο θα φουλάρουμε τα αυτοκίνητα, με βιτόνια θα πηγαίνουμε. Δεν έχουμε και πετρέλαιο θέρμανσης να κρατήσουμε για το χειμώνα, για το χρόνο. Τόσο φτηνό σου λέει. Εν τω μεταξύ διαφήμισε και την νέα εφαρμογή, νέα αγαπημένη μου. Έχουμε την νέα εφαρμογή πόσο κάνει, που συγκρίνει τιμές των σούπερ μάρκετ live, σε πραγματικό χρόνο. Αλλά γι' αυτό, επειδή ήδη με κοιτάζει επίμονα ο Γιώργος, θα πρέπει να βάλω μια ανωτελεία. Να πάμε σε διαφημίσεις και έπειτα θα σας πω το σκεπτικό μου. Συμφωνείτε?
1: Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε.

0: εργάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

επιστρέψαμε έτσι να μαζευόμαστε σιγά σιγά, γιατί μετά θα σας εξαφανίσουμε. Εξαφανιστήκαμε, πέσαν όλα ρεύματα. Μάλλον ο καιρός, ο κακός ο καιρός θα φταίει. Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε φοιτητής, εάν έχετε στο σπίτι σας κάποιον που σπουδάζει, κάνει το μεταπτυχιακό του και είστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα, από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808. Τι έλεγα προηγουμένως, έλεγα ότι από σήμερα είναι στον αέρα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Θα είναι ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών. Θα βλέπετε τις τιμές και θα μπορείτε να τις συγκρίνετε, με το ερώτημα βέβαια να παραμένει αν αυτή η εφαρμογή, μια εφαρμογή που ουσιαστικά συγκρίνει τιμές, είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που εδώ και χρόνια μας έχει τσακίσει. Είναι μια πλατφόρμα που καταγράφει την ακρίβεια, συγκρίνει τιμές, αλλά δεν μειώνει την εσχροκέρδεια. Δεν λύνει το πρόβλημα. Οι υψηλές τιμές στα προϊόντα παραμένουν εκεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και νιώθεις ότι όλο αυτό το αφήγημα περί προσπάθειας έχει κατατίσει γελία. Η λύση δηλαδή, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση, με τον Μαξίμου, είναι κυνήγι τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ξεκινήστε tour στα σούπερ μάρκετ, μάλλον βουρ στα σούπερ μάρκετ και θα έχετε όφελος, σου λέει. Ναι. Και λες, σε ποιους απευθύνονται πραγματικά? Και έχουμε μεγάλη διαφήμιση από το πρωί, όλοι ασχολούνται με αυτή την εφαρμογή, θα έχουμε λεπτομέρειες, επίσημη παρουσίαση, δηλαδή όλα αυτά. Γιατί ακριβώς? Για να μετακινηθεί ο καταναλωτής από τη μία περιοχή στην άλλη, για να υποφεληθεί από χαμηλές τιμές. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος διαφήμισε την εφαρμογή, αφιερώστε χρόνο, οργανώστε διαδρομές, ξεκινήστε

από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, για να εξοικονομήσετε λίγα λεπτά του ευρώ, ακόμη και ευρώ να είναι, για τις αγορές σας. Αλλά αλήθεια, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι κάτι εφικτό? Εγώ, ο Γιώργος που εργαζόμαστε τόσες ώρες, που θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας και έχουμε να κάνουμε χίλια δύο πράγματα στη συνέχεια, ο συνταξιούχος, οι ηλικιωμένοι που ενδεχομένως να δυσκολεύονται με τις μετακινήσεις, η οικογένεια που προσπαθεί να τα βγάλει με δυσκολία πέρα και υπολογίζει τα καύσιμα του αυτοκίνητου. Δηλαδή, ακόμη και αν έχεις πρόβλημα μετακίνησης, θα πάρεις το αυτοκίνητο και θα πηγαίνεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο για να κερδίσεις καλύτερη τιμή. Μα τότε χάθηκε το όποιο όφελος, χάθηκε στα έξοδα της μετακίνησης, ειδικά αν χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο. Και βέβαια, εννοείται πως δεν υπάρχει κανένα όφελος για αυτούς που μένουν στην επαρχία, για αυτούς που μένουν σε χωριά. Δηλαδή, ακριβώς, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η εφαρμογή του μέτρου στην επαρχία, ποια σύγκριση τιμών θα μπορέσει να κάνει ο κάτοικος σε ένα χωριό, όταν οι επιλογές εξορισμού είναι ελάχιστες. Στο δικό μου δεν υπάρχει καν σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, στα περισσότερα υπάρχει ένα μοναδικό. Κάπου θα πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η γελοιότητα. Είναι πυροτεχνήματα επικοινωνιακά. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους κινήσεις, αλλά με παρεμβάσεις, με θέληση και με ελέγχους σε κάθε περίπτωση, που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε πραγματική μείωση των τιμών των προϊόντων στα ράφια. Θα βγάζουμε πλάνο για ψώνια, ακριβώς. Από το ένα σούπερ στο άλλο. Ναι, έχει το τάδε σούπερ μάρκετ 1 ευρώ τα μακαρόνια για παστίτσιο, 70 σου λέει το άλλο. Εντάξει, είναι 10 λεπτά με τα πόδια, 3 με το αυτοκίνητο θα πάω. Υπάρχει και ένα τρίτο που έχει τον χυμό φθηνότερο. Δηλαδή, αλήθεια βάζετε τον Έλληνα καταναλωτή σε αυτήν την διαδικασία και χαιρόσαστε? Δεν θέλουμε εφαρμογές και φθηνά κακής ποιότητας προϊόντα. Θέλουμε λογικές τιμές, ελληνικά ποιοτικά προϊόντα στην τιμή που τους αναλογούν. Ας ελέγξουν τους μεσάζοντες και τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Έτσι λύνεται η ασχοκέρδεια, όχι με εφαρμογές στα κινητά, γράφει ο Δημοσθένης. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε, κυρία Μαρία. Απλά δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα. Και οι ειδικές αυτές ομάδες, όπως και το πλήρωμα των πλοίων, δεν θα έχουν δωρεάν σίτηση, σύμφωνα με νέα απόφαση του Λεβέντη Υπουργού μας, μου γράφεται, με αφορμή όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα όσον αφορά την συμμετοχή μας στην αποναρκοθέτηση των ασθενών του Ορμούς. Αυτό που λέτε, ναι, προκαλεί εντύπωση, την ώρα που τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Μεθενίτη προχθές για τη σίτηση. Δηλαδή, είναι πραγματικά, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για το αντίτιμο τροφοδοσίας και τη σίτηση στελεχών του πολεμικού ναυτικού. Όχι μόνο τα κόβουν, αλλά ζητούν πίσω και αναδρομικά. Και τώρα σου λέει θα πάνε αρκαλιευτές σε αυτήν την επικίνδυνη εκρηκτική περιοχή στο στενό του Ορμούς. Όλα καλά.

0: Εκτός από όλα αυτά τα θέματα που καθημερινά συζητάμε, μας απασχολούν πολύ πολύ η εγκληματικότητα που έχει χτυπήσει κόκκινο, η βία των ανηλίκων. Προχθές πάλι λέγαμε για περιστατικό εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά πραγματικά τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, εκτός από το οικονομικό που είναι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το νούμερο ένα ψηλά για τους περισσότερους Έλληνες. Ένα όμως άλλο θέμα που είναι πραγματικά και κοινωνικό και οικογενειακό είναι ο αλκοολισμός, και δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτού του είδους την εξάρτηση, αλλά επηρεάζει πραγματικά σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και το φιλικό αλλά κυρίως το οικογενειακό περιβάλλον, αγαπημένοι μου. Υπάρχουν πολλές φορές άνθρωποι που παλεύουν με την εξάρτηση, με τον αλκοολισμό, αλλά και οικογένειες που τραβούν τον δικό τους γολγοθά. Γιατί πίσω από κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον αλκοολισμό μιλάμε, αυτό το θέμα, το δύσκολο, υπάρχουν και οι άνθρωποι της οικογένειας, υπάρχουν οι γονείς, οι σύντροφοι, τα παιδιά, οι συγγενείς γενικότερα, που προσπαθούν να στηρίξουν, να αντέξουν έτσι μια δύσκολη καθημερινότητα και σε κάθε περίπτωση να βοηθήσουν. Θα μιλήσουμε σήμερα και καλωσορίζουμε με ψευδώνυμο για ευνόητους λόγους. Θα σας παρουσιάσω κυρία Μερόπη, έτσι θα σας αποκαλέσω. Καλωσορίσατε στον Focus FM. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Χαίρετε κυρία Μποτίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία σας.
0: Είμαι
1: εδώ σε ό,τι χρειαστείτε.
0: Είναι πραγματικά χαρά μας, γιατί νομίζω πως και εσείς είναι πολύ πολύ δύσκολο για εσάς, ναι. Για εμάς είναι νομίζω καθήκον μας να ενημερώσουμε και άλλο κόσμο, να βοηθήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε, και μέσα από αυτήν την κουβέντα που θα κάνουμε, κυρία Μερόπη, νομίζω πως πραγματικά θα στείλουμε τα μηνύματα σε αυτούς που πρέπει και θα βοηθηθούν αρκετοί. Σκεφτόμουν πριν κάνουμε την επικοινωνία πόσο δύσκολο έτσι είναι να διαχειριστεί η οικογένεια αυτήν την δύσκολη κατάσταση, αυτήν την καθημερινή αγωνία. Δεν είναι εύκολο.
1: Ευχαριστώ
0: και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια.
1: Να είμαστε πολλοί που παλεύουμε γι' αυτό σε όλη την Ελλάδα.
0: Δυστυχώς,
1: θα ήθελα, ναι, να σας πω ότι, ναι, θα σας μιλήσω καταρχήν από την εμπειρία μου, mm-hmm, από αυτό το οποίο έχω βιώσει. Εγώ το βάζω σε δύο περιόδους.
0: Ναι.
1: Την περίοδο προαλανών, που είμαστε οι συγγενείς των αλκοολικών.
0: Είναι μια οικογένεια, μια ομάδα μεγάλη, ναι, τεράστια, όπου κάνετε, mm-hmm, συναντήσεις, θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται. Συγγενείς αλκοολικών, ναι, ναι. Παρακαλώ,
1: είμαστε
0: συνεχίστε.
1: Είμαστε άνθρωποι. Ξέρετε κάτι, το προσωπικό βίωμα κάνει μια κατάσταση. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα προσωπικό βίωμα από τον αλκοολισμό, το άτομο το οποίο μπορεί να καταλάβει είναι αυτό που μπορεί να ταυτιστεί. Μπορεί να ζήσει στο πετσί του πώς είναι να ακούς αυτό το κλάτς από το τενεκεδένιο μπουκαλάκι. Mm-hmm. Μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τον φόβο νιώθω εγώ όταν έρχομαι σε επαφή με αυτό το άτομο. Μπορεί να καταλάβει το χάος που υπάρχει μέσα στην οικογένεια, το πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι, το θέμα που δημιουργείται στα παιδιά, στους γονείς. Είναι για εμένα που το έχω ζήσει, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να με καταλάβουν. Αυτό είναι οι οικογενειακές ομάδες αλανών. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε κοινά βιώματα. Έχουμε, ναι, ζήσει αυτό το μετερίζει και ζητήσαμε βοήθεια.
0: Γιατί ενδεχομένως ακόμη και εσείς που βάζετε πλάτη, που είστε η δυνατή της υπόθεσης, κυρία Μερόπη, ίσως ενδεχομένως κάποια στιγμή να λυγίζετε. Και πρέπει βέβαια να κρατήσετε, όχι μόνο να βοηθήσετε τον άνθρωπό σας, αλλά να κρατήσετε όρθια ολόκληρη την οικογένεια. Το λέω και να τριχιάζω, δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Άρα και εσείς κάποια στιγμή είναι ανθρώπινο να χρειαστείτε μία στήριξη, να πρέπει να μιλήσετε σε κάποιους ανθρώπους.
1: Κυρία Μποτίτση, κάντε το λίγο εικόνα.
0: Το κάνω, ναι.
1: Οι άνθρωποι που με καταλαβαίνουν θα δεν χρειάζεται, το ζούνε. Να σας πω λίγο κάτι, κάντε εικόνα. Μία σύζυγο να έχει να διαχειριστεί το θέμα του σύζυγου, να έχει να διαχειριστεί όλα αυτά τα οποία προείπατε όσο σας άκουγα στον αέρα, να έχει να διαχειριστεί το παιδί, να έχει να διαχειριστεί θέματα υγείας και να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω της αρρώστιας του αλκοολισμού, δεν το κάνει ο άνθρωπος επίτηδες, να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Ή από την άλλη να είναι δύο γονείς οι οποίοι να έχουν ένα παιδί το οποίο να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και να κάνουν επανειλημμένες προσπάθειες για να βοηθήσουν τους φλάχνοντες. Πριν να πάρετε, είχα μια κλήση από μια μάνα. Εγώ έχετε στο ραδιόφωνο ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτό το τηλέφωνο το σηκώνω εγώ. Είναι δική μου υπηρεσία. Με πήρε μια μητέρα και με λέει τι να κάνω για το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι οικογένειες, οι συγγενείς ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια, πιστεύετε? Πρέπει να φτάσουν σε σημεία που δεν μπορούσαν να φανταστούν αρχικά, δηλαδή σε καταστάσεις που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν, να τις διαχειριστούν?
1: Να σας υπάρχουν... πω την εμπειρία, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι υπάρχει, όπως υπάρχει στον αλκοολικό η άρνηση. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προβληματικός πότι δεν θα παραδεχθεί ή δύσκολα θα παραδεχθεί ή στο τέλος καταλήγει να παραδεχτεί ο άνθρωπος ότι έχει θέμα με το αλκοόλ. Το θέμα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με εμάς τους συγγενείς. Mm-hmm. Κάποιες φορές επειδή δεν αντέχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει έχουμε και εμείς αυτήν την άρνηση. Το άλλο το οποίο εγώ έχω παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει μια, έχω εγώ τουλάχιστον, την είχα εγώ αυτή την τάση, να τα βάζω όλα κάτω από το χαλί ή να στρουμφοκαμιλίζω. Mm-hmm. Και θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί από χθες που σκέφτομαι τι θα σας πω.
0: Ναι.
1: Πώς, δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι έξω στην κοινωνία δεν βλέπει ότι ο άνθρωπός μου είναι ρακένδυτος κάποιες φορές. Δεν τον βλέπει αποδιοργανωμένο. Δεν τον βλέπει τον άνθρωπό μου. Δηλαδή, εμείς, δηλαδή τι μπορείς να κρύψεις όταν ένας άνθρωπος έχει θέμα με το αλκοόλ, ας πούμε. Ή όταν, ας πούμε, στα οικογενειακά τα γλέντια. Εμάς, ξέρετε, κυρία Μποτίτση, οι δυσκολότερες περίοδοι είναι των εορτών.
0: Ναι, γιατί που θα πιείς και ένα... Ναι, θα πιείς και ένα ποτηράκι παραπάνω, αλλά όταν έχουμε... Ναι, ναι.
1: Η γάμη. Για πάρε τον άνθρωπο που έχει θέμα με το αλκοόλ, να τον πάρει.
0: Όταν είναι ήδη ευάλωτος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Καταλάβατε.
0: Κατανοώ τι λέτε, ναι. Αντιλαμβάνομαι.
1: Οπότε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η κατάσταση είναι μερικές φορές ανεξέλεγκτη και εκεί είναι ο συγγενής που χρειάζεται να δει τι μπορεί να κάνει. Στην αρχή πιστεύουμε όλοι για το πίσω... Όχι, συγγνώμη, το λέω ξανά.
0: Ναι,
1: εγώ πίστευα στην αρχή ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου.
0: Ποια σημάδια δείχνουν ότι... Ποια σημάδια σας δείχνουν, τι χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου, ότι έχει ξεπεράσει τα όρια και ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή πότε καταλάβατε?
1: Ναι, θα σας πω στην προσωπημένα πώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Εγώ ως συγγενή, βρίσκομαι με ανθρώπους που πίνουν καθημερινά έτσι. Το θέμα δεν είναι τι πίνει και πώς πίνει ο άλλος. Το θέμα είναι όταν πίνει πώς συμπεριφέρεται και το θέμα είναι πώς αντιδρώ εγώ. Εγώ, κυρία Πλουτίτση, ένιωθα ένα στίξ. Δεν μπορούσα, ένιωθα φόβο και έλεγα, Θεέ μου, τι θα γίνει τώρα. Είναι κάτι το οποίο το βιώνει στο παιδί σου. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ο άνθρωπος θέμα με το αλκοόλ, το προσπερνάει. Ο άνθρωπος που νιώθει αυτά τα συμπτώματα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι καλά. Κάτι δεν πάει καλά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οπότε εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορούσα να δώσω όνομα σε αυτό το οποίο συνέβαινα. Έλεγα είχε αυτό, έλεγα είχε εκείνο, έλεγα το άλλο. Και θα σας δώσω και μία παράμετρο άλλη. Δεν μπορώ εγώ να τα ρίχνω όλα στον αλκοολικό.
0: Τι
1: έχω
0: και
1: εγώ μερίδιο ευθύνη.
0: Γιατί?
1: Και ενώ, θα σας πω αμέσως, δεν φταίω που πίνει προς Θεού, έτσι. Ούτε προκαλώ το ποτό του, ούτε μπορώ να το θεραπεύσω, αλλά ούτε μπορώ και να το ελέγξω. Μερικές φορές όμως η δική μου συμπεριφορά επιβαρύνει την κατάσταση.
0: Όπως?
1: Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα που δίνω στο τηλέφωνο όταν με καλούν οι άνθρωποι. Δεν βοηθάει όταν έρχεται παράδειγμα ο άνθρωπος από έξω, πιωμένο, να του μιλάω εκείνη τη στιγμή. Δεν θα βγει άκρη και το πιο πιθανό είναι ότι θα δημιουργηθεί ένας ανεξέλεγκτος καυγάς που δεν ξέρω τι μπορεί να, που μπορεί να
0: με οδηγήσει. Όποιες συνέπειες,
1: Και το υπάρχει φόβο, το ηρωνικό της υπόθεσης είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός όταν θα ξυπνήσει το πρωί δεν θα θυμάται και τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Χρειάζεται να δω, να μετατοπίσω το βάρος σε εμένα.
0: Ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, ψύχρεμα θα πρέπει να... κυρία Μερόπη, πιστεύετε ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν έτσι οι περισσότερες οικογένειες στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν έναν αλκοολικό άνθρωπο? Τι είναι αυτό που γίνεται λάθος που κάνουν?
1: Λάθος και σωστό δεν ξέρω αν υπάρχει, κύριε.
0: Το γεγονός ότι δεν ζητούν άμεσα βοήθεια, το γεγονός ότι δεν παραδέχονται ή μάλλον το καταλαβαίνουν αργά. Είναι.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι αποτελεσματικά και κάποια πράγματα που δεν είναι αποτελεσματικά, εγώ θα το έλεγα. Αυτό λοιπόν που εγώ βλέπω ότι έχει αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς το βόλεμα. Δηλαδή, αν εγώ συμπεριφέρομαι σαν να μην, δηλαδή καλύπτω τα κενά.
0: Το κουκούλωμα, κοινώς το κουκούλωμα, ναι.
1: Σας ευχαριστώ, με διευκολύνατε πάρα πολύ, κύριε.
0: Αυτό. Και αυτό. Το θέμα είναι τώρα, από εδώ και πέρα, γιατί βλέπω και το χρόνο είναι αμήλικτος, κυρία Μερόπη. Θέλω να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους και είναι πολλοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ελπίζω λίγοι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Τι τους λέμε, πού πηγαίνουν, πώς θα βοηθηθούν?
1: Ωραία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν οικογενειακές ομάδες. Είμαστε άνθρωποι που το ζήσαμε επίσης.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε, δεν έχουμε κριτική. Είναι δωρεάν. Είναι πολύ βασικό. Αυτό που κάνω εγώ είναι θελοντικό. Και υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία είναι στο Βαρδάρι. Το έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Είναι και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
0: Ωραία.
1: Και το άλλο είναι στην Ιερά Ναού του Αγίου Θεράποντα, στην Τούμπα. Και όποιος θέλει μπορεί να καλέσει στο 697-158-49-09. Είναι το τηλέφωνο το οποίο είναι η γραμμή σώση.
0: Θα το επαναλάβετε.
1: Με τα χαρά, κύριε Ποτήση. 697-158-49-09. Έχουμε την ιστοσελίδα alanon.gr και έχουμε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία μπορείτε να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, και θα κλείσω, κύριε Ποτήση, με αυτό, το καταλαβαίνω, το ζω, το έχω ζήσει, αλλά υπάρχει ελπίδα. Πραγματικά υπάρχει ελπίδα. Αφού εγώ κατάφερα και επιβίωσα από όλο αυτό, γιατί όχι εσύ? Και η Αλανόν ενώνει οικογένειες, δεν χωρίζει οικογένειες και ούτε λέει στην κάθε οικογένεια και στο κάθε μέλος τι θα κάνει.
0: Για εσάς να υποθέσω ότι είναι ένα κακό όνειρο όλα όσα περάσατε στην οικογένεια.
1: Αυτό το οποίο πέρασα μέσα στην οικογένεια εγώ το χρησιμοποίησα ως ορίμανση και ως εναρκτήριο λάκτισμα για να έχω ένα όραμα. Να μην περάσει κανείς όσο περνάει από το χέρι μου. Που πέρασα εγώ, κύριε Ποτήτσι. Υπάρχει ελπίδα, πραγματικά υπάρχει ελπίδα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πραγματικά, να σας βοηθά και εσάς. να συνεχίσετε έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πραγματικά τόσο μα τόσο σημαντική προσπάθεια. Είναι δύσκολη η καιρή, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι πολλά πολλά τα κοινωνικά θέματα και θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να βοηθούμε ο καθένας από τη δική του πλευρά όσο και όποτε μπορεί. Θα ήθελα να τα ξαναπούμε.
1: Χάρηκα
0: πολύ. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, επαναλαμβάνουμε.

0: Είμαι εκπαιδευμένη να ξέρω να μην ενοχλώ, να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις και να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί
0: πώς
1: ορισμένοι ίσως με δυσπιστεί έτσι για αυτό το λόγο να αντιμετωπίζουν
0: Τριβώς.
1: Το θέμα. Καλά κάνατε και το αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Όλα καλά εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: εσείς,
0: κύριε Δωτήση.
1: Καλό μεσημέρι σας.
2: Focus 103,6.
1: Υπάρχει λοιπόν λύση στο κάθε πρόβλημα, υπάρχει δρόμος, όχι μονοπάτι, δρόμος επιστροφής, αρκεί να υπάρχει θέληση σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ αγαπημένοι μου που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι, συνέχεια με Κόντρα στο Σύστημα και Γρηγόρη Σερέτη. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα. Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
8: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Ο Focus FM 103,6 συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΕΣΥΕΜ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και... Σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλησπέρα σε όσους καταλαβαίνουν και σε όσους κοιμούνται ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχω ετοιμάσει μια ανάλυση για όλους και για όλα. Θα μου πει τώρα κάποιος, καλά ρε, εσείς δεν κάνετε απεργία. Το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου και έγραφε πάνω Κωνσταντίνος Πλεύρης. Σήκωσα το τηλέφωνο και ο κύριος Πλεύρης μου είπε ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορώ, λέει, δώσανε, λέει, 6 εκατομμύρια σε μια ταινία που η ωραία Ελένη είναι έγχρωμη. Φυσικά χρησιμοποιεί άλλες φράσεις, εγώ όμως το πάω έτσι. Δεν μπορώ, λέει, έχω έρθει στη θάλασσα να ηρεμήσω. Και διότι και εγώ δεν μπορώ να πάω θάλασσα και δεν μπορώ να ηρεμήσω. Και τον καταλαβαίνω, είπα σήμερα να κάνω κι εγώ εκπομπή. Πρώτη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, τρίτη ώρα μαζί μας ο τραπεζικός. Δεν σταματάμε ποτέ. Και με τίποτα. Σκέψου τώρα εκεί που έχει πάει θάλασσα ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης να σκάει βάρκα με παράνομους μετανάστες στην παραλία. Σκέψου το λίγο, κάντε λίγο εικόνα. Τα μούτρα. Τα μούτρα του λίγο κάνει. Η δικαστική εξουσία έχει αποδείξει ότι δεν είναι ικανή να μπορέσει να βρει κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι ικανή να βρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα καταδικάσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς απαταιώνες. Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ, προσπαθώ να κάνω εκπομπή. Παρεμβάλλετε τη σκέψη μου. Αρχίζω και προσπαθώ να απαντήσω και να διαβάσω. Και παράλληλα μιλάω και γίνονται λάθη. Με λίγα λόγια, το βάζω, μην ενοχλείτε. Καλή συνέχεια, τα λέμε μετά. Ο χριστιανισμός είναι πλέον μια διωκόμενη θρησκεία. Και πρέπει να το αποδεχθείτε με το ζόρι. Γιατί αν δεν το αποδεχθείτε, θα θεωρηθείτε φανατικοί. Όλοι αυτοί εντωμεταξύ οι οποίοι κυνηγάνε την Ορθοδοξία, θεωρούνται φυσιολογικοί. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει και έχει ανάγκη τους φανατικούς αυτούς, τους υποστηρίζει κιόλας και τους δίνει και λεφτά. Και κανένας δεν μιλάει. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουν υψώσει στο ελληνικό κοινοβούλιο μαζί με την ελληνική σημαία. Ποια άλλη σημαία λέτε? Την αλβανική σημαία. Μου στείλανε μόλις βίντεο που περνάει ο άλλος έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο και έχουν σηκώσει δίπλα στην ελληνική σημαία την αλβανική σημαία. Θα έκανε κάτι παρόμοιο ποτέ ο Αλβανός ή ο Τούρκος? Να σηκώσουν ελληνική σημαία στο κοινοβούλιο τους. Για ποιο λόγο σηκώσατε ρε αλβανική σημαία στο ελληνικό κοινοβούλιο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Ρε, έχουμε τρελαθεί τελείως. Τώρα θα μου πεις, από δήμο σε δήμο ο καθένας λέει ότι γουστάρει. Και κανονικά για μένα ο κάθε δήμαρχος δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση και να βγαίνει και να λέει στον κόσμο τι πρέπει να ψηφίσουν. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Βγαίνουν και λένε στον κόσμο τι να ψηφίσει. Για ποιο λόγο να πάρει θέση ο δήμαρχος και να μας πει τι να ψηφίσουμε δηλαδή? Να βάλε τον δήμαρχο Χορτιάτη. Πώς το λένε, Ιγνάτιο? Βάλ τον λίγο αυτό εδώ πέρα να τον ακούσουμε. Τι λέει? Ακούστε τι λέει τώρα ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δώσ' το να, για να ξέρετε εσείς εκεί στο Χορτιάτη και στην Πηλαία.
1: Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως... Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, θα σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά και σε βγάλαμε πρώτο βουλευτή, θα σε ξαναβγάλουμε πρώτο βουλευτή. Εδώ το ξέρεις από εμάς. Και θα σας πω ένα πράγμα. Ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλο, θα σε ψηφίσουμε, αυτό είναι σίγουρο. Όπως σε ψηφίσαμε και προηγούμενη φορά.
0: Άκου εδώ τι λέει τώρα. Ναι ρε Βαρτζόπουλε, δεν μας νοιάζει που είσαι να πούμε στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σε ψηφίσουμε. Επειδή ρε Ιγνάτη εκεί στην Πηλαία και στο Κορτιάτη έχουν εκλέξει δήμαρχο, νομίζεις ότι θα παροτρύνεις όλο τον κόσμο να πηγαίνει να ξαναψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία που κατέστρεψε την Ελλάδα? Γι' αυτό λέω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λέω ότι στήσανε συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τροπολογίες, έτσι ώστε όταν εκλέγεται ένας δήμαρχος να μπαίνουν αυτόματα και οι πρόεδροι στις κοινότητες, οι δικοί του, άσχετα που κάποιος άλλος είχε περισσότερες ψήφους. Μπαίνει κατευθείαν ο δικός τους πρόεδρος σε κάθε κοινότητα και έτσι στείνεται ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο μπορεί να διαχειρίζεται, μπορεί να μοιράζει, μπορεί να εξυπηρετεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε να εξυπηρετεί. Με ρουσφέτια, με βολέματα για τους δικούς σας, λες και είστε μια ολόκληρη παρέα, λες και είστε συμμορία, λες και είστε εγκληματική οργάνωση. Γιατί το χρήμα ρέει για όσους φοράνε μπλε γραβάτα. Και τα τραπέζια είναι πολλά και τα χέρια κάτω τα τραπέζια σφίγγονται, για να μην πω τίποτα άλλο. Πρέπει επιτέλους να αγαπήσετε την πατρίδα σας. Πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθείτε για αυτόν τον τόπο. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αγωνίζεστε για το μέλλον των παιδιών σας. Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε ότι αν συνεχίσουμε έτσι, βρισκόμαστε στην τελική φάση και οδηγούμαστε στον αφανισμό. Εδώ μου λέει άλλη, ρε φίλε μου λέει, άκου να δεις. Έχουμε πρόβλημα υπογενετικότητας. Καλημέρα της λέω. Σοβαρά μιλάς, αλήθεια? Έχω αφήσει το λαρίκι μου πάνω στο μικρόφωνο να μιλάμε για αυτά τα θέματα και εσύ μου λες ότι έχουμε υπογεννητικότητα? Τι μας λες μωρέ, τι μας λες? Όχι, άκου μου λέει, άκου τι θέλω να σου πω. Λέω άντε για πες. Δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια. Γιατί της λέω? Γιατί λέει, ακροάτρια, δεν μπορώ λέει να κάνω οικογένεια γιατί λέει δεν βγαίνει. Τα έβαλε λέει κάτω, παίρνω λέει 900 ευρώ και βλέπω λέει φίλη μου που έχει κάνει παιδί, τι τραβάει. Ακούστε τώρα, θεωρούν πρόβλημα οι νέοι το να κάνουνε παιδί. Δεν βγαίνει λέει. Έχεις δει λέει που έχει πάει το βρεφικό γάλα? Έχεις δει λέει που έχουν πάει πάνες? Έχεις δει λέει τι έξοδα έχει ένα μωρό? Δεν βγαίνει. Δηλαδή αυτόματα καταστρέφουν τα όνειρα. Αυτόματα καταστρέφουν την οικογένεια με αυτή τη φτωχοποίηση. Αυτόματα φοβάται ο νέος να προχωρήσει, να σχηματίσει μια οικογένεια. Και τι μου λέει μετά? Ακούστε, γίνεται και χειρότερο. Μου λέει, άκου να δεις. Δεν φτάνει, λέει, το παιδί. Πλέον κοστίζει πολύ να είσαι και γεροντοκόρη. Κοστίζει, λέει, πάρα πολύ. Τι λέω, γιατί ρε εσύ? Ενά, λέει, πήγα πήρα ένα σκύλο. Και ο σκύλος, λέω, τι σε πειράζει? Το χάπι, λέει, του σκύλου για τα τσιμπούρια έχει πάει, λέει, στα 9 ευρώ. Και τι θα κάνουμε, τις λέω, αμείνουμε μόνοι μας? Όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Βρες ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αν θες να κάνεις οικογένεια, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κάνεις οικογένεια. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες μεγαλώνουν στις λάσπες. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν ξυπόλυτα. Και δεν σου λέω να μεγαλώσει το παιδί σου ξυπόλυτο, αλλά θα μεγαλώσει. Μην επιτρέπετε στη νέα τάξη πραγμάτων να φυτεύει στο μυαλό σας το ότι είναι κακό να κάνετε τέτοιου είδους κινήσεις. Όποιος θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια να το κάνει. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες για την ΕΕΠ. Αλλά περιμένω λίγο να μπει ο κόσμος να συντονιστεί σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σας, Σπύρο, δείτε λιγάκι. Έχω να πω πράγματα. Και δεν έχω και ποτήρι να το βαρέσω με κάνα μαχαιράκι να ακουστεί. Θα βγάλω λόγο. Θα βγάλω λόγο για την ΕΕΠ. Για να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάνουνε και τι θέσεις έχουνε και για ποιο λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Και τι εξυπηρετούν αυτές οι θέσεις. Εν τω μεταξύ, μάλλον να πρίνουμε τον ηχολήπτη. Καλά ρε φίλε. Τους Αθηναίους, εκεί στην Αθήνα το Μάχη FM, τους έχετε πήξει στο αεροπλάνα και βαπόρια, το τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Βάζουν οι άνθρωποι να ακούσουν ραδιόφωνο και όσο εδώ στον Focus FM παίζουν διαφημίσεις, κάτω στην Αθήνα παίζει το αεροπλάνα και βαπόρια. Και μου στέλνουν μηνύματα, Γρηγόρη, φτάνει με το αεροπλάνα και βαπόρια. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν το βάζω εγώ αυτό το τραγούδι. Το βάζει το Μάχη FM. Εγώ δεν θα βάζα κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι. Αεροπλάνα και βαπόρια, αεροπλάνα και βαπόρια. Πάτε καλά. Και εκεί κάτω στο Μάχη FM βρείτε λίγο φαντασία. Σας στείλω εγώ άλλα 10 τραγούδια. Έτσι τέτοια φιλοσοφέ τραγούδια να βάζετε. Με βρίζουνε, ρε, με στέλνουνε φτάνει άλλαξε τραγούδι. Ή να βάλουμε άμα είναι στην αρχή και το εμβατήριο της Μακεδονίας. Και επίσης αυτό που πήγα να πω, μάλλον να πρέπει τον Ιχολύπτη. Είναι δυνατόν εδώ σε εμάς, στο Focus. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Είναι δυνατόν πριν την εκπομπή του Γρηγόρη να βάζεις κότσιρα. Και Πλούταρχο. Είναι σαν να τους λες φυγέτε. Είναι σαν να τους λες αλλάξτε κανάλι. Δώσε εκεί ένα καρά, δώσε ένα γονίδι, δώσε κανένα σφακιανάκι να πούμε να πάθουν εκεί πέρα τσότσο, να τρελαθούνε, να σηκωθούνε όρθιοι, λες και ακούγεται το εθνικό σύμνος. Λίγο μπαλίτσα ρε παιδί μου, να μαζευτεί ο κόσμος να ακούσει αλήθειες. Γιατί λέω αλήθειες και θα πω μεγάλες αλήθειες και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλήθειες. Να το βάλω μπρος, να ξεκινήσουμε, είστε έτοιμοι, βάλατε ζώνη, καθίσατε. Ή λειτουργείτε σαν το Δήμο εδώ πέρα στην Ηλιούπολη που παίξανε μπουνιές μεταξύ τους. Δήμος Ηλιούπολης. Φωνάζουν οι μισοί κάτω τα χέρια από τη δημόσια περιουσία. Και εκεί ο κακός χαμός αρπάζουν ό,τι βρούνε. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, τέτοιες ιστορίες. Ξέρετε τώρα, διάφοροι εξουσιαστές. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον συγκεκριμένο. Πήγανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παίξανε μπουνιές. Δώσε μπουνίδια ο ένας, σφαλιάρες ο άλλος, φωνάζαν, σιρίζαν, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Δεν βλέπεις. Στα γήπεδα, μαρινάκηδες με Δημητριάδης, μπουνιές. Στα δημοτικά συμβούλια, μπουνιές. Στο δρόμο, μπουνιές. Στα νοσοκομεία, μπουνιές. Παντού, μπουνιές. Κι άμα πέσει καμιά ψηλή στα γήπεδα, φυλακή όλοι οπαδοί. Όλοι οπαδοί φυλακή. Τσοχλάνια, αλήτες, παίζετε μπουνιές στα γήπεδα. Γιατί που δεν παίζουνε μπουνιές. Θα πάει ο δήμαρχος φυλακή. Εδώ ο Μπέος έδινε σφαλιάρες στους πολίτες. Και έβαζε και τους μπράβους του. Να τον πάρουν τον πολίτη, να τον πάνε μπροστά του και να του ζητήσουν και συγγνώμη που τους έδωσε σφαλιάρα. Τέτοια τρέλα. Δεν φτάνει που τον έδωσε σφαλιάρα, τον έφερε και μπροστά του ο βασιλιάς Μπέος και του είπε «Σατράπη, ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη στο δήμαρχο». Τι ψέματα λέμε. Άμα θέλει ας με κάνει μήνυση ο Μπέος. Κάνε και εσύ μια μήνυση ρε. Κάνε, εδώ έχουμε δικαστήρια μέχρι το 2033. Θα περάσει και η ατζέντα 2030. Θα έχουν πέσει βόμβες, θα έχουν πέσει όλα. Και εμένα ακόμα θα μου έρχονται χαρτιά να πάω στο δικαστήριο. Τώρα 26 έχουμε πάλι να πάμε στα δικαστήρια. Πλέον έχουμε μάθει ποιο μαγαζί απέναντι από τα δικαστήρια έχει καλό καφέ. Το έχουμε μάθει. Το γωνιακό είναι, να ξέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και άμα θέλετε φωτοτυπίες είναι μέσα στο στενό. Και εκείνο το απέσιο πάρκινγκ απέναντι πρέπει να το γκρεμίσουν. Συγγνώμη, δεν ξέρω ποιανού είναι. Δεν γίνεται τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λαμαρίνες πάρκινγκ. Έσχος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανάλυση όμως, γιατί μπορώ εδώ να σας λέω τα παράπονά μου για πάρα πολλές μέρες, για πάρα πολλές ώρες. Ασταμάτητα μπορώ να λέω τα παράπονά μου για όλα αυτά που ζούμε. Πριν πάω στην ανάλυση της ΕΥΠ, έχω συλλέξει κάποια ηχητικά συγκεκριμένα. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση το πώς κινούνται κάποιοι άνθρωποι, το τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Και έχω και κάποια ερωτηματικά. Μας γάνιασες, λέει ο άλλος, πες για την ΑΕΠ, θέλουν να μάθουν για την ΑΕΠ. Εντάξει, πάμε πρώτα με την ΑΕΠ και μετά θα πάμε και στα ηχητικά. Τρεχάτε χωριανοί, έφεραν κρέας και τυρί. Τρεχάτε. Λοιπόν, τι είναι η ΑΕΠ. Η ΑΕΠ είναι μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Έτσι, είναι η μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, πες. Είναι η ελληνική υπηρεσία η οποία είναι αντίστοιχη με τη CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η αντίστοιχη MIT της Τουρκίας, η αντίστοιχη KGB της Ρωσίας και πάει λέγοντας. Η Mossad του Ισραήλ και λέμε τώρα, έχει παντού. Είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες τους. Και έχουν μια αποστολή να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαβιβάζουν πληροφορίες που αφορούν κυρίως την εθνική ασφάλεια. Έτσι και την αντιμετώπιση της κατασκοπίας, για να τα λέμε, και της τρομοκρατίας. Και σοβαρών απειλών, τέλος πάντων, της χώρας. Αυτή είναι η δουλειά της ΑΕΠ. Πρόσφατα είδαμε πόσο ικανοί είναι οι άνθρωποι της ΑΕΠ. Πέτυχαν Τούρκους πράκτορες, από ό,τι μας είπανε, και πήραν το 100. Φοβερή αντιμετώπιση, ε! Που αυτοί κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν και όπλα, άμα θυμάμαι καλά, ε! Πυροβολούσαν κιόλας! Και πήραν το 100. Τρομερή αντιμετώπιση. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Δεν ξέρω, πώς έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που εκπαιδεύονται οι άνθρωποι της ΕΕΠ, τι κάνουνε. Έχουν πάνω τους ένα τηλέφωνο και με το που δούνε την απειλή, πατάνε όσο πιο γρήγορα μπορούνε το 100 και καλούνε. Εγώ έχω πάρει το 100 και δεν μου το έχει σηκώσει τρεις φορές συνεχόμενα. Τρεις φορές συνεχόμενα δεν μου το έχει σηκώσει. Μάλλον μιλούσε για να παραγγείλει καφέ. Και κατάλαβα. Λέω εντάξει, παραγγέλνει καφέ ο άνθρωπος. Θα ξαναπάρω. Την τέταρτη φορά το σήκωσε και του λέω: καλά, ρε, πού είστε? Σας ψάχνω εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Έχει τρακάρει εδώ πέρα το μηχανάκι. Και με μάλωσε κιόλας. Με μάλωσε κι από πάνω. Τα βάζεις με την αστυνομία. Τι θες, να σε σταματάνε κάθε μέρα στη δωδεκανή σου και να σε γράφουνε γιατί έχεις φημέ τζάμια? Λοιπόν, πάμε στην ΕΕΠ όμως. Πάμε στην ΕΕΠ. Η λειτουργία της ΕΕΠ βασίζεται σε έναν κύκλο πληροφοριών. Όπως είπαμε, συλλογή πληροφοριών. Υπάρχουν οι ανθρώπινες πηγές, υπάρχουν οι πληροφοριοδότες ή αλλιώς ρουφιάνοι, υπάρχουν οι συνεργάτες, υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα, κάποια λογισμικά παράνομα ή νόμιμα, ανάλογα. Υπάρχουν τέλος πάντων και κάποιες πηγές ανοιχτές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, τα δημόσια έγγραφα, αντλούν πληροφορίες από παντού. Και φυσικά συνεργάζονται και με ξένες υπηρεσίες. Και αντλούν και από εκεί πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Κονγκό να στείλουν μια πληροφορία στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Και ανάλογα να γίνει μια ανάλυση, να αξιολογούνται αυτές οι πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε είναι από παρακολουθήσεις, είτε είναι από τι είναι. Να διασταυρώνονται, να βλέπουν αν είναι αξιόπιστη η πληροφορία ή η πηγή που δίνει την πληροφορία και να συντάσσονται έτσι αναφορές και εκθέσεις και να προχωράνε προς τα κάτω και να υπάρχει διαβίβαση και οι εκθέσεις αυτές να αποστέλλονται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός δεν είναι στο γραφείο του, είναι για σκι. Ή διαφημίζει μέσω TikTok μια καφετέρια πάνω σε ένα βουνό. Ή μπορεί ο Πρωθυπουργός να είναι πιο απασχολημένος και να περπατάει εδώ στη Τσιμισκή να χαιρετάει κούκλες πλαστικές από βιτρίνες. Ή να μιλάει με σκυλιά ρομπότ και να τα χαϊδεύει. Λες και νιώθει το σκυλί ρομπότ αν το χαϊδέψεις. Ο Πρωθυπουργός επίσης μπορεί να μην δει αυτές τις εκθέσεις γιατί έχει πάει για μπάνιο στο Λασίθι. Οπότε στέλνουν αυτοί οι αναφορές, στέλνουν εκθέσεις και στα αρμόδια υπουργεία και στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλους αυτούς τους κρατικούς φορείς που απαιτείται να στείλουν αυτές τις εκθέσεις και τις αναφορές. Αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν είναι για χαβιάρι και κρασάκι σε καμιά πλατεία, αν είναι κάποιος στο γραφείο και δεν έχουν βγει για φαγητό όλοι μαζί στο Κολωνάκι, έχει ο Θεός. Μπορεί και κάποιος να τα δει όλα αυτά. Ο κύριος Σκούπης και οι υπόλοιποι δεν ξέρω τώρα τι κάνουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ελπίζω να τα εξετάζουν γιατί αλλιώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Η ΕΕΠ όμως αποτελείται από την κεντρική υπηρεσία και από κάποιες περιφερειακές μονάδες στην Ελλάδα. Και φυσικά και από κάποιους συνδέσμους στο εξωτερικό. Και έχει και αρκετούς πράκτορες. Έχει και ανθρώπους που δεν είναι πράκτορες, που την έχουν δει πράκτορες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Φυσικά δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι σίγουρα πράκτορες. Αυτά είναι τώρα μυστικές πληροφορίες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες διευθύνσεις εσωτερικές, οι οποίες και αυτές είναι μυστικές, για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν τέλος πάντων λειτουργικοί τομείς, τους οποίους δεν τους γνωρίζει κανένας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Διεύθυνση Συλλογής Πληροφοριών, όπως σας είπα, που ασχολείται με την απόκτηση πληροφοριών. Είναι η Διεύθυνση Αντικατασκοπίας, που εντοπίζει ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπευτικές δραστηριότητες και διαρροές κρατικών μυστικών. Είναι αυτοί με το 100, αυτοί πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτό, δεν είμαι σίγουρος όμως. Είναι η Διεύθυνση Εθνικών Απειλών, και αυτοί πρέπει να είναι μαζί στην εκπαίδευση, οι οποίοι τι, παρακολουθούν κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις, κάποια εξτρεμιστικά δίκτυα, δεν ξέρω, αυτή η Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικών Εθνικών Απειλών και Εθνικών Απειλών στη Θράκη έχει πάει. Και αν πηγαίνει, πού πηγαίνει, στο γραφείο του Τοψίδη? Πού πηγαίνουνε? Έχουνε πάει στη Θράκη, εξετάζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα, γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον διοικητή της Θράκης, τον πρώην διοικητή της Θράκης. Υπάρχει φυσικά και η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Γιατί υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις, υπάρχουν, ξέρετε, όλες αυτές οι υποδομές πληροφοριών που είναι πολύ κρίσιμες. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΕΠ λειτουργεί και μια ως εθνική αρχή και κάνει συγκεκριμένα πράγματα και με αρκετά άτομα που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχει δηλαδή και τους ηθικούς hacker που δεν μπαίνουν να σας κλέψουν τους κωδικούς από το Facebook για να δούνε με ποιους μιλάτε. Υπάρχουν και αυτοί οι hacker που προσπαθούν να προστατεύσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε από κάποιους άλλους κακούς hacker, να τους ονομάσουν. Υπάρχουν και αυτοί. Που υπάρχουν, μην με ρωτήσετε, υπάρχουν όμως. Υπάρχει η Διεύθυνση Τεχνικών Μέσων, η οποία διεύθυνση υποστηρίζει τεχνικά τις επιχειρήσεις, αυτά τα συστήματα επικοινωνιών και όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υποδομές. Υπάρχει η Διεύθυνση Αναλύσεων, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα, κάνει εκτιμήσεις απειλών, σου λέει είναι, δεν είναι απειλή ο Γρηγόρης. Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων, για πείτε μου λίγο, είμαι απειλή. Έχετε ακούσει όλες τις συνομιλίες. Παρακολουθείτε το κινητό μου. Πώς σας φαίνεται. Αυτά που λέω είναι καλά. Για τον πολιτιστικό σύλλογο. Και το ότι η ταμπέλα έσπασε και πρέπει να πάρουμε μέτρα να αλλάξουμε το plexiglass. Τρομερή απειλή. Νιώθετε εντάξει. Εκεί στη Διεύθυνση Αναλύσεων. Εντάξει, λέτε ναι, ο Γρηγόρης είναι απειλή για την Ελλάδα. Έτσι δεν γίνεται να τραβάει λάστιχα και να ποτίζει δάφνες. Ούτε να μαζεύει καρπούς από τη μουσμουλιά. Πρέπει να τον παρακολουθούμε. Τέλος πάντων. Υπάρχουν και οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες φυσικά, τα οικονομικά, το προσωπικό, η εκπαίδευση, η νομική υποστήριξη, ο εσωτερικός έλεγχος. Υπάρχουν πολλά. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ιεραρχία κιόλας, που πάνω-πάνω σε αυτή την ιεραρχία, στην πυραμίδα, είναι ο Πρωθυπουργός. Και από εκεί ξεκινάει το κακό. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όπως και με τη δικαστική εξουσία, έτσι και στην ΕΥΠ, στην ιεραρχία, πάνω-πάνω στην πυραμίδα είναι ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει πολιτική εποπτεία. Μετά από τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΥΠ. Κρατήστε το αυτό. Μετά τον Πρωθυπουργό έρχεται ο διοικητής της ΕΥΠ. Θα πούμε πράγματα για κάποιους διοικητές και το τι έχουν κάνει αυτοί οι διοικητές και το πώς λειτουργούν αυτοί οι διοικητές, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά τους διοικητές φυσικά είναι οι υποδιοικητές, είναι οι γενικοί διευθυντές, είναι οι απλοί διευθυντές, είναι οι τμηματάρχες, είναι επιχειρησιακοί και αναλυτικοί υπάλληλοι, είναι κάποια παιδιά πολιτικών, είναι κάποιοι συγγενείς, είναι κάποιοι.

απασχολεί αναλυτές πληροφοριών, γλωσσολόγους, πληροφορικούς, ειδικούς κυβερνοασφάλειας, μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, οικονομικούς αναλυτές, νομικούς, επιχειρησιακούς αξιωματούχους πληροφοριών, μεταφραστές. Χίλια δυο! Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Και πριν το κουρέψεις, βράσ' το κιόλας. Για να μην πούμε για μεταφραστές που σε ειδικές περιοχές όπως είναι η Τουρκία, τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή και πάει λέγοντας. Για να μην πούμε ότι αυτοί που είναι και πράκτορες δεν ελέγχονται όπως θα έπρεπε και ο καθένας κάνει το κοντό του και το μακρύ του. Έτσι να μην τα πούμε αυτό. Σίγουρα η ΕΕΠ δεν είναι αστυνομία. Σίγουρα δεν διενεργεί κανονικές ποινικές έρευνες όπως η ελληνική αστυνομία, που ούτε η ελληνική αστυνομία δεν το κάνει. Το κάνει σε μερικές περιπτώσεις. Και επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει η ίδια σε συλλήψεις. Παρέχει πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές και αυτές αναλαμβάνουν τις επιχειρησιακές ενέργειες. Σε κάποιες περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω, πρέπει να δοθεί και μία εντολή για να μπορεί κάποιος να κινηθεί ανάλογα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλω να πάω λίγο στους διευθυντές της ΕΕΠ για να καταλάβει και το ακροατήριο τι είναι η ΕΕΠ, γιατί πολλοί αναρωτιέστε. Οι διευθυντές της ΕΕΠ. Θα αναφερθώ σε τρεις. Γιατί δεν θέλω να πάω πιο παλιά. Μπορώ να αναλύσω πάρα πολλούς. Μπορώ να πάω στον Παύλο Αποστολίδη, στον Ιωάννη Κοραντή, μπορεί να πάω στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, μπορώ να πάω στον Λεωνίδα Βασιλικόπουλο, μπορώ να πάω σε πολλούς. Σε πολλούς. Θα πάω στους τρεις τελευταίους. Από το 15 μέχρι σήμερα. Είστε εντάξει με αυτό? Εκεί στην Κατεχάκη συμφωνείτε ή θέλετε να εμβαθύνω κι άλλο? Θα πάρουμε τους τρεις τελευταίους. Λοιπόν, ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του και ανέλαβε από 30 Ιανουαρίου του 2015 μέχρι 30 Ιουλίου του 2019. Ωραία, μετά ήταν ο Κοντολέων, θα πούμε για τον Κοντολέων, και μετά και τώρα είναι ο Δεμήρης. Ναι, Γιάννης Ρουμπάτης λοιπόν το 15, μετά το 19 Παναγιώτης Κοντολέων, το 19... Θυμάστε τι έγινε την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης. Τι έκανε με την ΕΕΠ. Θα τα πούμε κι αυτά. Και μετά Θεμιστοκλής Δεμήρης. Και τώρα Θεμιστοκλής Δεμήρης. Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, ο Γιάννης Ρουμπάτης έχει συνδεθεί κυρίως με δύο κατηγορίες υποθέσεων. Η πρώτη υπόθεση με την οποία έχει συνδεθεί είναι οι παρακολουθήσεις. Όχι οι παρακολουθήσεις του Κοντολέων. Όχι αυτό που συνέβη τώρα με το Predator. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Υπήρχαν παρακολουθήσεις και όταν ήταν ο Ρουμπάτης διευθυντής στην ΕΕΠ. Είναι αυτή η γνωστή υπόθεση με την παρακολούθηση του Στέργιου Πιτσιόρλα, που ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, που πήγε ο ίδιος ο Ρουμπάτης και κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι η ΕΕΠ παρακολουθούσε τον Πιτσιόρλα στο πλαίσιο μιας έρευνας που σχετιζόταν, λέει, με επενδυτική υπόθεση και με κάποια πρόσωπα από το καθεστώς Άσαντ. Και προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση όλο αυτό και ο Πιτσιόρλας προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον του. Για όσους είναι ακόμα πρώτη δημοτικού, το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Τι κάνει δηλαδή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου? Είναι μια εταιρεία που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, η οποία δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον γενικά δημόσιο τομέα. Εντάξει, διαχειρίζεται συγκεκριμένες συναλλαγές, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε, αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Το καταλαβαίνετε, το λέει και το όνομα. Απλά το ξανααναφέρω για να καταλάβετε ότι το πρόσωπο Στέργιος Πιτσιόρλας ήταν επικεφαλής αυτού του ταμείου και τον παρακολουθούσανε. Θα σας πω γιατί σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Πιο κάτω. Επίσης να πούμε ότι έχουν αναφερθεί και σε άλλα πράγματα αρκετοί άνθρωποι για τον Ρουμπάτη. Το ΤΑΙΠΕΔ σαν ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε το 2011. Ιδιωτικοποιεί περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ιδιωτικοποιεί, το όνειρο του Μητσοτάκη. Ιδιωτικοποιεί, το καταλαβαίνετε, η καλύτερη δασκάλα είναι η επανάληψη.
περιοχή.

παραδοσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Ο Ρουμπάτης παρακολουθούσε τον επικεφαλή του ΤΑΙΠΕ. Για μια συγκεκριμένη υπόθεση, όπως είπε. Έτσι. Και φυσικά, αυτό το ταμείο είναι και υπεύθυνο να προσελκύονται επενδύσεις και να δημιουργούνται έσοδα για το κράτος. Κρατήστε το αυτό. Γιατί ο Ρουμπάτης μετά πάει σε κάτι εταιρείες που θέλουν να φέρουν επενδύσεις και θέλουν να δημιουργήσουν έσοδα για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο. Οι βασικές αυτές δραστηριότητες αυτού του ταμείου περιλαμβάνουν την παραχώρηση κάποιου λιμανιού, κάποιου αεροδρομίου και γενικά άλλων υποδομών. Αυτό το ταμείο είναι υπεύθυνο για να πουλάει ή να μισθώνει μακροχρόνια κάποια κρατικά ακίνητα. Είναι υπεύθυνο για την αξιοποίηση συμμετοχών του δημοσίου σε επιχειρήσεις. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση ορισμένων στρατηγικών έργων και διαγωνισμών. Παραδείγματα έργων που έχουν περάσει από το ΤΑΙΠΕ είναι η παραχώρηση του περιφερειακών αεροδρομίων, η αξιοποίηση του ελληνικού και διάφορες άλλες παραχωρήσεις. Ξέρετε τώρα, δρόμους, λιμάνια, μαρίνες, τέτοια, χαμός. Αυτό που γίνεται με το Μητσοτάκι. Ιδιωτικοποιείται όλη η Ελλάδα. Σήμερα να πούμε την αλήθεια ότι το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, που είναι γνωστό ως υπερταμείο, που έχει περάσει όλη η περιουσία του δημοσίου στο υπερταμείο. Είναι γνωστό ως υπερταμείο, σκεφτείτε το. Εταιρείες. Η δεύτερη καταγγελία για το Ρουμπάτι ήτανε για σεξουαλική παρενόχληση. Το 2023 υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ, αξιωματούχος ξαναλέω, είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ρουμπάτι, ισχυριζόμενη αυτή η γυναίκα ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση κατά την περίοδο που εκείνος ήταν διοικητής της υπηρεσίας. Και τα δημοσιεύματα αυτά ανέφεραν ότι η υπόθεση αυτή οδηγήθηκε στη δικαστική διαδικασία και ότι ο Ρουμπάτης αντιμετώπιζε κατηγορία σχετική με παράνομη βία κατά εξακολούθηση, ενώ η ίδια αυτή η γυναίκα υποστήριζε ότι υπήρξαν πιέσεις και δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές επειδή δεν ανταποκρίθηκε στις προσεγγίσεις του Ρουμπάτη. Δηλαδή ασκούσε πίεση για να καταφέρει τι, να παρενοχλήσει, ρωτάω. Και επίσης τι έκανε η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Έβγαλε απόφαση τελικά είχαμε ή δεν είχαμε σεξουαλική παρενόχληση. Το κάνατε γαργάρα, έγινε, δεν έγινε. Θα δικαιωθεί η γυναίκα ή επειδή είναι διευθυντής της ΕΕΠ θα το προσπεράσετε εσείς της δικαστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό αυτό να μάθουμε αν όντως υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση, γιατί έχουμε καταγγελία. Και θα έπρεπε να απαντάει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε και θα έπρεπε να του ζητάνε τα αρέστα. Δεν νομίζω μια μέρα μια πρώην αξιωματούχος της ΕΕΠ να ξύπνησε και να είπε ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά ο διευθυντής της ΕΕΠ και ότι την πίεζε με μεταβολές και ότι την πίεζε με συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά για να κάνει αυτά που ήθελε. Δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τι να σας πω, δεν έχω γνώση, ούτε έχω δει τη δικογραφία αναλυτικά, αλλά θέλω να μάθω ποια είναι η απόφαση της δικαστικής εξουσίας. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο διευθυντή της ΕΕΠ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συνέχισε την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζετε το Σεΐχι Μπιν Σαλμάν, τον πανίσχυρο άνδρα του αραβικού κόσμου, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και υπήρξε και μία δέσμευση αυτού του ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας για επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη χώρα μας. Γνωρίζετε το ότι υπάρχει το Abu Dhabi Investment Authority ή αλλιώς γνωστό ως ADIA, που είναι ένα τεράστιο fund το οποίο ιδρύθηκε το 1976 και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους
649 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ξέρετε ποιος εκπροσωπεί αυτό το μεγάλο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι στη χώρα μας? Ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ, ο Γιάννης Ορουμπάτης, ο οποίος μετά το πέρασμά του από τη Λεωφόρο Κατεχάκη ασχολήθηκε επιχειρηματικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από ό,τι φαίνεται εκμεταλλεύτηκε κάποιες προσωπικές σχέσεις που είχε χτίσει στο παρελθόν σαν επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ελλάδας και πλέον ήταν και είναι εκεί. Εγώ έψαξα και βρήκα λίγα πράγματα για αυτά τα φαντ, γιατί τα φαντ δεν μας τα λένε καλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν εξαγοράσει τα πάντα, αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο λοιπόν φαντ Άντια, ας το λέμε έτσι, Άντια, που είναι τα αρχικά του Abu Dhabi Investment Authority, Άντια, συνεργάζεται με ποιο φαντ λέτε? Συνεργάζεται με την CVC Capital Partners. Τυχαίο? Τυχαίο που είναι συνεπενδυτές? Που είναι επενδυτικοί εταίροι? Πώς σας ακούγεται, είναι τυχαίο? Το ξέρατε ότι το 2019 η Άντια απέκτησε πάρα πολλές μετοχές σε διάφορα πράγματα? Θέλετε να ξέρετε σε ποια πράγματα εδώ στη χώρα μας έχουν αποκτήσει μετοχές? Και όταν λέμε Abu Dhabi Investment Authority, δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζονται οι Άραβες. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τους Άραβες, για να μην το πάμε σε ένα συγκεκριμένο fund. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί εδώ στην Ελλάδα, για να καταλάβετε, ένα group, Hellenic Healthcare Group, έτσι λέγεται, και ασχολείται με την υγεία. Το δημιούργησε η CVC, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα, που εξαγοράζει το Μητέρα, έχει εξαγοράσει το Μετροπόλιταν, έχει εξαγοράσει το Λιτό, έχει εξαγοράσει τέλος πάντων κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία και έτσι έχει χτιστεί ένας ιδιωτικός όμιλος υγείας στην Ελλάδα. Το 2025 λοιπόν, πέρσι, η πλειοψηφία του ομίλου πουλήθηκε στην Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Pure Health έχει το 60%, η CVC Capital Partners έχει το 35% και είναι και ένας ακόμα άνθρωπος που έχει το 5%. Η Pure Health δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Συνδέεται απευθείας με το Abu Dhabi. Όχι συγκεκριμένα με την Άντια, αλλά με το Abu Dhabi, με τους Άραβες, τους οποίους εκπροσωπούν, από ό,τι φαίνεται, πρώην διευθυντές της ΕΥΠ. Υπάρχει σύνδεση της Άντια, η οποία και όλων αυτών των επενδυτικών ταμείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Και πώς λειτουργούν αυτά τα επενδυτικά ταμεία? Το fund στην ουσία αυτό σημαίνει, επενδυτικό ταμείο. Όταν ακούτε fund, γιατί είναι μια ξένη λέξη, στο μυαλό σας θα έχετε το ελληνικό, την ελληνική ορολογία που είναι επενδυτικό ταμείο. Μαζεύονται 10, 20, 30 άνθρωποι ή κάποιοι, υπάρχουν και κρατικά fund, όπως αυτό που σας εξηγώ, που βάζουν λεφτά σε αυτό το ταμείο και λένε θέλουμε να κάνουμε επενδύσεις. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους προτείνουν πράγματα. Τους λένε εδώ μπορείτε να ρίξετε, εκεί δεν μπορείτε να ρίξετε, εδώ αξίζει να ρίξετε, εκεί δεν αξίζει να ρίξετε. Κάτι τέτοιο κάνει από ό,τι φαίνεται και ο Ρουμπάτης. Άραβες επίσης έχουν αγοράσει το 100% της Τέρνα. Είναι η εταιρεία Masdar, η οποία απέκτησε το 100% της Τέρνα Energy. Της Τέρνα Energy. Μια συναλλαγή περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άραβες πάλι. Άραβες. Άρα σήμερα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήκει σε Άραβες. Αιωλικά, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά τα κεφάλαια ελέγχονται από το Abu Dhabi μέσω της Masdar και μέσω κάποιων προσώπων οι οποίοι είναι πρόσωπα κλειδιά για όλες αυτές τις συναλλαγές. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι υπάρχουν πρόσωπα
τα οποία είχαν έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην Ελλάδα, ήταν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας και πλέον εξυπηρετούν Άραβες. Άνθρωποι που γνωρίζανε ακριβώς πώς λειτουργούν τα δίκτυα, διευθυντής ΕΥΠ, τι πληροφορίες έχει η Ελλάδα, τι πράκτορες έχει, τι κατάσκοπους έχει. Τα γνώριζε όλα. Δεν είναι αυτό επικίνδυνο? Δεν είναι επικίνδυνο? Ρωτάω. Είναι εντάξει η κυβέρνηση με αυτό? Ρωτάω. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ενδιαφέρονται για data center που χτίζονται στη Θεσσαλία, ενδιαφέρονται για cloud υποδομές, ενδιαφέρονται για τηλεπικοινωνίες, ενδιαφέρονται για τεχνολογικά πάρκα, ενδιαφέρονται για περίεργα πραγματάκια. Επενδύουν στο μέλλον οι Άραβες. Και οι Έλληνες κοψοχρονιά τα πουλάνε όλα. Έχω μια υπόθεση της Ζακύνθου. Περίπου 14 με 15.000 στρέμματα γης πάνω από την περιοχή του Ναυαγίου, τα οποία αγοράστηκαν το 2014 από εταιρεία που συνδεόταν με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ μέσω της Πιμάνα και Al Rayyan Greece. Γιατί υπάρχουν και εταιρείες καταριανών συμφερόντων. Και έχουν μπει και από το Ισραήλ άλλοι και αγοράζουνε. Υπάρχει και μία εταιρεία, η εταιρεία Druzi. Υπάρχει και η Erigon AE που ασχολείται με τουριστικές ξενοδοχειακές επενδύσεις. Ποιος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η W Solar Investments που ασχολείται με ενεργειακές δραστηριότητες. Ποιος φαίνεται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος? Ο Ρουμπάτης. Υπάρχει η Olivian Groves, αγροτικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Σε άλλους τομείς βλέπετε η κάθε εταιρεία. Ποιος φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιεύσει οι Financial Times και συγκεκριμένα site, έχω τις πηγές. Ο Ρουμπάτης, ρε παιδιά. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εμφανίζεται αυτό το πρόσωπο σε όλες αυτές τις εταιρείες ως διευθύνων σύμβουλος ή ως πρόεδρος, και το ότι ξαφνικά οι Άραβες ρίχνουν χρήμα, και όχι μόνο Άραβες, και Ισραηλοί και άλλοι, και έχουν εδώ πέρα έναν εκπρόσωπο από κάθε από τον κάθε τομέα και διαλέγουνε, ξέρω εγώ, μου φαίνεται περίεργο. Θέλω να πάω όμως, επειδή βλέπω ότι με πιέζει και ο χρόνος, στον επόμενο, στον Κοντολέον. Ο Κοντολέον δεν προερχότανε, ο επόμενος διευθυντής ΕΥΠ δεν προερχόταν από το χώρο των μυστικών υπηρεσιών ή της διπλωματίας. Ήταν ένα στέλεχος του κλάδου ιδιωτικής ασφάλειας. Καμία σχέση με την ΕΥΠ. Και τοποθετήθηκε διοικητής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με το που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 19, έβαλε διοικητή τον Κοντολέον. Και φυσικά ανέλαβε και ως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού την ΕΥΠ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Του Κοντολέον το όνομα έχει εμπλακεί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Και αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε, θα δείτε ότι είχε συνεργασίες με Αμερικανούς φορείς ασφάλειας ο Κοντολέον. Σε αντίθεση με τον Ρουμπάτη, ο οποίος τότε, πριν αναλάβει, δεν ήταν γνωστός για κάποιο δίκτυο επαφών με αραβικά επενδυτικά κεφάλαια. Ξέσπασε λοιπόν, όσο ήταν ο Κοντολέον, αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και του λογισμικού Predator, και ο ίδιος παρετήθηκε τον Αύγουστο το 22 για να αναλάβει ο επόμενος. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα θα πνιγούμε. Με ματιάσατε. Έχουν υπάρξει αρκετά δημοσιεύματα και δικαστικές εξελίξεις που αφορούν πιθανές σχέσεις της ΕΥΠ με μια εταιρεία, την Intellexa, που ιδρυτής της είναι ο Tal Dillian, ο οποίος λέει ότι έχει έγγραφα συνεργασίας που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ φορέων της ΕΥΠ και εταιριών κυβερνοασφάλειας. Ο οποίος λέει ότι έχει κάποια email που ανταλλάσσανε. Ο
Κοντολέων έχει αρνηθεί ότι η ΕΕΠ αγόρασε παρεμπιπτόντως ή χρησιμοποίησε το Predator κατά τη θητεία του. Γιατί δεν καλεί η δικαστική εξουσία τον Νταλ Ντίλια να τελειώνουμε και υπάρχει αυτό το σούσουρο? Γιατί δεν καλεί τον ανιψιό του Πρωθυπουργού να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί και το δικό του όνομα ακούγεται. Για ποιο λόγο? Αφού παρετήθηκαν Κοντολέων, Παναγιώτης Κοντολέων και Δημητριάδης, παρετήθηκαν τον Αύγουστο του 22 με το που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο. Με το που ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και το λογισμικό. Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ ήταν ο κύριος Δημητριάδης την κρίσιμη περίοδο. Το ίδιο και ο Κοντολέων που ήταν διευθυντής της ΕΕΠ. Γιατί να αιωρούνται ερωτηματικά? Και πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτό το σκάνδαλο πολλοί Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω σκέφτονται το ότι έχει υπάρξει χειραγώγηση. Και εγώ αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Βαξεβάνης και το λέω δημόσια και δεν με ενδιαφέρει. Αμφισβητώ τις λίστες που έβγαλε ο Κώστας Βαξεβάνης στο ντοκουμέντο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Θεωρώ το ότι δεν είναι όλα τα ονόματα μέσα. Θεωρώ ότι κάποιος του έδωσε τις λίστες για να βγουν στη φόρα συγκεκριμένοι στόχοι. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Ούτε μπορώ να υπερασπιστώ αυτό που λέω. Το πιστεύω όμως και το θεωρώ. Εντάξει, είμαι ξεκάθαρος. Είμαι ξεκάθαρος. Το πιστεύω και το θεωρώ. Ας με λέτε φιλόσοφο. Ας με λέτε συνωμοσιολόγο. Ας με λέτε ότι είμαι άνθρωπος της επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν κι άλλα ονόματα, θεωρώ, που δεν έχουν βγει στη φόρα. Μέσα από αυτές τις παρακολουθήσεις όμως πιστεύω επίσης το ότι χειραγωγούν πρόσωπα. Το ότι έχουν μάθει πράγματα για συγκεκριμένους ανθρώπους και τους λένε άκου να δεις, αν δεν κάνεις αυτά που σου λέω, το πιστεύω, θεωρώ. Σε έχω πιασμένο από το λαιμό. Θα ακολουθείς τις οδηγίες, αλλιώς θα βγουν αυτά στη φόρα και θα πας μέσα ή θα πάθεις τίποτα άλλο. Ξέρω κανένα τροχαίο. Λέω εγώ τώρα. Θεωρώ. Τόσο να απαγορεύεται και να θεωρώ. Τόσο να απαγορεύεται και να λέμε την άποψή μας. Δεν έχω στοιχεία, λέω. Ξεκαθαρίζω. Απλά σκέφτομαι. Κάνω δεύτερες σκέψεις γιατί είμαι καχύποπτος. Και έτσι φτάσαμε στο Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Θεμιστοκλής Δεμήρης πώς νιώθει που βλέπει το τοψίδι πάνω στη Θράκη να χαιρετάει και να δίνει ευχές στα τουρκικά? Πώς νιώθει που το τουρκικό προξενείο στη Θράκη κάνει κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα? Πώς νιώθει που έχουν αποθρασινθεί οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι? Πώς νιώθει για το κόμμα Κίεφ που μιλάει για τουρκικές μειονότητες? Πώς νιώθει που κάθε μέρα έρχονται παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα και δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και τι κάνουνε? Πώς νιώθει που πιάνει Τούρκους τουρίστες με σφαίρες πάνω τους? Πώς νιώθει ο Δεμήρης? Νιώθει περήφανος? Και ξέρω ότι έχει μεσανατολικές και αραβικές σπουδές. Έχει μεταπτυχιακό. Ξέρω ότι ήταν στην υπηρεσία, ήταν στη Διεύθυνση Μέσης Ανατολής και Αφρικής του Υπουργείου Εξωτερικών ο Δεμήρης. Έχει εμπειρία. Έκανε τη θητεία του στην ελληνική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Θητεία σε Κύπρο, σε Βρυξέλλες, σε Ιταλία. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εμπειρία ο Δεμήρης, λέμε. Τι έχει να πει για όλα αυτά? Είναι περήφανος? Νιώθει ασφάλεια? Ή κρέμεται από τα φουστάνια της CIA? Ή κρέμεται από τις σακούλες της Μοσάντ? Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη? Δεν πρέπει να είναι ισχυρή? Δεν πρέπει να είναι αυτόνομη? Πώς θα καταπολεμήσουμε έναν μελλοντικό κίνδυνο? Πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία? Πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα είμαστε μόνοι? Ήρεμα ρωτάω. Έλληνας πολίτης είμαι. Τι έχει να πει για τη Μέση Ανατολή? Για την Αίγυπτο τι έχει να πει? Για τη Μονή Σινά τι έχει να πει? Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ, στην Κύπρο, στη Συρία? Για τον Αλγκολάνη ποια είναι η άποψή του? Ότι είναι ένας καλός σύμμαχος? Για τους γκρίζους λύκους τι έχει να πει που πάνε πάνω εκεί πέρα στη Θράκη? Ότι τα πράγματα είναι ήρεμα? Που βγαίνουν να πούμε και μας λένε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε κάποια εδάφη τα οποία τους ανήκουν και μέσα αυτά τα εδάφη είναι και η Ελλάδα? Πώς σας φαίνεται που κάτω στην Κάσο φάγατε τα ηλίκη?
και δεν βγάλατε άχνα και πήγατε να το πνίξετε το θέμα. Πώς νιώθετε, να μου πείτε για να καταλάβω, είστε περήφανοι, είστε Έλληνες ή ανθέλληνες, υποστηρίζετε πατριώτες ή πολιτικούς προδότες. Θεωρείτε ότι είναι ικανοί, θεωρείτε ότι είναι οι κατάλληλοι που μου βάζουν το Μαρκόπουλο, το Μαρκόπουλο μου βάζουν ρε στα Υπουργεία. Το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι γνώσεις έχει δηλαδή ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος από οικονομία, για πείτε μου. Γνωρίζει, λέει, το αντικείμενο, έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, το βάζουμε στο Υπουργείο. Άκου λογική, τον βάλανε υφυπουργό οικονομικών, επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Και επειδή έχει καλή παρουσία, λέει, στη Βουλή. Τον έκαναν υφυπουργό οικονομικών και θα μιλάει για οικονομικά ζητήματα. Και απ' την άλλη, αν λείπει ο Πιερακάκης από τη Βουλή, θα τον εκπροσωπεί, γιατί έχει αυξημένες υποχρεώσεις κι αυτός. Και παγκοσμίως μας βλέπουνε και γελάνε οι άνθρωποι. Ποιο είναι το πτυχίο πάνω στην οικονομία του Δημήτρη Μαρκόπουλου? Ποιο είναι το πτυχίο? Τον βάλατε μήπως εκεί πέρα γιατί στις εξεταστικές επιτροπές έβαζε χέρι? Έκανε τη δουλίτσα? Για πείτε μου, επίσης, τι έχετε να πείτε για όλους αυτούς που κρατάνε το κεφάλαιο εκεί στην ΕΥΠ? Τι έχετε να πείτε? Υπάρχει απειλή? Δεν υπάρχει απειλή? Τι γίνεται με τα ναρκωτικά που κυκλοφορούν φάτσα φόρα παντού? Μόνο στην τηλεόραση δεν τα διαφημίζουνε, ρε. Αλλάζουν οι νέες γενιές. Ποιος φέρνει τα όπλα, πού βρίσκουν τα όπλα? Είδες τι έγινε στην Πρέβεζα? Βγαίνουνε τα όπλα. Και δεν μιλάτε, δεν βγάζετε άχνα. Άχνα δεν βγάζετε. Για να μην αρχίσω να αναλύω για άλλα σκάνδαλα. Γιατί έχω, σας λέω, γνώση για πολλά. Τι θέλετε για ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θέλετε για σύμβαση 717? Τι θέλετε για την ΕΡΓΟΣΕ, για τα κυκλώματα στις πολεοδομίες, για το ΔΟΗ Χαλκίδας, για το κύκλωμα εφοριακών που εθελοτυφλούν οι εφοριακοί? Τι θέλετε για το Predator, για τις υποκλοπές, για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, για τις απευθείας αναθέσεις, για τη λίστα Πέτσα, για τις άδειες εξαγωγής από το Υπουργείο Εξωτερικών? Για το σοφρονισμό θέλετε να μιλήσουμε, για τις φυλακές και για τις συναλλαγές? Για την ΕΑΔ? Για τη σύγκρουση συμφερόντων? Θέλετε να μιλήσουμε για περιστρεφόμενες πόρτες? Για μασονικές στοές? Για υπόγεια? Για παρεάκια ισχυρά? Θέλετε να μιλήσουμε για διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, βλέπε Ασημακοπούλου? Για την τηλεεκπαίδευση? Για την υπόθεση Παλαντήρ? Γιατί θέλετε να πούμε? Τα ξέρει ρε ένας απλός Έλληνας πολίτης? Και δεν τα ξέρετε εσείς? Ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν Παλαιστίνιο ο οποίος είχε παραγγείλει εκρηκτικά από τη Λιβύη, από το διαδίκτυο? Και τολμάτε να λέτε ότι πιάσατε έναν άνθρωπο από το Σουδάν ο οποίος παρακολουθούσε τη βάση στη Σούδα? Ναι, υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολλοί που βελάζουνε. Δεν είναι όμως όλοι ίδιοι. Κάποιοι δεν βελάζουμε. Και αυτοί οι κάποιοι που δεν βελάζουμε, θα πρέπει να εξηγούμε κάποια πράγματα και στους υπόλοιπους για να καταλάβουνε τι γίνεται. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο.
Και έχω και δεύτερη ώρα τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος ανυπομονεί να μιλήσει. Αλλιώς θα συνεχίζαμε. Δεν έχω πρόβλημα. Κάθε μέρα 3 ώρες μιλάω. Γιατί υποθέσεις δεν έχουν τελειωμό. Για να πούμε για διοικητικούς εξοπλισμούς, για θεσμούς, για διαφθορά, για τεχνική διακυβέρνηση, για ελεγκτικούς μηχανισμούς της δημόσιας διοίκησης και για το πώς αξιοποιείται λογισμικά για άλλους λόγους από το να προστατεύετε την Ελλάδα και την πατρίδα και το λαό.

0: Βάλε τώρα τη ρία την Ελληνίδου. Δώσε να τρελαθούμε. Την πόρτα, Ελληνίδου πόρτα γράψε. Δώσ' την. Εδώ το τραγούδι μου. Θα σπάσω την πόρτα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Η αλήθεια θα ακούγεται εκεί στην Κατεχάκη. Στην ΕΥΠ δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν γίνεται να ακούω τη φωνή μου δύο φορές στο τηλέφωνο. Άμα θέλετε να σας πω κάτι, να έρθω να σας τα πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχετε ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Πω.
1: Μην κλειδώνεις μωρό μου σου το πα. Άνοιξε μου, θα σπάσω την πόρτα.
0: Και λαϊδίστε!

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας ΙΠΑ-ΙΡΑΝ την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση εξάρτησης από το στενοτόρμους ζητούν οι ηγέτες της G7. Ξεκαθαρίζουν πως το δικαίωμα διέλευσης χωρίς διόδια ή περιορισμούς αποτελεί το θεμέλιο του διεθνούς εμπορίου. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενοτορμούς με την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης σύμφωνα με την Καθημερινή. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, που σε σύσκεψη νωρίτερα στο Μαξίμου παρουσίασε την νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ελληνική Λύση από το 2019 έχει προτείνει τη δημιουργία μιας αμιγώς ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων για να σπάσουν τα καρτέλ. Τότε γελούσαν, σήμερα όλοι βλέπουν την αλήθεια, υπενθυμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, που σημειώνει ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Νέο πακέτο φόρο ελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ήδη είπε, υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντοτε και με βάση τις οροφές δαπανών, είπε χαρακτηριστικά. Απορριπτική η πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγορη υποστήριξη της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Άστατο σήμερα ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται να εκδηλωθούν βροχές, πρόσχερα έντονα φαινόμενα σε Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία. Δεν αποκλείονται κεραυνοί και χαλάζι. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και βροχή στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
3: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
11: ναι,
10: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
11: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
10: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
11: ναι,
10: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου, Και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
12: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
13: Τέλειωσε.
12: Τέλειωσε η παιδεία.
13: Δηλαδή.
12: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
13: Έστω.
12: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, οι Γερμανοί έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλιθείους. Δηλαδή παράγουν γρανάζάκια, ας πούμε για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδεις τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα. Ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων τώρα, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών του.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Κύριε Πλεύρη, τι γίνεται εδώ πέρα με αυτούς τους ανθέληνες? Τι γίνεται?
1: Μισό λεπτό.
2: Εκεί
1: ήμουνα.
2: Εκεί ήσουν.
0: Μη μαλώνετε, ηρεμία θέλω να επικράτη. Μη μαλώνετε κύριε Πλεύρη. Μην τον αρπάξετε τώρα τον άνθρωπο χωρίς λόγο.
1: Αφιλή, έχω έπεσα σκάκι και είναι ένας μαζέτας εδώ ο οποίος είναι καλυπορή. Άσε ρε Ηλία, παίζω σκάκι τώρα. Μιλάω στη τηλεόραση. Λοιπόν, σας ακούω κύριε Σερέτη.
0: Τα λευκά έχετε ή τα μαύρα?
1: Έχω και το πάθος μου με το σκάκι.
0: Τα λευκά πιόνια ή τα μαύρα πιόνια έχετε?
1: Τα λευκά.
0: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό κύριε Πλεύρη, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε καταντήσει τελείως αηδία. Μας ξεφτιλίζουν και οι Αλβανοί με το γράμμα, μας ξεφτιλίζουν και οι Τούρκοι. Παρενόξα λέει την εκπομπή του, την εκπομπή λέω, την αποστολή του κυρίου Δένδια. Μας παρενοχλούν οι Τούρκοι, εμείς δεν τους παρενοχλούμε ποτέ, γιατί εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Τρώμε τις καρπαζίες και τις ανεχόμεθα και διαμαρτυρόμεθα. Αυτή είναι η πολιτική των Τούρκων. Η πολιτική των Τούρκων είναι πράξεις. Κάνουνε και εμείς διαμαρτυρόμεθα. Είμαι θα διαμαρτυρόμενοι. Έξι.
0: Ναι, αλλά μόνο μια διαμαρτυρία δεν αρκεί για να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία και αυτοί κάνουν όνειρα ότι θα ξαναχτίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και θα ξαναπάρουν όλη την Ελλάδα.
1: Μπράβο, καλά κάνουν. Αυτά είναι τα εθνικά τους ιδανικά και εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε. Με ποιο στρατό θα αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους? Ο λοχαγός με τρία παιδιά, ξέρετε πόσο μισθό παίρνει? 1.400 ευρώ. Λοχαγός με τρία παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, με τέτοιο στρατό, τον οποίο τον έχουν ισοπεδώσει, έχετε δει έναν αξιωματικό να περπατάει στην πόλη με στολή? Δεν βγαίνουν με στολή. Ξέρετε ότι υπάρχει εντολή να μην κυκλοφορούν με τη στολή τους? Γιατί? Για να μην τους βρίσει, να τους πειράξει κάποιος αναρχικός, κάποιος αριστερός. Εκεί καθίσαμε να τους φοβόμαστε. Λοιπόν, με μισθό 1.400 ευρώ λοχαγός, με τη στολή του να μην τη φέρει τιμητικά για μην τυχόν τον πειράξουνε, έτσι. Και νομίζετε ότι, τώρα τι να πω, δεν κάνει να τα λέω αυτά από το ραδιόφωνο.
0: Τι?
1: Το πόσο κακό έχει κάνει στα συνόπους δυνάμεις ο κύριος Δένδιας δεν λέγεται. Αλλά αφήνω τον κύριο Δένδια και μιλάω για την εξωτερική μας πολιτική. Γιατί δεν λέμε τρεις αλήθειες για τους Τούρκους? Ότι είναι ένας εξωευρωπαϊκός λαός, ότι κατέκτησαν ελληνικά εδάφη, ότι υποδούλωσαν ελληνικούς πληθυσμούς και τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης που η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Απέναντίας, η Ευρώπη διέθεσε 700 εκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο ψευδοκράτος των Τούρκων στην Κύπρο. Και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Σήμερα όλες οι τηλεοράσεις, όταν λέω σήμερα εννοώ αυτή την εποχή,
0: ναι,
1: ασχολούνται με τα εκλογικά, ασχολούνται με την Καριεστιανού, με τον Τσίπρα, με τα πολιτικά, λένε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την Ελλάδα μπορείτε να μου πείτε, ασχολείται κανείς?
0: Κανένας δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πλέον υπάρχει, κύριε Πλεύρη, γιατί βλέπω ότι όλα τα έχουν περάσει στο υπερταμείο.
1: Η Ελλάδα, κύριε, χρωστάει αυτή τη στιγμή εξαιτίας των δημοκρατών, χρωστάει 590 δισεκατομμύρια. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, έτσι? Του λένε που πήγαν αυτά τα 590 δισεκατομμύρια? Όχι, δεν του λένε. Τι κυρίαρχος λοιπόν είναι? Τι κυρίαρχος? Τους δίνουν, παίρνουν οι βουλευτές, έπρεπε κατά το Σύνταγμα να είναι 200 έως 300. Γιατί είναι 300 και δεν είναι 200? Γιατί? Γιατί? Γιατί παίρνουν μεγάλους μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, έχουν επαχυλές συντάξεις και προσέχετε, έχουν και επιχορήγηση στο κόμμα τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε πρόσφατα 2 εκατομμύρια ευρώ το κόμμα της. Γιατί? Γιατί, πέστε μου.
0: Για να κάνει μόστρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας ρώτησα για το υπερταμείο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα συζητάει κανένας. Και θεωρώ ότι πέρα από τις ένοπλες δυνάμεις, πέρα από τους πολιτικούς, πέρα από όλες αυτές τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΔΕ και πάει λέγοντας, έχουμε πρόβλημα και στην ΕΕΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και δεν θεωρώ ότι έχουν κατανοήσει το ότι με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, κύριε Πλεύρη, έχει γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και θέλω μετά να σας πω και κάποια πράγματα για τους διοικητές της ΕΕΠ, γιατί είμαι πλήρως απογοητευμένος.
1: Η ΕΕΠ επιτελεί ένα εθνικό έργο και έπρεπε να την έχουν μακριά από τις κομματικές διαμάχες και να μην την διασύρουν. Διότι επιτελεί εθνικό έργο. Προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην πατρίδα. Έτσι.
0: Δεν βλέπω, να, δεν βλέπω όμως να καταπολεμούν με το σωστό τρόπο τις απειλές.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Επειδή είδα τον κύριο Ανδρουλάκη να διαμαρτύρεται που του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τον προκαλώ να πει. Κύριε, παρακολούθησε το τηλέφωνο μου. Μάλιστα. Θέλω να μάθει ο λαός τι έλεγα. Δώστε στη δημοσιότητα τι έλεγα. Γιατί το λέει αυτό?
0: Δεν νομίζω να είναι και σωστό να μάθει όλη η Ελλάδα το τι λέει κάποιος στο προσωπικό του τηλέφωνο.
1: Όχι, να μάθει η Ελλάδα ποιο προσωπικό τηλέφωνο. Οι πολιτικοί άνθρωποι δεν έχουν προσωπική ζωή.
0: Καλά, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαστε άνθρωποι και πάνω απ' όλα. Έτσι δεν γίνεται τώρα όλα τα προσωπικά μας δεδομένα να τα βγάλουμε στη φόρα και κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα, κύριε Πλεύρη. Εκτός άμα εσείς είστε ανοιχτός να παρακολουθούν το κινητό σας όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν με αντιλήσετε τι ήθελα να πω. Ίσως δεν το είπαν σωστά. Ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη να μας πει γιατί τον παρακολουθούσαν και τι έλεγε. Εντάξει.
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι δυνατόν να βγάλει στη φόρα όσα λέει στο τηλέφωνο, κύριε Πλεύρη?
1: Όχι, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ πάβει να έχει την ιδιότητα του στρατηγού εφόσον δεν παραιτήθηκε αμέσως και δεν διαμαρτυρήθηκε.
0: Ναι, τίποτα δεν έχει πει.
1: Πήγε υπάλληλος σε έναν καπιταλιστή, σε μια τηλεόραση.
0: Ναι, πήγε εκεί στον Όμιλο. Δεν το βρίσκω λογικό πάντως, γιατί αυτοί που παρακολουθούσαν, όπως και αν παρακολουθούσαν, έχουν ακούσει πράγματα από τον αρχηγό του και θα. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, κύριε Σέρετη, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Τα προβλήματά σας είναι πρώτον το δημογραφικό, δεύτερον οι μετανάστες. Μειωνόμεθα, χανόμεθα σαν φυλή. Σαν φυλή χανόμεθα. Εντάξει. Υπάρχουν 10.400.000 Έλληνες οι οποίοι μειώνονται συνεχώς. Ακούστε. Πόσοι ξένοι υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρουμε? Όχι, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκατομμύρια οι ξένοι. Έχουμε χάσει τη Θράκη. Η Ελλάδα την αγοράζουν. Βούλγαροι, Τούρκοι, αγοράζουν όλοι. Η Ελλάς πουλείτε. Προσέξτε, αυτό το κράτος έχει δώσει τους σιδηροδρόμους. Ξέρετε κανένα κράτος, ούτε στην Ουκάντα δεν σημαίνει αυτό. Να πουλάει τους σιδηροδρόμους. Πουλήσαν τα αεροδρόμια, πουλήσαν τα λιμάνια. Πουλάνε τα πάντα. Δεν έχει μείνει τίποτε. Το ότι καίγονται τα δάση είναι βάση ενός σχεδίου. Δεν καίγονται τα δάση τυχαίως. Γιατί επιχούντας δεν καίγονται τα δάση? Ξέρετε, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, διότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι ενίκιαζε η Χούντα 70 αεροπλάνα από την Αυστραλία που δεν έχουν καλοκαίρι εκεί, έχουν χειμώνα και δεν τους χρειάζονται. Και ο δεύτερος λόγος, ότι οι φοιτητές επληρώνονται ένα καλό χατζηλίκι και πέραν τη φυλακά τους και ήσαν στα χωριά δασοφύλακες για το διάστημα του Θεού. Και δεν είχε εγώ τα δάση. Εδώ έγινε το τρελό να καούν οι άνθρωποι στη θάλασσα στο μάτι και να πνιγούν στο βουνό, στη μάντρα. Δηλαδή είναι όλα εξωφρενικά. Αυτή η κοινωνία δεν είναι δυνατόν να μαζευτεί με κάτι. Δεν είδα ένα βουλευτή να πει πού πάμε όταν η Ελλάς έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Στις τηλεοράσεις, οι οποίες είναι οι μεγάλοι υπεύθυνοι, οι τηλεοράσεις, έχουν εκπομπές, τα πρωινάδικα, εκπομπές. Κουτσομπολίστηκες, τι έκανε ο ένας με τη φιλενάδα του, τι έκανε ο άλλος εκείνο κτλ. Για την ελληνική ιστορία, για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα προβλήματα της Ελλάδας, υπάρχει κάποια εκπομπή? Όχι. Μας αφελληνίζουν συνεχώς. Όταν βλέπετε η Χανούμενδόνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το έργο που παρουσιάζει την ωραία Ελένη ως μαύρη και να μην δίνει ούτε μία δραχμή στο σμαράγδι που έβγαλε τον Καποδίστρια. Έτσι, εξηγήστε μου. Δίνουν λεφτά για την αναστήλωση του Ισλαμικού τεμένου στο Δημότικο σε μια ευπαθή περιοχή, το Ισλαμικό τέμενος του κατακτητού Βαγιαζίτ. Γιατί ο Χριστιανός ο Έλλη πληρώνει για το Ισλαμικό κέντρος. Όταν ο Τούρκος μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, δεν υπάρχει ένας πολιτικός να του πει: «Κύριε Ερντογάν, από πού φέρατε τη γαλάζια πατρίδα, ψάχτε τη γη, ψάχτε τη θάλασσα, υπάρχει κάτι τουρκικό, όλα ελληνικά είναι. Πέστε μας μια πόλη που κάνατε, όλες οι Ελλήνες». Και την Άγκυρα τη λένε Άγκυρα διότι την κάνανε Έλληνες ισιώτες και για να θυμούνται την πατρίδα τους είχαν βάλει σε τύχη μια Άγκυρα μεγάλη και ονομάζαν Άγκυρα.
0: Ναι, εγώ ξέρετε τι άλλο παρατηρώ, ότι στα Ιεροσόλυμα μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αντιόχεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Αλεξάνδρεια μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Στην Κωνσταντινούπολη μπήκαν οι μουσουλμάνοι. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο, ο μόνος ναός που έχει μείνει όρθιος του χριστιανισμού, όποιου χριστιανισμού γενικά μιλάω, είναι στη Ρώμη. Όλα τα άλλα έχουν πέσει.
1: Κοιτάξτε, τους φάζουν τους χριστιανούς. Στη Συρία τους σκοτώνουν, τους φάζουν.
0: Παντού τους φάζουν.
1: Στο Σουδάν τους εκλάβουν. Μα δεν τους υποστηρίζει κανείς. Δεν έχουμε και αρχιεπίσκοπο. Δεν έχουμε ένα αρχιεπίσκοπο.
0: Ο Γερόνιμο. Ο Γερόνιμο είναι.
1: Τι είναι?
0: Ο Γερόνιμος. Παίρνει τώρα 5.000 το μήνα, τους κάνανε αυξήσεις.
1: Τι να τα κάνουν τα 5.000, εδώ καταστρέφεται το σύμπαν και ασχολούμεθα με τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι 5.000 είναι λίγα για τους Μητροπολίτες. Ένας Θεός ξέρει πώς θα βγάζουν.
1: Δεν με απασχολεί το θέμα της Εκκλησίας. Εδώ χάνεται η Ελλάς και δεν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε κύριε Πλευρή, πείτε μου λίγο τη λύση δηλαδή.
1: Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα, αλλά δεν έχουμε το σπαθί.
0: Και τι κάνουμε λοιπόν, αποδεχόμαστε το τέλος μας?
1: Πιστεύουμε τον απομηχανή Θεό και ελπίζουμε ότι δεν μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός που προστατεύει την Ελλάδα, δεν μας έχει εγκαταλείψει και η σπίσμα των Ελλήνων θα μας σώσει και υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη κύριε Βλέβη, εδώ πέρα είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Τι είπατε?
0: Είναι απεσιόδοξη αυτή η άποψη.
1: Μα κοιτάξτε, δεν
0: εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, εντάξει, εσείς έχετε μια ηλικία.
1: Όταν λέμε σε έναν βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη της Θεσσαλονίκης, ναι, λέμε είσαι προδότης, έλα να μιλήσουμε και δεν μιλάει και τα ανέχεται, καταλαβαίνετε.
0: Ποιος είναι Γιαννούλης, κύριε Πλεύρη, τώρα με τον Γιαννούλη, θα ασχολούμαστε. Εδώ πέρα λέμε και γιατί η Ελλάδα χάνεται, η Ελλάδα, αφανισμός, υπογεννητικότητα, όλοι οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την πίστη, με την οικογένεια. Το θέμα μας είναι άλλο. Εδώ πέρα οι νέοι πρέπει κάτι να κάνουν. Εγώ βασίζομαι στις νέες γενιές και λέω ότι πρέπει να υπάρξει πνευματική αφύπνιση. Πρέπει δηλαδή να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων. Γιατί, αν περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, κλάφτα χαράλαμπε.
1: Να καλλιεργήσουμε τα μυαλά των νέων όταν οι τηλεοράσεις τους αποχαυνώνουν. Τηλεοπτική δύναμη.
0: Κάτι να κάνουμε. Εγώ δεν γίνεται οι νέες γενιές να γίνονται διακινητές ναρκωτικών και
1: να σκοτώνονται. Απορώ πώς σας επιτρέπουν να κάνετε αυτές τις εκπομπές.
0: Θα τις κάνω εγώ τις εκπομπές, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν πάνε να έρθουν εδώ πέρα να με ξυλώνουν. Χειροπέδες, ας με βάλουν χειροπέδες, θα κάνω εκπομπές με χειροπέδες. Τι να κάνουμε κύριε Πλεύρη, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Σας χρειάζονται να υπάρχουν κάποιες μικρές φωνές όπως η δική μας για ένα και μόνο λόγο. Να εκτονείτε.
0: Δεν είναι μικρή φωνή. Η φωνή είναι μεγάλη, ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Και πιστέψτε, είμαι και βροντόφωνος και τους βαράω στα μηνύγια. Το σύστημα θα πέσει. Κόντρα στο σύστημα, κύριε Πλεύρη. Άμα είναι να κάτσω να παίξω κι εγώ σκάκι, αν όλα πάνε κατά διαόλου.
1: Κοιτάξτε, το σκάκι το παίζω γιατί είναι η γυμναστική της διανοίας. Και ήμουν παλιά πρωταθλητής νέων. Μου άρεσε το σκάκι να
0: έχει συγχαρητήρια.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, θα σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια απεσιόδοξη κατάσταση και την εκφράζω με απεσιόδοξη σκέψη. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και η σωτηρία θα...

0: Ο μόνος που μπορεί να τη σώσει είναι ο στρατός.
1: Ο στρατός! Ποιος στρατός! Εδώ βλέπουμε ο αρχηγός Γεθά πήγε στον όμιλο να πούμε μόλις μάθανε ότι τον παρακολουθούσαν αντί για να βγει και να τους κάνει ρόμπα. Ποιος στρατός! Ποιος Φλώρος και ποιος Χούπης! Χούπας, πώς τον λένε.
0: Ο στρατός, κύριε Σερέτη, δεν είναι η στρατηγή, ούτε η ψηλόβατη.
1: Εδώ οδηγούμαστε σε έναν ευρωπαϊκό στρατό. Θέλουν να φέρουν εδώ πέρα μισθοφόρους, θέλουν να φέρουν, κύριε Πλεύρη. Δεν θέλουν να υπάρχει. Τους κοστίζει πολύ ο στρατός και θέλουν να φέρουν μισθοφόρους συγκεκριμένους. Δεν θα υπάρχει αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα στρατός. Δεν θα υπάρχουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εκεί το πάντο θέμα. Ποιος στρατός.
0: Και με λέτε απεσιόδοξο όταν εσείς λέτε αυτές τις φράσεις.
1: Μα αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Πλεύρη. Εγώ λέω την αλήθεια. Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχουν ισχυρές ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Αλλά με το δένδια, τι να κάνουμε. Εκεί το πάει. Όταν λέει ότι θα βάλουμε στο φέρετρο ευρωπαϊκή σημαία, για ποιο λόγο να βάλω εγώ στο φέρετρο μου ευρωπαϊκή σημαία, κύριε Πλεύρη.
0: Κοιτάξτε, εκτός Ελλάδος υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Γιατί εγώ επειδή πηγαίνω στο εξωτερικό συχνά, σας πληροφορώ ότι υπάρχουν. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Στη Ζηλανδία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη Ελλάδα. Στον Καναδά. Μια μεγάλη Ελλάδα που δεν την ξέρουμε. Και η Ελλάδα θα επιζήσει σαν πνεύμα και σαν φιλή. Οι Έλληνες θα επιζήσουν στο εξωτερικό. Αυτό το κρατήδιο είναι εις βάρος του ελληνικού έθνους και εις βάρος της ελληνικής φυλής. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να μας εξαφανίσουν. Και το καταφέρουν 50 χρόνια αυτοί οι πολιτικάτιδες. Νομίζουν όμως ότι δεν θα λογοδοτήσουν. Όχι. Υπάρχει μία θεά που λέγεται Νέμεσης, εκδικήτρια και τιμωρός. Θα υπάρξει κάποια λύση. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό το θέμα. Απασχολούν τον κόσμο με τον Μπολάκη, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα μας δώσει λέει αξιοπρέπεια στη ζωή. Δεν έχουμε αξιοπρέπεια και μας τη δώσει ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας είναι συστημικός και τον φέρανε σκεμμένα, κύριε Πλεύρη, θεωρώ, γιατί
0: αυτό
1: θέλουν
0: είναι,
1: να παραμείνουν στην εξουσία.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω τη δική σας οπτική γωνία. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα με τις εξουσίες. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει στην υπερταμείο. Όλα...
0: Δεν υπάρχουν εξουσίες. Η εξουσία είναι μία, η πολιτική. Η δικαστική, η νομοθετική και η εκτελεστική ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Άρα κάνει κουμάντο η νομοθετική εξουσία. Όποιοι βγάζουν τους νόμους κάνουν χειραγωγούν και τους υπόλοιπους.
0: Βέβαια, ναι. Ναι. Βρίσκονται όμως δικαστές οι οποίοι αντιδρούν. Πρόσφατα ένας δικαστής έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με τον νόμο για την υιοθεσία που κάνουν οι κίνδυνοι και έβαλε και τις αντιρρήσεις του. Αλλά έβγαλε μια απόφαση διότι οφείλει να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, στη δικαιοσύνη υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ίσως το περισσότερο, το τεράστιο, που είναι πραγματικοί δικαστές.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και μία τέταρτη εξουσία, η εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι από τη μία πλευρά φυσικά πολύ βοηθάνε στο ξέπλυμα της εικόνας του Πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης ή κάποιων προσώπων ή κάποιων εφοπλιστών ή κάποιων εξουσιών, αλλά υπάρχει και η αντισυστημική φωνή. Υπάρχουν και 5-10 φωνές οι οποίες πάνε κόντρα στο σύστημα, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, κύριε Πλεύρη, και λένε αλήθειες για όλους και για όλα, και κάπως έτσι ο κόσμος μπορεί να μαθαίνει τι συμβαίνει.
0: Αυτός όμως ο κόσμος για να οργανωθεί χρειάζεται χρήματα. Για να κάνεις κόμμα χρειάζονται χρήματα. Για να λάβεις μέρος στις εκλογές χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να έχεις τηλεόραση, εφημερίδες. Να ανοίξει γραφεία, να έχει στελέχη, να κάνει. Απαιτούν χρήματα.
1: Ναι, γιατί πρέπει να σωθεί η Ελλάδα και καλά με ένα κόμμα. Δεν γίνεται δηλαδή να σωθεί έξω από τη Βουλή κάπως.
0: Μα δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Έξω από τη Βουλή θα υπάρξει.
1: Άρα δεν συμφωνείτε το ότι. Άρα δεν λέτε, συγγνώμη, το ότι ένα κόμμα θα σώσει την Ελλάδα.
0: Όχι, ποτέ.
1: Άρα ποτέ, συμφωνείτε σε αυτό.
0: Η αριστερά είναι διαλυμένη. Η δεξιά είναι διαλυμένη και υπάρχουν κατασκευάσματα των πολιτικάτιδων στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη γιατί καταστρέφουν την Ελλάδα. Υπάρχει μια πλουτοκρατία η οποία επικρατεί. Βλέπετε αυτοί οι εφοπλιστές έχουν εφημερίδες, έχουν τηλεοράσεις, ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Οι ίδιοι θησαυρίζουν, είναι χρηματάνθρωποι, δεν είναι εφοπλιστές, είναι εφοπλουλιστές και καταδυναστεύουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παλιοί πατριώτες που ήσαν οι πλούσιοι, οι οποίοι κάναν δωρεές. Κάνανε αγώνες και θυσιάζουν το. Κοιτάξτε, εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία θα δείτε την κατάπτωση στο θέμα της ιστορίας. Δεν παρουσιάζουν τους μεγάλες προσωπικότητες.

0: είναι ο Λορέντζος Μανδίλης. Έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι, έπεσε νεκρός στο δίσκο. Έχουμε και φωτογραφία του και πριν πεθάνει τα τελευταία του λόγια ποια ήτανε. Πολλά τιμάς περίμενα από αυτό το πόλεμο, αλλά όχι την τιμή να πεθάνω για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι άντρες, με καταλάβατε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άντρες.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά καλός ή κακός πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι υπάρχει ένας όμιλος Ελλήνων, υπάρχει ένας όμιλος ανθρώπων οι οποίοι είναι πατριώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω... Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλω να σας ρωτήσω, πόσο ποσοστό πιστεύετε, κύριε Πλεύρη, ότι θα είχε ένας ενωμένος πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα?
0: Θα κυβερνούσε, αλλά δεν ενώνονται.
1: Πόσο ας πούμε ποσοστό, ένα 30%?
0: Κοιτάξτε, μην μου λέτε με δημοκρατικά μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι μία. Ή θα τελειώσουμε τη δημοκρατία ή θα μας τελειώσει η δημοκρατία. Το πολίτευμα είναι σάπιο. Έδωσε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, ο επιλεγόμενος εθνάρχης, έδωσε μία συνέντευξη τον Νοέμβριο του 1967 και ρώτησε γιατί επικράτησε η Χούντα. Και λέει επικράτησε διότι το πολίτευμα είχε σαπίσει και διότι υπήρχαν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Ένα υγιές καθεστώς δεν μπορεί να το ανατρέψει ένας εχθρός του. Πρέπει να σαπίσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και φιλόδοξοι αξιωματικοί. Σήμερα το καθεστώς έχει σαπίσει. Υπάρχουν φιλόδοξοι αξιωματικοί. Εγώ λέω ότι υπάρχουν. Λέω ότι υπάρχουν και ελπίζω. Αλλά αυτή τη φορά θα υπάρξουν γεγονότα συνταρακτικά. Θα συγκλονιστεί η Ελλάς. Μου έλεγε προημερών ένας πολύ μεγάλος παράγων ότι έχει πεθάνει η Ελλάς, δεν υπάρχει Ελλάς. Και του λέω, μα εσείς που είστε και τόσο μεγάλος, έχετε και χρήματα και πολιτική εξουσία και τα λοιπά, δεν πιστεύετε στην Ελλάδα και τι κάνετε? Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς, κύριε. Ακούνε την Ελλάδα και είναι κάτι ξένος. Οι δύο εφοπλιστές ζουν στο εξωτερικό, είναι κοσμοπολίτες, διεθνιστές, δεν πονάνε την πατρίδα. Χάθηκε ο πατριωτισμός. Γιατί? Διότι δεν τον μάθανε στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι μισελληνική. Μας αφελληνίζουν συστηματικά. Συστηματικά. Σκεφτείτε ότι ο Δένδιας πέρσι έκδοσε με σημείωμα να μην τιμηθεί η άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Έκλεισε μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία. 1100 χρόνια αυτοκρατορία. Έκλεισε με θυσία ενός αυτοκράτορος. Και λέει είναι στο στρατό να μην το τιμήσουμε. Απλά πράγματα, κύριε Σερέτη. Πέστε μου, οι ευέλπιδες, γιατί δεν ορκίζονται στον τύπο των μαραθωνομάχων? Να πάνε στον τύπο. Πού ορκίζονται? Σε μια αίθουσα, σε ένα χώρο. Μα έχουμε τον τύπο των μαραθωνομάχων. Να πάνε να ορκιστούν εκεί. Δεν πάνε. Γιατί δεν δίνουν τον αρχαιολικό όρκο? Ού κατεσχηνό όπλα τα ιερά και τα λοιπά. Μας αφελληνίζουνε. Οτιδήποτε είναι ελληνικό το μισούνε. Ακόμα και τη γλώσσα μας. Προσπαθούν να τη διαλύσουν και αυτοί. Με παρακολουθείτε?
1: Σας παρακολουθώ με προσοχή, βέβαια. Ναι,
0: δεν υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Ούτε οι εργάτες, ούτε οι αγρότες, ούτε οι επιχειρηματίες, ούτε η αστική τάξη έχει κατορθώσει το κατεστημένο να αγωνιζόμεθα για την επιβίωση. Να πληρώσουμε το ενίκιο, τις ασφάλειες, τα έξοδα της διαβιώσεως και να μην σκεφτόμεθα για ιδανικά. Δεν σκέφτονται για ιδανικά οι Έλληνες πλέον.
1: Ένας νέος άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω τώρα έτσι και σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω γιατί μετά θα πάμε παρακάτω. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος φεύγει στο εξωτερικό, δεν έχει άλλη επιλογή εδώ πέρα, κύριε Πλεύρη, του δίνονται καλύτερες δυνατότητες. Θεωρείτε ότι θα ήταν καλύτερα να κάτσει εδώ και να προσπαθεί, ενώ δεν μπορεί να επιβιώσει, ενώ δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει τουλάχιστον μια οικογένεια, δεν του δίνονται κίνητρα?
0: Όχι, δεν μπορεί να ζήσει. Έχει εγκαταληφθεί η νεολαία. Η νεολαία έχει εγκαταληφθεί, δεν έχουν κανένα ιδανικό, δεν την καθοδηγεί κανείς σε κάτι. Πέστε μου, ξέρετε ένα κόμμα που κάποτε να κάλεσε την νέα του και της είπε σήμερα θα σας κάνουμε μια ομιλία για την Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της? Όχι, κανένα κόμμα. Ξέρετε ένα βουλευτή που να έχει γράψει μια σελίδα, ένα άρθρο για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, για την ιστορία? Όχι, όχι. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Ελλάς. Και εάν δεν τους ενδιαφέρε, είχαν μια δικαιολογία, αλλά την πολεμούνε και είναι λοιπόν εχθροί, είναι προδότε. και τους προδότες πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με το αρχαίο ελληνικό. Ακρίτους Χρήτης 11 παραδούνε θανάτου ζημιώσει. Άνευ δίκης να τους εκτελέστε στους 11. Οι 11 ήσαν οι δούλοι του Δήμου, οι οποίοι εκτελούσαν τις θανατικές ποινές. Και λέγονται Δήμοι οι δούλοι. Και έχει μείνει το Δήμιος. Έτσι προέρχεται. Δεν μαθαίνουμε στοιχειώδη πράγματα για την ιστορία. 20 ερωτηθήκανε σε μια τηλεόραση, 20 ερωτηθήκανε ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος το 1940. Από τους 20 δεν ήξερε κανείς, αλλά ένας είπε ότι ήταν ο Παπαδόπουλος. Τι να σας πω. Κάτι απλό πράγμα. 28 Οκτωβρίου είναι μια ημέρα δόξης. Υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει για το Πολυτεχνείο. 6 Απριλίου 1941, μας επετέλεσαν οι Γερμανοί. Αντιμετωπίσαμε το Τρίτο Ράιχ. Υπάρχει ένα μνημείο. Την ημέρα της 6 Απριλίου τιμάται η επέτειος. Δεν τιμούν τα επετείους. Περνάει η επέτειος της μάχης του Μαραθώνος, Βαλκανική πόλεμη. Υπάρχει ένα μνημείο που νικήσαμε στον πρώτο Βαλκανικό τους Τούρκους, στον δεύτερο Βαλκανικό τους Βουλγάρους. Όχι. Αυτά τα Ελληνόπουλα που βάδισαν στα βάθη της Μικράς Ασίας, περάσαν την Αλμυρά έρημο, τα τιμά κανείς. Όχι. Όχι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχει πολιτικούς που δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Γι' αυτό δώσαν και το όνομα της Μακεδονίας. Και μεν ο Τσίπρας, ο Κοζέας και άλλοι είναι προδότες και τους λέμε προδότες. Και ποιο ραντεβού με την ιστορία έχουνε. Ραντεβού με την ιστορία αντιγράφει ο Τσίπρας τον Παπανδρέου και μιλάει για ραντεβού για την ιστορία. Αν αλλάξουν τα πράγματα θα έχει ραντεβού στο βυθό της λίμνης των Πρεσπών. Περνάνε επέτειοι εθνικές, δεν υπάρχουν οι αδριάδες. Πάρτε παράδειγμα την Ομόνια. Έχουν βάλει ένα συντριβάνι. Τι είναι το συντριβάνι? Τίποτε. Δεν βάζουν όμως ένα τεράστιο αδριάδα του Ομήρου, ο οποίος Όμηρος είναι, εμόρφωσε την ανθρωπότητα, αλλά όχι την Ελλάδα. Τον μισούν.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και τραγική ηρωνία όλο αυτό που συμβαίνει στην Ομόνια, διότι η λέξη Ομόνια σημαίνει ομοψυχία, σημαίνει ταυτότητα αντιλήψεων, σημαίνει πολλά πράγματα για τον ελληνικό λαό. Σημαίνει το μαζί του νου, δηλαδή ο μου που σημαίνει μαζί και το νους που σημαίνει σκέψη. Βλέπετε, μαθαίνω πράγματα από σας, κύριε Πλεύρη. Με έχετε αρρωστήσει με τα αρχαία ελληνικά και τις σύνθετες λέξεις.
0: Ναι, το είχαμε πει τότε που είχατε.
1: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ ασχολούμαι πλέον. Το μου μαζί και το νους σκέψη. Ομόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν σε εκείνο το ιστορικό σημείο, σε αυτό το ιστορικό όνομα, να μην φτιάξουν κάτι άλλο και να έχουν εκεί βάλει ένα συντριβάνι? Είναι σωστό.
0: Περνάω από την Ομόνια όταν πηγαίνω στο γραφείο μου και βλέπω να είναι εξαπλωμένοι οι Πακιστανοί και να δροσίζονται από το συντριβάνι. Έχουμε και έναν δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, του οποίου του στείλα μια επιστολή ότι είναι ανάξιος έως επικίνδυνος να είναι δήμαρχος και δεν μου απαντά. Αυτή είναι η τακτική τους. Δεν σου απαντούν. 4 εξώδικα έχω στείλει στην Κωνσταντοπούλου, δεν μου απαντά. Προσέχτε με. Η τακτική τους είναι να μην απαντούν. Ξέρετε για ποιο λόγο? Διότι φοβούνται την αλήθεια. Δεν τολμούν να κάνουν ένα διάλογο με έναν Έλληνα. Δεν τολμούν. Μεταξύ τους τσακώνονται και το βράδυ μαζί τους, μεταξύ τους τα κοπανάνε στις διάφορες ταβέρνες.
1: Ναι, δεν και όσο τα κοπανάνε όμως στις ταβέρνες και όσο γίνονται αυτά τα φαγοπότια και όσο έχουν φάει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν φάει να πούμε όλα τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία, τα έχουν μοιράσει σε συμβουλευτικές εταιρείες, τα έχουν μοιράσει να πούμε σε συγκεκριμένους ομίλους, σε φαντ. Ο κακός χαμός γίνεται. Εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Πλεύρη. Σοβαρό πρόβλημα. Μας παίρνουν την περιουσία. Έρχονται οι Ισραηλινοί, επενδύουν. Τούρκοι επενδύουν. Αγοράζουν ολόκληρες ακτές. Είδατε τι έγινε στην Αλβανία.
0: Η Θράκη έχει πωληθεί. Υπάρχει μια τράπεζα στην Αδριανούπολη των Τούρκων, η οποία τους δίνει θαλασσοδάνεια να αγοράζουν εκεί.
1: Για να τη Ziraat Bank μιλάτε.
0: Όχι, να αγοράσουν εκεί οι Τούρκοι να αγοράσουν.
1: Ναι, η τράπεζα ονομάζεται Ziraat Bank από ό,τι ξέρω.
0: Δεν ξέρω πώς ονομάζεται, ναι. Όπως ονομάζεται. Δεν υπάρχει, τι να σας πω, είναι κάτι το φοβερό. Ζούμε την πομπία της Ελλάδος. Χάνεται η πατρίδα μας και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι καλλιτέχνες, ούτε οι διανοούμενοι, η ακαδημία, το πανεπιστήμιο, δεν αντιδρά κανείς. Περνάει η επέτειος της Αλώσης Κωνσταντινούπολης και δεν έχουν δώσει μια διδακτορική διατριβή, μια μεταπτυχιακή εργασία. Συνειδητοποιήστε, κύριε Σερέτη, το βέβαιον ότι δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. και το ακόμα βέβαιον πολεμούν την Ελλάδα. Υπήρξαν τρεις δικτάτορες. Ο Πάγκαλος το 26, ο οποίος ίδρυσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την Ακαδημία την ίδρυσε ο Πάγκαλος, ο δικτάτορος. Ο δεύτερος δικτάτορος μεταξάς είπε ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός, θα έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό, και επεξέτεινε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και ο τρίτος ο δικτάτορος, ο Παπαδόπουλος, ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτός το ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτισμού. Με σκοπό την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών επιστημών. Και ολοκλήρωσε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι τρεις έκαναν στο θέμα του πολιτισμού όσα δεν κάνανε οι πολιτικοί όλων των εποχών. Σας έκανε, ήταν στρατηγός ο Πάγκαλος το 26 και σας έκανε την Ακαδημία. Ήταν κράτος χωρίς Ακαδημία. Έτσι λοιπόν η κυβερνήτρια της Ελλάδος είναι ότι ο Καποδίστριας, ο Μεταξάς και εν μέρει ο Παπαδόπουλος.
1: Γιατί εν μέρει ο Παπαδόπουλος?
0: Γιατί δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει και το ήθελαν οι επαναστάτες. Να μην επανέλθει ποτέ ο κοινοβουλευτισμός και να καθαρίσουν την κόπρο του αυγίου που λέγεται δημοκρατία.
1: Άρα τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει κάνει ο Παπαδόπουλος? Να μην βγάλει τα τάγκ στον δρόμο?
0: Όχι, τα τάγκ καλά τα έβγαλε και δεν χρειάζονται τα τάγκ. Θυμάστε ο Τεχέρο, με ένα πιστόλι μπήκε στη Βουλή και κατέλαβα και διέλυσε.
1: Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι βέβαια και για τους δύο εύζοντες τι κάτι ακριβώς κάνανε. Ο Μεταξάς πώς πήρε την εξουσία.
0: Αυτό το έχει κάνει και ο Χριστέας το 50. Ο Μεταξάς κατέλαβε την εξουσία κινητοποιώντας δύο εύζοντες μόνο.
1: Ναι.
0: Ο Πάγκαλος με 16 στρατιώτες μπήκε στη Βουλή και τον κάνανε πρωθυπουργό και πρόεδρο Δημοκρατίας και τον έριξε ο Ζέρβας, άλλος αξιωματικός. Κοιτάξτε. Κατεβαίνει ο Τσαρδάρης 10 Οκτωβρίου 1935. Ο πρωθυπουργός Τσαρδάρης κατεβαίνει το αυτοκινητό του από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη, αν ανοίξω μια παρένθεση, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Ολοκληρώστε.
0: Στον δρόμο τον σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικονόμου και ο τέραχος Ρέπας. Και τον καθερούν επί τόπου και παίρνουν την εξουσία. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε.
1: Ναι.
0: Εάν θέλετε, εγώ προχθές δημοσίευσα ένα άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Γιατί προτιμώ 50 αξιωματικούς παρά από 50 βουλευτάς.
1: Για ποιο λόγο, για να σας κάνω και μια ερώτηση που θέλω.
0: Για ποιο λόγο, να σας το πω αμέσως. Για να γίνει κάποιος στρατηγός, να φτάσει να γίνει στρατηγός, μπαίνει με εξετάσεις στη σχολή Ευελπίδων. Μέσα ζει κλεισμένος 4 χρόνια. Με εξετάσεις και δοκιμασίες σωματικές και ψυχικές. Προάγεται, γίνεται δευτεροετής, τριτοετής, τετραρτοετής και αποφυτά πάλι με εξετάσεις. Και τοποθετείται σε μια μονάδα όπου είναι υπεύθυνος, όπου αξιολογείται, όπου κρίνεται από τους ανατέρους του και παίρνει ένα βαθμό και προχωράει και γίνεται υπολογαγός. Ταυτόχρονα δε οφείλει, εκτός από τις εξετάσεις, τις δοκιμασίες, τις κρίσεις, οφείλει να διάγει ιδιωτικό βίο, δεν μπορεί να έχει ποινικό μητρό, δεν μπορεί να χαρτοπέζει, δεν μπορεί να πάει εγώ ως δικηγόρος μου να πάω στο γραφείο μου μεθυσμένος. Δεν θα μου κάνει τίποτε, ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει μεθυσμένος στη μονάδα του. Αν πάει μια φορά, δύο θα τον διώξουνε. Ζει μια ιδιωτική ζωή με περιορισμούς και δεσμεύσεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο είναι βουλευτές απέναντι. Δεν είναι ανεύθυνη καθόλου. Είναι και με το άρθρο 62 του Συντάγματος, λέει το άρθρο δεν συλλαμβάνονται και δεν καταδιώκονται κτλ. Αλλά δεν λέει δεν απαγχωνίζονται. Αυτό δεν το λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν είναι ανεύθυνη. Ο Δένδιας είναι ανεύθυνος. Και διοικεί το στρατό όπου και ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος. Πώς ανέχονται οι στρατηγοί να παίρνουν εντολές από έναν που είναι ανεύθυνος. Από έναν ο οποίος δεν ξέρει τα στρατιωτικά. Ο οποίος δεν σπούδασε κάτι, ο οποίος στο αξίωμά του έφτασε γιατί κάποιος ομός σταυλός του τον διόρισε. Έτσι και βλέπετε γίνονται τρελά πράγματα. Δηλαδή παίρνουν τον γιατρό τον Σουμάκη που είναι με ευθύνας και τον κάνουν υπουργό ναυτιλίας. Παίρνουν τον Τζιάρα που είναι γιατρός και τον κάνουν υπουργό δικαιοσύνης. Ασχολούνται με άσχετα. Ανειδίκευτοι είναι όλοι τους. Ανειδίκευτοι, ανεύθυνοι, ανεδίκευτοι, δεν δώσαν εξετάσεις, δεν σπουδάσανε κάτι που έπρεπε για να κάνουν το επάγγελμά τους και το χειρότερο είναι ανεύθυνοι. Κύριε Σερέτη, εάν ξέρετε κάποιον να πλήρωσε να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά από μπακάλις μέχρι καθηγητής πανεπιστημίου και να είναι ανεύθυνος, Δεν υπάρχει σε καμία δουλειά κάποιος ανεύθυνος.
1: Υπάρχουν και αστυνομικοί ανεύθυνοι, υπάρχουν και εισαγγελείς ανεύθυνοι.
0: Ακούστε κύριε, το και Σύνταγμα λέει ότι είναι ανεύθυνος. Δεν λέει ο αστυνομικός είναι ανεύθυνος. Έτσι, το Σύνταγμα λέει ότι
1: καλά, είναι ανεύθυνος. Καλά, το Σύνταγμα εντάξει, παρέχει μια αλυσία στους πολιτικούς.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, είναι ανεύθυνος. Του έγραψα μια επιστολή και του λέω εορτάστε η Βουλή, ναι. Εορτάστε η Βουλή τη μέρα των Ελλήνων Κοσμοκρατών. Έχουμε κοσμοκράτορες. Από την
1: ωραία, ποια είναι αρχαία. Η λύση, κύριε Πλεύρη, τόση ώρα θέλω να σας ρωτήσω. Δεν σας διακόπτω. Θέλω να μου πείτε.
0: Η λύση είναι να βρεθεί ένα συνταγματάρχη να τους δέσει όλους.
1: Το άρθρο 86 μπορεί να καταργηθεί.
0: Τι να καταργηθεί, το άρθρο 86 του συντάγματος.
1: Ναι,
0: ακούστε, κύριε. Δύο πράγματα θα σας πω.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ του συντάγματος. Πιστεύω στο Σύνταγμα, απόλυτα.
1: Ποιο Σύνταγμα?
0: Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός.
1: Α, έτσι το δέχομαι. Αλλά το Σύνταγμα το έχουν ποδοπατήσει.
0: Το άλλο, το μπακαλόχαρτο, έχω γράψει και ένα βιβλίο όλα τα άρθρα του συντάγματος που δεν εφαρμόζεται κανένα. Κανένα δεν εφαρμόζεται. Μας κοροϊδεύουν, ο λαός είναι κυρίαρχος.
1: Κυρίαρχος δεν είναι σε καμία περίπτωση, μόνο στα χαρτιά έτσι όπως το λέτε. Αλλά μπράβο. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Όταν βλέπει ο λαός, κύριε Πλεύρη, όλα αυτά τα πρόσωπα να παρανομούν και να μην φυλακίζονται, φτάνει σε κάποια σημεία.
0: Μήπως θέλει και ο λαός.
1: Σε τι να φταίει ο λαός?
0: Που τα ανέχεται και τα ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Τους ανέχεται και τους ψηφίζει. Δεν φταίει και ο λαός.
1: Άρα πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας για να μπορούμε να αποκτήσουμε αντίληψη.
0: Να χάσουμε χρόνο να καλλιεργήσουμε.
1: Να χάσουμε χρόνο, πώς να χάσουμε χρόνο, κύριε Πλεύρη? Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε, τίποτα δεν σας αρέσει. Κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εγώ σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε τα μυαλά μας, τουλάχιστον να μάθουν οι νέες γενιές και είμαστε.
0: Να μορφώσουμε το λαό. Ποιος θα τον μορφώσει, με τι θα τον μορφώσει και πότε θα προλάβει να τον μορφώσει.
1: Πρέπει να προσθέσουμε στη σχολική ύλη την αλήθεια για τον ελληνισμό. Πώς προσθέτουν οι Τούρκοι στη σχολική τους ύλη την προπαγάνδα αυτή για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Προσέξτε, ο Τούρκος μιλάει για το παρελθόν που έχει. Ακούσατε έναν Έλληνα να μιλήσει για το παρελθόν που έχει από τους πολιτικούς. Για το παρελθόν που έχει η Ελλάδα, ακούσατε κανένα?
1: Όχι, γι' αυτό πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Συμφωνώ. Αλλά για να τα κάνουμε πρέπει να έχουμε δύναμη. Και για να τα κάνουμε πρέπει να είσαι κράτος. Και κράτος δεν είμαι θα.
1: Ξέρετε, μερικοί λένε ή θα τους μορφώσουμε ή θα τους παραμορφώσουμε. Αυτή είναι η λύση.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, θέλω και κάτι τελευταίο. Να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρω ότι η άποψή σας είναι πολύ ισχυρή πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ρώτησα πριν για το θέμα της Αλβανίας. Γιατί πάρα πολλοί ακροατές θέλουν να ακούσουν τι έχετε να πείτε. Πήγε εκεί πέρα.
0: Η Αλβανία απλούστατα. Η Αλβανία είναι, καταρχήν μην μπερδεύουμε τους Αλβανίτες με τους Αλβανούς. Μην μπερδεύουμε τους Κυπριτάδες, διότι οι Αλβανίτες είναι ένα αρχαίο ελληνικό φύλλο από την φυλή του Αλβάνου. Και αν πει παλιούς χάρτες, δεν υπάρχει Αλβανία, υπάρχει το Αλβάνον. Ήταν ήρωας μεγάλος ο κύριος Αλβανίτες. Αλλά είναι γλωσσικά τραυματισμένοι και μοιάζουν ή ταυτίζονται σε πολλά τα αλβανικά με τα αλβανίτικα. Αλλά όχι ότι οι Αλβανίτες δεν είναι Έλληνες. Οι Αλβανίτες δεν ήρθαν από πουθενά, είναι ένα πανάρχαιο ελληνικό φύλλο. Σας το λέω τηλεγραφικά.
1: Όχι, για άλλο θέμα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι, για άλλο θέμα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή με το κράτος της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Για μένα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να προστατεύσουμε την ελληνική πλειονότητα που τη λένε μειονότητα. Η Αλβανία είναι ένα κράτος που δεν υπήρχε, είναι η Ιλυρή εκεί πέρα. Οι Σκυπιταρέοι, όπως λέγονται οι Αλβανοί, ήρθανε. Και πρέπει να προστατεύσουμε τους Έλληνες, τους ομογενείς. Αυτό το κράτος έχει εγκαταλείψει όχι τον απόδημο ελληνισμό, τον υπόδουλο ελληνισμό. Τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο, τους Έλληνες στη Βουλγαρία, τους Έλληνες στους Γυμνοσκοπιανούς, τους έχει εγκαταλείψει.
1: Ναι, αλλά να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον πρωτογενής τομέας. Οι περισσότεροι λένε ότι για παράδειγμα στη Φλόρινα, στην Ήπειρο, στην Καστοριά, πάνω εκεί, στην Κόνιτσα, σε όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία, μέσα στα χωριά, έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και σε μεγάλη ηλικία. Γιατί όπως σας είπα πριν, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και κάπως έτσι αυτά τα χωριά θα μείνουν χωρίς λαό.
0: Το έχω μελετήσει πάρα πολύ και εις βάθος το θέμα. Ο ελληνισμός στη Βόρειο Ήπειρο ζει, μεγαλώνει και αγκομαχεί υπόδουλος. Η λύση είναι μία. Δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους, γιατί τρεις φορές την έχουμε απελευθερώσει στην Βόρειο Ήπειρο, δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους και ιδάλλως είναι υπόθεση της 8ης μεταρχίας.
1: Ωραία. Και κάτι ακόμα. Πήγανε κάποιοι Ισραηλινοί και αγόρασαν το ένα νησί Σάσον που λέγεται εκεί στην Αλβανία.
0: Ναι, το μεγάλο νησί ήταν και βάσεις αυτή.
1: Μπράβο. Και το λιμάνι Αυλώνας το πήραν οι Ισραηλινοί. Ωραία. Και οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Όντως πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει στους δρόμους και λένε ότι η Αλβανία δεν ξεπουλιέται. Στην Ελλάδα ζούμε κάτι αντίστοιχο, στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές όπου έρχονται διάφοροι και εξαγοράζουν τα πάντα και οι Έλληνες κοιμούνται όρθιοι. Πώς το δικαιολογείτε αυτό?
0: Δεν κοιμούνται οι Έλληνες, κοιμάται το ελληνικό κράτος. Και σας είπα ότι αυτή.
1: Μα και στην Αλβανία δεν αντέδρασε το κράτος. Ο Έντι Ράμα μια χαρά συμφώνησε. Αν περιμένουμε από το κράτος, ο Έντι Ράμα τα ίδια έκανε. Ο λαός ξεσηκώθηκε στην Αλβανία. Και στην Ελλάδα ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί.
0: Ο λαός, ο ελληνικός δεν ξεσηκώνεται γιατί είναι αποκαπνωμένος.
1: Ναι.
0: Στο Μπέλφαστ διαβάσατε προχθές τι έγινε. Κάηκε το Μπέλφαστ γιατί ένας μετανάστης από το Σουδάν πήγε να σφάξει κάποιον με το μαχαίρι.
1: Ναι, πήγε λοιπόν, να τον αποκεφαλίσει συγκεκριμένα. Να τον αποκεφαλίσει.
0: Στην Ισπανία έρχονται οι καραβιές και τους διώχνουν οι Ισπανοί. Να σηκωθούν οι Κρήτες και να τους διώχνουν. Μόλις έρχονται να τους διώχνουν. Δεν θα πνιγεί η Ελλάς από τις μασικές εισβολές των ξένων.
1: Άρα,
0: θα πνιγούν αυτοί στη θάλασσα.
1: Άρα οι Ιρλανδοί και Αλβανοί και άλλοι λαοί ξεσηκώνονται και ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνεται, αυτό μου λέτε.
0: Βεβαίως δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός. Δεν ξεσηκώνεται, είναι αποχαπνωμένος. Οι τηλεοράσεις που έχουν τις εκπομπές για τη μαγειρική και για τα κουσουμπολιά το πρωί... Απλώς αυτό το οποίο κάνουν αφιονίζουν, απονακώνουν τον ελληνικό λαό. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός. Έχει απονευρωθεί. Δεν έχει αίμα πλέον μέσα του. Είναι κολοκυθός μου. Δεν αντιδρά. Βέβαια αυτή η κατάσταση μοιάζει με τη γαλήνη πριν της θέλης. Ίσως γίνει κάτι. Ίσως γίνει κάτι.
1: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
0: Σας φιλώ με αγάπη.
1: Υγεία, υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικός για άλλη μια φορά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ασταμάτητος. Δεν ξέρω πόσο σκάκι παίζει στη ζωή του. Πού θυμάται όλες αυτές τις ημερομηνίες, όλα αυτά τα άρθρα. Πρέπει λίγο να το κόψει το σκάκι. Είπαμε να καλλιεργήσουμε το μυαλό, είπαμε να θυμόμαστε πράγματα. Εδώ πέρα ξεφύγει. 87 χρονών. Σπάνια βρίσκεις άνθρωπο 87 χρονών να έχει τέτοιο μυαλό. Ξηράφι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας γιατί την τρίτη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Δημήτρη Τραπεζικό για να κάνουμε αναλύσεις και για να συζητήσουμε πάρα πολλά και για να σας χαρίσουμε απλόχερα πληροφορίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στο κανάλι μου στο YouTube και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου μπορείτε να με ακολουθήσετε για να καταλαβαίνετε, για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά. Σήμερα κάναμε την ανάλυση μας για την ΑΕΠ. Αύριο μεθαύριο θα κάνουμε μια ανάλυση για όλο αυτό που συμβαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί και εκεί έχουμε θέμα με τα προσωπικά μας δεδομένα. Και εσείς μπορεί να έχετε ένα κινητό στο οποίο περνάτε τα στοιχεία σας, τις ταυτότητές σας, το δίπλωμά σας. Μπορεί μέσα στο κινητό σας να κάνετε χίλια δυο, να γράφετε τις σημειώσεις σας, να μιλάτε με την τεχνητή νοημοσύνη, να μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Να ξέρετε ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη χτίζει ένα προφίλ για τον εαυτό σας, για το πώς σκέφτεται, για το τι αναρωτιέται και για το τι προβληματισμούς έχει. Στην ουσία λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και οι ερωτήσεις που κάνετε και καταγράφει φυσικά τις ερωτήσεις σας σαν μια δημοσκόπηση για να δείχνει ποσοστά σε αυτούς που κατέχουν αυτά τα λογισμικά πόσοι είναι στη θέση να αναρωτιούνται αν πρέπει να έρθει για παράδειγμα μια αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι αποδέχονται τον Ισλαμισμό, πόσοι θέλουν να αλλάξουν και διάφορα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, καταγράφονται όλα. Πώς λέγαμε παλαιότερα για τα διαφημιστικά μοντέλα που χτίζουν ένα προφίλ καταναλωτή μέσα από αυτά που ψάχνετε να αγοράσετε. Κάτι παρόμοιο κάνουν και με τη σκέψη σας, με την τεχνητή νοημοσύνη και όσα αναρωτιέστε. Οπότε πλέον ψηφιακά για τον καθένα μας έχει χτιστεί ένα ψηφιακό προφίλ όπου ξέρουν τι θέλουμε να αγοράσουμε, τι σκεφτόμαστε, πού θέλουμε να πάμε, τι σχέδια έχουμε, τι σημειώσεις κρατάμε. Και έρχεται και η κυρία Δέσποινα από Τίτσι να πει δελτίο ειδήσεων, γιατί τελείωσε από την κατάλαβα η απεργία. Τελείωσε. Σε λίγο. Σε δύο λεπτά τελειώνει η απεργία. Η στάση. Στάση εργασίας. Στάση εργασίας, ναι. Εμείς θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Απίστευτη πνευματική, λέει διάβια ο κύριος Πλεύρης. Βέβαια, πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέχασα τι έλεγα τώρα, βλέπεις. Έκανα μια ανάλυση και με διακόψατε. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με το τραπεζικό να πω τα υπόλοιπα. Δεν φεύγει κανένας, δώσε. Το τραγούδι αφιερωμένο στο Αλάνι, τον Τάκη από την Κατερίνη, τον Γνήσιο, τον Ζωγράφο, τον Τρελαμένο, που δεν καταλάβαινε τίποτα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Το 2006 για μένα είναι καταραμένο και πρέπει να προσέχετε όλοι. Άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Τάκαρο.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση εξάρτησης από το στενό του Ορμούς ζητούν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η χώρα μας για την αποστολή από ναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς με την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, που νωρίτερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε την νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε τεντωμένο σχοινί, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως μαρτυρά η προσφυγή που έχει καταθέσει που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι με τις παρεμβάσεις της για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να παζώσει τα σκάνδαλα υπονομεύει την Ελλάδα. Η προσφυγή Κοβέση στον Άριο Πάγο όχι απλά μας επιβεβαιώνει, αλλά αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να καλύψει τις γαλάζιες ακρίδες, υπονομεύει την ίδια την Ελλάδα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απορριπτική η πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς αφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Άστατο σήμερα ο καιρός, πρόσχερα έντονα φαινόμενα σε Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά, Ήπειρο και Θεσσαλία, όπου δεν αποκλείονται κεραυνοί και χαλάζι. Συννεφιά, διαστήματα ηλιοφάνειας και βροχή σήμερα στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα ή καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
14: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
13: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
14: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
13: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
14: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μιλάγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθέρας βοσκής υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Οι έξυπνες πόλεις που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη, η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στον δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
13: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
14: Φυσικά, αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Palantir μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Palantir έχει μια θυγατρική, την Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Palantir είναι μια πανίδα. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Palantir και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Palantir ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας και μετά όλα θολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Palantir μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας, έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε, κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα μέσα να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο chip, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στο δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγοροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ερπετά να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
13: Ναι, να πούμε κιόλας στο ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
14: ήδη
13: το πούμε.
14: Εφαρμόζονται.
13: Αυτό. Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
14: Δηλαδή εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δήθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
13: Ρε πάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε, αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.
14: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το αλφαφημί, το άμκα και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι. Κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδεδεμένο με το μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριαία στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έχει και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στο ψηφιακό μας φάκελο, που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγιεινό, μη οικολογικό, ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέπημα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates, σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία, πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα, έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνει τη βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση, παραπληροφόρηση. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έφτιαξε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστωσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέγμα ελέγχου. Δεν είναι τεχνοκρατία, είναι δουλεία. Η Ουάσιγκτον είναι απολύτως αφοσιωμένη στον αποπληθυσμό και τη μείωση του πληθυσμού. Ρευστοποιούν τον δικό τους πληθυσμό περνώντας από τη μηχανή των χρόνιων ασθενειών όπως του COVID. Οι ψηφιακές ταυτότητες και τα CBDC, δηλαδή το ψηφιακό νόμισμα, είναι εδώ σε συνδυασμό με τα δωρεάν λεφτά και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα εφιαλτικό κόσμο. Κανείς δεν σου δίνει τζάμπα. Και εδώ η φάκα κλείνει. Γιατί πρέπει να ανησυχούμε? Η αποκάλυψη του Ιωάννη λέει ότι κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και κάνει τους μικρούς και μεγάλους πλούσιους και φτωχούς ελεύθερους και δούλους. Θα λάβουν το χάραγμα στο δεξί χέρι. Το χάραγμα που στην αποκάλυψη του Ιωάννη είναι το 666. Έτσι. Αλλά είναι ο χημικός τύπος

6 ηλεκτρόνια και 6 νετρόνια. Αν πας στα 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια και 7 νετρόνια, είναι η ατομική και η πυρηνική ενέργεια. Είναι ισότοπο, είναι χημικό ισότοπο της ύλης το 666. Ο τραπ, πρόσεξε, τραπ σημαίνει παγίδα στα αγγλικά. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα φέρει το 66 σύστημα της βιομετρικής ιχνηλασίας, γνωστό ως και το σύστημα ελέγχου. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο του αμερικάνικου λαού, οι ψηφιακές ταυτότητες είναι εδώ, γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε. Η κλήτευση των ψηφιακών, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών ταυτοτήτων είναι μόνο η αρχή. Η Κάρεν Γκίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλ, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε, η Επιτροπή η Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Icke για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται, όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση, παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι. Δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών? Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Icke λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορείς να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφόρων κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να διταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα

0: σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις, γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης, της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στο δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα η Κίνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10 όπως έχουν οι Κινέζοι θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
1: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα το πολύ.
0: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
1: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε?
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
1: Και
0: έτσι
1: πιστεύω,
0: το έχουν σχεδιάσει.
1: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς το τρώμα αμάσιτο. Δεν έτσι σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη. Και απολαγόμαστε ό,τι μας λέει η τηλεόραση. Η τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι. Είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας χωρίς να σκεφτεί καθόλου ακολουθεί αυτά που λέει η τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά, στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο Τζέσε Μπέλτμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στα συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι. Με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο, υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων, περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συναίσθημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε ποια είναι τα αληθινά και ποιο είναι το ψεύτικο, θα πέσουμε όλοι σε παγίδες που θα μας στήσουν αυτοί οι προηγμένοι, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί πειραματικά πάνω μας. Εμείς σαραγιάδες της πόλης τώρα σκεφτόμαστε πού θα πάμε για διακοπές. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε τις εκλογές που έρχονται, ούτε τα κόμματα, ούτε τις πιθανότητες, ούτε τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές. Για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους. Και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος, ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος. Εξοφλεί τους τόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο. Και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το υποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000 ας πούμε να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κλείτερ της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το υποχρεωλογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν το ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη, το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν. Γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές, σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή η ανικανότητά της σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι. Και κέρδη για αυτούς.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλη αυτή την τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
0: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε εκπομπή για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data center. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη. Και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό. Αλλά εδώ η δική μας, τι να σου πω, η άσχετη, τι να πω, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στη Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν. Κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στη τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου στο ραδιόφωνο.
1: Κανένας πουθενά, όχι.
0: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
1: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
0: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίσουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
1: Θα μας πουλάνε αρχική... το νερό μας δηλαδή.
0: Ναι, το νερό που το βρέχουν τα σύννεφα.
1: Το νερό έτσι. Που βγαίνει μέσα από τη γη, θα μας το χρεώνουνε.
0: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
1: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος εξήγησε με το δικό του μοναδικό τρόπο κάποια πράγματα. Θα μας πουλάνε το νερό. Θα μας πουλάνε το νεράκι μας. Το νερό που ανήκει σε όλους. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό, ρε απατεώνες. Μας έχετε ανέβει στην πλάτη να πούμε και απαιτείτε κιόλας να σας πληρώνουμε για να σας πηγαίνουμε βόλτες. Αυτό ζει ο Έλληνας. Έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός, έχει σκαρφαλώσει πάνω του ένας πολιτικός απατεώνας και του λέει άκου να δεις θα με πληρώνεις και θα με πηγαίνεις και βόλτες. Πώς σας φαίνεται σας, λογικό? Πώς σας φαίνεται, πείτε μου. Πρέπει κάτι να κάνουμε, αδέρφια. Δεν γίνεται να τα αποδεχθούμε όλα και να κάτσουμε σε μια αγωνία. Κύριος Πλεύρης είναι 87 χρονών, παίζει σκάκι, δεν τον ενδιαφέρει το μέλλον. Λογικό το βλέπω. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάτσουμε τώρα στα αυγά μας. Κάπως πρέπει να βγάλουμε μια άκρη, να βρούμε μια λύση. Και καλώς ή κακώς η λύση δεν θα προέλθει από τα κόμματα και από τα χρώματα και από τις σημαίες. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χαρίσουμε και στις επόμενες γενιές μια ζωή με αξιοπρέπεια. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ελευθερία για τα παιδιά μας. Πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στα μυαλά τους αυτά που πρέπει. Τα εθνικά παραδοσιακά ερεθίσματα. Να αφυπνίσουμε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο. Να βάλουμε μέσα τους το μικρόβιο που ονομάζεται κόντρα στο σύστημα. Πρέπει τα παιδιά να φωνάζουν κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λένε είμαστε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είμαστε με την παγκοσμιοποίηση, είμαστε με τους ολιγάρχες, είμαστε με το χρήμα, είμαστε με τη μόστρα, είμαστε με τα ναρκωτικά, είμαστε με όλα αυτά. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώσουν ως αντισυστημικοί. Κόντρα στους ψεύτες, κόντρα σε αυτούς που χειραγωγούν τα μυαλά. Λευτεριά στα μυαλά μας. Κόντρα στα λαμόγια. Όχι θα έρθουνε με το Σύνταγμα. Όχι θα έρθουνε με τους νόμους. Όχι θα έρθουνε με το ένα και με το άλλο. Όχι με το κόμμα. Ακούστε. Πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι κάποια πράγματα. Κάποιοι δεν θέλουν να τα κατανοήσουν. Πρέπει όμως να το κάνουν. Πρέπει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έταλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν ακούω λέξη. Δεν ακούω λέξη. Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά να πάθετε τσότσο τώρα εδώ πέρα που με λέτε για τα κόμματα και για τα χρώματα και με βρίζετε τόσο καιρό που φωνάζω και τσιρίζω για την Καριστιανού και μου λέτε «Α, η Μαρία το τεμπών». Θέλετε να βάλω δύο ηχητικά για να καταλάβετε για ποιο λόγο το κόμμα δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε. Βάλε να κλείσουμε με αυτό. Βάλε πρώτα την Καριστιανού που έλεγε ότι θέλουν να τις δώσουν υπουργείο. Για αύριο τα έχω προετοιμάσει αυτά. Τα έχω προετοιμάσει για αύριο κανονικά. Για να ακούσετε εδώ αλήθειες, γιατί σήμερα μιλούσα για την ΕΕΠ και δεν πρόλαβα. Αλλά θα τα παίξω και σήμερα για να βάλετε μυαλό. Βάλε τα ηχητικά της Καριστιανού. Βάλε που λέει ότι τη δίνανε υπουργείο. Και θα βάλουμε μετά και το ηχητικό που λέει ότι τη στηρίζουν πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε να, μπας και βάλουνε μυαλό, που με το που βγει κάτι καινούριο, ερεθίζονται, τρελαίνονται, ήρθε η σωτηρία. Ορίστε, ξεπούλησε τον αγώνα. Εμένα προσωπικά, πισόπλατη μαχαιριά μου έριξε γιατί την πίστεψα.
2: Πώς τα λέω. Άρα λοιπόν... Σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε. Μου έταξαν μια θέση.
1: Ξανά!
3: Ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ξανά!
3: Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε υπουργείο? Ποιος έταξε καρέκλα? Ποιος έταξε καρέκλα στην Καριστιανού? Θα μας πει ποιος της έταξε το υπουργείο. Ξαναδώστε να, γιατί έχω κι άλλο ηχητικό.
2: Για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη Μάνα των Τεμπών, υπουργό...
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Ναι, υπόθηκε. Για δώσε και το άλλο το ηχητικό τώρα που λέει ότι τη στηρίζουν οι νεοδημοκράτες. Δώσε το και αυτό, πας και ανοίξουν τα ματάκια.
4: Και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και υποψήφοι που ήταν με το Πασό, υπάρχουν υποψήφοι από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά βιογραφικά και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καταλάβαμε.
4: Που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολλή συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ άστο. Θέλω να μου πει ποιος της έταξε υπουργείο. Δεν μιλάει για διαφάνεια. Δεν μιλάει για διαφάνεια, ρε αδέρφια. Ποιος της έταξε την καρέκλα, θα μας πει. Γιατί δεν μας λέει ποιος της έταξε την καρέκλα. Απλό είναι. Ας βγει, αφού μιλάει για διαφάνεια και λέει ότι λέει μόνο αλήθεια, ας βγει και να πει ήρθε αυτός. Και μου έταξε καρέκλα. Ποιος ήταν, ο Σαμαράς ήτανε?
2: Λοιπόν,
1: ο Σαμαράς σου την έταξε?
2: Κόμματα της δεξιάς.
1: Πείτε μου. Ποιος? Και σε στηρίζουν νεοδημοκράτες.
2: Να συστρατευτείτε για να πάρετε...
1: Κόντρα στους καρεκλάτους, κόντρα στα κόμματα.
2: Ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, να. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των Τεμπών, υπουργό.
3: Δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε.
1: Βάλε τραγούδι! Βάλε τραγούδι, γιατί με αυτά που ακούμε σήμερα θα πιάσουμε τα γιοφύρια. Τα γιοφύρια πιάστε, έχουμε μπλέξει! Ξεπουλάνε την ιδεολογία τους για το χρήμα και τη δόξα. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο, πήγε 4. Δώσ' το! Πιάστε τα γιοφύρια! Μόνο έτσι θα σωθούμε!

0: άκρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε τεντωμένο σκηνή η σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως μαρτυράει η προσφυγή που έχει καταδυθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι με τις παρεμβάσεις της για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να μπαζώσει τα σκάνδαλα υπονομεύει την Ελλάδα, σημειώνει σε ανακοίνωση η Ελληνική Λύση, και παράλληλα επισημαίνει: η προσφυγή Κοβέση στον Άριο Πάγο όχι απλά μας επιβεβαιώνει, αλλά αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να καλύψει τις γαλάζιες ακρίδες, υπονομεύει την ίδια την Ελλάδα, τονίζει σε ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση εξάρτησης από τα στενά του Ορμούζη, του ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς με την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι εξοπλισμοί που πληρώνει ακριβά ο λαός γίνονται με κριτήριο την διαρκή και όλο πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ικανοποιούνται οι βλέψεις και τα συμφέροντα των ξένων και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ότι θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως Τριμελούς Εφετίου Κακουργημάτων Λάρισας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγορη υποστήριξη κατηγορίας για την οπτικο-ακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κρυφθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 12 ετών με αναστολή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρετικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η ορατότητα της πρωινές κυρίως στα δυτικά, υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του 2026 και θα είμαστε μαζί έως τις 6 όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα στην την ραδιοφωνική σφήνα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με θέματα που έχουν να κάνουν με μεταγραφές, με γήπεδα, με πολλά που έχουμε να πούμε, τα παρασκηνιακά όπως κάθε μέρα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι γεγονός ότι και το έχουμε καθιερώσει ότι από αυτήν εδώ την εκπομπή αναφέρουμε όλα τα τελευταία γεγονότα μεταγραφικά, παρασκηνιακά, προπονητικά, όλα τα πάντα. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε λοιπόν τι παίζει σήμερα γενικότερα στην πιάτσα. Καταρχάς στον ΠΑΟΚ να πω ότι περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτό θα γίνει σήμερα φυσιολογικά, γιατί σήμερα το πρωί, από ό,τι μάθαμε, υπέγραψε ο Ρασβάν Λουτσέσκου το συμφωνητικό λύσης συνεργασίας και αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον ελεύθερος για να προχωρήσει σε συμφωνία με άλλον προπονητή. Τώρα, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα αναρωτιούνται ή τέλος πάντων θα ρωτάνε ποιος είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ. Μετά από ρεπορτάζ το οποίο κάναμε και ψάχνοντας δεξιά και αριστερά, γιατί από τον ΠΑΟΚ δεν μιλάει κανείς, αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, και αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, μπορεί να είναι και καλό πολλές φορές, καταλήγω στο συμπέρασμα προσωπικά εγώ ότι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγω, είναι ένας προπονητής νέος, 53 ετών, φιλόδοξος, έχει δουλέψει στις Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου τον είδε ο Ιβάν Σαββίδης, και οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Ιβάν Σαββίδης επέλεξε το συγκεκριμένο προπονητή, ότι είναι επιλογή του Προέδρου του ΠΑΟΚ, ο οποίος μελέτησε τη δικιά του την δουλειά στην Σαχτάρ και εκτίμησε ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να δουλέψει στον ΠΑΟΚ και να φέρει καλά αποτελέσματα. Προσέξτε τώρα, ο Πούσιτς, που μπορεί να μην είναι ο Μουρίνιο ή να μην είναι ο Γκουαρδιόλα σαν όνομα, που ίσως κάτι θα περίμεναν, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει τότε όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ρασβάν Λουτσέσκο από την Ξάνθη. Σας πάω αρκετά χρόνια πίσω, όταν αποφάσισε ο Ιβάν Σαββίδης να φέρει στην Τούμπα τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και τότε ήταν πολλοί αυτοί που είπαν τον προπονητή της Ξάνθης φέρνεις, αν είναι δυνατόν. Και αυτός ο προπονητής της Ξάνθης, ο οποίος δεν είχε κάτι άλλο στο παλμαρέ του, στο βιογραφικό του μεγάλο, έως εκείνο το διάστημα, έκανε αυτή την πορεία που έκανε στον ΠΑΟΚ και χωρίς αμφισβήτηση είναι ο πιο πετυχημένος βάσει τίτλων προπονητής του ΠΑΟΚ, αν και για μένα θα μπορούσε να πάρει άλλους 3 τίτλους. Και μπορώ αυτό να το εξηγήσω. Δεν μιλάω για το κλεμμένο πρωτάθλημα, που έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ του 18. Μιλάω για 3 κύπελα τα οποία έχασε ο Λουτσέσκου, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και από δικά του λάθη, όπως ακούσατε λέω, και όχι μόνο από λάθη γενικότερα όλης της ομάδας. Και τα 3 αυτά κύπελα ήταν το φετινό με τον Όφη, το κύπελο με τον Παναθηναϊκό, με τον ανεκδίκητο διαιτητή, ο οποίος έδωσε το πέναλτι σε μια ενέργεια του Βιερίνια τότε, αν το θυμάστε, και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κερδίσει ένα Παναθηναϊκό πολύ υποδεέστερο από αυτόν. Και σημειώνω ακόμη το μάτς με την ΑΕΚ, όταν έγινε αποβολή στο 6, δεν μπόρεσε να το πάρει τον τελικό και έχασε. Είναι 3 τελικοί τους οποίους θα έπρεπε να είχε πάρει ο ΠΑΟΚ με προπονητή τον Ρασβάν Λουτσέσκου, και εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας από ποδόσφαιρο όσο γνωρίζω, του καταλογίζω και ευθύνες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν του καταλογίζω όμως ευθύνες για άλλα πράγματα τα οποία γίνονταν στον ΠΑΟΚ, και ο Ρασβάν Λουτσέσκου έπρεπε να είναι ο τελευταίος που θα αποφάσιζε. Δηλαδή έχουν γίνει και παραγωγικά εγκλήματα στον ΠΑΟΚ. Εγκλήματα στην κυριολεξία, δηλαδή λάθη διοικητικά, τα οποία αυτά δεν μπορεί κανένας να τα αμφισβητήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και τα λάθη τα διοικητικά, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, ξεκινάνε από τον πρόεδρο και καταλήγουν στον τελευταίο υπάλληλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που ήταν η πιο πολύ άχρηστη. Και αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Σαββίδης είναι να τους καθαρίσει όλους, ή τέλος πάντων να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία όσο μπορεί περισσότερο, να φέρει καινούργια στελέχη στον ΠΑΟΚ, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ πιο δυνατός και καλύτερος όσον αφορά τις αποφάσεις στο επόμενο διάστημα, και φέρνει και ένα καινούργιο προπονητή, νέο φιλόδοξο, ο οποίος θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει τον ΠΑΟΚ από τη Δευτέρα, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος, εάν σήμερα ανακοινωθεί ό,τι ακριβώς σας είπα θα ισχύσει, Εάν σήμερα ανακοινωθεί, χτες θα ανακοινωθεί η συμφωνία λύσης συνεργασίας με τον Λουτσέσκο, αλλά δεν υπέγραψε ο Λουτσέσκο χτες και δεν μπορούσε να ανακοινωθεί. Σήμερα λοιπόν, που από ό,τι μάθαμε υπέγραψε ο Λουτσέσκο, θα ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας με τον προπονητή του ΠΑΟΚ και ο επόμενος προπονητής, ο οποίος θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, όπως σας είπα, ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει σε ομάδες καλές και στη Φέγενορντ με τον επόμενο προπονητή της Λίβερπουλ. Ήταν δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος, χωρίς αμφισβήτηση, μπορούμε να του καταλογίσουμε ότι έχει δουλέψει δίπλα σε μεγάλους προπονητές, αλλά από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε και ότι του έρχεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ στη Θεσσαλονίκη να αποδείξει ότι είναι καλός προπονητής και ότι αξίζει να κάνει ανάλογη πορεία ή και καλύτερη πορεία από αυτήν που έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Θα δώσω λεπτομέρειες στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για την συνεργασία με τον Νίκ Καλάθη. Είναι πλέον παίκτης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, τον Νίκ Καλάθης, ο οποίος αποτελεί επίσημα καλωστιωτή της ομάδας, φόρεσε και το νούμερο 33. Ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος έρχεται για να δώσει και ποιότητα αλλά και εμπειρία στον ΠΑΟΚ και φυσικά να προσφέρει στην επόμενη χρονιά του EuroCup, όπου ο δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει διάκριση. Η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, όπως αν δεν έχετε προφορθεί το αναφέρω τώρα, βρίσκει τον ΠΑΟΚ επάνω στον νικητή μιας συγκεκριμένης αναμέτρησης. Μιας αναμέτρησης η οποία αναμένεται να έχει, κατά την προσωπική μου θέση, δεν θα πω την εύκολη δουλειά, αλλά τέλος πάντων θα έχει μια, πιστεύω, βατή κλήρωση. Ο νικητής στο αγώνα Δυναμό Κιέβου Κλουζ Ουνιβερσιτατέα από τη Ρουμανία θα παίξει με τον ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας 23 Σεπτέμβρη σε όποια από τις δύο ομάδες στην έδρα, όποιες από τις δύο ομάδες επικρατήσει, και η ρεβάν στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Βέβαια είναι γεγονός ότι το ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να παίξει με Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ξυπνά μνήμες φετινές άσχημες, δεδομένου ότι στη Ρουμανία χάθηκαν 7 ετόπουλα και αυτό που τουλάχιστον λένε και οι οπαδοί με το που έγινε η κλήρωση, αν φέρει την Κλουζ στο δρόμο του ΠΑΟΚ θα πάνε όλοι εκεί στην Ρουμανία για να αποτίσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα ετόπουλα. Το πρώτο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, εκτός 23 Εβδόμου, η ρεβάν στην Τούμπα 30 Εβδόμου. Αναδώσω και του Παναθηναϊκού, ο οποίος κληρώθηκε να παίξει με την Πάξη Ουγγαρίας, τρίτη στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Η Πάξη ήταν η πιο ισχυρή από τους ανίσχυρους με τους οποίους θα παίξει ο Παναθηναϊκός, από 5 πιθανούς αντιπάλους. 23 Εβδόμου το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία, 30 Εβδόμου η ρεβάν στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Και ο Παναθηναϊκός θα μάθει και την κλήρωση 27ου, την κλήρωση που θα γίνει για την επόμενη φάση. Λοιπόν, από εκεί πέρα, είχαμε σήμερα εξέλιξη στο θέμα της Νέας Τούμπας. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πήγαν στον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, και μίλησαν για τη Νέα Τούμπα. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί μίλησαν για την αστική ανάπλαση και τους περιβαλλοντικούς όρους της Τούμπας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσέξτε. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει, προχωράει βήμα-βήμα από ό,τι λένε οι άνθρωποι του για την υλοποίηση όλου του πλάνου, όλου του σχεδίου της κατασκευής της Νέας Τούμπας, όπως πρέπει να γίνει με τις άδειες που πρέπει να βγουν. Και επίσης μάθαμε σήμερα ότι στα τέλη Ιουλίου οι μελετητικές εταιρείες θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών. Άρα να κάνετε λίγο υπομονή, μέχρι τέλη Ιουλίου θα δούμε τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή της Νέας Τούμπας. Το ανακοίνωσε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα. Και επίσης ήθελα να συμπληρώσω κάτι στον προπονητή, στον Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος έρχεται για να λάβει τον ΠΑΟΚ. Πιθανολογώ ότι αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινωθεί επισήμως. Πάει μια μέρα πίσω σε ό,τι σας είπα. Αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθεί και η πρώτη μεταγραφή και έως την Κυριακή θα ανακοινωθεί η δεύτερη μεταγραφή, την οποία έχουν κλείσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες. Υπάρχει μια σχετική ομαδά και μια σιωπή από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που κινούνται μυστικά και για τις μεταγραφές. Επομένως, από κάποιον μάνατζερ θα μάθουν κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν, για να μην χαλάσει δουλειά, δεν μιλάει κανείς από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουν. Θα πρέπει να επισημάνω ακόμη ότι για τον Πούσιτς, ότι η καταγωγή του είναι από το Μόσταρ της Βοσνίας, από εκεί που ήταν και που είναι η καταγωγή και του Μπάγεβιτς, του Ντούσαν Μπάγεβιτς.
1: Από εκεί είναι η καταγωγή του Μπάκεβιτς, από το Μοστάρ, και από εκεί είναι και η καταγωγή του Πούσιτς. Και να πούμε επίσης ότι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, μέχρι Παρασκευή, αν όχι αύριο, την Παρασκευή θα ανακοινωθεί επισήμως ο νέος προπονητής, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Και επιμένω στον Πούσιτς, γιατί όλα τα ρεπορτάζ τα οποία έχω κάνει, παρά το γεγονός ότι με οδηγούσαν σε σκέψη ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει και με κάποιους άλλους προπονητές, και είναι αλήθεια αυτό, όπως μίλησε ακόμη και με τον Κονσεϊσάο, αλλά οι οικονομικές διαφορές με τον Κονσεϊσάο είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ο Κονσεϊσάο είναι ένας προπονητής με πολύ ψηλό, πάρα πολύ ψηλό κασέ αυτή τη στιγμή, δεν είναι για Ελλάδα. Δηλαδή, πιστεύω καμία ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ούτε και ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον πληρώσει. Άρα λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει με τον Πούσιτς, με το σκεπτικό ότι ο Πούσιτς είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε κάνει τότε ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή έναν προπονητή φιλόδοξο, νέο, όπως είχε πάρει τον Λουτσέσκου, του έδωσε τα ηνία του ΠΑΟΚ, τον στήριξε, γιατί πριν το μάτς Ξάνθη ΠΑΟΚ, αν θυμάστε εκείνο το 0-3, εάν ρωτούσατε, θα έλεγαν όλοι τι φεύγει. Τότε είχε βάλει τον Κουλούρη μέσα, είχε βάλει, αν θυμάμαι καλά, και άλλους πιτσιρικάδες, και κέρδισε 3-0 μέσα στην Ξάνθη, τότε που ο Ζίβκοβιτς έπιανε πουλιά, και εκείνη τη μέρα δεν έπιανε πουλιά, έπιανε καρακάξες. Και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έκανε ένα 0-3 εντυπωσιακό μέσα στην Ξάνθη και έμεινε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην ομάδα, και βεβαίως έκανε και την ανάλογη, την μετέπειτα πορεία με τίτλους κλπ. Αυτή είναι η, από τουλάχιστον μαθαίνω τώρα, το σκεπτικό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ όσον αφορά την απόφαση για τον Πούσιτς, ότι αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής της ομάδας. Λοιπόν, στον Άρη, στο ποδόσφαιρο του Άρη, υπάρχει μια εξέλιξη η οποία μάλλον μπορεί να οδηγήσει σε μεταγραφή. Προσέξτε τώρα. Κάτι κινείται. Και αυτό που κινείται είναι ότι ο Μαντσίνη έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Άρης μιλάει με το Μαντσίνη, θέλει το Μαντσίνη, ψάχνει και για εξτρέμ, γιατί για τη θέση που έχασε από τον αξιέρχη αυτή τη θέση πρέπει να την καλύψει οπωσδήποτε. Και ο Μαντσίνη είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, λένε οι άνθρωποι του Άρη. Άρα δεν αποκλείεται ο Μαντσίνη να επιστρέψει στο Χαριλάου, στο Κλειάνθης Βικελίδης, και να είναι παίκτης του Άρη άμεσα. Δηλαδή μπορεί και την τρέχουσα εβδομάδα, μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή, να έρθει στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει, να συμφωνήσει, αφού σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ ότι λύνεται συνεργασία με τον Μαντσίνη. Όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, έτσι θα γίνει. Στον Ηρακλή έχω και μπασκετικό Άρη λίγο αργότερα, που με τι γίνεται. Σήμερα δεν έχει κάποια σημαντική εξέλιξη στο μπάσκετ του Άρη για να μπορέσουμε να πούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γεγονός είναι ότι οι μεταγραφές προχωράνε κανονικά και πιστεύω ότι θα γίνουν και οι πρώτες κινήσεις. Αυτό που τουλάχιστον περιμένουμε να δούμε είναι ότι πλησιάζουν οι πρώτες ανακοινώσεις από πλευράς του Άρη. Τώρα, ο Σπανούλης, να σημειώσω εδώ, ότι πήγε και πάτησε στο Παλέ μετά τις δηλώσεις που έκανε, πήγε και πάτησε στο Παλέ, όπου έκανε τις δηλώσεις εκεί σχετικά με το πόσο ο ίδιος βλέπει, και τις έκανε τις δηλώσεις στο Άρης BC TV. Είναι μια μεγάλη δικιά μου επιθυμία να έρθω, όλο το όραμα, το project μου έδωσαν μεγάλο κίνητρο και όλα τα σχετικά. Στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, κάτι, μια παρένθεση να δώσω, γιατί μαζεύω όλες τις ειδήσεις και τις μεταφέρω. Λέγεται ότι μπορεί ο Μπράντοβιτς να είναι ο προπονητής της ομάδος μετά τη λύση της εργασίας με τον Τούρκο Αταμάν, ο οποίος έφυγε από την Ελλάδα και μάλλον γλίτωσε ο Παναθηναϊκός. Πιθανότατα λοιπόν ο Μπράντοβιτς θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι σε συζητήσεις με τον Γιανακόπουλο για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ομάδας, σύμφωνα με όσα ακούγονται, μαθαίνονται και λέγονται. Και πάω στον Ηρακλή. Πάω στον Ηρακλή, όπου εκεί πέρα έχουμε δύο πληροφορίες. Η μία πληροφορία έχει να κάνει με τον Γιάννη Κόντι, ο οποίος έφυγε στην Ισπανία και πάει για παίκτες. Θυμίζω ότι ο Κόντις ήταν ο μάνατζερ του Άρη όταν έφερε στην Ελλάδα τον Χαβίτο, τον Κάλβο, τον Κόκε, εκείνους τους παιχταράδες εκείνης της εποχής, και οδηγήθηκε ο Άρης να παίζει στην Ευρώπη και να αποκλείει την Ατλέτικο Μαντρίντ, όπως λένε κάποιοι, την Ατλέτικο Μαντρίτης. Την απέκλεισε ο Άρης. Είναι κάτι το οποίο πετύχε η ελληνική ομάδα, το είχε και τότε. Άρης το πέτυχε και είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη με εκείνη την ομάδα που έφτιαξε ο Κόντης. Τώρα πάει να φέρει κάτι αντίστοιχο από την Μπαρσελόνα Μπ ή από άλλες ομάδες που να μπορεί να είναι παίκτες που να έχουν όρεξη για μπάλα. Επαναλαμβάνω, Καβίτο, Χάλβο. Χάλβο είναι μέσα σε αυτούς που τότε είχε φέρει και Κόκε, ο οποίος βεβαίως μετά πήρε το στραβό το δρόμο. Αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο κύριος Κόντης θέλει να φέρει καινούριους παίκτες για να δείξει και στον Ηρακλή τις ικανότητες τις οποίες έχει. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίρνει και το Σουρλί. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σουρλής θα είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και αυτό θα ανακοινωθεί λίγα συντός, ότι είναι μία από τις μεταγραφές. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής έχει πάρει τον Αθανασιάδη, έχει προσυμφωνήσει με τον Τζιντότα και με τον Σίμον.

οριστικά και αμετάκλητα στον ΠΑΟ και ανακοινώθηκε επισήμως σήμερα. Ο κύριος Μιστακίδης είναι γεγονός ότι προχωράει και το αθλητικό κέντρο το οποίο θα γίνει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Προσέξτε όμως τώρα, υπάρχουν μικρές διαφορές και επειδή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν συγκρίσεις, δεν μπορεί να συγκριθεί το αθλητικό κέντρο το οποίο θα κάνει ο Μιστακίδης με το αθλητικό κέντρο το οποίο θα κάνει ο Σαββίδης. Αλλά γιατί τα συγκρίνεται? Πολύ καλά κάνει ο κύριος Μιστακίδης και κάνει αθλητικό κέντρο, πολύ καλά κάνει ο Σαββίδης και κάνει αθλητικό κέντρο. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, μην τρελαθούμε τελείως. Είναι καλό τον ΠΑΟΚ αυτό που γίνεται. Τι να πει κάποιος, ότι πόσα δίνει ο ένας και πόσα δίνει ο άλλος, και αν έχει βάλει δύο μπουλντόζες και ένα φορτηγό σήμερα ο Μιστακίδης ή χθες μέσα για να μαζέψει τα χώματα και αυτό θεωρείται. Δηλαδή, παιδιά, πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αφήστε τους να δουλέψουν. Αφήστε τους να δουλέψουν και εμείς παίρνετε διχόνοια. Γιατί πιστεύω ότι κάποιοι που παίρνουν διχόνοια δεν έχουν στο μυαλό τους το καλό του ΠΑΟΚ, αλλά έχουν μόνο τη λεζάντα τη δική τους και τη μαγιά τη δική τους. Που αυτά θα σταματήσουν, θα τελειώσουν. Άρα λοιπόν σήμερα που μιλάμε, φτάνουμε στο σημείο να λέμε τι θα γίνει. Βεβαίως θα γίνει ένα αθλητικό κέντρο, προπονητικό κέντρο που οραματίζεται ο Τέμιρης, το οποίο βεβαίως θα είναι ένα φουσκωτό που άμα ψάξεις το διαδίκτυο θα δεις και πόσο κάνει το φουσκωτό, γιατί μιλάνε κάποιοι ότι θα δώσει 5 εκατομμύρια και 6, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Μην κοροϊδεύετε και τους εαυτούς σας. Το φουσκωτό, αν ψάξεις στο διαδίκτυο, έχει βάλει και ο Σούλης ο Μαρκόπουλος, έχει βάλει και ο Στέρβιος ο Μπαλοδήμος, έχει βάλει και ο Τσουμάνος στο Ωραιόκαστρο, για την πόλη της Θεσσαλονίκης μιλάμε. Άρα δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να μάθεις που κάνει ένα φουσκωτό. Ένα φουσκωτό με δύο για δύο γήπεδα ακριβώς έχει βάλει ο Μαρκόπουλος, ο Σούλης. Ανατολική Θεσσαλονίκη μπροστά στο Αριστοτέλειο Κολέγιο. Το ίδιο και ο Μπαλοδήμος ακριβώς μπροστά στο Αριστοτέλειο, δίπλα-δίπλα είναι. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, περιοχή Θέρμης, περιοχή Αριστοτελείου Κολεγίου. Πάτε να το δείτε. Δεν έχει δηλαδή κάτι να πεις ότι βεβαίως είναι πολύ καλή περίπτωση, βεβαίως και τα δύο γήπεδα είναι κάτι φανταστικό, βεβαίως και τα αποδυτήρια θα είναι κλπ. Αλλά δεν είναι το ίδιο κόστος του προπονητικού κέντρου που φτιάχνει ο Σαββίδης επάνω, μην λέτε ότι να είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι το προπονητικό κέντρο του ποδοσφαίρου είναι πολύ 6 και 7 φορές πιο ακριβό και 10 σε σχέση με αυτό που κάνει. Αλλά αυτό που κάνει ο κύριος Μιστακίδης είναι πρόοδος. Και μπράβο του που κάνει. Μακάρι να κάνει άλλα 2-3 τέτοια. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, όπου γουτάρει, αφού λεφτά έχει, ό,τι θέλει κάνει. Και μπράβο που το κάνει. Για μένα προσωπικά δηλαδή, του δίνω συγχαρητήρια για τις κινήσεις που κάνει, τις 3-4 κινήσεις, γιατί τα είπα και χτες, τα ξαναλέω και σήμερα, ο ΠΑΟ δεν πρέπει να είναι διχασμένος. Πρέπει να είναι ο ΠΑΟ να είναι ενωμένος για να μπορέσει να προχωρήσει. Και όπως σας είπα και χτες, εάν γίνει αυτό το οποίο συζητιέται περί του βόλεϊ, δηλαδή αν ας πούμε ο Μιστακίδης έρθει αύριο και πει κοιτάξτε ρε μάγκες, ελάτε εδώ εσείς τώρα στέχνη, ποιοι είστε, ελάτε κύριε Σαϊάδη, καθίστε κάτω, το βόλεϊ πόσο κάνει, 600-700 εγώ, δώστε μου στο γήπεδο για να προχωρήσω. Δεν νομίζω ότι θα πει κανένας όχι σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά νομίζω από την άλλη πλευρά ότι είναι και πρώτη τάξη ευκαιρία και για τους ανθρώπους του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, οι οποίοι κάνουν έναν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να κρατήσουν το σύλλογο. Και όταν μεγάλο αγώνα δεν γίνεται. Μαζεύουν από εδώ μια χορηγία, από εκεί μια άλλη χορηγία. Τσίκι, τσίκι, δεξιά-αριστερά. Ο Σαββίδης τι θα δώσει, ο Μιστακίδης τι πρέπει να δώσει κλπ. Και να μπορούσαν να βγάλουν τη χρονιά. Βγάλαν τη χρονιά. Το βόλεϊ χρειάζεται λεφτά. Το handball χρειάζεται λεφτά. Το πόλο χρειάζεται λεφτά. Όλοι χρειάζονται λεφτά. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ να βρει τα λεφτά. Τι να λέμε τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τους έχουν βάλει σε ένα λούκι να ψάχνουν να βρουν λεφτά κλπ. Τώρα, αν εμφανιστεί ο Μιστακίδης και πει αύριο μεθαύριο, κοιτάξτε, είμαστε έτσι, προχωράμε, κάνουμε και δώστε μου το βόλεϊ σε μένα. Δεν νομίζω ότι θα πει κανένας τίποτα, γιατί ο κ. Τσαλόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε, πράγματι εμφανίστηκε και ενδιαφέρθηκε για το βόλεϊ, έκανε μια συγκεκριμένη προσφορά για το βόλεϊ, να βάλει ένα συγκεκριμένο νούμερο στην ομάδα του βόλεϊ και το υπόλοιπο να το καλύψει ο Εραστέχνης. Δηλαδή, αν ας πούμε, λέω τώρα εγώ, είναι 750 χιλιάρικα στοιχίζει το βόλεϊ το χρόνο, ο Τσαλόπουλος να πάρει το βόλεϊ να βάλει γύρω στα 3 εκατοστάρικα, δεν είναι και λίγα, προσέξτε, δεν είναι και λίγα τα λεφτά που βάζει ο Τσαλόπουλος. Δύο διαμερίσματα στην Καλαμαριά είναι πλέον, όχι βέβαια στο κέντρο, λίγο πιο δεξιά. Άρα λοιπόν είναι 300 χιλιάρικα και όπως και να το κάνουμε είναι ένα καλό νούμερο. Αλλά αν εμφανιστεί ο Μιστακίδης και πει πάρτε 750 και αφήστε με ήσυχο να κάνω το μπάσκετ κλπ, το γήπεδο, δώστε το σε μένα και τέτοια, τι θα πει σε έτσι. Όχι. Δεν στο δίνω. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα συζητάνε εκεί στον ΠΑΟΚ, από ό,τι είμαι στη θέση να γνωρίσω και δεν ξέρω.

0: πώς θα, τελικά πώς θα απαντήσουν σε μια ενδεχόμενη εμφάνιση μεγαλομετόχου υποψηφίου επενδυτή για το βόλεϊ. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ πουλάει. Το βόλεϊ του ΠΑΟΚ με 2-3 κινήσεις μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Τι δεν καταλαβαίνετε. Προσωπικά πιστεύω δηλαδή ότι αν κάποιος επιχειρηματίας, ακόμη και ο Τσαλόπουλος, πάρει το βόλεϊ, θα είναι πολύ καλύτερο από ότι τώρα το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Άρα νομίζω ότι από ό,τι τέλος πάντων μπορεί να ήταν, γιατί φτάνουν μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Πιστεύω προσωπικά λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητηθεί άμεσα. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει, πραγματικά τι θα γίνει με τον. Για να τελειώσω με αυτό πριν πάω στις διαφημίσεις, γιατί έχω και θέμα αμέσως μετά. Τι θα γίνει με τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ και με τον Πούσιτς, ο οποίος φυσιολογικά θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Καταλήγω σε αυτό το όνομα, καταλήγω σε αυτόν ότι αυτός θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και με το σκεπτικό ότι και ο Λουτσέσκο, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, δεν ήταν ο Μουρίνιο, ήταν ένας προπονητής φιλόδοξος νέος που δούλευε σε μια μικρότερη επαρχιακή ομάδα και ήρθε σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και έγινε μεγάλος προπονητής. Άρα λοιπόν, γιατί να είναι κάποιοι ήδη πριν ξεκινήσει η διαδικασία εχθρική ή τέλος πάντων να είναι προκατηλημένη εις βάρος του συγκεκριμένου προπονητή. Αφήστε τον άνθρωπο, εφόσον είναι αυτή η επιλογή του ΠΑΟΚ, αφήστε τον δουλέψει, να δούμε τι γίνεται και ποιες μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε τώρα. Έχουμε και συνέντευξη. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε 3 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Έκανα μια ανάλυση των όσων συμβαίνουν στην ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Και πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Αλέξη Αλεξιού, τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του δικεφάλου του Βορρά και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, πριν πάω, γιατί να πω ότι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη τον Αλεξίου, ο οποίος κατά καιρούς μας δίνει τα φώτα του και για οποιαδήποτε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, άλλωστε το έχει παίξει στο Μουντιάλ που πήγε για πρώτη φορά η εθνική μας ομάδα στην Αμερική. Έχει γνώση, παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια και νομίζω ότι καλό θα είναι να μας τα πει λίγο αργότερα. Αλλά το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, Αλέξη, είναι για αυτές τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές στο να αλλάζει προπονητής μετά από τόσα χρόνια και ειδικά ο Λουτσέσκου, και όταν αυτός ο προπονητής είναι που έχει φέρει πρωταθλήματα, που έχει πάρει πρωταθλήματα, κύπελα κλπ. Αυτές τις εξελίξεις πώς τις βλέπεις?
1: Κοίταξε, ας πω, Νίκο, αυτό το πράγμα αν ήθελε πραγματικά να γίνει, δηλαδή να μην συνεχίσει ο Λουτσέσκου, αν το ήθελε η διοίκηση, μάλλον ο Σαββίδης, έπρεπε αυτό να γίνει πολύ πιο νωρίς. Ένα είναι το...
0: Α, δηλαδή, πολύ πιο νωρίς, πότε.
1: Είχε αποφασίσει να μην συνεχίσει, να μην δουλέψει φέτος, έπρεπε να το είχε τελειώσει όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Για να μπορεί ο επόμενος προπονητής να έχει το χρόνο να δει τι γίνεται.
0: Μόλις τελείωσε, αφού δεν βγήκε δεύτερος δηλαδή, μετά το μάζι του Παναθηναϊκού, τον έλεγε τελειώσαμε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας, αυτό λες.
1: Ναι, αφού αυτό ήθελε ο Σαββίδης, δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον Λουτσέσκο, από ό,τι φαίνεται τώρα. Εφόσον δεν το ήθελε, έπρεπε να το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, αμέσως να τελειώνει το θέμα προπονητού και να μην το αφήσει και διονύζεται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και μια εβδομάδα πριν αρχίσει η προετοιμασία, να ψάχνει να φέρει προπονητή. Κατάλαβε με ποια έννοια στο λέω.
0: Βεβαίως, ναι, το αντιλήφθηκα. Από εκεί πέρα τώρα όμως η αλήθεια είναι ότι σήμερα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αυτός που φαίνεται, Αλέξη, ότι είναι κερδίζει είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ένας 53χρονος προπονητής από τη Βοσνία, την πόλη Μόσταρ, την πόλη του Μπάγεβιτς δηλαδή, όπου αυτός από ό,τι φαίνεται είναι ο εκλεκτός του Μάτος, του Βιερίνια και του Ιβάν Σαββίδη για την τεχνική ηγεσία του δικεφάλου του Βορρά. Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Τώρα πρέπει ο Μάτος και ο Βιερίνια, εφόσον έφυγε ο Λουτσέσκου που ήξερε την ομάδα, πρέπει άμεσα να βοηθήσουν τον προπονητή και οι δύο, και ειδικά ο Βιερίνια που ξέρει και το υλικό, να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί άμεσα, να δει ποιοι παίχτες θα μείνουν, ποιο είναι το ρόστερ που θα δουλέψει και τι κινήσεις θα γίνουν. Πρέπει δηλαδή να τον βοηθήσουν για να μάθει, δεν ξέρω βασικά αν έχει δει κασέτες από τον ΠΑΟΚ, αν έχει δει παιχνίδια, αν έχει δει το υλικό, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, θέλει 24 ώρες και 24 ώρες να πέσουν πάνω από τον κύριο προπονητή να τον βοηθήσουν για να μάθει το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Να πω ότι για τον Πούσιτς, αυτό που μάθαμε είναι ότι εδώ και λίγες μέρες, 15 μέρες περίπου, που ξέρει ότι θα είναι αυτός ο προπονητής, γιατί το έχει πάρει απόφαση, όπως είπες πολύ σωστά, ο Ιβάν Σαββίδης, ίσως και με κάποια καθυστέρηση, μελετάει τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει βίντεο, έχει πάρει κάποια στοιχεία από την ομάδα, από παίχτες κλπ. Προκειμένου να είναι πλήρως ενημερωμένος όταν θα αναλάβει την προσοχή Δευτέρα για το ποιος είναι, ας πούμε, εντάξει, το Ζήφκοβιτς το ξέρει. Αλλά μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι ο Μύθου, μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι ο Χατσίδης, μπορεί να μην ξέρει ποιος είναι, ξέρω εγώ, ο Τέιλορ. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει να μάθει τους παίχτες του ΠΑΟΚ από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες και είναι φυσιολογικό αυτό, έτσι, ναι.
1: Μα δεν είναι φυσιολογικό. Ο άνθρωπος έρχεται σε μια ομάδα, πρέπει να είναι γνώστης. Ποιο είναι το υλικό που θα παραμείνει, πού παίζουν οι παίχτες, σε τι θέση παίζουν οι παίχτες. Έχει δύσκολο έργο ο άνθρωπος τώρα. Πρέπει να βοηθηθεί από το Βιερίνια και από το Μάτζος και από όλους εκεί που είναι κοντά στην ομάδα. Πρέπει να βοηθηθεί. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, αν προαναλάβει μια ομάδα που σε 8 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Γιατί σκέψουν υλικό ότι 23 Ιουλίου και 30 δίνει προκληματικό παιχνίδι στο Europa.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και σήμερα η κλήρωση έφερε τον ΠΑΟΚ αντιμέτωπο με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ή την Δυναμό Κίεβο. Όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Θα πάει δηλαδή ή Ρουμανία ή Κίεβο. Βέβαια στο Κίεβο δεν θα παίξουν γιατί έχει πόλεμο εκεί. Κάπου άλλο θα παίξουν.
1: Αυτό σου λέω. Έχει δύσκολο έργο ο άνθρωπος. Πρέπει άμεσα να τον βοηθήσουν. Δηλαδή έρθει σε μια ομάδα που έχει ένα κορμό. Παίχτες, πρέπει να ξέρει ποιοι είναι οι παίχτες, ποιοι θα παραμείνουν. Τι σκέφτονται να φέρουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο το έργο για έναν νέο προπονητή που έρχεται 8 μέρες πριν από την προετοιμασία.
0: Ναι. Πρέπει να βοηθήσει. Είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο, πιστεύεις Αλέξη, αυτή η επιλογή.
1: Κοίταξε, ρίσκο είναι όταν, αν τον είχε κλείσει τον προπονητή πριν ένα μήνα, δεν θα ήταν ρίσκο γιατί θα είχε μάθει τα πάντα. Τώρα είναι λίγο που δυσκολεύεται γιατί ρίσκο θα το μπορούμε να το πούμε, Νίκο, στον αγωνιστικό χώρο. Όταν δούμε τον ΠΑΟΚ, όταν δούμε τα παιχνίδια, εκεί είναι το ρίσκο. Εκεί θα φανεί αν έκανε καλή επιλογή, δηλαδή που έφυγε ο Λουτσέσκου ή δεν έκανε. Όλα γίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Στο πράσινο χορτάρι, εκεί όλα εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι.
0: Βεβαίως. Πάμε τώρα λίγο, Αλέξη. Αυτά θα τα δούμε και στην πορεία μόλις ανακοινωθεί και ο προπονητής, γιατί λένε ότι υπάρχουν και άλλοι δύο παίχτες. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό, πάντως πριν πάω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση είναι, κατά την εκτίμησή σου, υπάρχουν δύο ερωτηματικά, τρία. Ο Τάισον, ο Σντόεφ και ο Γιακουμάκης. Αυτοί ήταν και οι τρεις βασικοί παίχτες. Τελειώσαν τα συμβόλαιά τους. Κατά την εκτίμησή σου, πρέπει να μείνουν, ναι ή όχι αυτοί?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τα χρήματα, αλλά τώρα μιλάμε για τον Γιακουμάκη να ξεκινήσουν. Για να το κρατήσει, πρέπει να ξοδέψει 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Για να το κρατήσει. Πρέπει να αποφασίσει ο Σαββίδης, τα δίνει τα 6 εκατομμύρια. Ή με τα 6 εκατομμύρια μπορεί να πάρει 3 παίχτες των 2 εκατομμυρίων. Είναι μια απόφαση που πρέπει να τη δει ο ίδιος. Δίνει 6
0: εκατομμύρια. Μπορείς να βρεις. Με 2 εκατομμύρια παιχταρά μπορείς να βρεις.
1: Βέβαια. Τα 6 εκατομμύρια που είναι να δώσει στο Μεξικό και σύντομα ακόμα και είναι 6 εκατομμύρια, από ό,τι μου λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Εφόσον είναι 6 εκατομμύρια, πρέπει να αποφασίσει ο ιδιοκτήτης τα δίνεις ή με τα 6 εκατομμύρια αυτά που είναι να δώσεις, φέρνεις 3 παιχταράδες που κοστίζουν από 2 εκατομμύρια ο καθένας.
0: Μάλιστα. Πάμε περίπτωση Τάισον.
1: Τάισον. Ο Τάισον είναι ένας παίκτης που έχει βοηθήσει στα μέγιστα τον ΠΑΟΚ. Είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάτσουν να μιλήσουν για να, αν θέλει να παραμείνει, ποιος θα είναι ο ρόλος στην ομάδα. Πρέπει να γίνει συζήτηση και με τον Τάισον, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα στον ΠΑΟΚ. Και με αυτόν πρέπει να γίνει κουβέντα.
0: Εσύ θα τον κρατούσε τον Τάισον 39.
1: Κοίταξε, είναι σε μεγάλη ηλικία, μπορούσα να τον κρατήσω για να τον μειώσω και λίγο το αυτό, χωρίς να είναι βασικός, να παίρνει παιχνίδια λίγα, πρέπει να μιλήσεις μαζί του. Γιατί αυτός θέλει να παίζει. Yeah. Είναι ξεκάθαρο, αυτός είναι μεγάλο όνομα. Μπορεί να είναι 39, yeah, αλλά είναι μεγάλο όνομα. Πρέπει να θέλει να παίζει αυτός. Μπορεί να κάτσει στον πάγκο. Πρέπει να κάτσεις να τον μιλήσεις και αυτό. Να του πεις, να ξέρει ότι θα μείνει στην ομάδα. Γιατί είναι ένας προπονητής. Θα παίζεις λίγα παιχνίδια. Δηλαδή πρέπει να το μιλήσει κάποιος. Αν θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Για μένα πρόσφερε πάρα πολλά. Τώρα η ηλικία βλέπεις ότι δεν παίζει και πολύ ρόλο στα αυτόνα. Σε άλλους παίχτες παίζει. Αυτός είναι ένας παίχτης όπως είναι γρήγορος, εκρηκτικός.
0: Σε αυτό δεν παίζει.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί μεταξύ. Ο Βιερίνια πρέπει να μιλήσει μαζί του, να τον πει το ρόλο που πρέπει, αν παραμείνει, ποιος θα είναι ο ρόλος στην ομάδα.
0: Ναι. Και ο Σντόεφ.
1: Ο Σντόεφ, κοίταξε να δεις Νίκο, είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο. Είναι ένα 200, αν ξέρω καλά, δεν ξέρω αν είναι σωστό το νούμερο που λέω, αλλά...
0: Περίπου εκεί είναι, ναι.
1: Ναι. Πρέπει να κάτσε να βάλεις κάτω, υπάρχει ο Ζαφίρης, ένας. Ο Μεϊτέ θα μείνει.
0: Ναι, θα μείνει γιατί λόγω συμβολέου. Μισό λεπτό. Λόγω συμβολέου μπορεί να μείνει, το κερδίσει το συμβόλαιο το επόμενο, αλλά εάν φύγει ο Λουτσέσκου, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μείνει ο Μεϊτέ.
1: Αυτό σου λέω. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε με ένα χαφ. Ζαφίρης. Ο Μεϊτέ θα μείνει. Πρέπει να συζητηθεί γι' αυτό. Έπρεπε να έχει ήδη λυθεί το θέμα αυτό.
0: Μάλλον θα πάρουν και το Πιάνκο, γιατί υπάρχει εκτίμηση για το Πιάνκο ότι αδικήθηκε και ότι θα μπορούσε να παίξει περισσότερο. Μπορεί να τον πάρουν δανεικό για ακόμη ένα χρόνο. Θέλουν να το ζητήσουν δανεικό για ένα ακόμη χρόνο, λένε οι πληροφορίες.
1: Ωραία. Είναι ο Ζαφίρης και ο Πιάνκο. Με τον Σντόι πρέπει να γίνει συζήτηση. Γι' αυτό λέω είναι πολύ δύσκολη τώρα αυτή η στιγμή. Πρέπει να μιλήσουν με τους παίχτες. Κάποιος πρέπει να μιλήσει. Ο Βιερίνα είναι ο. Ο Μάτος είναι, δεν ξέρω ποιος είναι. Έτσι λειτουργεί η ομάδα.
0: Σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε λίγο και στο Μουντιάλ να μας δώσει λίγο το τι γίνεται μέχρι τώρα. Τα μάτς τα βλέπεις όλα, πιστεύω. Ξενυχτά συνέχεια.
1: Όπου δεν έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Όλα τα μάτς. δεν κάνονται αυτά.
0: Καλό. Ναι, δεν κάνονται. Και βλέπεις και τις αλλαγές στα συστήματα κλπ. Που παίζουν.
1: Κοίταξε, τα συστήματα, Νίκο, βλέπω ότι όλοι παίζουν με 4 ή με 3. Είναι αναλόγως το ειδικό που έχουν. Ή παίζουν τετράδα πίσω στην άμυνα, ή παίζουν με 3. Το έχω δει δηλαδή πολλές ομάδες παίζουν και με 3 αμυντικούς πίσω. Παίζουν το 3-4-3, 3-5-2, πες το όπως θες. Πολλές ομάδες παίζουν με 4. Αυτή τη στιγμή έχω δει αυτά. Αυτό που έχω δει που είναι κάτι καινούριο στο παγκόσμιο είναι η διατησία.
0: Που έχουν κάμερα.
1: Ναι, δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Είναι, βλέπω πολλές αλλαγές και εκεί βλέπω ότι κάνουν καινούργια δυνατομία στο θέμα διαιτητών.
0: Ναι. Νομίζω ότι με αυτή την κατάσταση που επικρατεί τώρα θα δούμε διαφορετικά, γιατί υπάρχουν και αποτελέσματα. Ένα παίχτη ακύρωσε ένα φάουλ, έδωσε κίτρινη σε έναν άλλον, την απέσυρε, έδωσε σε άλλον για θέατρο. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα απίστευτα που συμβαίνουν. Θα έχουν εξελίξει στη διαιτησία, πιστεύω. Και την επόμενη.
1: Ναι, έχει δίκιο. Είναι μεγάλη καινοτομία γίνει στη διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες Αργεντινή, Γαλλία, τους είδαμε. Δηλαδή, εκεί τι βλέπεις τώρα.
1: Κοίταξε, αν τα πάρουμε ένα-ένα, δηλαδή άμα τους ομίλους έχεις μπροστά σου, μπορώ να σου πω ακριβώς το τι έχω δει.
0: Ναι, εσύ τα μάτς τα έχεις δει όλα.
1: Ναι.
0: Και σχεδόν όλα, τέλος πάντων.
1: Και αυτό που είναι 4 ώρα, την Αργεντινή την ίδια. Αυτό που είναι 4 ώρα, ναι. Το βλέπω σε επανάληψη. Αν δεν το έχω δει.
0: Πάντως, σήμερα θα δούμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, 8 η ώρα.
1: Κοίταξε, είναι φαβορή η Πορτογαλία, παίζει με το Κονγκό, νομίζω είναι φαβορή. Αλλά πάντα τα πρώτα παιχνίδια είναι επικίνδυνα, είναι για όλους.
0: Ναι, γιατί μπορεί να στραβώσει κάτι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχουν στραβώσει στο παρελθόν πολλά πρώτα παιχνίδια, πρεμιέρες και τέτοια. Είναι γεγονός.
1: Η Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι.
0: Βέβαια. Καλά, εκεί έβγαλε ο τερματοφύλακα στα ντερά του. Δεν υπάρχει αυτό. Ήταν απίστευτο που έγινε, αλλά παρόλα αυτά τα έβγαλε.
1: Πάρα είναι.
0: Σήμερα λοιπόν Πορτογαλία, Κονγκό, και η Αγγλία παίζει σήμερα 11 η ώρα με την Κροατία. Ωραίο παιχνίδι.
1: Θέλω να δω λίγο και του Άγγλου με του Κροάτε. Είναι δύο.
0: Τον πολύ ωραίο.
1: Πολύ καλέ ομάδε και οι δύο. Θέλω να του δω. Αυτό που με έχει κάνει Νίκο που βλέπω είναι η Γαλλία χθε κέρδισε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Γαλλία, βέβαια. Βέβαια, 3-1.
1: Στην Εγάλη θα προχωρήσει, να ξέρει. Είναι πολύ καλή.
0: Λες, σου άρεσε.
1: Ναι, μου άρεσε.
0: Η έκπληξη που έκανε η Σαουδική Αραβία πήρε ένα του Γιώργου Δόνη, Σαουδική Αραβία. Έλληνας προπονητής μετά τον Αλκέτα που είχατε εσείς όταν πήγατε στο Μουντιάλ. Ο Δόνης είναι ο δεύτερος Έλληνας σε πάγκο ομάδας. 1-1 πήρε από την Ουρουγουάη.
1: Ναι, υπόφερε πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ειδικά στο δεύτερο μέρο, αλλά μπράβο τους, το κρατήσανε και πήρε ένα μεγάλο, μια ισοπαλία δηλαδή, το κράτησε, παλέψαν πολύ, τρέξανε, εντάξει, και πήρε ένα αποτέλεσμα.
0: Τα τρία γκολ του Μέση σου λένε κάτι.
1: Κοίταξε, έπαιζε με ένα δύναμο αντίπαλο με την Αλγερία. Κοίταξε, ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι, ο λαός της Αργεντινής είναι παθιασμένος με την εθνική ομάδα, είναι άρρωστη. Την αγαπάνε πραγματικά. Πιστεύω ήταν εύκολη το παιχνίδι με την Αλγερία.
0: Επικράτηση, ναι.
1: Ναι, και θα τη δούμε στη διάρκεια την Αργεντινή μέχρι που μπορεί να φτάσει. Η Βραζιλία ναι. ήταν απογοήτευση.
0: Απογοήτευση το 1-1 με το Μαρόκο. Και η Γερμανία στην Εφτάρα βέβαια έπεσε με τους ασβέστες του Κουρασάου. Δηλαδή ήταν λίγο...
1: Εύκολο εκεί, αλλά να ξέρεις λίγο ότι και το Μαρόκο έχει πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Μαρόκο και εμένα μου άρεσε. Το Μαρόκο.
1: Να ξέρεις, μπορεί πολύ. Να προχωρήσει στη διάρκεια.
0: Ναι, ενώ δεν μ' άρεσε η Τουρκία καθόλου. Στο μάζι με την Αυστραλία, τους πήραν παραμάζω.
1: Έκπληξη για μένα.
0: Ναι, παραμάζω όμως.
1: Τα καγκουρό κερδίσανε.
0: Εγώ περίμενα η Τουρκία να κερδίσει, γιατί είναι καλύτερη ομάδα υποτίθεται. Αλλά
1: πολύ
0: δεν φάνηκε
1: καλύτερο υλικό, αλλά Νίκο το τρέξιμο παίζει ρόλο. Η φυσική
0: πολύ
1: κατάσταση, το πάθος.
0: Τα καγκουρό τρέχανε σαν καγκουρό.
1: Έτσι, και όπως και οι Αμερικάνοι τρέχουν πάρα πολύ. Παίρνουν και ναι. στην έδρα τους και αυτοί δεν είναι αμεληταία. Δηλαδή να τους υπολογίσεις είναι σφυροτράχητοι. Πολύ τρέξιμο, Νίκο.
0: Ναι, πολύ, τώρα έχουμε πολύ. Να δούμε αύριο και την Τσεχία, να δούμε τι θα κάνει. Την Ελβετία ομοίως. Οι άλλες ομάδες είναι Γκάνα με Παναμά.
1: Και η Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία, ναι, καλή ήταν. Η Νορβηγία, η οποία κατάφερε να κερδίσει 4-1 το Ιράκ με άνεση, με εξαιρετική άνεση.
1: Έχει καλό υλικό. Αλλά πέφτει σε έναν όμιλο με Σενεγάλη που θα γίνει μεγάλη μάχη. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Ποιος θα περάσει δεύτερος.
1: Ναι, ναι. Μόνο να περάσει και ο τρίτος, γιατί η Σενεγάλη είναι πολύ καλή ομάδα. Νίκο.
0: Ναι, έχει το Χάλαντ η Νορβηγία και μπορεί κάτι να κάνει, θα δούμε. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις.
1: Έχει το δεκάρι, έχει παίχτη, έχει το Ατλέτικο Μαδρίτη στο παίχτη, έχει λίγο.
0: Βέβαια, έχει καλούς παίχτες, Για να δούμε. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε, να είσαι πάντα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε μετά τον Αλέξη. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι να μάθουμε τα τελευταία νέα στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δείχνει η προσφυγή που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι με τις παρεμβάσεις της για να αποδυναμώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να μπαζώσει τα σκάνδαλα, υπονομεύει την Ελλάδα, σημειώνει η ελληνική λύση σε ανακοίνωσή της, και παράλληλα επισημαίνει η προσφυγή Κοβέση στον Αριοπάγο όχι απλά μας επιβεβαιώνει, αλλά αποδεικνύει ότι η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να καλύψει τις γαλάζιες ακρίδες, υπονομεύει την ίδια την Ελλάδα, τονίζει η ανακοίνωση του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση εξάρτησης από τα στενά του Ορμού ζητούν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς, με την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι εξοπλισμοί που πληρώνει ακριβά ο λαός γίνονται με κριτήριο τη διαρκή και όλο πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους ημπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ικανοποιούν τη βλέψη και τα συμφέροντα των ξένων και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. «Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη της ακρίβειας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρώτο δίκος είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρωτικά, όπου στην ανατολική στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στο Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η
3: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και τα διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε στα ρεπορτάζ. Όμως να δώσω μία εξέλιξη στο θέμα Μαντσίνη. Επαναλαμβάνω, μετά την, για τον Άρη είναι αυτό, μετά την λύση της, του συμβολέου του με τον ΑΠΟΕΛ, με το μάτι του ΑΠΟΕΛ, ο Μαντσίνη φυσιολογικά θα είναι παίχτης του Άρη, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες, γιατί υπάρχει προσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Μαντσίνη θέλει να έρθει στην ομάδα του Άρη και όπως όλα δείχνουν αναμένεται τις επόμενες μέρες να τελειώσει το θέμα και πραγματικά να είναι και πάλι να είναι και πάλι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Άρη ο Ντάνιελ Μαντσίνη. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Άρη, και σε λίγο θα ακούσετε και το Γιάννη Παντελίδη για το τι ακριβώς αναφέρει το ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας και θα πάμε στο συνάδελφο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ, κύριε στη γραμμή 1, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα.
0: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμη επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει.
1: Περιμένουμε μόνο την ανακοίνωση για τον καθηγητή του ΤΕΠΟΥ. Προκειμένου μετά υπάρχει η αρχική του πρώτου προπονητή. Αν δεν ξέρει ένας, δεν μπορεί να έρθει. Οπότε είμαστε
0: σε δηλαδή
1: ανακοίνωση για τον δεν έχει γίνει κάτι άλλο για να αλλάξει. Να σημάνει το ΠΑΟ και να σημάνει το σημείο τη νέα αρχή στην ηγεσία.
0: Άρα λοιπόν λέμε ότι περιμένουμε την ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και αμέσως μετά την ανακοίνωση για τον Μαρίνο Πούσιτς.
1: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Μαρίνο Πούσιτς θα πάρει το Ρασβάν
0: Λουτσέσκου. Ναι, θα είναι...
1: Θα είναι η ώρα να μην ανακοίνωση από το ΕΠΑΟ για να πάμε μετά σε ανακοινώσεις για τον νέο προπονητή. Θα θεωρηθεί έκπληξη αν δεν είναι ο Μαρίνο Πούσιτς ο νέος προπονητής του ΠΑΟ.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής, Στέλιο. Αυτά όμως πρέπει να γίνουν τώρα γιατί τη Δευτέρα αρχίζει η προετοιμασία και επίσης και οι ανακοινώσεις ενδεχομένως κάποιες μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό θεματάκι σε θέμα σήμερα που έχει να κάνει με την παρουσία ανθρώπων του ΠΑΟΚ στον Υπουργό Εθνική, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το θέμα του γηπέδου.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία στην οποία εδώ και καιρό την τρέχει ο ΠΑΟΚ. Άλλωστε. Έχει προαναγγελθεί ότι ΠΑΟΚ ότι μέσα στον Ιούλιο θα υπάρχει και ενημέρωση από τις εταιρείες που μελετούν τα ζητήματα του περιβάλλοντα χώρου του Στούμπας. Οπότε εκεί σίγουρα θα γίνουμε σοφότεροι σχετικά με όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Επίσης να πω ότι έχει μία ακόμα συνάντηση στο Υπουργείο και πάλι ένα περαιτέρω σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο της Νέας Τούμπας.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα περιμένουμε αυτά να τα δούμε λίγο, να τα δούμε μπροστά μας. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, Στέλιο. Βέβαια πέρα από την ανακοίνωση του Νίκ Καλάθη, την επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Νίκ Καλάθη στο μπάσκετ.
1: Σήμερα ξεκίνησε η σεζόν, γιατί, όχι μόνο για την κλήρωση που έγινε.
0: Ναι, και για την κλήρωση. Ναι.
1: Στην δυναμό του κοινωνικού του Γκλουλ. Η σεζόν ξεκίνησε γιατί σήμερα ξεκίνησαν τις θεματολογικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.
0: Σήμερα
1: κατά ομάδες, ανά ομάδες, σιγά σιγά από σήμερα ξεκίνησαν οι θεματολογικές εξετάσεις προκειμένου μέσα στο τριήμερο, δηλαδή σήμερα, αύριο και την Παρασκευή, να ολοκληρωθούν οι θεματολογικές εξετάσεις και τη Δευτέρα να βγουν στο γήπεδο για την πρώτη προπόνηση.
0: Μάλιστα. Στέλνω να ρωτήσω κάτι, αν μιλάμε για Ουνιβερσιτατέα Κλούς και για την Δυνάμο, μπορείς να μου πεις λίγο ποιες είναι οι διαφορές αυτών των δύο ομάδων?
1: Κοίτα, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή ο κόσμος ακούει Δυνάμο Κιέβου και νομίζει ότι δεν είναι όπως... Φυσικά ο πόλεμος έχει επηρεάσει τη Δυνάμο Κιέβου.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα είναι δεν είναι αμελητή ποσότητα, αλλά στο ζευγάρι αυτό δεν αποκλείω να περάσει και η Κλούζ, η οποία είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Δηλαδή αν με ρωτήσεις πιθανότητες 55-45 σου δίνει η Δυναμό Κιέβου.
0: Δηλαδή βάζεις φαβορή τη Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι, 55-45, οριακό φαβορί, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν παίζει στην Ουκρανία. Το μάτι θα γίνει στην Πολωνία ή στη Σερβία. Όπως και αν περάσει και θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, το μάτι θα γίνει στην Πολωνία ή στη Σερβία.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έχει τη ρεβάνση στη Ρουμανία.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ άρχισαν και σκέφτονται.
1: Από πλευράς παιχτών. Δεν είναι γνωστά ονόματα.
0: Σαν ρόστερ.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή τρόμος, το φόβος και τρόμος.
1: Ούτως ή άλλως είτε ο ΠΑΟΚ παίξει με την Δυναμό Κιέβου. Το ΠΑΟΚ παίξει. Με την Κλούζο ο ΠΑΟΚ θα είναι φαβορία. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και το ρεπορτάζ από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω. Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει μπροστά του ΠΑΟΚ αργότερα. Πάντως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, από ό,τι πληροφορούμε και διαβάζω και λοιπά γενικότερα, σκέφτονται το μάτς με την Κλούζ, την πιθανότητα δηλαδή ο ΠΑΟΚ να παίξει με τη Ρουμανία, με την ρουμανική ομάδα και να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμή στα δικοχαμένα ετόπουλα, τα οποία είναι, ξέρουμε όλοι τι είχε γίνει εκεί στη Ρουμανία, έτσι.
1: Και ένας λόγος παραπάνω να ψηφίζουν Κλούζ, και αυτός ο λόγος φυσικά, αλλά και το γεγονός ότι είναι και μια κατώτερη ομάδα
2: και την Δυναμό Κιέβου.
1: Αλλά
0: ναι, βεβαίως. Είναι
1: ένας λόγος σίγουρα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα έχει πολύ ψωμί σε ό,τι αφορά τα μέσα της πόλης το πρώτο μάτι και τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα πω ότι το πρώτο μάτι και τον ΠΑΟΚ είναι εκτός έδρας.
0: Έξω, ναι.
1: Στη Ρουμανία ή στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Αν είναι 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Θα έχει πολύ ψωμί, ναι, να δει αν το πρώτο μάτι της νέας σεζόν θα είναι στη Ρουμανία και μετά την αποχώρηση του Ρασβάλλου.
0: Βεβαίως, και αυτό μετράει. Σωστά. Ιδρυκαδόρικο. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
3: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν έχει κουνηθεί καθόλου η βελόνα στο ποδόσφαιρο ή θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Όχι, ποδόσφαιρο τι να έχει, τίποτα δεν έχει. Γενικά αναμονή, σε όλα τα επίπεδα. Τι θα γίνει με τους παίκτες, ρόστερ, αυτά, αποφάσεις, μεταγραφές, αποχωρήσεις, αποδεσμεύσεις, πωλήσεις. Είναι λέξεις μαγικές αυτή τη στιγμή για τον Άρη, γιατί δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο. Αναμένουμε. Ναι. Αναμένουμε να ανακοινωθεί, μάλιστα λογικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθεί και επίσημα η προετοιμασία. Έχουμε πει κάποια πράγματα εμείς. Έχουμε πει ότι η ομάδα αρχές Ιουλίου θα συγκεντρωθεί εκεί, 4, 5, 6, κάπου εκεί θα μαζευτεί η ομάδα. Ίσως και λίγο νωρίτερα για να κάνει τα εργομετρικά, αλλά η πρώτη προπόνηση κάπου εκεί θα γίνει. Μετά θα φύγει για περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες, θα πάει από το Λεμαΐδα. Και στις 21 Ιουλίου θα φύγει για Ιταλία, για μια περιοχή κοντά στην Πρέσια, εκεί στις Ιταλικές Άλπεις, που θα μείνει περίπου ένα δεκαήμερο. Για προπονήσεις και φυσικά για τουλάχιστον 2 φιλικά παιχνίδια. Το ένα το έχει κλείσει και το δεύτερο το έχει κλείσει, απλά μείνει να φιξαριστεί ημερομηνία και μετά θα υπάρξουν και οι απαραίτητες ανακοινώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γενικά είναι λίγο φτωχό το ρεπορτάζ του Άρη ποδοσφαιρικά αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί δεν υπάρχουν έτσι πάρα πολλές εξελίξεις.
0: Αυτό οπότε που περιμένει είναι και τα λεφτά από τις υποθέσεις του Ντιαντή και του Σαμόρα, όπως γράφουμε κιόλας. Δηλαδή, είναι δύο υποθέσεις από τις οποίες ο Άρης περιμένει χρήματα.
1: Ναι, είναι δύο υποθέσεις από τις οποίες θα υπάρξουν σημαντικά έσοδα, ειδικά από αυτή του Ντιαντή. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι ούτε σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μεταγραφές, δεν έχουν μπει τα λεφτά εν πάση περιπτώσει στα ταμεία της ΠΑΙΑΡΙΣ. Ίσως και αυτό να παίζει τον ρόλο του, για το ότι υπάρχει μια αυτή καθυστέρηση στην τακτοποίηση κάποιων υποθέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση σε περίπου 2 εβδομάδες η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο, οπότε θα πρέπει σταδιακά να υπάρξουν εξελίξεις. Τα δούμε. Εντάξει, ξέρω, κάθε μέρα τα ίδια λέμε, υπομονή, βλέπουμε, αναμένουμε, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Έτσι. Δεν είναι ότι συμβαίνουν πράγματα και θάματα και προτιμούμε να τα κρατάμε για μας. Δεν υπάρχει κάτι. Και νομίζω ότι γενικά οι φίλοι του Άρη θα το έχουν παρατηρήσει στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. Λίγα είναι τα θέματα, έτσι, με το σταγονόμετρο και με το ζόρι βγαίνει το μεροκάματο κάθε μέρα. Αλλά εντάξει, εκεί.
0: Έχεις τίποτε μπασκετικό καινούργιο?
1: Πασχετικό λογικά από αύριο, βαριά μεθαύριο, θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις παικτών. Αυτά που έχουμε αναφέρει, οι παίκτες δηλαδή που δεν είναι δεσμεύονται με συμβόλαιο με κάποιο ομάδο και μπορούν να ανακοινωθούν, όπως ο Μοκόκα για παράδειγμα, λογικά θα ανακοινωθεί και ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτές οι δύο μάλλον θα είναι οι πρώτες κινήσεις που θα ανακοινώσει ο Άρης. Και από εκεί και πέρα μετά θα προχωρήσει στις υπόλοιπες συμφωνίες που έχει όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις οι παίχτες που τις έχουν. Έτσι, ο Μπίρτς και ο Ντιμητρίγεβιτς είναι αυτοί. Ο Λιντέλ και αυτός.
0: Νομίζω έχασε Μπάγκερν. Αν δεν απατώ, πρέπει να έχασε Μπάγκερν. Και ο Ντιμητρίγεβιτς έρχεται, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι θα έρθει νωρίτερα, αν δεν απατώ.
1: Δεν έχασε. Έχει ακόμη παιχνίδια, είναι στο τελικό. Απλά ο Ντιμητρίγεβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο τελευταίο παιχνίδι. Έχασε μεν από την Άλμπα, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα ο τελικός, έχει και άλλα παιχνίδια. Απλά έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, έβαλε 20 πόντους στο δεύτερο τελικό με την Άλμπα και αυτό ήταν έτσι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι του Άρη περιμένανε αυτή την εμφάνιση για να καταλήξουν στο ότι είναι ένας καλός παίχτης. Περιμένουμε και για Νουά, βέβαια, τα επόμενα 24 ώρα. Νουά ήταν εδώ, είχε μια κουβέντα με τον Νίκο Ζήση. Ο Νουά, ο οποίος έχει ρήτρα στο συμβόλαιό του ένα ποσό, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 350.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να το πληρώσει όποια ομάδα Ευρωλίγκα θέλει για να και να, να πάρει τα δικαιώματά του. Αυτό αφορά μια ομάδα Ευρωλίγκας μόνο. Ο Νουά ήταν εδώ, είχε μια κουβέντα με τον Ζήση. Έτσι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, διότι φημολογείται ότι τον θέλει Βιλερμπάν, αλλά επίσημη πρόταση δεν υπάρχει, δεν έχουν κατατεθεί χρήματα δηλαδή. Η κουβέντα, από ό,τι μαθαίνουμε έτσι από το ρεπορτάζ, περιστράφηκε γύρω από το ρόλο που θα έχει ο παίκτης την επόμενη σεζόν, διότι φέτος ήταν από τη μέρα που πάτησε το πόδι του στο παλέ, ήταν ας πούμε ο νούμερο ένα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα παίκτη που ήταν και είναι έτσι εξαιρετικός και πολύ μεγάλης ποιότητας. Αλλά η ομάδα που φτιάχνει ο Άρης για την επόμενη χρονιά έχει πολλούς Νουά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως ίσως και ο ρόλος του να είναι κάπως διαφορετικός. Τέτοια πράγματα συζήτησαν. Αλλά και γενικά για όλο το σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί, με το φημολογούμενο ενδιαφέρον ομάδων για την απόκτησή του. Σαφώς έχει λόγο και ο Σπανούλης, ο οποίος έχει δώσει και τις δικές του κατευθύνσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα περιμένουμε. Αν θα έπρεπε να μιλήσουμε με ποσοστά, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι 50-50 να μείνει ή να φύγει ο Νουά από τον Άρη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε τώρα να μάθουμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή και πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Μάκη Ιωαννίδη από το Μάχη FM που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ του Ηρακλή παράλληλα. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Ναι, είμαστε πλέον στο δεύτερο μέρος του Ιουλίου, περιμένοντας να γίνουν κάποιες κινήσεις μεταγραφικές για τον Ηρακλή, οι οποίες μπορεί και να έχουν γίνει, αλλά σίγουρα δεν έχουν ανακοινωθεί. Και εδώ είναι τώρα το ζητούμενο, περιμένοντας όλοι τις επίσημες κινήσεις πλέον από την πλευρά των Γκιανολεύκων. Ουσιαστικά άλλη μια εβδομάδα φαίνεται να προσπερνάει χωρίς να κλείνανε σε επίσημη ανακοίνωση, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο διαρρέεται είναι ότι μεταγραφές έχουν γίνει ή προσυμφωνίες αν θέλεις με ποδοσφαιριστές. Συνεπώς το επόμενο διάστημα, το πότε θα είναι αυτό, αύριο, μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα, είναι καθαρά στην κρίση των ανθρώπων του Ηρακλή, θα προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ποιοι, πώς, πού και τα λοιπά, είναι σίγουρα από τη λίστα των ονομάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και τα ονόματα είναι λογικό να είναι αρκετά, από τη στιγμή που και οι θέσεις οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν είναι σημαντικές και πολλές. Την ίδια στιγμή αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος παίζει ρόλο στις μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή, ήταν τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία και αυτό ίσως να συνδέεται με κάποιες κινήσεις ή αν θέλεις με κάποιους παίχτες με τους οποίους προσπάθησε να εντοπίσει προκειμένου να τους φέρει στον Ηρακλή. Όλα αυτά είναι σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε τα αποκαλυπτήρια πλέον των Γκιανολεύκων, που πλέον φαίνεται να έχουν και ημερομηνία έναρξης, καθότι από τις 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαδικασία έλευσης των ποδοσφαιριστών στη Μίκρα, θα γίνουν κάποιες ιατρικές αιματολογικές εξετάσεις και στη συνέχεια από τις 9 του μηνός μικρό διάστημα θα παραμείνουν στην Μίκρα ώστε να ξεκινήσουν τη διαδικασία της προετοιμασίας αρχικά στην Πτολεμαϊδα και μετά για την Ιταλία. Στην Ιταλία που η ομάδα θα παραμείνει για αρκετό χρονικό διάστημα, γύρω στις 14 μέρες, εκεί όπου θα δώσει τελικά γύρω στα 4 αθλητικά παιχνίδια, με ήδη κάποιες ομάδες να έχουν επιβεβαιώσει τα φιλικά αυτά, όπως η Μπολόνια.

0: αλλά και κάποιες άλλες όπως Βερόνα, Κρεμονέζες, Ντιόρο και Παλέρμο να, είναι υπο, να φέρεται να είναι και αυτές υποψήφιες για φιλικές αναμετρήσεις με τον Ηρακλή.
1: Μακή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτά θα περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών έτσι κι αλλιώς. Στο μπάσκετ υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Στο μπάσκετ, και εδώ πάνω κάτω η κατάσταση είναι κάπως έτσι. Μετά το μπάσιμο που έγινε με τον Μέλβιν, στον Ηρακλή κρατάνε λίγο, όχι χαμηλούς ρυθμούς, προσπαθούν να ολοκληρώσουν κάποιες κινήσεις. Ήδη έχουν αποκτηθεί ο Τάσος Κουκ, ο Ελληνοαμερικανός, αλλά και ο Χάτσον, μαζί με τον Μέλβιν. Γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να παραμείνει ο Φάντεμπερκ και στη νέα σεζόν στην ομάδα του Ηρακλή. Και από εκεί και πέρα πάνε και στο ελληνικό στοιχείο, το οποίο θέλουν να κρατήσουν, να έχουν στην ομάδα. Και από τη στιγμή που έφυγε ο Τσακμάς, φαίνεται ο Μασταριανόπουλος να είναι μια λύση η οποία θα προχωρήσει και θα επιλεγεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γαϊτανάκι τώρα, το οποίο εμπλέκει τον Ηρακλή, και τον εμπλέκει γιατί αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Η αλλαγή προπονητή ίσως να διατηρήσει τον Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό, έχοντας εκεί και τον Σλούκα και την παρουσία του Τολιόπουλου. Επομένως ο Μωραΐτης να μην είναι ξανά στις πρώτες επιλογές, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να πάει να αναζητήσει πάλι την συνέχεια της καριέρας του με δανεισμό σε κάποια άλλη ομάδα, με τον Ηρακλή να είναι το πρώτο φαβορί. Άρα και εδώ στον Ηρακλή αναγκαστικά μπαίνουν σε μια διαδικασία αναμονής, γιατί ο Μωράτης δεν είναι απλά ένας παίχτης που έχει το ελληνικό στοιχείο, είναι ένας παίχτης που είναι και βαρόμετρο για τον Ηρακλή, και φυσικά αλλάζει και τις ισορροπίες αναφορικά με τις θέσεις οποίες θέλουν να αποκτηθούν οι ξένοι παίκτες. Άρα και εδώ γίνονται κάποιες κινήσεις, υπάρχουν ονόματα τα οποία απασχολούν, αλλά εδώ είναι λίγο πιο, είναι μικρότερος αριθμός των παιχτών που αναζητούνται, οπότε κομμάτι-κομμάτι μπορεί να γεμίσει το πάζλ σύντομα. Πάντως σήμερα έπεσε το σύστημα διάθεση των εισιτηρίων, η πλατφόρμα της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας στο μπάσκετ, και αυτό, όπως τουλάχιστον μας μετέφεραν, έχει να κάνει με συνοστισμό εντός εισαγωγικών από τους φιλάθλους του Ηρακλή που έσπευσαν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας προκειμένου να προχωρήσουν την έκδοσή τους για τη νέα σεζόν. Άρα δείχνουν ότι και εδώ ενδιαφέρον υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάκη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσύ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο μπάσκετ και πάμε να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Παρθενάκη που είναι μαζί μας για όλα τα θέματα του μπάσκετ, τα παρακολουθεί καθημερινά και τις εξελίξεις. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο, νομίζω το Μουντιάλ σαν τα υπόλοιπα Μουντιάλ δεν είναι πάντως.
0: Ναι, σίγουρα, 100%. Μπάσκετ, λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα, μπασκετάκι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα πολύ μεγάλη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη με ΠΑΟ ΚΑΡΙ, πολύ μεγάλη κινητικότητα και όλοι θέλουν να μάθουν τα νέα.
1: Καλά, σίγουρα, πολλά και σημαντικά. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε ένα χρονικό διάστημα έτσι ανακοινώσεων σημαντικών και εξελίξεων, γιατί κακά τα ψέματα, κάτι το οποίο φημολογείται, λέγεται, επιβεβαιώνεται, αν δεν πάρει μορφή επίσημη, να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, η πόλη κινείται νομίζω σε ένα ρυθμό Βασίλη Σπανούλη. Την Κυριακή χιλιάδες φίλοι του Άρη υποδέχτηκαν τον Kill Bill, τον V-Span, όπως θέλει, επιλέγει ο καθένας την επωνυμία, το χαρακτηρισμό του ανθρώπου, ο οποίος ενσαρκώνει, Νίκο, την αναγέννηση του μπασκετικού Άρη. Και το λέω αυτό γιατί αν δει κάποιος τα επίσημα social media και ό,τι έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Άρης, η αποδοχή και η συσπήρωση που φέρνει ο Βασίλης Πανούλης στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, στη δικιά μου δημοσιογραφική πορεία, δεν νομίζω ότι έχει εμφανιστεί κάτι ανάλογο μετά Γκάλ και μετά Γιαννάκη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί όταν βρίσκονται τόσοι χιλιάδες φίλοι του Άρη να υποδέχονται μέσω Κυριακής Ιουνίου, καλοκαίρι, τον Βασίλη Σπανούλη, να γίνεται ό,τι γίνεται και να έχει τόσο μεγάλο δημοσιογραφικό και όχι μόνο ενδιαφέρον η παρουσίαση της συνέντευξης τύπου, μια συνέντευξη τύπου που κινήθηκε σε δύο επίπεδα, Νίκο. Πρώτον, ο απολογισμός της διοίκησης της διοικητικής τριάδας που διοικεί, που ελέγχει, που διαχειρίζεται, αν θέλεις, όλα αυτά που δίνει στην Καϊάτσο Ρίτσα Θιαό, και μιλάω για τον κύριο Αντωνιάδη, τον κύριο Διακογιάννη και τον κύριο Παπαγεωργίου που είναι στο δικός κρίκος, και ένας απολογισμός ο οποίος μίλησε για ένα γήπεδο το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί 20% σε επίπεδο κατά διαρκείας και ένα αυξημένο σαφώς budget. Απέφυγαν οι άνθρωποι του Άρη να δώσουν νούμερο, αλλά νομίζω αυτό είναι και λίγο περιττό. Άλλωστε δεν μπορεί να προσδιοριστεί και άφησα, γιατί μιλάμε για ένα δίμηνο προσεχώς μεταγραφικών ανακοινώσεων και όχι μόνο. Τώρα, από εκεί και πέρα, παρουσιάστηκε ο Βασίλης Πανούλης σε ένα μικρό σχόλιο του Ριτσατσιάο και νομίζω ότι όλα τα λεφτά πλέον είναι η λειτουργία του διδήμου Νίκο Ζήση και Βασίλης Πανούλη, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το σχεδιασμό και ό,τι είναι να γίνει. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι το γηπεδικό, το οποίο θα πρέπει να τρέξει άμεσα. Φυσικά, οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν ανακοινώσεις και συμφωνίες. Είναι κάτι πολύ διάστατο. Μιλάμε για κάτι πολύ καινούριο στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕΘ, οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια υπομονή. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει καθαρά με υπομονή. Όλα τα άλλα νομίζω είναι σε μια κοινή πορεία προετοιμασίας. Οπότε ολοκληρώθηκε η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, πλέον μπαίνουμε στο κομμάτι των μεταγραφών, των ανακοινώσεων. Αυτά θα γίνουν όλα εν καιρό. Ο Άρης, ο οποίος θα ψάξει για 3-4 ξένους, δικές μου πληροφορίες μιλούν ότι είναι δύσκολο να μείνει ο Νουά.
0: Δύσκολο να μείνει
1: αυτό
0: ο Νουά.
1: Το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω εξέλιξη ή αλλαγή. Αλλά φαίνονται κάποιες δυσκολίες. Τώρα, αν μην δεν θα μείνει, είναι κάτι το οποίο θα το ανακοινώσουν οι άνθρωποι του
0: Κάτσε,
1: Άρη.
0: Κάτσε, περίμενε. Ο Νουά έχει συμβόλαιο με τον Άρη και του χρόνου, δεν έχει?
1: Έχει συμβόλαιο. Υπάρχει buyout όμως για μάλιστα. την Ευρωλίγκα μέχρι
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα δούμε λίγο τι. Και μην ξεχνάς, Νίκο, ότι ο Νουά πέρσι ήταν η αιχμή του δόρατος. Τώρα ο Άρης θα έχει ίσως και 8 Νουά.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι μόνο το οικονομικό, υπάρχει η Βιλερμπάν, υπάρχουν πολλά. Αυτά τα χειρίζονται οι άνθρωποι του Άρη. Θα έχουμε εξελίξεις. Λογικό είναι, όταν υπάρχουν άλλα θέματα ανοιχτά, δεν μπορείς να τα βάλεις. Εδώ τώρα όλος ο πλανήτης έβλεπε τον Άρη. Δηλαδή ο πλανήτης ήταν ο μπασκετικός Άρης, να κάνω και ένα παραλληλισμό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα φύγανε από τα κτερά, δηλαδή την επισκεψιμότητα, την αποδοχή, τα views, την προβολή, okay, ο κόσμος κτλ. Τώρα είναι το κομμάτι το ουσιαστικό. Οπότε θα υπάρχουν ανακοινώσεις σε μια περίοδο, ούτως ή άλλως έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Τώρα, για να μην αδικήσουμε και τις άλλες ομάδες, τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ περιμένουμε, νομίζω, δεν μου φαίνεται απίθανο μέσα στην εβδομάδα να μην ανακοινώσει τον Καλάθι. Τεράστια κίνηση. Υπενθυμίζω ότι είναι ο καλύτερος playmaker που έχει περάσει στην Ευρωλίγκα βάσει αριθμών.
0: Βέβαια.
1: Και μην υποβαθμίζει κανείς την ηλικία του Νικαλάθη. Ο Νικαλάθης μέχρι πρόπερση ήταν ασταμάτητα στην εθνική, Νίκο. Ασταμάτητα στην εθνική με παράλληλη παρουσία στις ομάδες της Ευρωλίγκας. Εντάξει, έχει τους τραυματισμούς του, αλλά προφανώς δεν παίρνεις τον Νικαλάθη για να τον βάζεις 40 λεπτά. Τον παίρνεις για να έχεις μια ποιοτική 20-25 λεπτή και ηγετική φυσιογνωμία. Οπότε, περιμένουμε τις ανακοινώσεις, παχυλές αποδοχές. Άλλοι μιλάνε για 2,4 εκατομμύρια, άλλοι για 2. Συν πλην, το εκατομμύριο θα το πάρει ο Νικαλάθης και το αξίζει πραγματικά. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει κάνει άπειρες κινήσεις, πολύ καλές. Σαφώς είναι πολύ μπροστά από τον Άρη σε σχεδιασμό, αλλά βλέπουμε ότι μία ομάδα πλέον τραβάει την άλλη και θα υπάρχουν και παιχνίδια εντυπώσεων. Ο κόσμος, βλέπουμε σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα και πολύ καλά κάνει εικόνες και ενημέρωση για το προπονητικό κέντρο. Τεράστιο εγχείρημα. Απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Άρη έχει πιο ξεκάθαρο τοπίο δράσης. Τώρα, θα πρέπει κάποια στιγμή και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να βρει ένα κοινό σημείο επαφής με τον ερασιτέχνη, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο τα πράγματα εύκολα. Αλλά ο κάθε σύλλογος ορίζει την πορεία του. Ο κύριος Τερχέρη πέρασε αρκετό χρόνο εδώ πέρα. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο Έλληνας συνεργάτης του. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια βιασύνη. Και παράλληλα να ολοκληρωθεί η πορεία των μεταγραφών. Δεν νομίζω ότι έχουν μείνει πολλά ανοιχτά μέτωπα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα θα κινηθεί για ένα μεγάλο μπαμ στη θέση 3. Καταλαβαίνεις ότι μόλις προχθές κρίθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε σε ανάλογη πορεία είναι και άλλα πρωταθλήματα τα οποία φιλοξενούν, έχουν πολύ δυνατά ονόματα. Οπότε εδώ θα χρειαστεί υπομονή. Μην ξεχνάμε, Νίκο, ότι τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο και οι ομάδες θα ξεκινήσουν μετά τις 15 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει και το θέμα του χρόνου. Μην βιαζόμαστε. Έχουν οι ομάδες πλέον πολύ δυνατά έτσι, γραφεία τύπου τα οποία σε συνδυασμό με τα social media προβάλλουν ανάλογες ιστορίες κτλ. Τέλος για τον Ηρακλή, νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα της Ευρώπης. Πιο ορατό φαίνεται το FIBA Europe και νομίζω ότι είναι και πιο θεμητό για τους και ανώλυκους να πάνε ένα κλικ ευρωπαϊκά παραπάνω με τη σειρά. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Το FIBA Europe νομίζω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό έτσι, ευρωπαϊκό. Πώς να το πω, Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, η οποία ταιριάζει στο κομμάτι της δυνατότητας της διάκρισης για τον Ηρακλή. Τώρα, αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, αυτό θα καθορίσει πολλά στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Τέλος, να πούμε ότι είναι εδώ και ο David Ingram, κάνει το τουρνουά του, το κάμπ του σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ηρακλής, ένας μύθος για τον μπασκετικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Όσοι τον έζησαν, νομίζω ότι ξέρουν πολύ καλά τι θα πει. Καθαρό όμως σκόρε. Το ελληνικό πρωτάθλημα τελείωσε και πλέον να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το καλοκαίρι, Νίκο, υποχρέωση πλην των παραθύρων για την εθνική ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο Στέλης ο Παρθενάκης για το μπάσκετ, πάμε τώρα να πάρουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, αλλά έχει ενδιαφέρον απαντήσει του Σπανούλη σε κάποιες ερωτήσεις που έγιναν για από τη συνέντευξη τύπου, γιατί δίνει στίγμα ο Σπανούλης το τι ακριβώς σκέφτεται και πώς ήρθε στον Άρη. Όλα αυτά εδώ απαντά ο Βασίλης Σπανούλης.
1: Με αυτό που δεν συμβιβάζουμε είναι με την έλλειψη κινήτρου, με την έλλειψη εργατικότητας, με την έλλειψη αγωνιστικής επιθαρχίας, με την έλλειψη παιδιών που στην πρώτη δυσκολία τα παρατήσουν. Θέλουν μια ομάδα με δυνατό mentality, με δυνατό χαρακτήρα και με δυνατό μυαλό. Αυτά αγωνιστικά. Σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας δεν συμβιβάζουν με την μιζέρια ή την αρνητικότητα. Δεν θέλω μιζέρια γύρω μου, δεν θέλω μιζέρια στην καθημερινότητά μου, την οικογένειά μου, δεν θέλω μιζέρια στη δουλειά μου, αρνητικότητα. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να διορθωθούμε και να παλέψουμε για το καλύτερο. Είμαι ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πριν, έχω πολύ θετική ενέργεια, πολύ θετική σκέψη και πιστεύω ότι όλα τα πράγματα, αν έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου, λύνονται και γίνονται καλύτερα. Από εκεί πέρα, με τον Ρίτσαρ, τον αγαπητό και τον Βίρονα, βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγάλη δίψα για να φτάσουν τον Άρη εκεί που ονειρεύονται όλοι. Έχουν όραμα. Είμαι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά αμέτρητες ώρες για το καλό της ομάδας. Είναι άνθρωποι που σκέφτονται το καλό της ομάδας. Είναι νέοι άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ και θέλουν να δώσουν πολλά στην ομάδα του Άρη για να πετύχει και το κάνουν μέσα από την καρδιά τους χωρίς κανένα όφελος.
2: Κυρία Θράσκο, Χριστίνα είναι φίλος της Αττικής.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή σεζόν να έχετε. Coach, ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι η ενίσχυση ομάδων όπως ο Άρης μπορεί να λειτουργήσει και ως αντίβαρο στην πόλωση που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ενδεχομένως να βγει κερδισμένος όχι μόνο ο οργανισμός του Άρη, όχι μόνο η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα και το ελληνικό μπάσκετ? Ευχαριστώ.
1: Πιστεύω ότι το είπε και ο Νίκος στην τοποθέτησή του ότι είναι πολύ καλό για το. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ και το πιστεύω και εγώ. Πιστεύω ότι βλέπουμε πρωταθλήματα όπως το Ισπανικό που η Ρεάλ είναι εκτός ημιτελικών. Και δεν λέω οι μεγάλες ομάδες να μείνουν εκτός ημιτελικών, αλλά άμα κάποιος το αξίζει, αυτό είναι ωραίο για το μπάσκετ. Είναι ομάδες που μπορεί να προσελκύσουν και άλλους Έλληνες. Γιατί σίγουρα που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχή και που θέλουν να αποδείξουν. Άρα παρουσιάζεται ακόμα μια ευκαιρία, ακόμα περισσότερα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και αυτό είναι καλό για να βγάλουμε και άλλα παιδιά στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός μόνο καλό κάνει και πιστεύω ότι ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό και εμένα με ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει αυτή τη στιγμή η ομάδα μου. Εμένα με ενδιαφέρει πώς θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας που... Οι στόχοι αυτοί θα συμβαδίζουν σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας και το χαρακτήρα μας. Και οι στόχοι αυτής της ομάδας, όπως είπα, είναι να αποκτήσει η ομάδα μια ταυτότητα, να αποκτήσει η ομάδα γερές βάσεις και να είναι μια ομάδα που ο κόσμος όταν τη βλέπει θα ανυπομονεί πότε θα έρθει η επόμενη εβδομάδα για να την ξαναδεί. Και αυτό με είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούω για τίτλους, για τρόπια, για τέτοιο. Κάποιος μου είπε, μου έκανε μια ερώτηση. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα. Για να έρθει αυτό το πράγμα πρέπει να κάνεις άλλα 100 πράγματα πριν. Πρέπει να χτίσεις μια ομάδα, πρέπει να χτίσεις μια ταυτότητα, πρέπει να χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια πολύ καλή σχέση με τον κόσμο, με τη σχέση της εμπιστοσύνης, πρέπει να τη στήριξη, πρέπει να υπάρχει πλάνο, πρέπει ο κόσμος όταν βλέπει το πλάνο και το όραμα σε ανθρώπους να στηρίξει. Ο κόσμος όταν βλέπει ανθρώπους που παλεύουν για κάθε κατοχή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρει σε κάποια στιγμή η ομάδα, θα στηρίξει. Γιατί ο κόσμος τι θέλει? Θέλει ανθρώπους που να παλεύουν. Ανθρώπους που να θυσιάζονται. Ανθρώπους που να έχουν αυταπάρνηση. Αυτό θέλει. Και εγώ, άμα ήμουν φίλα, ζωή θα ήθελα. Σίγουρα θέλω το αποτέλεσμα, σίγουρα θέλω τα τρόπαια, αλλά όταν βλέπω μια ομάδα που με γεμίζει και πάω στο σπίτι μου μετά γεμάτος από συναισθήματα, αυτό θέλω. Οπότε αυτό πρέπει να χτίσουμε εδώ πέρα και στο τέλος όλα τα άλλα θα έρθουν.
4: Coach, καλώς ήρθες. Χρήστος Ζαλδίδης από Λάμπα Οτάρης. Εδώ.
1: Ψάχνω λίγο.
4: Στην Εθνική ο Γιάννης είπε ότι όσο είσαι στην Εθνική θα είναι και αυτός. Στον Άρη ήδη τη χρονιά που πέρασε ήταν ο Κώστας. Πιθανότατα θα είναι και πάλι, θα μας το πείτε εσείς αν θα είναι και πάλι, γιατί ανήκει στον Ολυμπιακό. Θα είναι και ο Θανάσης. Και με αφορμή το Θανάση, αν μπορείτε να μας πείτε μαζί με τον Νίκο και άλλα ονόματα που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι θα είναι στην ομάδα του Άρη.
1: Εντάξει, είχα τοποθετηθεί και τότε για τις δηλώσεις του Γιάννη και σίγουρα με τιμάνε και με κολακεύουν. Όταν μιλάει ένας από τους καλύτερους παίκτες, αν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο για σένα με αυτά τα λόγια, σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο κομπλιμέντο, αλλά ξέρω ότι ο Γιάννης ποτέ δεν λέει κάτι για να το πει. Είναι ένας άνθρωπος που ό,τι λέει το εννοεί. Όπως και εγώ τι λέω σε αυτόν τον εννοώ. Και στον οποιοδήποτε. Και τον ευχαριστώ πολύ για ακόμη μια φορά για τις πολύ ωραίες κουβέντες που είπε για μένα. Από εκεί πέρα, όλα ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, με τον Κώστα, με τον Θανάση και με άλλους παίκτες, η ομάδα δουλεύει με τους συνεργάτες μου, με τον Νίκο, με όλο το team που έχουμε, με όλη την ιδιοκτησία. Δουλεύουμε για το καλύτερο του Άρη και θα μάθετε σύντομα από ανακοινώσεις αυτό που για τους παίκτες που πρέπει να μάθετε.
5: Και να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιες οριστικές συμφωνίες, αλλά δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο ακόμα. Πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε από την ΚΑΕ.
2: Ο κύριος Δασκάλωπης είναι και ο κύριος
6: Αντώνη, να κάνω ένα ερώτημα. Έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Ζήση και τον κύριο Σπανούλη. Πόσες να τα κάνω, να τα κάνω ξεχωριστά. Θα ήθελα από τον κύριο Σπανούλη να μου πει πως, αν θα ήθελε να μοιραστεί πως η ίδια η οικογένειά του υποδέχτηκε την απόφαση να έρθει στον Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, κυρίως για τη σύζυγό του. Και θα ήθελα για τον Νίκο Ζήση μια ερώτηση. Πέρσι, κύριε Ζήση, νιώσατε την αμφισβήτηση, γιατί ήταν μια ειδική χρονιά ειδικών συνθήκων μεταβατική. Κάποιες επιλογές δεν βγήκαν που είναι φυσιολογικό να γίνει, αλλά νιώσατε κι εσείς ένα βάρος ευθύνης και αμφισβήτησης. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για εσάς αυτό που συμβαίνει τώρα? Γιατί οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα σε ό,τι κάνατε πολύ πριν τελειώσει η χρονιά.
1: Σε απάντησε ο Νίκος, γιατί θα ξεχάσει μετά το ρόλο, οπότε θα σε απαντήσω ο Νίκος, εγώ θυμάμαι.
7: Όχι, πες πες.
5: Η αρχή ήταν σίγουρα δύσκολη για μένα προσωπικά, δεν το κρύβω. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω στον εαυτό μου. Απλά θυμήθηκα τη στιγμή πολύ έντονα όταν ήμουν παίχτης και αφισβητιόμουν. Θεώρησαν ότι δεν είμαι ικανός να παίξω στην Ευρωλίγκα ή να παίξω περισσότερο στην εθνική ομάδα κτλ. Ποτέ δεν αμφισβήτησα τον εαυτό μου. Δυσκολεύτηκα. Το πιο σημαντικό για μένα είχα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των ιδιοκτητών, του αγαπητού, του Βίρονα και των ανθρώπων που ήμουν κάθε μέρα εδώ. Και όλων των ανθρώπων. Του Χρήστου, του Ταπούλου, του Αποστόλου, του Δημήτρη, όλων των ανθρώπων που είναι στα γραφεία. Του Προέδρου μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι σε κάθε μέρα.
8: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση εξάρτησης από τα στενά του Ορμού ζητούν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μίας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι εξοπλισμοί που πληρώνει ακριβά ο λαός γίνονται με κριτήριο τη διαρκή και όλο πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους υμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ικανοποιούνται οι βλέψεις και τα συμφέροντα των ξένων και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων, τονίζει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μεγαρό Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μια πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πως θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ, πως θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, πως θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φοροαποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι, για να τελειώσει η ακρίβεια χρειάζεται μόνο η ελληνική λύση που ξέρει και μπορεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σκηνή η σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης, όπως δείχνει προσφυγή που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αριού Πάγου για την ανανέωση θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την Διοικητική Ολομέλεια του Αριού Πάγου. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισσας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγορη υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορούμενων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας και για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 18 και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στο Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
4: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Φόκους στον κόσμο.
13: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
14: Καλημέρα από Ολλανδία.
15: Χάγη.
16: Καλημέρα.
17: Θωμάς από Στουτγκάρδη.
18: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
19: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
20: Καλημέρα από Ταχάου.
21: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
22: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
23: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
24: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
25: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
7: Καλημέρα από Νορβηγία.
8: Καλημέρα από Ζάμπια.
4: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM με το καλημέρα.
14: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
15: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
16: Καλημέρα από Σέρες.
17: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
19: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
20: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
25: Αντισυστημικός.
26: Βαρδάρης.
25: Γαλανόλευκος.
27: Δημοκρατικός.
28: Ελληνικός.
29: Ζόρικος.
30: Ηφαίστειος.
31: Φιελώδης.
32: Ιδεοκινητικός.
33: Κουρσάρος.
34: Λατρευτός.
35: Μαχητικός.
36: Νικητής.
37: Ξεκάθαρος.
38: Όαση.
39: Παγκόσμιος.
40: Ρεαλιστής.
41: Σεισμός.
42: Τιτάνιος.
43: Υπεύθυνος.
44: Φιλαλήθης.
45: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.

0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε. Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να σας παρουσιάσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Ένα από τα ενδιαφέροντα όμως που θα σας πούμε είναι και αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του RentaCar και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με νέο στόλο και οχημάτων, φιλικών προς το περιβάλλον, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484, όπως κάνετε άλλωστε κάθε μέρα και σε αυτή την εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές του Focus. 6907-483-484 για τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα περιμένουμε από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Αναλυτική ενημέρωση έχετε συνεχώς από τον Focus FM μέσα από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού. Έχετε όμως και από την ιστοσελίδα του Focus, την οποία θα πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια, όσοι μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης, από την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως εκτός Θεσσαλονίκης και εκτός Ελλάδας, από οπουδήποτε στον κόσμο, μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά μπορείτε να ακούτε και το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, μπορείτε να βρείτε εκεί την αντίστοιχη σελίδα του Focus και να την ακολουθήσετε. Γράφετε απλά στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6, εμφανίζεται η σελίδα του σταθμού, την ακολουθείτε και έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και βέβαια μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Μπαίνετε και γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, εμφανίζεται η εφαρμογή του σταθμού, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έχετε τον αγαπημένο σας Focus FM στην τσέπη σας όπου και αν είστε, και μέσα από την εφαρμογή αυτή 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα, επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα της επικαιρότητας, έτσι για να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Καταρχήν έχουμε μία είδηση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, κυρία Λάουρα Κοβέση, προσέφυγε κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που ανανέωνε τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είναι εδώ στην Ελλάδα για 2 χρόνια και όχι για 5. Προσφυγή λοιπόν από την κυρία Κοβέση στον Άριο Πάγο, που θέλει οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να είναι για 5 χρόνια, όχι για 2 όπως έχει αποφασιστεί. Η προσφυγή αυτή τώρα αναμένεται να κριθεί και να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Βέβαια, η κίνηση αυτή αποδεικνύει ότι πλέον οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής κυβέρνησης βρίσκονται πλέον σε τεντωμένο σχοινί, κυριολεκτικά. Και βέβαια η κυρία Κοβέση κάνει καλά τη δουλειά της, έτσι, και θέλει διαλεύκανση σε όλα τα θέματα των σκανδάλων που ταλανίζουν τη χώρα μας και όλα όσα έχει στα χέρια της βέβαια να ξεκαθαρίσουν, και οι στενοί της συνεργάτες προφανώς θέλει να είναι απερίσπαστοι στο έργο τους και στις θέσεις τους.
μέχρι ότου να ξεκαθαρίσουν όλες οι υποθέσεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκεί έχουμε καλά νέα για την ώρα. Αποκλιμάκωση γενικώς. Ξεκίνησε η διακίνηση πετρελαίου από το Ιράν. Τα πλοία δηλαδή φορτώνουν πλέον πετρέλαιο από το Ιράν και φεύγουν. Ξεκίνησε το Ιράν να εμπορεύεται πετρέλαιο. Λίγα 24 ώρα πριν τη συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Τώρα, οι ηγέτες της G7 που συνεδριάζουν στη Γενέβη ζήτησαν και κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση της εξάρτησης από τα στενά του Ορμούζ. Αυτοί είναι οι τρεις όροι που έβαλαν οι ηγέτες της G7. Σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, δημοσίευμα της Καθημερινής αναφέρει ότι η Ελλάδα, λέει, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα να ενισχύσει την αποναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς. Μάλιστα υπάρχει πρόθεση, όπως λέει το δημοσίευμα, να σταλούν 2 πολεμικά πλοία από τη χώρα μας, μία φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης για το σκοπό αυτό. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της προ λίγο καιρού είχε εκφράσει την επιθυμία ή την πρόθεση, αν θέλετε, να ενισχύσει την βοήθεια, να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι η αποναρκοθέτηση, γιατί έχουν ποντιστεί νάρκες εκεί που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στα πλοία που θα θελήσουν να απεγκλωβιστούν από τον Περσικό κόλπο και να φύγουν, ή και αυτά που θα μπουν για να φορτώσουν. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Τα στενά του Ορμούζ που αναμένεται να ανοίξουν και να είναι τελείως ελεύθερα από την Παρασκευή και μετά, όταν θα υπογραφεί συμφωνία. Πάντως τα λιμάνια τα ιρανικά έχουν ανοίξει από χθες, οπότε η κίνηση του πετρελαίου γίνεται κανονικά από το Ιράν.

Λοιπόν, καλησπέρα μας, να δω λίγο και δικά σας μηνύματα. Θα πω και άλλα τώρα, έχουμε και άλλα να πούμε εδώ και πολύ ενδιαφέροντα. Και μετά τις 6.30 έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, συνομιλία εδώ στο τηλεφωνική, στην εκπομπή. Την καλησπέρα στον κύριο Νίκο που λέει: αφού οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι η Τουρκία απέχει από τα ευρωπαϊκά ιδεώδια, ο δικός μας πρωθυπουργός γιατί επιμένει να συνομιλεί και να παραχωρεί χρυσή βίζα στους Τούρκους ώστε να αγοράζουν ακίνητα στην Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά μας? Πολύ καλό το ερώτημα και καλή τοποθέτηση. Το έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Νίκο, έτσι είναι. Διότι η Ευρώπη βλέπει που πάει το πράγμα έτσι, τουλάχιστον διατείνεται και λέει, με βάση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σημερινό. Από την άλλη πλευρά όμως, εμείς εδώ μιλάμε για ήρεμα νερά, για δεν ξέρω τι άλλο. Και κρατάμε αυτή τη στάση που κρατάμε απέναντι στην Τουρκία, η οποία συνεχώς απλώνει. Απλώνει, να δούμε που θα φτάσει και μέχρι πόσο θα ανεχόμαστε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημοσθένης λέει: κάνουν τους πολέμους οι ξένες δυνάμεις και καλείται το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να κάνει αποναρκοθέτηση, λέει, στο στενό του Ορμούζ. Προφανώς δεν θα είναι μόνο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, Δημοσθένη, θα είναι δύναμη αρκετών χωρών που συμμετέχουν είτε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων ενδεχομένως που έχουμε, γίνεται αυτό. Έτσι, από εκεί και πέρα δεν θα είναι, προφανώς δεν θα είναι μόνο τα δικά μας πλοία που θα κάνουν την αποναρκοθέτηση, ξεκάθαρο αυτό. Ο φίλος μας ο Απόστολος λέει: περιμένω από τη Λάουρα Κοβέση να πυροβολήσει εντός εισαγωγικών. Πιστεύεις ότι θα το κάνει, λέει, οι αόρατες δυνάμεις θα την εμποδίσουν? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να την εμποδίσει κανείς την κυρία Κοβέση, Απόστολε, έτσι πιστεύω. Έτσι, δεν έχει εξάρτηση από κάπου, από τη δική μας χώρα, για να μπορεί κάποιος να την εμποδίσει με κάποιο τρόπο κτλ. Οι Ευρωπαίες Αγγελέας είναι οι Ευρωπαίες Αγγελέας.

Λοιπόν, σήμερα, αν θυμάστε στη χθεσινή εκπομπή, το είχα πει κάποια στιγμή ότι η επίκειτε λέει σήμερα ήταν στο Μαξίμου μια σύσκεψη κτλ. Που κάποιο να το βλέπει, θα λέγω ότι αφορά κάτι πολύ σημαντικό για να γίνεται σύσκεψη στο Μαξίμου. Και τελικά ήταν για την εφαρμογή αυτή, τη, πόσο κάνει λέει. Χθες προσπάθησα εγώ να τη σκαλίσω την εφαρμογή, δεν λειτουργούσε ακόμα. Περιμέναμε προφανώς τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για να τη θέσουν σε λειτουργία. Τώρα που μιλάμε, λειτουργεί. Λοιπόν, και παρουσίασα αυτή την εφαρμογή στο μέγα επίτευγμα, όπου ο πολίτης λέει θα μπορεί να μπει και να δει πόσο κάνουν τα προϊόντα, 8-10 χιλιάδες κωδικοί, ξέρω εγώ, προϊόντων, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Μπορούμε να δούμε πόσο κάνουν και να κάνουμε σύγκριση τιμών. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν κάποιοι μας θεωρούν αφελείς. Λοιπόν, το να έχουμε μία εφαρμογή, την όποια εφαρμογή ή με κάποιο τρόπο, όποιον τρόπο, να μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές μεταξύ των καταστημάτων στο ίδιο προϊόν, είναι μεν κάτι που μπορεί σε κάποιους να φανεί χρήσιμο, δεν συνιστά όμως μείωση τιμής του προϊόντος, διότι εάν εγώ και ο Γιαννόγλου, ο ηχολήπτης μας εδώ που είμαστε απέναντι, έχουμε και οι δυο μας από ένα μαγαζί και πουλάμε το αγκουράκι, για παράδειγμα, 1 ευρώ το ένα. Λέω τώρα μια τιμή στην τύχη εγώ. Δεν και μακριά βέβαια από αυτό που ισχύει. Λοιπόν, και εγώ το δίνω 99 λεπτά και ο Γιαννόγλου 1.01. Και οι δυο το πουλάμε ακριβά. Έτσι, αν η εφαρμογή δείξει ότι εγώ το έχω πιο φτηνά, άρα θα έρθείτε σε μένα να ψωνίσετε, δεν σημαίνει ότι θα πάρετε φτηνό το προϊόν. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πριν μπούμε στη διαδικασία εφαρμογών, ψηφιακών και όλα αυτά, η λογική τι λέει, ότι μια κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει να ρίξει τις τιμές παντού. Να υπάρχει αποκλιμάκωση, να υπάρχει συγκράτηση των τιμών και να υπάρχει φθήνια παντού. Φθήνια με την έννοια, το σκετζάμπα, αλλά από την άλλη πλευρά, όχι έτσι. Λοιπόν, γιατί η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο εδώ και πολύ καιρό. Όταν λοιπόν πέσουν οι τιμές και γίνουν οι τιμές τέτοιες που να μπορεί ο Έλληνας με ευχέρεια να ψωνίζει τα αγαθά που χρειάζεται για το σπίτι του, τότε ξέρει και μόνος του να κάνει τη σύγκριση των τιμών, δεν χρειάζεται εφαρμογή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πέσουν οι τιμές και ας υπάρχει εφαρμογή σε τελική. Εντάξει, σε κάποιους θα φανεί χρήσιμη, γιατί εδώ που τα λέμε, για να δουλέψει κάποιος την εφαρμογή, πρέπει να ξέρει την τεχνολογία. Βάλε τώρα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να ψάξει την εφαρμογή να βρει πόσο κάνει το κιλό το μοσχαράκι, ας πούμε, πόσο κάνει το κιλό η χοιρινή μπριζόλα. Βάλε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ψηφιακά αναλφάβητο, που δεν ξέρει την τεχνολογία. Θα κάνει τη σύγκριση των τιμών. Προφανώς όχι. Λοιπόν, οπότε να ρίχνουμε τις τιμές πρώτα, αυτό φροντίζουμε, και στη συνέχεια, βαριέσαι, ας υπάρχει και εφαρμογή. Δηλαδή, μην παρουσιάζεται ότι είναι κάτι, ένα μέγα επίτευγμα. Που κάποιοι βάζουν στο μυαλό τους, α, μέσα από αυτό θα βρω το φθηνό. Δεν θα βρεις το φθηνό. Απλά θα συγκρίνεις όλα τα ακριβά, ποιο είναι λιγότερο ακριβό, αλλά θα είναι εξίσου ακριβό. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, γιατί οι διαφορές τώρα, άμα δείτε, είναι ελάχιστες, έτσι. Άλλος το έχει ένα 10, άλλος το έχει ένα 9, άλλος το έχει ένα 5. Δηλαδή οι διαφορές είναι τέτοιες, μιλάμε τώρα. Έτσι, για ένα ακριβό προϊόν πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Η διαφορά να μην το έχει ένα 10 και ένα 9, να το έχει 50 λεπτά, 80 λεπτά, 60 λεπτά. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί δεν ρίχνεις την τιμή. Πρώτα ρίξε την τιμή και μετά δούμε και την εφαρμογή. Αυτά για να μην πιστεύουν κάποιοι ότι, ξέρω εγώ, απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται γύρω τους. Φαντάζομαι ότι και εσείς που μας ακούτε είστε σκεπτόμενοι,

0: Ο φίλος μας ο Νίκος λέει εδώ να πέσουν, λέει, οι τιμές που ανέβηκαν λόγω πολέμου τώρα, λέει. Πόσο κάνει, λέει, να μας τρελάνει, γράφει ο Νίκος. Μάλιστα. Τι να πούμε, Νίκο. Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει, τι έβαλε στο μυαλό του, λέει, να στείλει και φρεγάτες. Προφανώς και θα στείλει στο πλαίσιο κάποιων συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε ενδεχομένως με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι το θέμα, Ελισάβετ μου. Οπότε αν υπάρξει διεθνής δύναμη που θα βοηθήσει την αποναρκοθέτηση, προφανώς θα συμμετέχει και η δική μας χώρα σε αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτό το πλαίσιο δηλαδή. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε κάποια πράγματα, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, αλλά όταν επιστρέψουμε, το θέμα αυτό ακρίβεια και το θέμα με την εφαρμογή, την ωραία αυτή που βγήκε σήμερα, εφαρμογή, έχουμε ψηφιακά καλούδια πλέον, γελάει ο Γιαννόπουλος, ναι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα επανέλθουμε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και με τον καλεσμένο θα έχουμε σε λίγο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε

0: plusnews.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
10: Αντισυστημικός.
11: Βαρδάρης.
10: Γαλανόλευκος.
12: Δημοκρατικός.
13: Ελληνικός.
14: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
15: Φιελώδης.
16: Ιδεοκινητικός.
17: Κουρσάρος.
18: Λατρευτός.
19: Μαχητικός.
20: Νικητής.
21: Ξεκάθαρος.
22: Όαση.
23: Παγκόσμιος.
24: Ρεαλιστής.
25: Σεισμός.
26: Τιτάνιος.
27: Υπεύθυνος.
28: Φιλαλήθης.
29: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
30: Σταγμένος.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6 από Γεμαντινό Μαγκαζίνο. Μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα επιστρέψαμε. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber στην ομάδα μας στο 6907-483-484 και να τα διαβάζουμε στον αέρα. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα ακρίβεια, μένουμε στο θέμα αυτής της περιβόητης εφαρμογής που για σήμερα για αυτή την εφαρμογή έγινε ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να παρουσιαστεί. Πόσο κάνει, λέει. Πόσο κάνει. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, για να το συζητήσουμε το θέμα και όχι μόνο αυτό, να δούμε που πάει και η ακρίβεια. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δουπτή.
0: Πόσο να κάνει άραγε.
1: 1.612.800.
0: Α, το έχετε ψάξει, μάλιστα.
1: Εννοείται, δεν το έχω ψάξει εγώ. Το έχουν ανακοινώσει οι ίδιοι μέσα από το Ινδιάβη.

0: ενέργεια, έβγαλαν το κοστολόγιο, το πόσο θα κοστίσει η νέα πλατφόρμα.
1: 4 εκατομμύρια είπατε.
0: 4.612.800 ευρώ.
1: Τόσο κάνει λοιπόν. Αυτή είναι η απάντηση στο πόσο κάνει.
0: Τόσο κάνει, αυτό λέμε.
1: 4.600.000 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα, για αυτή την εφαρμογή. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα μάθαμε λοιπόν πόσο κάνει. Για να δούμε και τα υπόλοιπα.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα. Το 2020 είχε έρθει πάλι η νέα πλατφόρμα. Το είχα καταναλωτήσει.
1: Βεβαίως.
0: Η πολυδιαφημισμένη αυτή η νέα πλατφόρμα που θα χτυπούσε την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία, που θα έβαζε σειρά στην αγορά. Και κόστησε τα αντίστοιχα χρήματα τότε για αυτή η πλατφόρμα. 4 εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια κάπου εκεί ήταν.
1: Δηλαδή σύνολο 8-9 εκατομμύρια για τις δύο πλατφόρμες αυτές ψηφιακές. Μάλιστα, τώρα. Πολύ ωραία.
0: Και 8 εκατομμύρια η διαφήμιση του ή καταναλωτής.
1: Αχα, τότε.
0: Στα χρόνια αυτά που ήρθε,
1: μάλιστα,
0: μέχρι πέρσι, πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης για τα λεφτά. Δεν είναι της κυβέρνησης.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι του Μητσοτάκη, δεν είναι του Θεοδωρικάκου. Τα χρήματα είναι των Ελλήνων φορολογουμένων. Και πλήρωσαν λοιπόν 8 εκατομμύρια για να διαφημίσουν την πλατφόρμα του e-καταναλωτής.
1: Άρα 8 και 8 πάμε 16 με 17 εκατομμύρια περίπου όλη η ιστορία.
0: Καλά.
1: Οι δύο πλατφόρμες είναι τη διαφήμιση μέχρι τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Συνεχίζοντας λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι ή όχι, δεν το είπε.
1: Ναι,
0: το είπε.
1: Ναι.
0: Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος λοιπόν υιοθετεί και περιθάλπτει την ακρίβεια, η κυβέρνηση. Ποιος δίνει ανοχή στην εσχροκέρδεια, στην κερδοσκοπία, η κυβέρνηση. Που έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται. Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία και με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σήμερα έγινε η σύσκεψη των συσκέψεων υπό τον Πρωθυπουργό να διαφημίσει τη νέα πλατφόρμα και πως στο τέλος της ομιλίας του θα έμπαινε και ο ίδιος στη νέα πλατφόρμα για να δει πόσο και τι θα πάει και πού να ψωνίσει. Δηλαδή, εάν αυτό δεν είναι λαϊκισμός και κατηγορούν όλους τους υπόλοιπους ότι λαϊκίζουν, τότε δεν ξέρω, έχουν χάσει την αξία και την έννοια οι λέξεις.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο τώρα, επιτρέψτε μου, μακριά και από λαϊκισμούς, αλλά ξέρετε κάτι, μακάρι στην Ελλάδα να βλέπαμε κάποτε, αλλά με πραγματικές συνθήκες, όχι για επικοινωνιακούς λόγους, ένα πρωθυπουργό, τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό, να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα και να ψωνίζει αυτά που χρειάζεται για το σπίτι του. Θα ήξερε τι γίνεται. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρουν.
0: Λοιπόν, αυτά λίγοι τα έκαναν και έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αλλά πάμε στο σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Έγινε λοιπόν η σύσκεψη, εξαγγέλθηκαν όλες αυτές υποτιθέμενες πρωτοβουλίες για την πάταξη της εσχροκέρδειας της κερδοσκοπίας. Αλλά μόνο τέτοιο δεν έχουμε δει. Λες και σήμερα ο καταναλωτής δεν ξέρει πόσο κάνει ένα προϊόν. Θα πρέπει να μπει στην πλατφόρμα. Και αν μπει στην πλατφόρμα θα φύγει από τη Μενεμένη να πάει στη Σταυρούπολη να βρει το σούπερ μάρκετ που είναι φτηνότερο το προϊόν.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Λεγουρίτη. Εάν υποθέσουμε ότι εγώ έφερα ένα παράδειγμα πριν εδώ μιλώντας με τον Ιχολύπτη μας τον Αλέξανδρο και του λέω, αν εγώ έχω σούπερ μάρκετ του Τσίδης και ο άλλος έχει σούπερ μάρκετ Γιαννόγλου, λέω τα δικά μας επίθετα, μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι,
1: και πουλάω εγώ το αγκουράκι 99 λεπτά και ο Γιαννόγλου 1 ευρώ. Άρα η πλατφόρμα θα δείξει ότι αν θα ψωνίσουν από μένα. Αλλά και οι δύο είμαστε ακριβοί. Εδώ είναι το θέμα.
0: Μα επί της ουσίας.
1: Δεν συγκρατείς τιμές, δεν ρίχνεις τις τιμές με την εφαρμογή.
0: Δεν πρέπει να βάλουν χέρι στη μείωση των τιμών. Απλά κοροϊδεύουν τους Έλληνες πολίτες. Τους Έλληνες καταναλωτές. Αυτά που κάνουν είναι μία φτηνή κοροϊδία, θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο απαλλάσσονται των ευθυνών. Και γιατί? Διότι δεν ήθελαν να χτυπηθεί η ακρίβεια, η ασκροκέρδεια και η κερδοσκοπία. Όπως δεν το έχουν κάνει με τα κάψιμα, πήγε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, πήγε η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στα δικαστήρια για να δουν αν φέρανε καινούργιες ποσότητες και γιατί τιμολογούν με αυτές τις τιμές. Έλεγχος δεν γίνεται. Και αν βάζουν 2-3 πρόστιμα σε κάποιες επιχειρήσεις, τι σημαίνει αυτό, ότι γίνεται έλεγχος στην αγορά, ότι χτυπιέται η ακρίβεια? Έτσι θεωρούν ότι μια ανεξάρτητη αρχή που ευλογάει τον Πρωθυπουργό και το άκουσα από τα χείλη της Προέδρου της Αρχής, της κυρίας Τσαγκάρη, όταν είσαι μια ανεξάρτητη αρχή, η λέξη μόνη της το λέει, ανεξάρτητη αρχή, δεν επηρεάζεσαι από κανέναν. Κάνεις τη δουλειά σου, δεν έχεις υπουργούς, δεν έχεις πρωθυπουργούς, είσαι μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Και διασφαλίζεις το συμφέρον του πολίτη, εν προκειμένου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λέει η ανεξάρτητη αρχή.
1: Έτσι πρέπει να είναι, λογικά.
0: Δυστυχώς, ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα, κατ' εφημισμό είναι ανεξάρτητες αρχές. Επί της ουσίας είναι ελεγχόμενες και καθοδηγούμενες ανεξάρτητες αρχές από την εκάστοτε κυβέρνηση που τους καθοδηγεί το πώς θα ενεργούν στην αγορά. Έτσι συμβαίνει και σήμερα με τη νέα αρχή. Αλλά είναι δυνατόν να νομοθετείς και ευκαιρία δοθήσεις να παίρνει ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής το 90% των αποδοχών του ανωτάτου δικαστή του Αρείου Παγού. 8.700 είναι ο μισθός του αεροπαγίτη και η πρόεδρος θα παίρνει το 90%, δηλαδή θα παίρνει περίπου 8.000 ευρώ το μήνα.
1: Μισθό. Α, τόσο καλά.
0: Βάλτε και άλλους 3 αντιπροέδρους που θα παίρνουν τους μισθούς που παίρνει ο Γενικός Γραμματέας ενός Υπουργείου, άλλα 5.500 ο καθένας. 1.200 τα μέλη, λέει, του Διοικητικού Συμβουλίου θα απολαμβάνουν το μήνα. Τελικά φτιάξανε μία ανεξάρτητη αρχή για να πληρώνει χρήματα ο ελληνικός λαός. Και λέει κάποιος, μα άμα το αξίζουν και φέρουν αποτέλεσμα, ας πάρουν λεφτά. Όχι. Δεν γίνεται, γιατί άμα το αξίζουν να πάρουν λεφτά. Δεν κατάλαβα. Ρώτησαν το φορολογούμενο πολίτη αν πρέπει να πληρωθούν αυτά τα χρήματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, εισηγεία των κορόιδων, και πρέπει να τους απαλλάσσουμε και να τους λέμε, α, δεν βαριέσαι, κάνε αυτό που κάνεις, γιατί κάνεις σωστά και τι έγινε.
1: Και πώς στελεχώνονται αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, είναι ένα θέμα, κύριε Λεγούρητη, έτσι.
0: Πώς επιλέγονται.
1: Ναι, πώς επιλέγονται και ποιοι επιλέγονται, είναι ένα θέμα και αυτό λίγο, έτσι. Ναι.
0: Τυχαία όλα τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής να ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τυχαίο, ε.
0: Τυχαίο. Και αυτό τυχαίο. Όλα τυχαία είναι σε αυτή τη χώρα, ρε γάμο του.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια φίλη μας.
0: Τυχαίο κερδίζεις αυτοκίνητα από, από τις εκπομπές που διαφημίζουν. Τυχαία κερδίζεις λεφτά από τις εκπομπές που δωρίζουν χρήμα. Και όλος τυχαίος όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή έχουμε και επικοινωνία με τους ακροατές μας, εδώ μια φίλη μας, Χριστίνα, μας γράφει στο Viber, λέει, ποιος τα τσέπωσε πάλι, λέει, για να κάνει αυτό το πρόγραμμα, ποιος έχει ανάγκη ένα τέτοιο πρόγραμμα, λεφτά θέλουμε, λέει, όχι βλακίες, γράφει.
0: Αχ, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, μας είπατε πόσο κόστησαν όλα αυτά και πόσο θα κοστίσει και η διαφήμιση του, προφανώς, από εδώ και πέρα, να δούμε.
0: Εννοείται, ναι. Γιατί θα βγει κονδύλιο και για τη διαφήμιση του πόσο κάνει.
1: Βέβαια.
0: Και κατά τα άλλα θα είμαστε ικανοποιημένοι να γελάμε. Άντε, βγάλαμε κι άλλη μία εξαγγελία κοροϊδία, λένε μεταξύ τους.
1: Εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσοι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία έχουν τη δυνατότητα, ακόμη κι αν ήταν αυτή η εφαρμογή πλέον χρήσιμη, μπορεί να την πάρει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και να κάνει σύγκριση τιμών?
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Είναι δηλαδή πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω.
0: Δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά, ο αγρότης, ο εργάτης, ο οικοδόμος, αυτός που δεν έχει εξοικείωση με τα opengov.gr.
1: Ο ψηφιακά αναλφάβητος, να το πούμε απλά, που δεν έχει εξοικείωση με την τεχνολογία.
0: Αν είσαι αυτή την πλατφόρμα ή σε κάποιες άλλες, μα θα μου πείτε, θα πει στο παιδί του, θα πει στο εγγόνι του, θα. Λοιπόν, επειδή μας έχουν κατακλείσει καθημερινά με διάφορες πλατφόρμες, με διάφορα open go, με διάφορες... ο κόσμος κουράστηκε και δεν χρειάζεται να του πει η κυβέρνηση το πόσο κάνει. Μετά, η νέα πλατφόρμα θα έχει, λέει, και σύγκληση τιμών με διάφορες πόλεις ανά την Ευρώπη. Και εμείς σε αυτό συμφωνούμε και είπαμε να γίνει ένα ξεχωριστό παρατηρητήριο τιμών που θα έχει αναλογικά το βασικό μισθό, γιατί ο μέσος μισθός δεν πρέπει να είναι συγκρίσιμος, γιατί ο μέσος μισθός είναι σαν αυτό που λέει η κυρία Κεραμέως. Στην Ελλάδα ο μέσος μισθός είναι 1519 ευρώ. Mm-hmm. Πώς βγαίνει ο μέσος μισθός, κύριε Κουστίδη?
1: Προφανώς συγκρίνουν το μισθό του Πρωθυπουργού και το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη και βγάζουν το μέσο όρο. Εντάξει, ναι.
0: Ο ένας λοιπόν παίρνει 2.130 ευρώ, ο άλλος παίρνει 920 ευρώ, δια 2 μας κάνει 1.519.
1: Απλά μαθηματικά είναι τώρα, εντάξει.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι βγαίνει ο μέσος μισθός. Μα εδώ δεν παίρνει τόσα χρήματα, έτσι βγαίνει. Άρα, επί της ουσίας, θέλουμε... Ναι, σε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο τιμών που θα έχει συγκρίσεις τιμών για τα ίδια προϊόντα που κυκλοφορούν σε κάθε χώρα, δίπλα ακριβώς θα έχει τον κατώτατο μισθό, δίπλα θα έχει και τα κοινωνικά, δηλαδή την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος, έτσι ώστε εκεί θα συγκρίνουμε. Γιατί αν στη Γερμανία δεν πληρώνω φροντιστήρια για να μάθουν τα παιδιά μου ξένες γλώσσες ή δεν πληρώνω φροντιστήρια για να περάσω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή δεν πληρώνω φακελάκια στους γιατρούς ή δεν πληρώνω φακελάκια στις πολεοδομίες ή δεν πληρώνω για να εξυπηρετηθώ και έχω ένα κράτος που είναι αυτό που είναι με το μισθό, με τα ενίκια, με τα έξοδα, με τα πάντα και ξέρω τι μου γίνεται και στην Ελλάδα δεν προλαβαίνεις να βγεις από το σπίτι, θέλεις για την υγεία σου, θα πληρώσεις τον γιατρό φακελάκι. Θέλεις για την παιδεία, θα πληρώσεις το φροντιστήριο. Θέλεις για την πολεοδομία, θα πληρώσεις φακελάκι. Θέλεις και τι δεν θέλεις για να εξυπηρετηθείς. Αυτό είναι.
1: Άρα όλα αυτά πρέπει να μπουν στη διαδικασία για να κάνει τη σύγκριση, για να μπορεί κανείς να έχει ασφαλές συμπέρασμα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη και παντού.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν εισακουόμαστε, γιατί όταν μου βάζεις πλαφόν στη λιανική τιμή ενός προϊόντος και δεν μου βάζεις πλαφόν από την αρχή που ξεκινάει από το χωράφι το προϊόν και καταλήγει στο ράφι στον καταναλωτή, τότε επί της ουσίας με εξαπατάς εσύ η ίδια η κυβέρνηση. Εσύ ο ίδιος ο υπουργός. Γιατί? Διότι όσο ακριβότερο το αγοράζω χοντρικός με το ίδιο ποσοστό κέρδους στην λιανική, περισσότερα χρήματα βγάζω. Άρα δεν χτυπιέται κατά αυτόν τον τρόπο η ακρίβεια, ούτε η εστροκέρδεια, ούτε η μαύρη αγορά που επικρατεί πλέον στη χώρα μας. Γιατί μάλλον μαύρη αγορά έχουμε περισσότερο και όχι μια ελεύθερη ή φιλελεύθερη οικονομία, όπως θέλουν να λένε.
1: Αλήθεια, πόσες εταιρείες, κύριε Λεχούρητη, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς? Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολλές αυτές, δεν νομίζω.
0: 5 εταιρείες ελέγχουν το 85% των τροφίμων.
1: Από εκεί μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα, νομίζω.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μια επιπλέον κοροϊδία. Η νέα πλατφόρμα θα ωφελήσει κάποιους που την κατασκεύασαν. Δεν θα ωφελήσει τους πολίτες καταναλωτές, δεν θα ωφελήσει, γιατί στην καθημερινότητα θα συζητάμε για το πόσο κάνει. Όταν λέγαμε εμείς τα καλάθια δεν θα έχουν αποτέλεσμα, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Οι μειώσεις τιμών δεν έφεραν αποτέλεσμα σε κάποια προϊόντα, όντως δεν έφεραν. Όταν διαψεύδουμε αυτά τα οποία κάνουν, γιατί δεν έχουν γνώση της αγοράς, έχουν άγνοια από την αγορά οι άνθρωποι, ή δεν έχουν άγνοια και είναι γνώστες και τα κάνουν όλα εσκεμμένα.
1: Και βέβαια αυτό που βλέπουμε και το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν, αυτό με τα pass, αυτό με τα... Δηλαδή κάνουν τον Έλληνα να αισθάνεται σαν να είναι επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν μου αρέσει να τη λέω, αλλά ο Ζητιάνος με το χέρι απλωμένο. Δηλαδή, η αξιοπρέπεια του Έλληνα πολίτη, πού πάει περίπατο σε αυτή την περίπτωση? Ο Έλληνας θα πρέπει να έχει, να φροντίσει, η όποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία, να φροντίσει να έχει καλό μισθό, αξιοπρεπή, να μπορεί ο ίδιος με τα χρήματα που κερδίζει από τον ιδρώτα του και από τη δουλειά του να έχει μια καλή αγοραστική δύναμη και να επιλέγει ο ίδιος να κάνει τις αγορές του αξιοπρεπώς για το σπίτι του. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα.
0: Κάποτε υπήρχε το ΕΚΑΣ, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ήταν ένα βοήθημα απέναντι στους χαμηλοσυνταξιούχους. Κόπηκε μετά από μνημονιακή υποχρέωση. Δεν αντικαθιστάθηκε. Και έρχεται η κυβέρνηση που κατηγορούσε τα επιδόματα, την επιδοματική πολιτική, και τα έχει πολλαπλασιάσει. Άρα ό,τι έχει κατά το παρελθόν λεχθεί, έχει διαψευστεί στην πορεία. Γιατί να πιστέψουμε κάτι το οποίο επί της ουσίας δεν ισχύει? Και γι' αυτό κρατάμε μικρό καλάθι, επειδή δεν πιστεύουμε στα λεγόμενά τους. Ας βγει κάποιος και ας με διαψεύσει ότι δεν είναι έτσι αυτά που λέτε, κύριε Πρόεδρε, είναι εντελώς διαφορετικά και κάνετε αντιπολίτευση. Όχι, δεν κάνω αντιπολίτευση. Εγώ λέω τα πράγματα με όνομα τεπώνυμο, λέω ακριβώς τι συμβαίνει, με στοιχεία, με παραδείγματα, και έτσι έφερα το παράδειγμα του e-καταναλωτής με τη νέα πλατφόρμα πόσο κάνει. Λες και ο καταναλωτής δεν ξέρει πόσο κάνει, δεν ξέρει ποια είναι η τιμή και θα τον βοηθήσει η νέα πλατφόρμα.
1: Και το e-καταναλωτής, φαντάζομαι, μετά τα εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν, πλέον πάει σε παρακμή, έτσι, τέλος.
0: Το e-καταναλωτής πάει, ναι. Τελειώνει. Αφού μπαίνει στη θέση του το πόσο κάνει, το e-καταναλωτής τι μας χρειάζεται?
1: Πάνε 16 εκατομμύρια πλέον.
0: Τα λεφτά πρέπει να ξοδεύονται γιατί μου χρειάζουν. Έτσι, δεν λέει μια παροιμία?
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Το θέμα είναι πού ξοδεύονται. Εκεί είναι το
0: ζήτημα. Δεν έχει σημασία, αρκεί να ξοδεύονται. Μπορεί να τα ξοδεύει στα μπουζούκια, μπορεί να τα ξοδεύει στις πλατφόρμες, μπορεί να το ξοδεύει αριστερά και δεξιά, αρκεί να ξοδεύονται.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Λεχουρίτη, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Επειδή...
0: Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Το Νοέμβριο μήνα έρχεται κάτι νέο στα ελληνικά δεδομένα. Ποιο είναι τα ελληνικά δεδομένα? Ότι σήμερα μία διαθήκη κοστίζει περίπου 5 ευρώ. Η αντίστοιχη διαθήκη που θα δημοσιευτεί από τον Νοέμβριο του 2026 θα κοστίζει από 300 έως 700 ευρώ.
1: Δηλαδή για να κάνει κάποιος μια διαθήκη θα πληρώνει 300 έως 800.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τόσο καλά.
0: Να είμαστε καλά. Από 5 ευρώ που κοστίζει, 700. 300 με 700 ευρώ.
1: Μάλιστα. Τόσο καλά. Ούτε διαθήκη δεν θα μπορεί να κάνει κανείς. Να αφήσει...
0: Η υγεία των κοροϊδών.
1: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, γιατί είμαστε και στο καλοκαίρι, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Έτσι, πώς βλέπετε την αγορά να κινείται το φετινό καλοκαίρι, τον τουρισμό, όλα αυτά?
0: Ο ένας στους 4 θα κάνει διακοπές. Mm-hmm. Δηλαδή, μόνο το 25% θα πραγματοποιήσει διακοπές, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Έχουν γίνει πλέον και τα αυτοπλοϊκά και τα αεροπορικά, αλλά και παράλληλα οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ξενοδοχείες, ιατόρια, καφετέρειες πανάκριβα. Σε τουριστικές, κυρίως νησιωτικές περιοχές, η ακρίβεια είναι σε υπέρτατο βαθμό, δεν πλησιάζεται. Φίλοι μου στέλνουν από διάφορα νησιά τιμές άτιμες, δηλαδή υπάρχουν προϊόντα που δεν έχουν πάνω καθόλου τιμές για να πουλάνε και να κοροϊδεύουν τον κόσμο με ό,τι τιμή θέλουν. Και καταλαβαίνετε, κάτω από αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις...
1: Και όταν δεν υπάρχει και έλεγχος...
0: Εννοείται, όταν με 30 άτομα προσωπικό, όπως έχει η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, μπορείς να ελέγξεις όλη την επικράτεια? Δεν ελέγχεται η επικράτεια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεχουρίτη, για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά.
0: Μπορείς να στεναχώρησα με το πόσο κάνει, αλλά τόσο κάνει.
1: Είπαμε πόσο κάνει, 4.600, δεν είπαμε? Ναι. 4.600.000 με βάση το τη διάβια.
0: Ακριβώς
1: τόσο κάνει. Πήραμε την απάντηση. Ξέρουμε τώρα πόσο κάνει.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά λοιπόν. Να καλό καλά, βράδυ.
0: Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Πριν κλείσουμε δηλώσεις για το θέμα της ακρίβειας, γενικότερα και για την νέα αυτή ψηφιακή εφαρμογή και τα λοιπά, έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε, για πάμε.
3: Οι εκλογές, επιμένει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027. Το πρόβλημα με τον Πρωθυπουργό είναι ότι αυτός μπορεί να επιμένει, αλλά επιμένουν και τα προβλήματα που ο ίδιος δημιουργεί. Διαφθορά, ακρίβεια, αναξιοκρατία και αφορούν τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Άλλο επιμένω να μην θέλω εκλογές και άλλο να παραμένω απαθής, κάνοντας τους Έλληνες δυστυχισμένους μόνο για την καρέκλα μου, κύριε Πρωθυπουργέ. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μία πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ? Πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3 τέταρτα της αγοράς? Πώς θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φοραποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι? Για να τελειώσει η ακρίβεια χρειάζεται μόνο ελληνική λύση, που και ξέρει και μπορεί. Η σφαγή για το τζάμπα αποδεικνύει ότι οι πολιτικοί αρχηγοί, άργοι στο επάγγελμά τους, ανταγωνίζονται στο τζάμπα, γιατί οι ίδιοι έμαθαν να μην παράγουν πλούτο και θεωρούν τους Έλληνες πολίτες ζητιάνους και επέτες των ΠΑΣ και των επιδομάτων. Οι επόμενες εκλογές θα είναι η επιλογή επαιτίας ή της αξιοπρέπειας. Μόνο η ελληνική λύση εγγυάται την αξιοπρέπεια και καλούς μισθούς.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, ένας φίλος μας εδώ, ο Χρήστος, μας γράφει στο Viber. Στην ουσία, λέει, θα διαφημίζουν τα μεγάλα καταστήματα πολυεθνικές που μπορούν να αγοράζουν ποσότητες και πουλάνε φτηνά, θα κλείσουν όλα τα μικρά σούπερ. Άλλη μια κλωτσιά στις μικρομεσαίες. Φίλε μου Χρήστο, έχω πει κατ' επανάληψη σε προηγούμενες, σε παλιότερες εκπομπές. Κάποτε οι γειτονιές ήταν γεμάτες μαγαζιά. Σήμερα βλέπεις τίποτα? Ελάχιστα έχουν μείνει, και αυτοί όσοι έχουν ιδιόκτητη στέγη δική τους και μπορούν και ψιλοσυντηρούνται. Έτσι, προς τα εκεί πάει η δουλειά. Αυτός ο συγκεντρωτισμός δεν είναι τωρινός. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Οπότε κάπως έτσι κινείται η αγορά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Πρώτα Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ λίγο μετά τις 6, στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί αμέσως μετά η Εύη Γιαγιάκ, ο δικός Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι. Θα έχουμε και δελτία ειδήσεων και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και σας αποχαιρετούμε και μουσικά με, έτσι, με ένα χαρακτηριστικό τραγουδάκι. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Σαν σήμερα, στις 17 Ιουνίου του 2018, σε ένα σκηνικό που στήθηκε στις όμορφες Πρέσπες, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, αυτός που σήμερα θα έρθει να μας σώσει από όλα αυτά τα δεινά τα οποία ο ίδιος έφερε, θα τα πούμε λίγο παρακάτω, στις 17 Ιουνίου του 2018 υπέγραψε την εκχώρηση της ιστορίας μας. Γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν ένα διπλωματικό επίτευγμα, όπως επιχείρησαν να το παρουσιάσουν τότε η κατάπτυστη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Ήταν μια συνειδητή πράξη προδοσίας με κύριο αρχηγό τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ανάθεμα την ώρα. Με μια μονοκονδυλιά η τότε κυβέρνηση του σημερινού μελλοντικού Σωτήρα αναγνώρισε στους γείτονες το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Βόρεια Μακεδονία. Γιατί το Βαρντάς Καβρέπης δεν τους άρεσε, τους θύμιζε την ιστορία τους. Ήθελαν να κλέψουν μια ιστορία η οποία δεν τους ντροπιάζει. Να κλέψουν μια ταυτότητα που δεν τους άνοικε ποτέ. Το ξένο βλέπεις είναι πιο γλυκό. Τότε εκατομμύρια πολίτες είχαν βγει στους δρόμους και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων για να εκφράσουν την αντίρρησή τους για αυτή την παράδοση της ιστορίας μας σε βάρβαρους, σε ξένους, την παράδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και για ακόμη μια φορά, αντί η κυβέρνηση να ακούσει τη λαϊκή κραυγή, επέλεξε να χαρακτηρίσει σύλληβδην τους διαμαρτυρόμενους πολίτες ως εθνικιστές, ακροδεξιούς, γραφικούς. Χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται έκτοτε ως επιτοπλίστων έως και σήμερα για όλους εμάς που υποστηρίζουμε το έθνος μας, την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, την ιστορία μας και τελικά την αλήθεια. Εννοείται δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει δημοψήφισμα όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο ίδιος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι και πάλι η απάντηση θα ήταν όχι και θα έπρεπε να το κάνει ναι. Και σήμερα λοιπόν, χρόνια μετά, τι βλέπουμε? Βλέπουμε τις συνέπειες εκείνης της υπογραφής. Και ενώ η Ελλάδα τότε τους έδειξε το δρόμο για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνοι τι κάνανε? Εργαλειοποιήσανε τα παράθυρα της συμφωνίας και την πατήσανε τη συμφωνία πάνω από 1500 φορές. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν μια συμφωνία που γίνεται μεταξύ δύο μελών, κρατών μελών της Ευρώπης, καταπατάτε? Η συμφωνία είναι άκυρη. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Μούγκα. Μούγκα! Δεν μιλάμε! Να μην στενοχωρήσουμε τους γείτονες, γιατί? Πήρανε το Βόρεια Μακεδονία, το κατοχυρώσανε και βγάλανε το Βόρεια. Και εμφανίζονται παντού σαν Μακεδονία. Δεν έπρεπε να γίνει, καταγγελία της σύμβασης. Και να σταματήσουν επιτέλους να χρησιμοποιούν σε αγώνες, σε φανέλες, παντού τον όρο Μακεδονία σκέτο. Τέτοια συμφωνία υπογράψανε με τον όρο Μακεδονία σκέτο. Υπογράψανε όρο ότι θα μας κλέβουν σύμβολα και δεν θα μιλάμε.
Δυστυχώς η ιστορία γράφεται από τις αποφάσεις των ηγετών σε κρίσιμες στιγμές. Ο καταστροφέας και προδότης Αλέξης Τσίπρας και μελλοντικός σωτήρας, πάνω απ' όλα, πούλησε τη Μακεδονία για να πάρει τα εύσημα των ξένων. Ποιος ξέρει τι του υποσχέθηκαν, ότι θα ξαναβγεί πρωθυπουργός. Ποιος ξέρει. Η 17η Ιουνίου θα μείνει σαν ημέρα ντροπής, σαν ημέρα προδοσίας. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, ήδη θα έπρεπε να ήταν φυλακή. Και αυτός και ο Κοτζιάς και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην υπογραφή του ξεπουλήματος της Μακεδονίας. Τολμάνε μωρέ τώρα και τον βγάζουνε με ποσοστό 14% και 15%. Τι λέτε μωρέ. Αυτό και μόνο είναι απόδειξη ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πληρωμένες, ξεπουλημένες και φαύλες. Αυτό και μόνο φτάνει. Απατεώνες. Άντε πραγματικά αγανάκτησα. Από την άλλη έχεις και την Κάρι, η οποία θα γίνει λέει πρωθυπουργός. Που ίδρυσε ένα κόμμα με ύποπτη χρηματοδότηση, γιατί αν δεν έχεις ολιγάρχη πίσω, κόμμα, νο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός κι αν είσαι ο ίδιος ζάμπλουτος. Αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Ούτε στα χαμένα τιμολόγια. Όπως έχω ξαναπεί όμως, γιατί βλέπω το τι μπινελίκι έχει πέσει, το ήξερα βέβαια, εντάξει όλοι το ξέραμε, θα πέσει μπινελίκι, αλλά δεν πέφτει μπινελίκι. Και βρισιές που τα βλέπω στα social media. Μιλάμε για εμετικές βρισιές, για πολύ άσχημες βρισιές. Δεν πέφτει μόνο από τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Καμία σχέση. Πέφτει από όλους. Και από πρώην υποστηριχτές της. Που διαρρήγνυαν τα ημάτια τους για την τιμιότητά της. Και για το ότι είναι άξια για πρωθυπουργός. Πλέον τη βρίζουν, πραγματικά ντρέπομαι για λογαριασμό της. Αλήθεια σας το λέω. Όπως έχω όμως ξαναπεί, κανείς δεν μπορεί να σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι κάνεις εσύ στον εαυτό σου. Είναι δυνατόν να βγαίνεις και να λες για όλους αυτούς τους λαθροεισβολείς. Για όλους αυτούς, εγώ θα μιλήσω για την Κρήτη, που εισέρχονται με βάρκες πετώντας τα χαρτιά τους λίγο πριν αποβιβαστούν στη Νότια Κρήτη και ουσιαστικά εισβάλλουν στο νησί ξένοι χωρίς διαβατήρια, χωρίς τίποτα. Να λες ότι θα τους αφήσουμε εδώ υπό προϋποθέσεις. Υπό ποιες προϋποθέσεις? Υπό ποιες προϋποθέσεις? Θα αφήσεις τον παράνομο, θα αφήσεις τον κλέφτη που μπήκε σπίτι σου? Υπό ποιες προϋποθέσεις θα αφήσεις τον κλέφτη που μπήκε σπίτι σου ή τον εγκληματία που μπήκε σπίτι σου? Υπό ποιες προϋποθέσεις? Για να μας πεις τις προϋποθέσεις, αλλά δεν υπάρχει και δημοσιογράφος να τη ρωτήσει. Πες μας με ποιες προϋποθέσεις θα τον αφήσεις. Αν είναι καλό παιδί, και πώς θα το αποδείξει? Θα ρωτήσει τη μαμά και τον μπαμπά του? Θα τον δεις πόσο συχνά προσεύχεται στον Αλλάχ? Υπό ποιες προϋποθέσεις? Γιατί η Ελλάδα, κυρία μου, είναι σπίτι σου. Και στο σπίτι σου εισβάλλουν άτομα που δεν έχουν προσκληθεί. Με τη βία. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα τα αφήσεις? Αν σου πούνε ήρθαμε ειρηνικά, θέλουμε το καλό σας, ήρθαμε να βοηθήσουμε στην ανάταση της οικονομίας σας, υπό ποιες προϋποθέσεις? Δώσ' μου μία προϋπόθεση. Μία. Μία προϋπόθεση που θα άφηνες κάποιον εν δυνάμει εγκληματία, κάποιον ξένο που δεν γνωρίζεις, που δεν έχει ταυτότητα, που δεν έχει στοιχεία να σου δείξει για το ποιος είναι, να τον αφήσεις να μπει στο σπίτι σου. Και μάλιστα να τον φιλοξενήσεις κιόλας. Και μάλιστα επαόριστον. Υπό ποιες προϋποθέσεις? Μόνη της βάζει τα χέρια της και βγάζει τα μάτια της. Και μετά της φταίνε όλοι αυτοί που βρίζουν. Φυσικά θα βρίσουνε. Τι θα κάνουνε? Αγανακτήσανε κι αυτοί. Κόψανε πια. Δεν αντέχουνε άλλο. Να έχουμε όλοι εμείς τα ζόρια μας, όλοι, και εμένα βάζω μέσα, να έχουμε τα ζόρια μας
από κάθε άποψη, να προσπαθούμε απλά να επιβιώσουμε και να έχουμε και την άλλη να σου λέει θα τους αφήσουμε υπό προϋποθέσεις, αλλιώς θα τους απελάσουμε. Τι λες Μάρη, είσαι με τα καλά σου? Δεν μπορώ, δεν μπορώ, συγχύζομαι. Συγγνώμη φωνάζω, αλλά δεν μπορώ. Και μόνο που είδα αυτή τη δήλωση τρελάθηκα. Μου ανάψαν τα λαμπάκια. Και αυτό το άτομο τώρα θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Εντάξει, δεν διαφέρεις και πάρα πολύ από το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θέλει να τους κάνει δομές, ας πούμε. Μόνιμες. Και ούτε κι αυτός έχει προϋποθέσεις για να κάνει τη διαλογή, να τους στείλει πίσω. Δεν έχει προϋποθέσεις. Μα δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Και άμα σε ρωτήσουμε και σένα, θα πεις την πετανοτεράστια ηλιθιότητα. Δεν έχει βούληση. Ναι, ο Μητσοτάκης δεν έχει βούληση. Ε, εσύ έχεις βούληση και επιθυμία. Θα φωνάξεις και καμιά αστρολόγο να μας πει το μέλλον. Άσε μας καημένη κι εσύ. Με την άλλη δεν θα ασχοληθώ σήμερα, γιατί είμαι αρκετά εκνευρισμένη. Και το τι λέει. Δεν ασχολήθηκε ούτως ή άλλως η Λάρισα, στην οποία πήγε επίσκεψη. 10 άτομα μαζεμένα στην καφετέρια, μάλωσε με τα μισά. Γενικότερα τα έχει βάλει με τους γύφτους. Γενικότερα τα έχει βάλει με τους λαφρομετανάστες. Με τις χοντρές και τις αξίριστες. Η κούκλα. Που από τα πολλά φίλτρα αρχίζεις και πιστεύεις ότι είσαι ψηλή, ξανθιά, γαλανομάτα και λευκή σαν τη χιονάτη. Δεν θα ασχοληθώ άλλο, με αυτήν ασχολείται η Κοβέση. Τι στάνει νομίζω. Πάμε τώρα στον κύριο Πλεύρη. Το Θανούλη. Ο οποίος έχει φαγωθεί και μάλιστα εχθές επισκέφθηκε και τα Χανιά, να κάνει δομές στην Κρήτη, μόνιμες δομές στην Κρήτη. Και τι ήθελε να μας πει, ότι θέλει να κάνει, λέει, προσωρινούς σταθμούς διέλευσης στην Αγιά, στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Γιατί άμα δεν το έλεγε έτσι, δεν θα ήταν τόσο εύπεπτος ο όρος, γιατί θέλει μόνιμες δομές να κάνει. Και αυτό το έμαθα γιατί χθες είχαμε κάποια συνάντηση στο Ηράκλειο και μας ενημέρωσαν ακριβώς για το τι γίνεται και τι θέλει ο Θανούλης. Και τα νέα είναι φρέσκα και μέσα από τη Βουλή. Μόνο αυτό θα σας πω. Παραδέχτηκε αρχικά, έχω να σας πω ότι ανοιχτά, ότι η πρόθεση του Υπουργείου ήταν η δημιουργία μόνιμης δομής στο νησί και το γεγονός ότι υποχώρησε ήταν υπό την πίεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά αυτό δεν αποτελεί καμία εγγύηση για το μέλλον, έχω να σας πω, έτσι. Στην πολιτική, ειδικά στην πολιτική, το ουδέν μοριμότερον του προσωρινού ταιριάζει Γάντι. Και ενώ για τα Χανιά το συζητούσανε, έτσι, ακόμα στη συζήτηση είναι, για το Ηράκλειο έβγαλε απόφαση. Γιατί στο Ηράκλειο, έχω να σας πω, δεν πρόκειται να το αφήσουμε να γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Και επειδή ξέρει ότι είμαστε αδιάλακτοι πάνω σε αυτό, έβγαλε την απόφαση ότι έχει καταλήξει, λέει ο ίδιος, στον κατάλληλο χώρο. Σαν να πας σε ένα κομωτή να του λες εγώ αδερφέ θέλω χτένισμα και να σου λέει όχι, εγώ θα σε κουρέψω. Κάπως έτσι τώρα και με το Θανούλη. Αποφασίζει αυτός. Βρε δεν θέλουμε. Βρήκα και το πώς θα σε κουρέψω, μας λέει. Ένα κούρεμα μούρλια θα σας κάνω. Έλα, έλα. Αντί μωρέ να απαιτήσουνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή αποτροπή και φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, μας έχουν μετατρέψει σε τροχονόμους και σε σταθμή διαλογής. Τι είναι, τροχονόμου, φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ. Τροχονόμοι κανονικοί. Και πότε, ακριβώς στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Έχω να σας πω ότι στο Ηράκλειο τουλάχιστον δεν εφησυχαζόμαστε και αν αποφασίσουν να τα κάνουν πλακάκια οι τοπικοί άρχοντες, θα γίνει της κακομήρας. Έξω από τα σπίτια τους τα διανυχτερεύουμε. Οπότε να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να βρούνε τρόπο να τους σταματάνε πριν έρθουν. Εντάξει. Και τρόποι υπάρχουν.
Απλά αυτοί δεν θέλουν να το κάνουν. Για κάποιους λόγους. Προφανώς, επειδή είμαστε υποτακτικοί και κάνουμε οτιδήποτε μας υποδειχθεί ότι πρέπει να κάνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το επικοινωνιακό τρικάκι, παγίδα ουσιαστικά, των 12 εβδομάδων που έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, αυτό το νέο πλαίσιο και καλά για υποχρεωτικές επιστροφές σε 12 εβδομάδες, ακούγεται ωραίο στα χαρτιά. Αλλά στην πράξη θέλουν να κάνουν την Κρήτη ένα απέραντο κέντρο κράτησης όλων αυτών των λαθροεισβολέων. Τι θα συμβεί λοιπόν αν οι χώρες προέλευσης αρνηθούν να δεχτούν πίσω τους μετανάστες, ε? Οι δομές τράνζιτ θα μετατραπούν αυτόματα σε αποθήκες λαθρομεταναστών. Για να δούμε λοιπόν, τώρα που ήρθε το πρόβλημα στο σπίτι μας, στο Ηράκλειο, τι θα κάνουμε. Προς το παρόν έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις, να το ξέρετε. Κανείς δεν λέει τίποτα στα κανάλια. Όταν είναι κανένα σκάνδαλο, όπως τα Βορίζα, μέρα νύχτα ασχολούνται με αυτό τα κανάλια. Τώρα που γίνεται της κακομοίρας στο Ηράκλειο, άκρα του τάφου σιωπή. Λες και έχουμε δεχτεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Και όταν θα ξεσπάσει καμία μεγάλη φασαρία, τότε ίσως να βγάλουν στα πολύ ψηλά γράμματα την είδηση. Εγώ όμως είμαι εδώ και για να σας ενημερώνω για τα νέα από την Κρήτη. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί κριτικοί στη Θεσσαλονίκη που αυτή τη στιγμή με ακούνε. Πολλοί από αυτούς. Να ξέρετε, αντιστεκόμαστε. Και πολύ στεναρά. Αυτό να το γνωρίζετε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Πραγματικά δεν ξέρω. Όσο περνάει από το χέρι μας όμως, θα αντισταθούμε. Μέχρι εκεί που θα πάει. Τώρα, έχω να σας πω ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Όταν ο Ζούκεμπερκ αποφάσισε να σώσει την Ευρώπη από τους πολιτικούς της, ξέρετε τι έκανε. Δήλωσε το τέλος των πολιτικών διαφημίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατεβάζουν διακόπτη. Facebook και Instagram θα καθαρίσει από πολιτικές διαφημίσεις. Θα καθαρίσουν από πολιτικές διαφημίσεις. Όχι από τα fake news. Όχι από την τοξικότητα. Όχι από τους απατεώνες που μας τάζουν κρυπτονομίσματα κάθε τρεις και λίγο. Όχι. Αυτά μια χαρά. Θα παραμείνουν εκεί. Μην αγχώνεστε. Θα καθαρίσουν από το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κόσμο. Τις πολιτικές διαφημίσεις. Δηλαδή εγώ σαν υποψήφια μεθαύριο δεν θα μπορέσω να διαφημιστώ. Θα περιμένω να με διαφημίσει η τηλεόραση. Τα καλομπουκωμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Καταλάβατε? Γιατί έτσι αποφασίζει ο Ζούκεμπερκ να κόψει τις πολιτικές διαφημίσεις. Ποια είναι η επίσημη δικαιολογία της εταιρείας? Ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφάνεια είναι πολύ αυστηροί και ασαφείς. Με λίγα λόγια μας λένε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητάει να λέμε ξεκάθαρα ποιος πληρώνει μία διαφήμιση και ποιον στοχεύει, εμείς βαριόμαστε να συμμορφωθούμε, οπότε τις κόβουμε όλες να ησυχάσουμε. Τι συγκινητική ανιδιοτέλεια! Δηλαδή τι μας λένε τώρα? Ο κολοσσός που έβγαλε δισεκατομμύρια πουλώντας τα προσωπικά μας δεδομένα σε διαφημιστικές, ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου της Cambridge Analytica που επηρέασε εκλογές σε όλο τον κόσμο, τώρα το παίζει φυγμένη παρθένα ένα πράγμα. Και λέει δεν μπορεί να ξέρει και να ορίσει τι είναι πολιτική διαφήμιση. Αλήθεια τώρα? Όταν πρόκειται να μας πλασάρεις παπούτσια, αυτοκίνητα ή συμπληρώματα διατροφής, οι αλγόριθμοι σου ξέρουν και ξέρουν τα πάντα, μέχρι και τι ώρα ξυπνάμε, για να μας βγάλουν φάτσα φόρα τη διαφήμιση που σε καλοπληρώνει. Όταν πρέπει όμως να διαχωρίσουν το σποτάκι, να ξεχωρίσουν το σποτάκι ενός κόμματος,
ξαφνικά παθαίνουν ιδεολογική σύγχυση. Ακόμη μία παγίδα λοιπόν για όλα, όχι τα μεγάλα συστημικά κόμματα, αυτά θα συνεχίσουν να διαφημίζονται στην τηλεόραση, η οποία έχω να σας πω, η τηλεθέασή της, σύμφωνα με έρευνες, έχει πέσει και έχει αυξηθεί το ψάξιμο των ειδήσεων μέσα από το διαδίκτυο. Σε 54% ανέρχεται η ειδησιογραφία που βλέπουν οι πολίτες μέσα από το διαδίκτυο. Και το υπόλοιπο είναι της τηλεόρασης πλέον. Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από την τηλεόραση. Και τι κάνουν αυτοί? Κόβουν τις διαφημίσεις πολιτικών κομμάτων μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το Facebook και το Instagram. Και ποιος θα πληγεί, ξαναλέω, όλοι των μικρών κομμάτων. Αφού τα μεγάλα κόμματα έχουν τα εκατομμύρια, έχουν τα κανάλια, έχουν τις εφημερίδες, έχουν τα χιλιάδες τρολ που ξεφυτρώνουν

0: το κυβερνών κόμμα τις προωθεί για το καλό του.
1: Υπάρχουν και αφελείς που ακόμη το πιστεύουν. Τι να πω εγώ.
0: Ας πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γρήγορα γρήγορα, και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
1: Αξιόπιστη ενημέρωση.
2: Φάρος της αλήθειας.
9: Παρηγοριά, ελπίδα.
14: Ευτυχώς
9: που υπάρχει.
14: Focus FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής γρήγορα, γρήγορα. Με τα νέα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σας λέγαμε μέσα από το Focus FM πολύ καιρό τώρα τι ακριβώς θέλουν να κάνουν εφαρμόζοντας την απαγόρευση στη χρήση το διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα λέγαμε. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Στάρμερ και ανακοινώνει την πρόθεσή του να εφαρμόσει την αναγνώριση προσώπου και την ψηφιακή ταυτότητα για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ούψ! Αλλά πριν ήμασταν ψεκασμένοι, έτσι, για ακόμη μία φορά ψεκασμένοι. Τώρα, τι γίνεται, τι ακριβώς γίνεται τώρα. Γίνεται αυτό που σας είχαμε πει όλοι εμείς οι συνωμοσιολόγοι και το λέμε εδώ και ένα χρόνο, ότι θέλουνε ουσιαστικά την ψηφιοποίηση και το φακέλωμα όλων ημών και δεν πρόκειται για την προστασία των παιδιών. Ποτέ δεν πρόκειται ούτε για την προστασία σου να νοιαστούν, ούτε για την ασφάλειά σου. Θα νοιαστούν για την ταυτοποίησή σου. Θα νοιαστούν για την κλοπή των δεδομένων σου. Θα νοιαστούν για πράγματα τα οποία μπορούν να πάρουν από σένα και να τα πουλήσουν. Παντού όπου μπορείς να φανταστείς. Από διαφημιστικές εταιρείες μέχρι και την πρόβλεψη του τι μπορεί να ψηφίσεις. Θέλουν να ξέρουν τι σκέφτεσαι, γιατί ακόμη δεν έχει βρεθεί κάτι το οποίο διαβάζει τη σκέψη σου. Μόνο κατά προσέγγιση μπορεί. Η κυβέρνηση λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου, με την υποστήριξη του κύριου Στάρμερ, σε συνέντευξη τύπου σήμερα παρακαλώ, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών από τις αρχές του επόμενου έτους. Η απαγόρευση θα εφαρμοστεί με τη χρήση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και ψηφιακών ταυτοτήτων. Για να καταστεί δυνατή η χρήση αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όλοι όσοι επιθυμούν, να δοθεί έμφαση στο όλοι παρακαλώ, όλοι όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα υπόκεινται σε αναγνώριση προσώπου και ψηφιακές ταυτότητες. Ούψ, άλλη μια φορά. Γιατί ακόμη κάποιοι νομίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο Κουραμπιές έχει στο νου του να προστατέψει τα παιδιά από το κακό διαδίκτυο. Ο Στάρμερ λοιπόν ελπίζει ότι ο κανονισμός θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο πριν από τα Χριστούγεννα και η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την άνοιξη του 2027. Η κυβέρνηση, έχω να σας πω, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει εξαιρετικά αποτελεσματικά κάποια συστήματα διασφάλισης ηλικίας συμπεριλαμβανομένων σαρώσεων προσώπου με αναγνώριση ηλικίας και ψηφιακών ταυτοτήτων, ούτως ώστε να επαληθεύσει τις ηλικίες των χρηστών. Σε ποιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα απαιτούνται να δώσεις τα βιομετρικά σου στοιχεία και τις ψηφιακές σου ταυτότητες για πρόσβαση? Το Facebook, το Instagram, το X, το Snapchat, το TikTok και το YouTube. Και πέστε μου τώρα ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν είναι ακόμη ένα τέχνασμα για την εφαρμογή ελέγχου σε ολόκληρο τον πληθυσμό χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ψηφιακή τεχνολογία έχουν στη διάθεσή τους. Ακούστε τώρα ποιο είναι το τραγικό. Γιατί κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι
Κάποιο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου είναι ακριβές κατά 99,999%. Ξέρετε, τις 100. Αλλά αυτό συμβαίνει υπό ελεγχόμενα περιβάλλοντα με εικόνες υψηλής ποιότητας, δηλαδή υπό εργαστηριακές συνθήκες. Σε πραγματικές συνθήκες, η ακρίβεια της αναγνώρισης προσώπου σε αθλητικούς χώρους, για παράδειγμα, κυμαίνεται από 36% έως 87% ανάλογα με την τοποθέτηση της κάμερας. Σε συνδυασμό με τις ανακρίβειες στην αναγνώριση προσώπου, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης για την εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών μέσω της ανάλυσης προσώπου. Εκτός από την εκτίμηση της ηλικίας, τα ίδια τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ακριβή. Και η τεχνητή νοημοσύνη έχει ενσωματωμένες προκαταλήψεις. Κάθε λογισμικό είναι τόσο αμερόληπτο όσο και ο προγραμματιστής του, για παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα προγράμματα υπολογιστών είναι επιρρεπή στη δημιουργία παρεστήσεων, σε εισαγωγικά, οι οποίες είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή κατασκευασμένες πληροφορίες που παρουσιάζονται με βεβαιότητα ως πραγματικές, παρόλο που είναι λανθασμένες. Για παράδειγμα, μία μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι το 45% των ερωτημάτων της τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με ειδήσεις και τρέχοντα γεγονότα παράγουν εσφαλμένες απαντήσεις με μεγάλες πλατφόρμες όπως το ChatGPT, το Copilot και το Gemini, να δημιουργούν συχνά πραγματικές ανακρίβειες, παρεστήσεις και μεροληπτικά αποτελέσματα. Εδώ και χρόνια, οι μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες, ένα απλό παράδειγμα θα σας δώσω, αυτές που πληρώνονται εκατομμύρια για να λένε στις επιχειρήσεις, στις μεγάλες επιχειρήσεις, τι να κάνουν, βγάζουν εκθέσεις και προειδοποιούν τους πελάτες τους. Προσέξτε την τεχνητή νοημοσύνη γιατί λέει ψέματα. Μαντέψτε λοιπόν τι έγινε. Μία από αυτές, τις τεράστιες εταιρείες, η γνωστή KPMG, την πάτησε η ίδια με τον πιο ερασιτεχνικό τρόπο. Τον Οκτώβριο του 25, η εταιρεία αυτή έβγαλε μια φανταχτερή, τεράστια έκθεση για το πόσο θαυματουργή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ήθελαν να δείξουν πόσο μπροστά είναι, έτσι. Μια άλλη εταιρεία όμως που ελέγχει τέτοια κείμενα, η GPT Zero, κάθισε και διάβασε την έκθεση της KPMG γραμμή-γραμμή. Και αυτό που βρήκε ήταν για γέλια και για κλάματα. Μέσα στην έκθεση υπήρχαν 45 παραπομπές σε πηγές, μελέτες και παραδείγματα. Ξέρετε πόσες από αυτές ήταν σωστές? Από τις 45, μόνο οι 5. Οι υπόλοιπες 40 ήταν τελείως μπερδεμένες, παραπλανητικές και εντελώς βγαλμένες από τη φαντασία της τεχνητής νοημοσύνης. Παιδιά, το έχω πάθει κι εγώ, να ξέρετε, ψάχνοντας μελέτη. Μου βγάζε άλλα ντάλλον. Άλλα ντάλλον. Συγκεκριμένα έψαχνα μελέτες για το εμβόλιο κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας και μου έδινε άλλα ντάλλον μελέτες. Επίτηδες? Δεν ξέρω. Πιθανότατα επίτηδες, γιατί δεν συνέφερε το αφήγημα να δώσει σε μένα μελέτες οι οποίες κατηγορούσαν το εμβόλιο. Το πιο πιθανό αυτό είναι, γιατί την έχω ξαναπιάσει να με εξαπατά. Οι ερευνητές τώρα, γυρνάω σε αυτό που σας έλεγα, όταν έβγαλε στην έκθεση αυτή 45 παραπομπές, από τις οποίες μόνο οι 5 ήταν σωστές, ονόμασαν αυτό το φαινόμενο vibe sitting, που σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη που έγραψε την έκθεση άρχισε να ανακατεύει αληθινές πηγές, να εφευρίσκει τίτλους που ακούγονταν πολύ πιστικοί, μέχρι που κάποιος έκανε κλικ στα link, όπως έκανα κι εγώ, και είδε ότι δεν υπήρχαν πουθενά. Τώρα, η έκθεση ήταν γεμάτη δημιουργική φαντασία, έτσι. Έλεγε ψέματα για μεγάλες τράπεζες, για τους σιδηροδρόμους της Ελβετίας, ακόμη και για τις συγκοινωνίες του Λονδίνου. Το πιο αστείο, έγραφαν στη σελίδα 42 ότι η αεροπορική εταιρεία Emirates χρησιμοποιεί ένα chatbot στο κινητό που το λένε Σάρα
και ότι αυτό το ρομποτάκι μιλάει με τους επιβάτες και τους αλλάζει τις πτήσεις. Στην πραγματικότητα η Σάρα είναι απλώς ένα κανονικό φυσικό ρομπότ βοηθός που στέκεται στο αεροδρόμιο και δεν μπορεί να αλλάξει καμία πτήση. Αλλά τι έκανε η τεχνητή νοημοσύνη? Το φαντάστηκε. Και το κορυφαίο είναι ότι η έκθεση κατάφερε να διαψεύσει ακόμα και τα ίδια τα στοιχεία της KPMG και σε ένα σημείο έλεγε ότι το 55% των διευθυντών έχουν την τεχνητή νοημοσύνη ως πρώτη προτεραιότητα, ενώ μια άλλη επίσημη έρευνα της ίδιας εταιρείας, τον ίδιο μήνα, έλεγε 71%. Ούτε μεταξύ τους δεν συνεννοήθηκαν. Όπως ήταν φυσικό, έγιναν ρεζίλοι των σκυλιών. Η KPMG έτρεχε να κατεβάσει την έκθεση από το ίντερνετ και έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει πάνω κάτω: το εξετάζουμε, εμείς λέμε στους ανθρώπους μας να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και να ελέγχουν τα αποτελέσματα. Ναι, σωστά, μόνο που ξέχασαν να το κάνουν οι ίδιοι, να ελέγξουν τα δικά τους αποτελέσματα. Και το χειρότερο δεν είναι οι μόνοι. Πέρσι η Deloitte αναγκάστηκε να επιστρέψει χρήματα στην κυβέρνηση της Αυστραλίας για τον ίδιο λόγο. Το μάθημα της ημέρας. Η τεχνητή νοημοσύνη καλή είναι, φανταστικό εργαλείο, αλλά αν τη βάλεις να σου γράψει τη δουλειά σου επειδή εσύ βαριέσαι και δεν κάτσεις να τσεκάρεις ούτε μία λέξη, στο τέλος θα γίνεις το επόμενο ανέκδοτο στο ίντερνετ και όχι μόνο. Και στους δασκάλους και να τα ακούνε μερικοί οι οποίοι βάζανε και τους έγραφε εκθέσεις ιδεών η τεχνητή νοημοσύνη. Και πολλά πολλά άλλα. Έτοιμες εργασίες στο σπίτι για να μην κουραστούν, να μην σκεφτούν, να μην βάλουν τον ποπό τους κάτω και να γράψουν οι ίδιοι αυτό που έπρεπε να κάνουν, τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν στο σπίτι. Και μη χειρότερα. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ένα συμπέρασμα που βγήκε από μία μελέτη στην Ιαπωνία για αυτή την ψευτοπανδημία που ζήσαμε. Θα βγαίνουν συνέχεια, έτσι. Εν τω μεταξύ, περιμένουμε ακόμη όλοι να δούμε πότε θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί οι μεγάλοι εγκέφαλοι που προώθησαν αυτά τα, να μην τα χαρακτηρίσω πάλι, σκευάσματα mRNA, αυτούς τους γενετικούς τροποποιητές. Η Ιαπωνία, γράφει ο φίλος ο Βασίλης, ανέδειξε δύο αλήθειες που κρύβονταν συστηματικά εδώ και 6 χρόνια από τους ειδικούς και εμπιστήμονες γιατρούς. Η πρώτη είναι ότι δεν υπήρξε ουδέποτε μία πανδημία ενός νέου και προηγουμένως ανύπαρκτου ιού, όπως μας λέγανε, εφόσον η γενική θνησιμότητα σε μία χώρα που γερνάει συνέχεια και είχε κάθε χρόνο μεγαλύτερη θνησιμότητα από τον προηγούμενο, μιλάμε για την Ιαπωνία, είχε το 2020 πρωτοφανή μείωση γενικής θνησιμότητας, που σχετίζονταν απόλυτα με την τεράστια μείωση της προσέγγισης των ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών από τους πολίτες. Δεύτερον, τα κορονομπόλια εκτός από άχρηστα και δήθεν απειλή του κοκογιού, ήταν κάργα θανατηφόρα και σκοτώνανε αβέρτα, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την τρομακτική αύξηση γενικής θνησιμότητας, ειδικά το έτος 2022, εφόσον οι μαζικοί εμβολιασμοί ξεκίνησαν στα μέσα του 2021. Επιμένω, μιλάμε για Ιαπωνία. Δεν είναι η μόνη χώρα. Παντού παρατηρήθηκε αύξηση της νησιμότητας, αλλά ποιος θα βγει να το πει? Η Ιαπωνία τουλάχιστον το λέει. Κλείνω την παρένθεση. Τρίτον, η μεγάλη, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα της Ιαπωνίας μετά την έναρξη των μαζικών εμβολιασμών το 2021, στα μέσα του 2021, συνεχίστηκε και το 2023 και το 2024, αφού είναι η χώρα με τις περισσότερες ενισχυτικές δόσεις στον πλανήτη, και όσο πιο πολλές ενισχυτικές δόσεις, τόσο πιο μεγάλη υπερβάλλουσα
νησιμότητα. Για να μην αναρωτιέστε, γράφει ο φίλος, για την Ελλάδα, το 2021 και το 2022 χορηγήθηκαν κάπου 22 εκατομμύρια δόσεις και έκτοτε έχουν χορηγήσει απειροελάχιστες, ίσως κάπου μισό εκατομμύριο μόνο. Από το 2022 έως σήμερα, μισό εκατομμύριο. Αλλά 22 εκατομμύρια από το 21, το 21 και το 22. Γιατί ρε παιδιά, 4 χρόνια δεν περάσανε μετά. Γιατί μόνο 500.000 δόσεις. Τι, δεν είναι τελικά ασφαλές αποτελεσματικό? Δεν σώνει τελικά από τον κορονοϊό? Γιατί? Δεν ήταν καλή τελικά εκείνη η επιστήμη, η φοβερή και τρομερή? Δεν ήταν έγκυρη όλη εκείνη η τηλεϊατρή που βγαίνανε και μας παραμυθιάζανε μέρα και νύχτα από όλα τα κανάλια εγχωρό? Αλλά συνεχίσω. Και το ακόλουθο λέει δωράκι στον απερίγραπτο Υπουργό Υγείας και στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας που έβγαλε σε αναστολή αρνητές και ψεκασμένους γιατρούς που δεν εμπιστεύτηκαν την επιστήμη. Πάμε σε δεδομένα από το ECDC, το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων στην Αμερική. Ποσοστό κορονοεμβολιασμών σε υγειονομικούς σε δύο περιόδους μετά το 22 και περίοδος με ενισχυτικές δόσεις από Σεπτέμβριο του 23 ως τον Ιούλιο του 24. Το ποσοστό. Μόνο το 4,4% των υγειονομικών έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί? Γιατί, απορώ. Και περίοδος με ενισχυτικές δόσεις από τον Αύγουστο του 24 και το Φεβράριο του 25, μόνο το, μιλάμε για αυτή την περίοδο, μιλάμε μόνο το 4,4 των υγειονομικών. Και από το Σεπτέμβριο του 23 έως και τον Ιούλιο του 24 που σας είπα, μόνο το 1,2% των υγειονομικών κοροναεμβολιάστηκε. Δηλαδή το 98,8% πίπι των υγειονομικών από το 2024 είναι πλέον ψεκασμένοι και αρνητές της επιστήμης. Γιατί? Όσο για την τελευταία περίοδο, από το φθινόπωρο του 25 έως την άνοιξη του 26, το ECDC δεν έχει δώσει κανένα απολύτως στοιχείο για τα κορονομπολιάσματα. Και κάνει εδώ ο φίλος και ένα σχόλιο. Αδωνάκο, διώξε χθες όλους και το 98,8% τους αντιεμβολιαστές, ψεκασμένους και αρνητές υγειονομικούς που δεν εμβολιάστηκαν αφού δεν σέβονται την ιατρική επιστήμη και τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Θα τους διώξεις? Ή θα τους διώξεις ή θα επιστρέψεις τα χρήματα που έχασαν όλοι όσοι είχαν βγει σε αναστολή για 18 μήνες. Εχθές συνάντησα έναν από αυτούς, έχω να σου πω. Πολύ επικοδομητική η χθεσινή συνάντηση. Την αγάπη μου σε όλους, όσοι με ακούνε από τους χθεσινούς. Και ο άνθρωπος μου είπε, δόξα τω Θεώ, συνάδελφοί μου πεθαίνουν. Μιλάμε για έναν άνθρωπο περίπου στην ηλικία μου, έτσι, που βλέπει συναδέλφους του να πεθαίνουν πίπι, που ακόμη τολμάς και δεν έχεις λογοδοτήσει ούτε εσύ, αλλά ούτε ο άλλος ο ακατανόμαστος που το έπαιζε υπουργός υγείας, που τον βλέπεις και μόνο που αρχίζει και μιλάει νομίζω ότι έχει πάρει 15 λεξοτανίλ. Η μία λέξη από τη δεύτερη πάντα με καθυστέρηση. Ο βεβαίως βεβαίως. Και καταλήγει ο Βασίλης. Σας αρέσει δεν σας αρέσει η ψευτοκορονοπανδημία και τα ψευτοκορονομπόλια ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρώπινη ιστορία, μαζί φυσικά με τον απίθμενο φασισμό, το apartheid
και την προσβολή της ίδιας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εκτελεσμένο έγκλημα με τέλεια οργάνωση από όλες τις κυβερνήσεις παγκοσμίως και σύσσωμη την διεφθαρμένη ιατρική κάστα. Και γι' αυτό η συγκάλυψη αυτού του τεράστιου εγκλήματος είναι βέβαιη και δεδομένη και κανένα δήθεν δικαστήριο δεν θα το ακουμπήσει, γιατί και οι εκπρόσωποι της ανύπαρκτης δικαιοσύνης είναι κι αυτοί ένοχοι, και διότι αν το έγκλημα δικαζόταν θα έπρεπε να πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αμέτρητοι πολιτικάντιδες και αμέτρητοι δήθεν γιατροί και δήθεν αρμόδιοι και δήθεν επιστήμονες, και γι' αυτό το και γι' αυτό μπιστημονώ μπιπ θα συνεχίσουν να σας πουλάνε κάργα μελέτες της πλάκας για τα super duper υπερασφαλή εμβόλια και το super duper κακό κοκογιό. Βασίλη, ζωγράφισες. Μόνο αυτό έχω να πω. Έχει απόλυτο δίκιο. Σε όλα. Ποιος θα λογοδοτήσει? Ποιος μπορεί να λογοδοτήσει, μωρέ, που λέμε και στην Κρήτη? Ποιος μπορεί? Κανείς. Γιατί όπως τα πήρανε τότε οι γιατροί για να μας παραμυθιάζουνε, έτσι τα πήρανε και οι δικαστικοί, έτσι τα πήρανε και οι κυβερνήσεις, έτσι τα πήρανε όλοι. Μπουκώθηκαν με χρήμα, φάγανε αμέτρητα εκατομμύρια. Φάγανε. Ένας να ξεράσει θα τους πάρει όλους η μπάλα. Αλλά έτσι είναι η ομερτά μεταξύ κατεργαραίων. Όλοι σιωπούν. Όλοι έχουν πάρει τον όρκο της σιωπής. Ένας να μαρτυρήσει θα τους πάρει όλους. Ο γέρο, να μην τον πω. Αυτά και για σήμερα. Πάω να κάνω κανένα ρεπορτάζ, να σας φέρω καινούρια νέα αύριο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι για δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σημάδια αποκλιμάκωση και πανεκκίνηση των Ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών καταγράφονται λίγα 24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολάχ και μείωση εξάρτησης από τα στενά του Ορμούζ δουν οι ηγέτες της G7. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης του στενού του Ορμούζ με την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων μας, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι εξοπλισμοί που πληρώνει ακριβά ο λαός γίνονται με κριτήριο τη διαρκή και όλο πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ικανοποιούνται οι βλέψεις και τα συμφέροντα των ξένων και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων, τονίζει σε ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι οι πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μεγαρό Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μια πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ, πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στη χώρα μας πέντε εταιρείες ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς, πώς θα χτυπήσεις τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φοροαποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι. Για να τελειώσει η ακρίβεια χρειάζεται μόνο η ελληνική λύση που ξέρει και μπορεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως δείχνει προσφυγή που έχει κατατεθεί από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αριού Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την Διοικητική Ολομέλεια του Αριού Πάγου. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία, η διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Απορριπτική ήταν η πρόταση της αγγελέως του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των δύο αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για δύο από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος του Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024, όταν είχε χάσει τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρετικά όπως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
6: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: People have repower. People have
13: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: γεννήθηκα με, έτσι. Μας φτιάξατε. Εσείς. Μου λες να σε σεβαστώ. Μου στέρισες να σέβομαι. Τον εαυτό μου. Μου έκλεψες το καλό. Μου άφησες μόνο να διαλέξω από το κακό. Ό,τι μου έχεις αφήσει. Μάνες μου χώρισανε. Για ένα γκόμενο, πατέρες που αφήσανε τα βυζανιάρικα τους για τις γκόμενες και στοίχημα. Γεννήσατε παιδιά, θάψατε την ευθύνη.
1: Τι μας έχει μείνει.
0: Μόνο η δική σας να φθαλύνει.

0: Δεν το δικαιολογώ, όμως σου εξηγώ. Πώς φτάνει ένα παιδί να μην νιώθει πια τίποτα.
1: Το πήρατε και ντροπή μαζί με την ελπίδα.
0: Γιατί η ντροπή είναι πολυτέλεια και εμείς δεν έχουμε ούτε για ψωμί.

0: αφήσατε καμένη γη. Μια νεολαία χωρίς μέλλον, μόνο παρελθόν. Γιατί εκεί μας έκλεψες το παρόν. Πληρώνε τώρα τόκους. Κάθε τόκος είναι η δική μου ζωή.
1: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
2: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
3: Συγγνώμη Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα. Focus 103,6, περιλαλείς στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο. Μαζί μας έχουμε... Δημήτρη, πώς είναι το επίθετό σου?
4: Καρτάλογλου.
3: Καρτάλογλου. Από Καρτάλογλου, η καταγωγή ξέρεις από πού?
4: Από μικρά Ασία, από το Τζεσμέ.
3: Το Τζεσμέ.
4: Ναι.
3: Τέλος.
4: Κλασικά.
3: Λοιπόν, κοίταξε, αγαπητέ Δημήτρη, δεν ξέρω, είσαι διατεθειμένος να γυρίσεις σε φέρετρο με την ευρωπαϊκή σημαία? Δεν είσαι ακόμα συμμορφωμένος από το αγόρι μου.
4: Όχι αρκετά από ό,τι φαίνεται.
3: Λοιπόν, να πω την αλήθεια, τον Δημήτρη μου το σύστησε ο εξαίρετος φίλος μου, ο Νίκος Στεφανίδης. Άκουσα το ένα από τα τραγούδια του, λέω, θα τον καλέσω στην εκπομπή. Και έτσι βρέθηκε και ήρθε εδώ μαζί με το φίλο του Λευτέρη. Δεν τον βλέπουμε τον Λευτέρη βέβαια. Είναι εδώ παρόν όμως. Είναι ο σιωπηλός, μας θα παρακολουθεί. Ξέρεις, σαν την ΕΕΠ είναι ο Λευτέρης. Σαν το Predator. Λοιπόν, και θα έχουμε μια συζήτηση μαζί με τον Δημήτρη για πάρα πολλά ζητήματα. Βέβαια και για τη μουσική του. Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εγώ χαίρομαι που έχω ένα νέο παλικάρι, μάλλον δύο νέα παλικάρια. Τον ένα ομιλώντα, τον άλλον είναι από τον κινηματογράφο της εποχής του 20. Λοιπόν, και Ας ακούσουμε λιγάκι αυτό το πρώτο κομμάτι. Θα ακούσουμε πρώτα το μισό, το μισό από το προς το τέλος. Και μετά, πριν κλείσει η εκπομπή, σαν δείγμα επαναστατικότητας, θα ακούσουμε και το άλλο, και το πρώτο μέρος. Okay. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, Αλεξανδράκο, βάλω, ρίξω. Ναι. Ναι, από το 1 και 20 και μετά. Πρόσεχε.

0: Μετά.
1: Μετά. Λοιπόν, καταρχάς, πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν ψυχή και πονάνε? Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω, έχω την αίσθηση δηλαδή, από τη συμπεριφορά τους. Όσο και θα λέγαμε, πώς το λένε, θνητή, αλλά νομίζω ότι έχουν την αίσθηση γενικώς. Υπάρχει εκείνο το, η λέξη απονιάς, που δεν υπάρχει πια, δεν κυκλοφορεί ανάμεσά μας, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι άνευ συνέστησης, ενσυναίσθησης, δεν ξέρω. Πώς τους βλέπεις όλους αυτούς εδώ και πώς γράφτηκε το τραγούδι αυτό καταρχάς? Μισό. Ωραία, πάμε πρώτα. Πώς το γράψες?
0: Λοιπόν, είδα αυτό το παλιγαράκι στις ειδήσεις που έλεγε: εγώ δεν έγραψα τα θέματα που θέλανε αυτοί στις Πανελλήνιες. Εγώ έγραψα τα δικά μου θέματα, ότι μας κυβερνάνε βιαθές και δολοφόνοι. Και είδα ότι μετά τον κόψανε και εκνευρίστηκα με αυτό. Είχα ακούσει και για δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν επειδή δεν θα τα πήγαιναν καλά στις Πανελλήνιες, τέλος πάντων, και είχα μια έντονη καλλιτεχνική ανησυχία μέσα μου. Και έβγαλα το πόνο μου στο χαρτί, ας πούμε.
1: Δεν είναι κακό, εδώ πέρα είμαστε ευσυγκίνητοι άνθρωποι, οπότε μπορούμε να συγκινόμαστε όλοι μαζί. Καταρχάς, τα δύο κοριτσάκια που πηδήξανε στην Ηλιούπολη, είδες πόσο, παράδειγμα μου κάνει φοβερή εντύπωση, πόσο γρήγορα φεύγει η σκόνη από την ιστορία των ανθρώπων. Δηλαδή, δύο παιδιά πηδήξανε, το είχα κάνει θέμα εδώ στην εκπομπή, όλη η εκπομπή αφιερώθηκε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όχι για τα κορίτσια αποκλειστικά, αλλά για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι. Και σκέφτομαι σήμερα τώρα με την ευκαιρία αυτού που είπες, ότι σαν να μη συνέβη. Δηλαδή η κοινωνία μέσα από τον βομβαρδισμό της πληροφορίας που έχει μετασχηματιστεί για μένα σε ψυχαγωγία. Δηλαδή κάθε πληροφορία είναι ένα ψυχαγωγικό διάλειμμα. Δηλαδή κάτι να δούμε, ρε παιδί μου, να ξεχαστούμε. Και έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ το ότι έχει χαθεί αυτό το θέμα για τα κοριτσάκια. Έτσι, η κοινωνική πίεση που μπορεί να είχαν αυτά τα κοριτσάκια για το πώς θα, ότι δεν θα τα πάνε καλά στις Πανελλήνιες, ας πούμε, δεν μπορεί να το διανοηθεί ο νους μου, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, και αποφάσισα επιτέλους, ασχολούμαι 5 χρόνια με τη μουσική, παίζω μπουζούκι, κιθάρα, παίζω τα ρεμπέτικα, τα παίζω από τη δεξιά μεριά, σολιές, παίζω από τα αριστερά, είμαι ό,τι να
1: είναι. Είσαι αριστεροδέξιος.
0: Αριστερό, χειρά και από τα δύο, τέλος πάντων. Και ασχολούμαι, έχει 3 χρόνια που ασχολούμαι με τη μουσική παραγωγή. Είπα σε έναν ηχολήπτη που γνωρίζω την ιδέα μου και ήθελα να μου φτιάξει αυτή την εισαγωγή από το τραγούδι που θα ακούσουμε μετά, που είναι ο Λοΐζος.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
0: Ακριβώς. Ήθελα να το κάνει στο τέλος, στη λέξη ελευθερία, να κάνει glitches και να παραμορφώνεται ο ήχος, ας πούμε, και εγώ δεν μπορούσα να κάτσω να το κάνω. Καθόμουν και σχολιόμουν και δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Και παίρνω το Διονύση τηλέφωνο και του λέω: έλα, Διονύση, μπορεί να μου κάνεις αυτό, γιατί θέλω να πω αυτό και αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, είναι.
1: Είπες να κάνει glitch. Τώρα, βέβαια, αυτό στα ελληνικά πρέπει να βρω μια.
0: Να παραμορφώνεται.
1: Να παραμορφώνει.
0: Ναι,
1: ναι, στη λέξη ελευθερία.
0: Και να κολλάει. Ναι, σαν να κάνει χιόνια η τηλεόραση, ας πούμε.
1: Να κάνει glitch παραμόρφωση στη λέξη ελευθερία. Για συνέχισε.
0: Ναι. Πολύ καλλιτεχνικό. Τέλος πάντων, και του είπα την ιδέα μου και μου λέει: έλα όπως είσαι. Πήγα στο στούντιό του, το ηχογραφήσαμε. Δόξα τω Θεώ, αυτό το τραγούδι βγήκε πολύ εύκολα σε σχέση με τα επόμενα που πρέπει να τα κάνω τα περισσότερα πράγματα μόνος μου. Θέλω. Δεν πρέπει. Θέλω. Πήγα, ηχογραφήσαμε. 2 μέρες το μιξάραμε και βγήκε αυτό, τέλος πάντων. Ήταν αυθόρμητο τραγούδι. Και πιστεύω ότι έχει βγει αρκετά καλά. Έχω πει αυτό που.
1: Αυτό που νιώθεις.
0: Αυτό που ένιωσα εκείνες τις μέρες. Νιώθω πολλά πράγματα τα οποία θα ακουστούν στην πορεία.
1: Υποθέτω ότι για σένα η λέξη ελευθερία είναι μια ουτοπική, ας πούμε.
0: Εδώ που ζούμε, ναι.
1: Εδώ υπάρχει κάπου αλλού, πιστεύεις? Το παιδί που είπε: εγώ έγραψα τις δικές μου Πανελλήνιες. Ποιο είναι αυτό, θέλω να το γνωρίσω. Είπε: θα φύγω. Και αυτό το θέλω να φύγω και θα φύγω, δεν το άκουσα μόνο από εκείνο το παιδί. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από παιδιά, ας πούμε, αυτής της γενιάς Z. Βέβαια, το αντίστοιχο του Z, για το Z είναι το τελευταίο γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου, είναι το δικό μας ωμέγα. Θα λέγαμε στα ελληνικά ότι είναι η γενιά ωμέγα. Δηλαδή, η τελευταία γενιά, τώρα και το ερωτηματικό είναι τι ακριβώς εννοούν οι
0: ποιητές. Γιατί τελευταία, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί τελευταία. Λοιπόν, το άκουσα πάρα πολλές φορές. Έχεις την ίδια...
0: Εγώ έχω φύγει ήδη στο εξωτερικό και έχω γυρίσει πάλι.
1: Την λάθος ερώτηση έκανα. Για λέγε.
0: Ναι, δεν... καταρχάς, καταρχήν, σε θέμα δουλειάς, έχω σπουδάσει μαγειρική και ό,τι δουλειά και να έβρισκα, ποτέ δεν ήταν τα λεφτά που συμφωνήσαμε, οι ώρες που συμφωνήσαμε, οι συνθήκες εργασίας που είχαμε συμφωνήσει στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Υπεύθυνος κουζίνας, ας πούμε, να έχω μια κουζίνα μόνος μου, και δύσκολο και πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που είχα συμφωνήσει. Τα λεφτά όσο τα έπαιρνα στο χέρι ήταν όλο και λιγότερα. Πήγα, πέταξα την ποδιά μου στο αφεντικό, του είπα φεύγω και καπάκια με πήρε ο ξαδερφός μου που είναι Ολλανδία και μου λέει θέλει μάγειρες ο Τάδε, και πήγα Ολλανδία. Εκεί, επειδή δούλευα σε Έλληνα και η νοοτροπία του Έλληνα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μπορώ να σου πω ότι οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι ακόμα χειρότεροι σε αυτά τα θέματα, γιατί πας και στηρίζεις από αυτούς, ας πούμε, στην τελική.
1: Χασάπιδες, λοιπόν. Μπούτσες. Για λέγε.
0: Μην μπλέξεις με Έλληνα. Παράτησα και εκεί τη μαγειρική, τελείως. Ήθελα να γυρίσω σε Ελλάδα και βρήκα έναν Έλληνα. Είχα μια προϋπηρεσία στις Γυψοσανίδες, τέλος πάντων, βρήκα έναν Έλληνα, μου λέει έλα να ανοίξουμε εταιρεία μαζί, όλα καλά. Πήγα, άνοιξα τη δικιά μου εταιρεία και συνεργαζόμουν με αυτόν τον Έλληνα και ήταν όλα τέλεια. Έκανα τη δουλειά μου. Μέχρι που είχα ένα ατύχημα, ένα τροχαίο, έσπασα τον αφιένα μου. Εγώ πήγα σε ένα πάρτι στο Βέλγιο και ξύπνησα στο νοσοκομείο. Δόξα τω Θεώ, τράκαρα στο εξωτερικό, γιατί άμα τράκαιρνα στην Ελλάδα, πιστεύω ακόμα στο χαντάκι θα ήμουν, όντως. Μέσα σε 10 λεπτά είχε έρθει και ελικόπτερο και ασθενοφόρο να μας μαζέψει. Και ξύπνησα στο νοσοκομείο με σπασμένο αφιένα. Μια μέρα πριν μου είχαν στείλει email να κάνω ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος και δεν την έκανα. Λέω θα την κάνω τη Δευτέρα, ας πούμε, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο το τράκαρα. Και κατέληξα χωρίς λεφτά.
1: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ, ας πούμε, έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, ένα, δύο λεπτά, τρία λεπτά. Έχουμε έναν Έλληνα ο οποίος παίζει μπουζούκι με το δεξί. Κιθάρα
0: αριστερό.
1: Με το αριστερό, κιθάρα
0: ανάποδα, στα ρεμπέτικα,
1: είναι μάγειρας, μαγειρεύει, γράφει ραπ και... Όχι, δεν θα συζητήσουμε για το ζήτημα του αφιάν, την γλίτωσες στο δευτερόλεπτο.
0: Δόξα τω Θεώ, για 2.000 δεν έμεινα παράλυτος από το λαιμό και κάτω.
1: Καλά. Λοιπόν, πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: της με την τράπεζα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000 ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Ωραία, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, μαζί μας εδώ έχουμε τον Δημήτρη Καρτάλογλου, που το καρτάλι καλά θυμόμουν ότι κάτι σημαίνει απαρπαικτικό, αλλά τελικά σημαίνει
1: γεράκι.
0: Γεράκι. Τον Δημήτρη Γεράκογλου, λοιπόν.
1: Με την Γερακίνας γιος.
0: Γερακίνας γιος. Ο οποίος ένα νεαρό παλικάρι. Δημήτρη, πώς χρονών είσαι?
1: Είμαι 25 χρονών. Στα 26.
0: 25 χρονών. Γενιά ωμέγα για τα ελληνικά, ζήτα για τους Αμερικανούς Αγγλοσάξονες. Και εδώ μας έφερε στην συζήτηση ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Καταρχάς, είπες ότι έφυγες, γύρισες πίσω. Υπάρχει χώρος

0: Και τώρα μιλάω σοβαρά χωρίς να το δραματοποιήσω. Και όπως το βλέπεις και με τους δικούς σου, τους νεαρούς φίλους σου κτλ. Υπάρχει χώρος στον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, τον οραματιστή να ονειρευτεί κάτι στην Ελλάδα, στον τόπο του, τα όνειρα που κάνουν τα παιδιά όπως εσύ, που εξαντλούνται, ποιο είναι το όριό τους, για πες λιγάκι πρώτα έτσι.
1: Δύσκολη ερώτηση. Πιστεύω ότι μπορείς ακόμα να οραματιστείς και να μπορείς να κάνεις πράγματα. Mm. Απλά όλες οι συνθήκες είναι εναντίον σου. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια να κάνεις πράγματα σε αυτή τη χώρα από άμα είσαι σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Παράδειγμα. Mm-hmm. Έχω ένα μικρό ξάδερφο που σπουδάζει μηχανολόγο στην Ολλανδία. Η σχολή του δεν είναι δημόσια, τίποτα δεν είναι δημόσιο εκεί πέρα. Όλα πληρώνονται, ας πούμε, αλλά η σχολή του πληρώνει την σχολή του. Και άμα δεν περάσει, mm-hmm. θα πρέπει να δώσει μετά τα λεφτά. Mm-hmm. Δεν έχει πανελλήνιες και τέτοια, ας πούμε. Δεν σε κρίνουν από το πόσο έξυπνος είσαι για να κάνεις τη δουλειά που θες να κάνεις, ας πούμε. Mm-hmm. Διαλέγεις τι θέλεις να κάνεις και πας και το κάνεις. Εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Σε αυτό το θέμα.
0: Όχι πολύ πιο πολύ. Είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Αλλά θα σου πω κάτι, έτσι. Κοιτάμε το εξωτερικό και βλέπουμε τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ως τις εναλλακτικές λύσεις για να ταξιδέψει, να πάει να ζήσει, να φτιάξει τη ζωή του ή τέλος πάντων να οικοδομήσει κάποιο μέλλον. Αλλά θα πω εγώ κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί αιρετικό. Όλες αυτές οι χώρες, για να έχουν τη δυνατότητα της κοινωνικής πρόνοιας και τη δυνατότητα, π.χ. η σχολή του πληρώνει τη σχολή του και ταυτόχρονα και τα ιατροφαρμακευτικά του και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να του προσφέρει, προέρχεται από την εκποίηση στην ουσία ενός τεράστιου πλεονέσματος που παράγει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης και χώρες όπως η δική μας και που στην πραγματικότητα αυτό δημιουργεί το κοινωνικό απόθεμα, αν το θέλεις, το πλεόνασμα για να μοιραστεί στην κοινωνία και να την έχει και καθησυχασμένη κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς είναι στην Ολλανδία, αν είναι καθησυχασμένη ή αν είναι εξεγερμένη, γιατί γενικώς η φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης υφίσταται, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Δεν είναι δηλαδή ένα γεγονός που συμβαίνει μόνο εδώ στην Ελλάδα. Για πες.
1: Επειδή εκεί έχω ζήσει και εκεί πέρα υπάρχουν εννοείται δυστυχισμένοι ανθρώποι και mm-hmm. Επαναστάτες mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό.
0: Αλλά
1: επιλέγουν να μην κάνουν κάτι γι' αυτό.
0: Εθελόδουλοι.
1: Ναι, τεμπέληδες, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Βέβαια και εδώ ισχύει το ίδιο πράγμα, έτσι.
0: Πώς βλέπεις εδώ τα νέα, τα υπόλοιπα παιδιά, τις ηλικίες σου, όταν συζητάτε και τα λοιπά?
1: Καταρχάς, δεν καταλαβαίνομαι με τα 18χρονα, 19χρονα.
0: Συγγνώμη, 25 με 18 δεν επικοινωνείτε?
1: Με τίποτα. Βέβαια, γνώρισε ένα 17χρονο, ο οποίος είναι το πιο συνειδητοποιημένο 17χρονο που έχω γνωρίσει. Χθες κάναμε μια κουβέντα δύο ώρες για τα πάντα, είχε άποψη για όλα, άκουγε, δεν μιλούσε μόνο. Γενικά, όποια. Ναι.
0: Με τρόμαξες λίγο, μισό λεπτό. Οι 25χρονοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους 18χρονους που τους χωρίζουν 7 χρόνια.
1: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ. Με τους περισσότερους.
0: Ο λόγος. Κάτσε ρε φίλε, γιατί εδώ δεν μιλάμε για χάσμα γενναιών, μιλάμε και για χάσμα ηλικιών. Για πες.
1: Κατηγορώ κυρίως τη μουσική για αυτό το θέμα.
0: Οπα. Ωραία. Ρίξτε το.
1: Ωραία. Γιατί όλα αυτά τα τραπ που ακούνε, που είναι όλα όπλα γκόμενες, αμάξια, λεφτά, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα ακούνε τα 18χρονα και κάθε 18χρονο που έχω γνωρίσει είναι λες και προσπαθεί να αποδείξει κάτι.
0: Αυτό αφορά και τα κορίτσια και τα αγόρια. Γιατί έχω παρατηρήσει, δηλαδή εντάξει, βλέποντας εκεί TikTok, Instagram τα λοιπά, και τα κορίτσια ακούνε.
1: Ναι.
0: Τραπ μουσική, δηλαδή είναι, παρόλο που ας πούμε έχει ο βαθμός σεξισμού και δεν ξέρω τι άλλο, πώς να το είναι, δεν ξέρω, χτυπάει, όχι κόκκινο, Everest, δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα άλλο.
1: Ναι, είναι και στα δύο φυλά εννοείται. Και θέλω να συμπληρώσω ότι δεν κατηγορώ μόνο τη μουσική, κατηγορώ και τα κινητά. Και, τα TikTok και αυτά που δεν ξέρω. Απλά όλη μέρα κάθονται και χαζεύουν στο κινητό και δεν μπορώ να τους καταλάβω. Εγώ δεν παίρνω
0: τέτοιο. Εσύ είσαι παιδί του κινητού, εντάξει, κάτσε ρε φίλε. Και εσύ με κινητό μεγάλο.
1: Και τη τεχνολογία κιόλα. Έχω πτυχίο δικτύων υπολογιστών, α πούμε. Αλλά
0: και μάγειρα και πτυχίο. Πολλά προσόντα χρειάζεται σε αυτή τη ζωή πλέον ένα νέο για να προχωρήσει. Για λέγε.
1: Δεν λέω ότι προχωράω κιόλα, αλλά κάνω βηματάκια μπροστά σιγά-σιγά. Ναι, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάθομαι πολλές ώρες σε μία οθόνη και να χαζεύω το κινητό μου. Προτιμώ να είμαι έξω, να βάλω ακουστικά, να ακούω μουσική, ας πούμε, και να περπατάω. Το θεωρώ πολύ πιο διασκεδαστικό. Εντάξει, έχω και το χόμπι μου, βέβαια, ας πούμε, που θα κάτσω να παίξω μπουζούκι, θα κάτσω να παίξω κιθάρα.
0: Πώς συνδυάζονται τα δύο διαφορετικά είδη μουσικής, μπουζούκι? Έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις καμιά φορά σε αυτά τα δύο έτσι κομμάτια που έχω γράψει, όχι τα συγκεκριμένα? Παίζει ελληνικό στοιχείο, έχει και στοιχεία, ας πούμε, αρχαίου θεάτρου, αλλά εσύ σαν μουσικό...
1: Τα μπερδεύω όλα, τα κάνω όλα αχταρμά. αχταρμά. Και μέσα στον υπολογιστή μου έχω country τραγούδια, μεταλλιές, metal με psytrance, techno. Έχω ανεβάσει στο Spotify, στον άλλο μου καλλιτέχνη, Electro Blank, metal psytrance κομμάτι και psytrance που ξεκινάει με ταξίμι από μπουζούκι, ας πούμε. Εντάξει, το έγραψα πριν 2 χρόνια. Αλλά ναι, τα μπερδεύω. Γενικά, όπου μπορώ, βάζω ό,τι μπορώ.
0: Τα νοθεύεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάντως, κοίτας κάτι. Λοιπόν, θα σου πω την πρώτη σκηνή που έχω δει στη ζωή μου, γιατί τα Walkman, τέλος πάντων, ήταν τότε, κοινώσει το να είναι ένας άνθρωπος με ακουστικά. Αυτό ήταν κάτι που δεν υπήρχε όταν ήμουν εγώ 18 χρονών. 19-20, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε έχω πάει στο Παρίσι με ένα φίλο μου να δούμε κάτι φίλους και βγαίνουμε το βράδυ και πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο θα γιορτάζανε τα Χριστούγεννα, τον Μπονανέ δηλαδή, καλή χρονιά και τα λοιπά. Και όπως γίνεται χαμός μες στο μαγαζί, Γαλλία, άλλων εποχών θα πω, υπάρχει ένας Ιαπωνέζος μόνος του σε ένα τραπέζι, φοράει ακουστικά και είναι τελείως απομονωμένος από όλο το υπόλοιπο περιβάλλον. Και εγώ έχω πάθει την πλάκα μου, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ. Ξέρεις, ουρλιάζαν δίπλα, πετούσαν, γεια σου, χρόνια πολλά, το ένα τ' άλλο. Και ο Ιαπωνέζος ήταν έτσι, έτρωγε τη σούπα του, φορούσε τα ακουστικά του, τελείως απομονωμένος. Δηλαδή, και αυτό που περιέγραψες όμως, έχει μια μορφή απομόνωσης, καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Ίσως επειδή σου αρέσει πάρα πολύ η μουσική και περπατάς και είναι ευχάριστο. Αλλά πάντως έχει ένα στοιχείο.
1: Από μόνος. Θα μπορούσε. Βέβαια, όποτε μπορούν και οι φίλοι μου, ας πούμε, βγαίνουμε για ένα καφέ. Είναι και αυτό. Δεν είμαι όλη την ώρα με τα ακουστικά.
0: Πάντως είπαμε δεν μας αρέσει η οθόνη.
1: Όχι, την αντιπαθώ και.
0: Ωραία. Πώς είναι ο έρωτας στην εποχή της χολέρας? Πώς, ποιες είναι οι σχέσεις, δηλαδή, καταρχάς, βέβαια τώρα η λέξη έρωτας, όπως και πάρα πολλές λέξεις, έχουν πρώτα απ' όλα απονοηματοποιηθεί και έχουν επανανοηματοποιηθεί με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι όταν, ας πούμε, ήμασταν εμείς νέοι ή τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Για πες.
1: Η τελευταία μου σχέση ήταν εξαιρετικά τοξική.
0: Όπα, η λέξη τοξική μου θυμίζει εποχή. Λοιπόν, γιατί ήταν τοξική, ρε Δημήτρη? Λοιπόν, μισό λεπτό. Τι ζητούν τα νέα τα γορίσκια, καταρχάς? Και πώς το βλέπουν γενικά?
1: Έχω βγει τον τελευταίο χρόνο 20 ραντεβού. Όλες ήταν, ας πούμε, 19-20 χρονών. Συγνώμη, και
0: 20
1: πραγματικά...
0: ραντεβού από εφαρμογή τα
1: κάνεις? Ναι. Α, και ένα όχι.
0: Το ένα, δηλαδή στα... Από τα 20 το ένα είναι...
1: Ναι, και την έσβησα και την εφαρμογή. Γιατί κάναμε μάτς μόνο με 20άρονες και τέτοια και λέω άντε να βγούμε, ας πούμε, και...
0: Ναι.
1: Αυτό που σου λέω, δεν καταλαβαινόμασταν. Δεν ξέρω, δεν ήταν ενδιαφέρον. Σαν να μην υπήρχε ενδιαφέρον. Σαν να μην έλεγα κάτι ενδιαφέρον, σαν να μην μου έλεγαν κάτι ενδιαφέρον, ας πούμε.
0: Έφευγα κουρασμένος.
1: Έφευγες κουρασμένος.
0: θα βγάλω τα ακουστικά μου και θα τα σπάσω. Βρε εσύ, είναι δυνατόν να πηγαίνεις ραντεβού με νέοι άνθρωποι και να φεύγετε κουρασμένοι? Τι θα κάνετε στα 50-60, ας πούμε?
1: Εντάξει,
0: βλέπεις,
1: έχω φίλους
0: βλέπεις που... προοπτική στα 50-60 ή...
1: Καλύτερη από τώρα ίσως. Έχω φίλους που έχουν τρεις γκόμενες, ξέρω εδώ τώρα.
0: Α.
1: Αλλά εντάξει, είναι και στον άνθρωπο, έτσι. Συγκεκριμένα, εγώ σου λέω αυτό που σου είπα.
0: Συγγνώμη. Τρεις ταυτοχρόνως το ξέρουν μεταξύ τους ή...
1: Όχι.
0: Α, όχι, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να πω ονόματα.
0: Έχω μία θεωρία που λέει αν ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες, θα ευθυγραμμιστούν όλοι. Λοιπόν, οπότε θες να πεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Καταρχάς, για ποιο λόγο δεν κλείνατε ραντεβού, μάλλον δεν φλερτάρετε έξω? Δεν ξέρω. Ας πούμε, γιατί χρειάζεται εφαρμογή για αυτό το πράγμα?
1: Έλα μου, ντε.
0: Κάτσε, ρωτάω, ρε συγγραφέ. Μισό λεπτό. Δεν είπα εγώ ότι είναι κακό ή δεν είναι. Απλώς ρωτάω. Για πες.
1: Νομίζω έχει χαθεί αυτό. Δεν ξέρω, εγώ ναι, θα πάω να μιλήσω, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να μην βγει κάπου, αλλά μιλάω.
0: Είναι άτολμα τα παιδιά να πούνε, να μιλήσουν? Έχουν χάσει και την ικανότητα, μήπως έχουν χάσει την ικανότητα της ομιλίας? Γιατί άμεση συνέχεια στο γράφω με το πληκτρολόγιο, έχεις μια μετά συσσωρευτικά και μια αδυναμία να μιλήσεις με τα λόγια. Για πες.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων, αλλά εγώ προσωπικά προτιμώ να είμαι διαζώσης με κάποιον και να μιλάω. Τα μηνύματα δεν τα μπορώ καθόλου, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέει ο άλλος. Δηλαδή, μέσα στο λόγο μας έχουμε ηρωνία, χαρά, λύπη,
0: σωστά,
1: θυμό.
0: Σωστά, μπορεί να ερμηνεύσεις, ας πούμε, το...
1: Ναι, βάζεις φατσούλες. Τι να καταλάβω εγώ από τις φατσούλες, ξέρω εγώ. Φατσούλες με αστεράκια, τι είναι αυτό, ας πούμε?
0: Καλά, μην με ρωτάς εμένα, δεν έχω ιδέα. Φατσούλες με αστεράκια. Για μένα η φατσούλα με αστεράκια ήταν αυτά που έβλεπα στα κόμιξ, ας πούμε, όταν κάποιον το δίνανε με τον γκλόμπ πάνω στο κεφάλι και έβλεπε αστεράκια, ας το πούμε, ναι. Ήταν κάτι τέτοιο. Αλλά, λοιπόν.
1: Στο συγκεκριμένο θέμα, ρώτησε το πιο άσχετο άνθρωπο. Εγώ που ζω και παίζω. Δηλαδή, ναι, πλέον, δηλαδή τους τελευταίους 2-3 μήνες, ας πούμε, έζησα.
0: Τι πιο άσχετο, δηλαδή, είσαι 25 χρονών, ρε φίλε, κάτσε.
1: Ναι,
0: τον πιο άσχετο. Ρε Λευτέρη, τι γίνεται στη ζωή μας, δηλαδή? Αχα, δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Τους τελευταίους 3 μήνες, ας πούμε, έχω σταματήσει και τις προσπάθειες. Είμαι μόνο στο στούντιο, έξω καφέ και με τους φίλους μου και γεια σας.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Κατά βάση, ναι.
0: Οπότε...
1: Αυτή έχει γίνει η ρουτίνα.
0: Οπότε τα κορίτσια... Όνειρο, όνειρο.
1: Εντάξει, είμαι και εγώ περίεργος λόγω της προηγούμενης σχέσης μου που σου είπα ότι είναι τοξική, ας πούμε, και δεν θέλω να ξαναζήσω κάτι παρόμοιο.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Θα με επιτρέψεις να ρωτήσω, γιατί έχω απορία. Συγγνώμη. Πώς ορίζεται η λέξη τοξικότητα, ας πούμε? Τι ορίζει τη λέξη, μάλλον, τοξικότητα?
1: Το να κάνεις σχέση με έναν άνθρωπο, ας πούμε, μόνο και μόνο επειδή θες να κάνεις σχέση με έναν άνθρωπο και δεν καταλαβαίνεσαι, δεν ταιριάζεται. Και είστε, μαλώνετε κάθε μέρα. Το βλέπω και από φίλους μου, ας πούμε. Ξέρω εγώ, άμα δεν ταιριάζει με κάποιον, δεν ταιριάζει με κάποιον. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο... διαφημιστικό, όχι στο δελτίο, διότι με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σημάδια αποκλιμάκωσης και επανεκκίνησης των Ιρανικών εξαγωγών καταγράφεται λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Ιράν την Κυριακή θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ή ίσως και την επόμενη μέρα, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους. Κατάπαυση πυρός στο Λίβανο, αφοπλισμό της Χεσμπολά και μείωση εξάρτησης από τα στενά του ορμού ζητούν οι ηγέτες της G7. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσίασε τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όταν νομίζεις ότι θα κρατήσεις με μια πλατφόρμα χαμηλά τις τιμές, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια η οποία σε βολεύει διότι εισπράττεις ΦΠΑ, πώς θα χτυπήσεις τα καρτέλ που στην χώρα μας 5 εταιρείες ελέγχουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, πώς θα χτυπήσει τις τριγωνικές σχέσεις των εταιριών για να φοροαποφεύγουν και τους μεσάζοντες που κάνουν πάρτι. Για να τελειώσει η ακρίβεια χρειάζεται μόνο η ελληνική λύση που ξέρει και μπορεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς με την ανάπτυξη 2 πολεμικών πλοίων μας, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι εξοπλισμοί που πληρώνει ακριβά ο λαός γίνονται με κριτήριο ότι διαρκεί και όλο πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ικανοποιούνται οι βλέψεις και τα συμφέροντα των ξένων και εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σε τεντωμένο σχοινί, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως δείχνει η προσφυγή που κατατέθηκε από την επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού Λάουρα Κοβέση, με φόντο την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 και όχι για 5 χρόνια. Η προσφυγή αυτή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Η έκθεση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των 2 αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Από μηδενική βάση θα δικαστεί στο Μικτόρκο το εφετείο της Αθήνας και για τις 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων αγοριών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος για 2 από αυτές και είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος του Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας, 2 πρώην αντιδήμαρχοι και 2 δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και 2 μηχανικοί.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, στην ανατολική στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: κορίτσι μου, αυτός είναι ο αληθινός κόσμος
1: των κοινών ανθρώπων.
0: Με κοίταξε σαν να με διάλεξε από κατάλογο και μου είπε ξαφνικά:

0: Λοιπόν.
1: Εκπληκτικό τραγούδι.
0: Εντάξει, τίποτα. Προσπαθούμε. Απλούστατα, σκεφτόμουν όλα αυτά που έλεγες για την κόλαση, γιατί για μένα, όταν είσαι ένας νέος άνθρωπος, είστε νέοι άνθρωποι, η ανυπαρξία του φλερτ, όπως έλεγα έξω, για μας το φλερτ δεν σήμαινε πάμε στο κρεβάτι, σήμαινε ερωτοτροπούμε, δηλαδή ανοίγουμε τις καρδιές μας, χαμογελάμε, αστειευόμαστε, δηλαδή αφορά κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι. Και μπορεί να είναι η προετοιμασία να γεννηθεί ένας έρωτας από το φλερτ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε σχέση το ένα με το άλλο. Μπορεί να ερωτευόμαστε και κάθε μέρα. Δηλαδή, αυτό που μου παρουσίασες με τρόμαξε, ειλικρινά σου μιλάω, στο λόγο της ανδρικής μου τιμής. Και μου το εξήγησες εσύ ακόμα καλύτερα. Μάλιστα. Οπότε, η οικογένεια δεν βλέπουμε.
1: Θα δούμε.
0: Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Τώρα η ερώτησή μου είναι σοβαρή. Κοίταξε, γεννηθήκατε σε μια εποχή απολαπλής κατάρρευσης. Δηλαδή, οικονομικής, θεσμικής, ηθικής, δημοκρατικής, κλιματικής, δημογραφικής. Και βεβαίως σας ζητάνε, ας πούμε, δεν ξέρω αν σας ζητάει κανένας βέβαια, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει το ενδιαφέρον για την νέους ανθρώπους να του ζητήσει κάποιος κάτι, αλλά να ανταποκριθείτε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πολλαπλών, τουλάχιστον φαινομενικά, κινδύνων. Η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο μέσα σας, γιατί ας πούμε υπάρχουν έρευνες που λένε ότι έχουν τρομάξει οι νέοι άνθρωποι, δεν βλέπουν ορίζοντα δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να αφορά τους ξένους, δεν ξέρω για τους Έλληνες, για τα νέα παιδιά.
1: Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που υπάρχει από πάντα σε αυτό το πλανήτη.
0: Αυτό είναι, έτσι, παιδί μου. Εσύ είσαι νορμάλ, παιδί.
1: Δηλαδή, εντάξει, ίσως γίνεται ένα τσάκ πιο γρήγορα, αλλά δεν είμαστε αρκετά ή αρκετοί για να επηρεάσουμε έναν ολόκληρο πλανήτη τόσο γρήγορα, ας πούμε, να γίνονται πράγματα. Τώρα, άμα κάποιοι λιώνουν τους πάγους.
0: Ναι, εντάξει, όχι, αλλά θέλω, αν ας πούμε σας δημιουργεί μια αγωνία εσωτερική στο ζήτημα της προβολής του εαυτού σας στο μέλλον, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, και αν αυτό προγραμματίζει ένα διαφορετικό τρόπο, ακόμα και αν ας πούμε οι σχέσεις γίνονται τόσο μικρές, τόσο σύντομες, μέσα σε ένα φαινομενικά τουλάχιστον, αντιληπτικά, μικρό διάστημα προσδοκούμενης ζωής, γιατί σήμερα ζεις, αύριο πεθαίνεις, μια τέτοια αντίληψη. Υπάρχει αυτό, Κώστα, Δημήτρη?
1: Όχι, στο μυαλό μου όχι. Δεν με επηρεάζει, ας πούμε, κάπως τα πράγματα που θέλω να κάνω και που έχω σκοπό να κάνω στο μέλλον. Mm-hmm. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι τελείως άσχετο.
0: Το ζήτημα του πορτοφολιού.
1: Έχω βγάλει τραγούδι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το πορτοφόλι, γιατί είναι ωραίο. Δώσε, δώσε.

0: Πόσο ρόλο παίζει το χρήμα στη ζωή ενός νέου ανθρώπου σήμερα? Δεν αφαίρω μόνο για σένα, αλλά θα πούμε και για σένα, γενικά για τα παιδιά.
1: Είναι άμα δεν έχεις χρήμα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε για σχέση, ούτε να πας να πιεις καφέ, ούτε να καπνίζεις, ας πούμε, καπνίζω. Πολλά λεφτά φεύγουν στα τσιγάρα, ας πούμε, και σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να πάω για καφέ. Μερικές φορές. Εντάξει, και με αυτό το βασικό που έχουμε, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να γίνεις ένα πολυεργαλείο σαν για μένα, να κάνεις λίγο απ' όλα, να παίρνεις λίγο από παντού. Για να
0: μπορείς να προκόψεις.
1: Να μπορείς να προκόψεις, ακριβώς.
0: Να περπατήσεις την επόμενη μέρα, βασικά.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, προς τιμή τουλάχιστον, αυτό μιλάμε. Άρα, ας πούμε, δεν βγαίνετε βόλτα χωρίς λεφτά, χωρίς χρήμα. Παιδί μου, καταλαβαίνω, γιατί μην ξεχνάς, όλοι περάσαμε από αυτή την... Εντάξει, δεν ξέρω πώς θυμάται κάποιος ο καθένας πόσο ήταν, αλλά δεν χρειαζόμαστε να έχουμε χρήματα για να συναντηθούμε με τους φίλες και τους φίλους και να λογαριαστούμε. Δεν χρειαζόταν.
1: Ούτε τώρα χρειάζεται, απλά θα συμβιβαστείς με μια μπύρα στο παγκάκι ή μια βόλτα στην παραλία, γιατί δεν μπορείς να κάτσεις να πιεις την μπύρα στο μαγαζί που κάνει 5 ευρώ και το περιορίζουμε. Ας πούμε, κάποτε βγαίναμε κάθε μέρα, πηγαίναμε
0: αυτό
1: σε ένα
0: καφέ. Αυτό λειτουργεί σαν όρος απόρριψης από τα κορίτσια?
1: Σίγουρα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεται. Σίγουρα μετράει και αυτό, έτσι. Προφανώς κάποια κοπέλα θα διαλέξει κάποιον που βγάζει περισσότερα χρήματα ή που τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει περισσότερα χρήματα, όπως σου είπα για τα 18 χρόνια που προσπαθούν να δείξουν ότι είναι κάποιοι. Mm-hmm. Να αποδείξουν κάτι, όχι. Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο σε πολλά το χρήμα. Εγώ προσπαθώ να το βγάλω από τη ζωή μου τόσο πιο πολύ μπορώ, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Δεν υπάρχει κιόλας.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε καινούριους κανόνες συναλλαγών. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ θα σου πάρω μια συνέντευξη, εσύ θα μου φτιάξεις την γυψοσανίδα.
1: Όπως παλιά.
0: Όπως παλιά, δηλαδή με ανταλλαγή αγαθών και προϊόντων.
1: Συμφωνώ, θα ήταν πολύ καλύτερα έτσι. Πόσοι μουσικές θες, θα σου κάνω εδώ.
0: Ναι, okay. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι, ανταλλαγή εισίδος και εισπνεύμα. Λοιπόν, λέει Κυριακή Δίχως Χατζηλίκη, έτσι λέει, εμείς περνούσαμε, λέει Κυριακή Δίχως Χατζηλίκη, δεν σταματήσαμε να βγαίνουμε ούτε να ονειρευόμαστε. Υποθέτω ότι και τα παιδιά αυτά δεν σταματούν να βγαίνουν και να ονειρεύονται. Απλούστατα έχω την αίσθηση ότι τα όνειρα που κάνουν, δεν γνωρίζω, δεν ζω τη ζωή τους, είναι μέσα στο πλαίσιο κάποιων περιφράξεων, δηλαδή. Κάπως έτσι το αισθάνομαι.
1: Περιοριζόμαστε. Σε πράγματα.
0: Γι' αυτό λέω την περίφραξη.
1: Εγώ προσωπικά από τότε που ήρθα Ελλάδα, ας πούμε, με κάθε μισθό μου έπαιρνα και λίγο εξοπλισμό για το στούντιο, mm-hmm. ώστε να μπορώ να κάνω αυτό που το χόμπι μου στην ουσία.
0: Όπα, το στούντιο λειτουργεί σαν μαγνήτη στα κορίτσια ή όχι?
1: Δεν το διαφημίζω, δεν είμαι άνθρωπος που διαφημίζομαι γενικά, οπότε δεν
0: το έχεις δοκιμάσει αυτό,
1: Όχι. Τώρα άμα αρχίζουν να μου έρχονται μηνύματα που έβγαλα δύο τραγούδια, ξέρω εγώ.
0: Να το περιμένεις αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εμείς είχαμε φτιάξει ένα στούντιο και ήταν πώς το λένε τώρα, ήμασταν βέβαια λίγο πολύ πιο μικροί, ήμασταν 18 χρόνων, είχαμε βάλει και αυγοθήκες, για να μην ακουγόμαστε, κάπου στην Αντιγονιδόν ήταν, αν θυμάμαι καλά, ένα υπόγειο. Και ταυτόχρονα ήταν και το μέρος των σκοτεινών συνευρέσεων. Παίζαμε μουσική και γινόταν. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν είχαμε το πείσμα. Ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Όχι ότι ήταν, μάλλον. Δεν ξέρω αν ήταν πιο εύκολα. Είχαμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε μακριά. Να βλέπουμε δηλαδή και ένα στοχείο μακριά. Δεν μας περιόριζε, δηλαδή, να περιμένουν να έρθει, για παράδειγμα, ένα πάσο. COVID pass, youth pass, you pass, δεν ξέρω πώς θα... Για λίγο.
1: Τι να πω για τα pass.
0: Πώς σου φαίνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Α, ωραία.
1: Θέλω να βρεθώ σε ένα δωμάτιο με τον Άδωνη. Αυτό θέλω.
0: Σίγουρα δεν πρόκειται περί ερωτικής επιθυμίας.
1: Μπορεί. Δεν θα το μάθουμε.
0: Σοβαρά, αλήθεια. Τι σου δημιουργεί ο Άδωνης? Ένας πολιτικός. Αλήθεια τώρα όμως, έτσι.
1: Ωραία. Θα πω για αυτό με τον γιατρό που μπήκε μέσα στο νοσοκομείο και έκανε ολόκληρο επεισόδιο που και καλά τον βάρεσε ο γιατρός και το και τέτοια. Που βγήκε ναι, ο γιατρός μετά στην τηλεόραση και του έλεγε: Πες μου συγγνώμη. Για κάποιο λόγο εκπαιδεύουν αυτή την κυβέρνηση να μιλάει πάνω από άλλους. Το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ξεκινάει να μιλάει.
0: Δηλαδή.
1: Ταυτόχρονα. Να μιλάς εσύ και να έρχομαι εγώ και να μιλάω από πάνω σου. Ακούγομαι πιο πολύ εγώ. Δηλαδή, πρέπει να τους περνάνε από κάποιο είδος σχολείο για να το κάνουν αυτό. Το παρατηρώ σε όλους. Της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε. Αλλά.
0: Γιατί του έχεις άκτη?
1: Δεν ξέρω, το έχω άκτη. Δεν ξέρω.
0: Τον θεωρείς ότι είναι προκλητικός, νεποτικός, αλαζόνας?
1: Όλα αυτά που είπες.
0: Εγώ δεν τα είπα για να τον κατηγορήσω.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ με τα παραδείγματα που έδωσες. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω για... δεν ξέρω πώς είναι στην προσωπική του ζωή, έτσι.
0: Καλά, κανένας
1: δεν ξέρει. Αυτή η περσόνα που βλέπω εγώ...
0: Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι όλοι, εμείς ίσως όχι τόσο πολύ, αλλά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω των κοινωνικών μέσων, κοινωνικών τα βάζω εγώ εντός εισαγωγικών, υποδίονται όλο και περισσότερο οι άνθρωποι μία περσόνα που νομίζουν ότι αυτή τους ταιριάζει άσχετα από το τι πραγματικά είναι. Δεν αποκλείεται αυτό, έτσι. Νομίζω ότι συμβαίνει σε... Δηλαδή, παρακολουθούσα μια εκπομπή που ήταν νέα παιδιά και που η κοπέλα μιλούσε, λες και αφορούσε κόντεξ. Η ζωή της ήταν ένα σεναριογραφούσε. Δεν είπε, αύριο θα βγω με τις φίλες μου, να πω, ξέρω εγώ, χαλαρά, το να το άλλο κτλ. Ήταν σαν να κυριολεκτικά έγραφε σενάριο για το πώς και τι θα κάνει. Δηλαδή, διαβάζω πολλές φορές εκεί στο Facebook context creator. Context creator, παιδιά.
1: Δεν τους καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αλήθεια. Βλέπω. Τύπου, μου έστειλε ένα βίντεο της προάλλης ένας φίλος μου και ήταν μια, δεν θυμάμαι κάπως τι λένε, μια χορεύτρια τέλος πάντων, που μάλλον με το κινητό της. Ήταν, έπαιζε νταϊλίκια, ξέρω εγώ, μάλλον είχε διαφωνία.
0: Διαφωνία με το κινητό.
1: Με κάποιον.
0: Α, με κάποιον με το
1: κινητό. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σε φανταστώ εκείνη τη στιγμή στο αμάξι σου που τράβηξε αυτό το βίντεο να τα λες αυτά με τόσο πάθος στο κινητό σου. Δηλαδή.
0: Απανθρωποποίηση λέγεται αυτό,
1: Τέλος, εγώ δεν τα κάνω αυτά. Δεν μου αρέσει να βλέπω άλλους να τα κάνουν αυτά. Να μαθαίνει κάτι, αλλά πες το μου, ας πούμε, γιατί να το κάνουμε ολόκληρο θέμα στα social media. Όχι εγώ προσωπικά, γενικά.
0: Οπότε. Με την πολιτική πώς θα πάμε, όχι μόνο εσύ, και εσύ και πώς βλέπεις τα πράγματα και πώς βλέπουν τα νέα τα παιδιά. Με την πολιτική, με τη ρευστότητα θέλω επίσης.
1: Ρευστότητα.
0: Γενικώς υπάρχει μια ρευστότητα. Υπάρχει μια ρευστότητα φύλου, υπάρχει μια ρευστότητα στέγης, υπάρχει μια ρευστότητα, γενικώς υπάρχει μια συνόρων, υπάρχει μια ρευστότητα ταυτοτήτων. Υπάρχει μια γενική ρευστότητα, τουλάχιστον στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω κατά πόσο φτάνει σε εσάς τους νέους.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι λένε ότι έχουν κόντρα μεταξύ τους τώρα, ας πούμε, και όλο αυτό βλέπουμε. Ας πούμε, εγώ προσωπικά δεν στηρίζω κάποιο κόμμα συγκεκριμένα. Τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, βλέποντας και κάνοντας. αλλά δεν νιώθω ότι μπορώ να κρίνω ούτε Τσίπρα, ούτε Μητσοτάκη, ας πούμε, ούτε.
0: Βασικά δεν θα του κρίνει. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα του ρίξει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, δηλαδή. Άλλο αυτό.
0: Είναι μια μορφή. Μια μορφή κρίνω είναι για αυτήν, μην νομίζει.
1: Δεν έχω πιάσει ακόμα το νόημα τη ρευστότητα. Νομίζω πω οι νέοι δεν ασχολούνται με αυτά τόσο πολύ. Έχει κάποιο που μπορεί να είναι και φανατικοί, α πούμε, και να υποστηρίζουν ένα κόμμα.
0: Ναι, στην πραγματικότητα εννοεί ότι. Δεν υφίσταται αυτό στους νέους ανθρώπους. Δεν νιώθω μια γενική ρευστότητα φύλου, ας πούμε.
1: Ε,
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Νομίζω πως δεν ξέρουν καν τι σημαίνει αυτό.
0: Σωστά. Άμα δεν ανακαλύψεις τι φύλο είσαι, πού να ξέρεις τι φύλο. Δηλαδή,
1: έχεις δίκιο. Εννοείς για τι φύλο εννοείς σε σεξουαλικότητας.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις, έχει αδειάσει αυτό που περιέγραψε έξω και εσύ και ο Λευτέρης. Έχει αδειάσει η πισίνα του συναισθηματικού κόσμου που προσδιορίζεται από το βιολογικό μας είναι και όλα έχουν περάσει μια τυποποιημένη διαδικασία, τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα όπως μου το λέγατε. Οπότε αυτό το ότι δεν υπάρχει φλερτ, ότι ο έρωτας είναι μια στιγμιαία συναλλαγή που μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί, ότι υπάρχει μια απόσταση, τεράστια απόσταση ανάμεσα στη γλώσσα της κατανόησης μεταξύ των ίδιων συνομήλικων ανθρώπων, πράγμα που εμένα πραγματικά με φνιδιάζει, γιατί συνήθως λέμε ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις γενναίες, που κατανοητά μια γενιά που έχει μεγαλώσει, έχει πάθει την αρτηριοσκλήρωσή της, είναι δομικά ανίκανη να κατανοήσει τα προβλήματα. Έχει την εντύπωση κιόλας ότι τα έχει φτιάξει και καλά. Εντάξει, τι θέλουν τώρα αυτοί, τρώνε, πίνουν, έχουν να αντιθούν, δεν είναι σαν εμάς που περάσαμε κατοχές και άλλα τέτοια δηλαδή. Αλλά σε αυτό το, στο να είναι ανδόκιμοι άνθρωποι στον χώρο του συναισθηματισμού τους, μπορεί κάλλιστα ας πούμε να οικοδομηθεί πάνω εκεί. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν είμαι άνδρας, αν είμαι γυναίκα, αν νιώθω άνδρας, αν νιώθω γυναίκα. Δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί έτσι χαλίζω, δεν δοκιμάζομαι πάνω σε αυτό.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να νιώθει όπως θέλει. Εντάξει, αρκεί. Μη μου το επιβάλλεις. Να αρκεί να μην μου το επιβάλλεις, ας πούμε.
0: Υπάρχει επιβολή. Εσύ έτσι όπως το βιώνεις σαν στην καθημερινότητά σου, αν υπάρχει μια επίθεση, ας πούμε, δεν ξέρω το αν είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η επανάληψη που έρχεται από τον κόσμο, ξέρεις, εγώ μπορεί να ακούσω κάτι και χωρίς να το θέλω να γίνομαι αγωγός αυτού του πράγματος και άρα να στο μεταφέρω, και αν είμαστε και πολλοί αυτοί, άρα να στο μεταφέρουν πολλοί. Υπάρχει μια διαδικασία στην ουσία επιβολής σκέψης, τρόπου, γνώμης και τα λοιπά. Πώς το...
1: Υπάρχει εν μέρη. Έχω μία φίλη, ας πούμε, που στο τραγούδι το «Βιαστές και δολοφόνοι» δεν της άρεσε η λέξη να το πω, δεν της άρεσε η λέξη πουτάνα, τέλος πάντων.
0: Μα πας το All in Fans είναι γεμάτο από σεξεργάτριες,
1: ας το πούμε έτσι. Δεν της άρεσε αυτή η λέξη. Βέβαια δεν το εννοούσα κι εγώ με αυτή την έννοια της λέξης, όπως καταλαβαίνουμε, αλλά δεν της αρέσει η λέξη. Προσβάλλεται με αυτό.
0: Αυτό πάντως είναι θεμητό, έτσι. Νομίζω, θεμητό δεν είναι μια λέξη να νιώθει ο άλλος ότι είναι προσβεβλημένος.
1: Ναι, αλλά μην...
0: Μαλώσατε.
1: Όχι, αλλά πάντα έρχομαστε εντάσεις με αυτή τη φίλη μου και είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Πρόσεξε, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Αυτό εγώ τα κατανοώ. Όταν είμαστε σε κάποια, με κάποια κοπελιά, σε μία έντονη, που να ξέρεις να το ψάξεις αυτό, Δημητράκη. Να ακούσεις τον γεροτσίγκο. Λοιπόν, οπότε στην ουσία, ας πούμε, μέσα στον χώρο που κινείστε σαν νέα παιδιά, που κινείστε, δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη πολιτική ορθότητα. Ας πούμε, τώρα ανέφερε τη λέξη, τη χρήση μιας λέξης, η οποία μπορεί να είναι μειωτική. Και θεωρείται και μειωτική. Εσύ τη χρησιμοποίησες με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο που είναι κατανοητό απόλυτα. Εγώ βασικά δεν πιστεύω ότι υπάρχουν λέξεις, κακές λέξεις, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν δηλαδή λέξεις απαγορευμένες, υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να σε λογοκρίνουν και να σου απαγορεύσουν την ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχει?
1: Ναι, δηλαδή έχω αρκετούς γκέι φίλους, ας πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Μεταξύ τους χρησιμοποιούν την έννοια, τη λέξη πούστης, ας πούμε.
0: Α, για πες.
1: Πολύ φιλικά, ξέρω εγώ. Και εγώ, άμα μιλήσω με αυτούς, ας πούμε, και τους πω έτσι, είναι φουλ στην πλάκα. Δεν το εννοώ, ας πούμε, σαν προσβολή.
0: Και εμείς δεν το εννοούσαμε σαν προσβολή. Μεταξύ μας, δηλαδή, το συζητώνουμε, έλα ρε που. Τι, σοβαρά. Δηλαδή, ήταν με αυτόν τον τρόπο. Για πες.
1: Αλλά. Εντάξει, λογικό είναι και κάποιον να προσβάλλεται αυτό, ας πούμε, από αυτή τη λέξη. Κάποιος που δεν με ξέρει, ας πούμε, το ότι κάνω χαβαλέ, ξέρω εγώ, και δεν το εννοώ έτσι και δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Λογικό είναι να προσβληθεί. Τώρα, αν θα κάνει σκηνή, αν θα θέλει να το προχωρήσει, ας πούμε. Άμα δεν θα κάτσει να το εξηγήσω εγώ, όχι ρε φίλε, δεν το εννοούσα έτσι. Πρώτο, ξέρω εγώ, στην πλάκα το είπα και έτσι, ας πούμε. Ο άλλος μπορεί να μην κάτσει να με ακούσει, να θέλει να προσβληθεί.
0: Ποια είναι η... ποια είναι... Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι όταν σκέφτεσαι τους μεγαλύτερους σου ή τους γονείς σου?
1: Να σκέφτομαι σαν...
0: Για τον κόσμο που ζούμε. Για τον κόσμο που ζεις.
1: Για τον κόσμο που ζω. Βλέποντας μεγαλύτερους μου, βλέπω ότι... Με, ας πούμε, αν έχουν οικογένεια και παιδιά, ότι πλέον ζούνε και δουλεύουν για την οικογένεια και τα παιδιά τους, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Για τη διάσωση, δηλαδή, στην ουσία.
1: Βλέπω και... ένα σκοπό.
0: Ναι.
1: Βλέπω ένα σκοπό. Αλλά όχι κάποιο...
0: Υπάρχουν ευθύνες για τον τρόπο, για τη γνώμη σου, για αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που εσείς, σαν νέα παιδιά, ζείτε από τους μεγαλύτερους, ή το εντοπίζεις μονάχα στους πολιτικούς?
1: Πανέλαβε λίγο την ερώτηση.
0: Λέω, αν κατά τη γνώμη σου υπάρχουν ευθύνες στους ενήλικες, ή το περιορίζεις μονάχα στους πολιτικούς που διαχειρίστηκαν τα πράγματα και είμαστε σήμερα σε αυτή τη συνθήκη της έκπτωσης?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο θέμα που είχα σκεφτεί ότι θέλω να μιλήσω στην εκπομπή.
0: Ρίξτε.
1: Είναι πάρα πολύ κόσμος βολεμένος από πολιτικούς, από ξαδέρφια πολιτικών, από θείους πολιτικών, οτιδήποτε, σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι σε οποιαδήποτε επανάσταση, ας πούμε, απλά θα κάτσουν και θα πούνε, ωραία, εγώ είμαι βολεμένος, δεν ανήκω στο σύνολο.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι σε αυτούς πάνε κυρίως οι ευθύνες, όχι στους πολιτικούς, στους mm-hmm. βολεμένους ανθρώπους, γιατί είναι πάρα πολλοί βολεμένοι ανθρώποι σε αυτή τη χώρα. Δεν ρίχνω ευθύνες στους πολιτικούς όσο ρίχνω στους βολεμένους των πολιτικών.
0: Στους αυτούς που υπηρετούν στην πραγματικότητα από κάτω.
1: Ναι, σου έχω βρει μια δουλειά, ας πούμε. Έλα, σε βρήκα δουλειά, μίλησα με τον τάδε τέτοιον, θα δουλεύεις σε αυτή την κρατική εταιρεία, ας πούμε. Ωραία. Με έχει βάλει ο τάδε, έχω τη δουλειά μου, δεν μιλάω, δεν κάνω τίποτα.
0: Φερμέ λαμπούς το λέγαμε εμείς.
1: Φερμέ λαμπούς.
0: Φερμέ, ναι, κλειδωμένο το στόμα.
1: Κάνω μούγκα, κάθομαι στο γραφείο μου, πληρώνομαι, έχω τη δουλειά μου, εντάξει, είμαι βολεμένος, όλα καλά, κάντε ό,τι θέλετε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει αυτό.
0: Στην ουσία λες, ας πούμε, ότι το πρόβλημα των όσων της δεινοπάθειας που έχουμε ξεκινάει από τη βαμάρα όλων αυτών των πολλών ανθρώπων που είναι βολεμένοι πίσω από έναν μισθό και έχουν περιφράξει τα πράγματα ώστε να μην αλλάξει αυτό, γιατί θα διακινδυνεύσει.
1: Η θέση του. Ακριβώς αυτό. Είναι ο κύριος λόγος που πάει πίσω αυτή η χώρα.
0: Κοιτάς γιατί, άμα το σκεφτείς ότι έχουμε 600.000 εργαζομένους στο δημόσιο. Γύρω στους ίσως 600.000 εργαζόμενους μέσω των ΕΣΠΑ, δηλαδή μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα περνάνε τους μηχανισμούς του δημοσίου κτλ. Και έχουμε και 3.200.000 συνταξιούχους. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, Γιάννη, μια πλειοψηφία 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους πρόσεξε κάτι, ενήλικων, γιατί κάπου 1.700.000 είναι τα παιδιά μέχρι 25 χρονών, κάπου εκεί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχεις ένα μπετόν αρμέ ανθρώπων που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα, γιατί θα μπει σε διακίνδυνευση το μηνιάτικο.
1: Το μηνιάτικο, τι είναι, ναι. Και το μηνιάτικο, τίποτα, ναι. Δύο πενταροδεκάρες, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, ας πούμε, τον όγκο της εχθρότητας που υπάρχει, ας πούμε. Πιστεύεις ότι το τραγούδι είναι ένας τρόπος για να σπάσεις τους φραγμούς και να μεταφέρεις ένα μήνυμα, ισχύει αυτό?
1: Ναι. Γι' αυτό το κάνω κυρίως. Είναι και τρόπος έκφρασης μου. Γενικά είναι ένας τρόπος έκφρασης η μουσική και μέσω της τέχνης και mm-hmm. μέσω κάποιας ζωγραφιάς ή κάποιας ταινίας, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ δυνατό μέσο επικοινωνίας για μένα.
0: Mm-hmm.
1: Πιο πολύ από τα μου.
0: Εννοείς σε σχέση Με αυτά που κάνεις, δηλαδή εργαζόσουν στο κρατικό?
1: Ναι, ήμουνα 2,5 χρόνια στο κρατικό θέατρο.
0: Και τώρα?
1: Τώρα από 30 Ιανουαρίου είμαι και επίσημα άνεργος.
0: Γιατί σας απολύσανε, δεν θέλουν πια την τέχνη σας?
1: Δεν ξέρουμε τον λόγο, αλλά...
0: Θέλω να κάνουν καινούργιες προσλήψεις, ξέρω εγώ τι.
1: Πριν 6 μήνες κάναν 2 καινούργιες προσλήψεις στη θέση μου. Mm-hmm. Τους μάθαμε ό,τι μπορούσαμε να τους μάθουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να...
0: Καλά, συγγνώμη. Εσένα γιατί σε απέλησαν, παιδί μου? Για να εκπαιδεύσεις άλλους 2 στη θέση σου? Δηλαδή τώρα...
1: Το κάνουν γενικά, το κάνουν κάθε χρόνο. Φέτος ήταν 12 οι συμβάσεις τεχνικού και παραγωγής και 25 ηθοποιοί. Αν δεν πες τους ηθοποιούς, δεν τους χρειαζόμαστε. Τώρα το καλοκαίρι δεν έχουμε παραστάσεις. Εντάξει, έχουμε πάρει όσους θέλουμε για την περιοδία, όλα καλά. Δεν σας χρειαζόμαστε, ελάτε το χειμώνα, ας πούμε, που θα σας θέλουμε στις παραστάσεις. Τώρα, τεχνικούς και παραγωγή. Είναι πάγιες θέσεις. Είναι ανάγκες που έχει γενικά το θέατρο. Και είναι πολύ χαζό το γεγονός ότι μας διώχνουν. Με το λόγο ότι θα μας πάρουν το Σεπτέμβριο, ας πούμε, ότι κάνε διάλειμμα, ξεκουράζουν. Και καλά, ναι.
0: Να ξεκουραστείς γρήγορα, γιατί...
1: Ναι, κουράστηκα πολύ.
0: Το βρήκα από προηγουμένως.
1: Αλλά κόβουν με τη δικαιολογία

0: μπορώ να μεταφέρω μνήμη, γιατί ήταν ο θείος μου επιθεωρητής εργασίας. Και όποιοι σε βιομηχανίες πήγαινε, περιμέναν όλοι.
1: Σούζα.
0: Υπήρχε ένα εργατικό δίκαιο που βεβαίως όσο μπορούσε κάποιος εργοδότης προσπαθούσαν να το παραβιάσει, αλλά δεν γινόταν αυτές οι παλαβομάρες που πλέον, ας πούμε, μπορεί να σου πει ο άλλος, φύγε τώρα. Μα δεν θα δώσω δικαίωμα, δηλαδή δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανένα. Για λέγε λοιπόν, και τι σου είπαν στην επιθεώρηση εργασίας.
1: Μου είπανε ότι. Και γιατί ήρθα να κάνω καταγγελία, εφόσον δεν έχει λήξει ακόμα η σύμβασή μου και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, κάπως τον έπεισα τον τυπά εκεί πέρα, Δημήτρη, δεν ξέρω τώρα. Να με βοηθήσει, κάθισε όντως πάνω από το κεφάλι μου και μου λέει: μην το γράφεις έτσι, τέτοιο, γιατί τα γράφω πολύ μπακάλικα. Με λέει: γράψε αυτό και αυτό. Με ωραία λόγια. Το έστειλα και με το που κατεβαίνω την επιθεώρηση εργασίας, με παίρνει ο προϊστάμενός μου και με λέει: έμαθα ότι έκανες καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Και του λέω: θα κάνω όσες χρειαστεί. Τα πήρα στο κρανίο εκείνη τη στιγμή.
0: Πότε προλάβανε?
1: Μου είπαν ότι θα ενημερωθούν μετά από 4-5 μέρες και εγώ και ο εργοδότης μου. Απευθείας κάποιος από μέσα, κάποιος ρουφιάνος πήρε τηλέφωνο.
0: Τι λες τώρα, επιθεώρηση εργασίας, ενημέρωσε το αφεντικό.
1: Έλα, αυτός έκανε. Ναι, πάμε πολύ ωραία. Και μετά από μια εβδομάδα μου παίρνουν τηλέφωνο με υφάκι, τώρα μια τύπησα. Μου λέει, να ξέρετε, δεν μπορείτε να κάνετε καταγγελία εφόσον δεν έχουν λήξει ακόμα η σύμβασή σας και το και το και... και λέω, να ξέρετε, με το που κατέβηκα με πήραν τηλέφωνο ότι έκανα καταγγελία. Και μου λέει, άμα τους είπατε, λέω, όχι, δεν είπα σε κανένα να πάρει τηλέφωνο. Και μου λέει, δεν ξέρω τι εννοείται, και τα πήρα στο κρανίο πάλι. Τη λέω, ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και
0: η επιθεώρηση εργασίας είναι υπέρ του εργαζομένου. Να, όπως κατάλαβα.
1: Δέκα λεπτά μετά με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μου το κλείσατε πριν. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος να της είπε, α, ο μαλάκας ο τέτοιος είναι. πήρε τηλέφωνο στον τάδε, ξέρω εγώ, είναι φιλαράκια. Τέλος πάντων.
0: Αλλά σε απολύσαν στο τέλος.
1: Δεν είμαι ακόμα απολυμμένος.
0: Α, δεν είσαι απολυμμένος. Πότε ολοκληρώνει η σύμβασή σου?
1: 30 Ιανουαρίου.
0: Του ερχόμενου.
1: Ναι, τώρα. Τώρα.
0: Τι τώρα, τώρα έχουμε Ιούνιο ακόμα.
1: Ιούνιο. Ναι.
0: Α, μην με τρελαίνεις.
1: Όχι, εγώ τα μπέρδεψα.
0: 30 Ιουνίου Πάπαλα.
1: 30 Ιουνίου Πάπαλα. Εντάξει, εγώ την καταγγελία την έκανα πολύ αυθόρμητα. Δηλαδή, με το που το έμαθα, λέω, τι λες ρε φίλε, κάνεις τέτοια σε μένα? Και πήγα, έκανα καταγγελία, πας και βρω το δίκαιο μου. Τέλος πάντων, εγώ απευθείας άρχισα να ψάχνουμε και τέτοια. Έχω βρει τι θα κάνω και καλοκαίρι και χειμώνα και όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Καταρχάς ήταν μια αφορμή να ξεκινήσω με τη μουσική, ήθελα καιρό
0: και
1: να ξεκινήσω.
0: Και το χρόνο δηλαδή που σου δίνω.
1: Ακριβώς, γιατί η περισσότερη έμπνευσή μου ερχόταν στη δουλειά. Γενικά είναι πολύ καλλιτεχνικός χώρος, έχει παντού άκυρα όργανα, ξέρω εγώ, και καθόμουν και έβγαινα και έπαιζα. Και
0: είναι
1: με βοήθησε αυτό.
0: Πολύ άκυρος χώρος το κρατικό, είναι γεμάτο από όργανα. Τι άλλο ήθελες να πεις εδώ στην κουβέντα μας, που δεν μπόρεσα να το συλλάβω, Δημήτρη?
1: Για τους οδηγούς, οδηγάνε όλοι σαν τρελή στο δρόμο. Δεν σου ανέφερα κάτι νωρίτερα, απλά το σκεφτόμουν. Δεν ξέρω, τηλεπάθεια ήταν αυτό. Όλοι οδηγάνε σαν τρελή στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς οι εξεταστές λαδώνονται και βάζουν την υπογραφή τους σε έναν δημόσιο κίνδυνο και πώς κοιμούνται τα βράδια, μάλλον με υπνοστέντων και Ζάναξ, όπως και οι πολιτικοί μας.
0: Ναι. Το έχεις παρατηρήσει,
1: Τους βλέπω κάθε μέρα. Έχω τρακάρει. Έχω σπάσει τον αφιένα μου. Τύπου είμαι ο καλύτερος οδηγός. Έχω οδηγήσει και εξωτερικό. Μπορώ να σου υπογράψω, στο λέει και ο Λευτέρης, ότι είμαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου αυτή τη στιγμή. Και τους προσέχω όλους στο δρόμο και όλοι κάνουν πλακίες. Κάθε μέρα θα. Ναι, έχω αποφασίσει να μην εκνευρίζομαι πλέον στο δρόμο.
0: Όχι, έτσι σε παράκρουση. Έχω την εντύπωση. Εγώ οδηγώ μηχανή. Και αυτό τα καθιστά, βέβαια δεν τρέχω, αλλά τα καθιστά γενικώς όλα πιο επικίνδυνα. Πρέπει να έχω δηλαδή περιφερειακά να έχω μάτια και να βλέπω τι γίνεται. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου κάνει ένα. Δηλαδή, πριν βγάλει το φλας, να στρίψει αριστερά, την ώρα που εσύ είσαι, ας πούμε, στη λωρίδα.
1: Δίπλα σου. Δίπλα. Πάνω σου.
0: Μπράβο. Και γι' αυτό προτιμώ να πηγαίνω δεξιά, ήσυχα και ασφαλές. Πόσο ασφαλές είναι αυτό, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να κατέβει άλλος με φόρα από κάποιο πάροδο και να μπει μέσα, ας πούμε, ναι. Λοιπόν, αλλά έχω παρατηρήσει ότι όντως, το είχα ρίξει, ας πούμε, στο ζήτημα ότι υπάρχει μια κρίση ψυχικής υγείας, δηλαδή.

0: μια παραφροσύνη των ανθρώπων που τους καθιστά ανεξέλεγκτους στον τρόπο που λειτουργούν όταν οδηγούν. Και θεώρησα ότι είναι δηλαδή ένα φαινόμενο που δεν έχει τόσο σχέση με την... με το αν πώς πήρανε το δίπλωμα αυτό μπορεί, μπορεί να το εξετάσουμε κιόλας, δεν έχω αντίρρηση, αλλά σίγουρα οι Έλληνες οδηγούν επικίνδυνα, δηλαδή μερικές φορές θα το πω έτσι ακριβώς όπως το νιώθω, οι Έλληνες οδηγούν σαν το αυτοκίνητο να είναι προέκταση του πουλιού τους.
1: Πολύ σωστά το έθεσες.
0: Για τις γυναίκες βέβαια που οδηγούν επίσης τρελά, δεν ξέρω τι προέκταση μπορεί να είναι, αλλά πάντως. Το πουλί του και αυτό, εντάξει, οκ. Αλλά πάντως έτσι. Είναι κάτι το οποίο και εμένα με ανησυχεί, δηλαδή τρομάζω.
1: Οδηγάνε, λες και είναι μόνοι τους. Δεν λέω να πηγαίνεις με το πάσο σου, δεν λέω τρέξε άμα δεις ότι μπορείς, αλλά έχεις στο νου σου και τους άλλους.
0: Δηλαδή, ποιους άλλους?
1: Τους άλλους οδηγούς. Δηλαδή, πρέπει
0: να οδηγεί. Δεν υπάρχουν, ρε. Λίστο.
1: Πρέπει να οδηγάς με μια οδική συμπεριφορά. Οδηγέ.
0: Μια φορά, άκου να δεις, μια φορά κάνω, όταν είχα αυτοκίνητο, στην Αθήνα ήμουνα, κάνω προσπέραση, ένα τύπο που πάει στη δεξιά λωρίδα και με 40, εγώ πήγαινα με 60, λέω κάτσα να τον περάσω, να μην πηγαίνω κι εγώ με 40, θα πάω όσο επιτρέπεται, ήμουνα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Οπότε τον περνάω και σταματάμε, είχε φανάρι. Και τι έκανε?
1: Γκάζωσε όσο γκάζωνες.
0: Όχι, δεν κατάλαβε μία. Ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Αμά την Παναγία, τον είδα από εδώ να περνάει πάνω από το πεζοδρόμιο, μία ρόδα ακουμπούσε κάτω και με προσπέρασε. Τι να πεις, λέω και okay, εντάξει παραδείγμα. Ναι, όχι, αλλά θέλω να πω ότι γενικά οι Έλληνες έχουν μια κακή συμπεριφορά. Εξάλλου δεν ήταν τυχαίο ότι κάποτε ήμασταν και η χώρα με τα περισσότερα
1: τροχαία
0: και... Ολόκληρο χωριό κάθε χρόνο ξεκληριζόταν, 1200 άτομα και 10.000 τραυματίες. Εν τω μεταξύ, όπως ξέρεις, φαντάζομαι πλέον καλά, ότι πάρα πολλοί από αυτούς που προέρχονται από τραυματισμούς είτε από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, ατυχήματα, δεν ξέρω πώς να τα πω, δεν επιστρέφουν ποτέ σε μια φυσιολογική. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μένει να είναι. Να έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Άλλο που σκεφτόσαι να πεις? Πες μου τις δηλώσεις, δεν έχει σημασία. Θα σου κλείσω ένα ραντεβού με τον Άδωνη σε κλειστό κλουβί.
1: Χωρίς σεκιουριτάδες, παρακαλώ.
0: Χωρίς σεκιουριτάδες,
1: ναι, αφού, εντάξει, όντως αυτό που έλεγες ότι νιώθουν θεοί, πώς να μην νιώθουν θεοί, άμα έρχονται και τους παίρνουν λιμουζίνες, ή προσωπικά αμάξια και έχουν από μπροστά και από πίσω δυο μπατσικάνα τους.
0: Γιατί τους άλλους που φυλάνε, τους φυλάνε το χέρι.
1: Ποιος?
0: Δεν έχεις δει ποτέ να
1: σε
0: πιάνει
1: πολιτικό.
0: Μια... Ναι, το έχεις δει αυτό?
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Και όχι, την αλήθεια σου λέω. Έχω άπειρες φορές, πολλές φορές που έχει ηλικιωμένους ανθρώπους που πιάνουν το χέρι του Κούλη, ας πούμε, και, ή του Τσίπρα, δεν έχει σημασία, γενικώς και...
1: Είναι από αυτούς τους βολεμένους που σου έλεγα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που με έδωσε γραφείο.
0: Βολεμένη να είναι. Μια γιαγιά ζει μέσα σε μια διαρκή ανασφάλεια. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Αυτά από μένα. Δεν έχω να δηλώσω κάτι. Νομίζω είπα υπερβολικά πολλά σήμερα κιόλας.
0: Okay. Αν και λένε τα σχέδιά σου, όχι τα όνειρά σου, μην τα λες, γιατί μια πρωία μπορεί και οι φροηδιστές να έρθουν στην εξουσία. Αυτό είναι του Σαββόπουλου. Πώς ονειρεύεσαι το υπόλοιπο μέχρι κάποια στιγμή τουλάχιστον της ζωής σου μέσα σε αυτό όλο τον ερημαγδό, τι είναι αυτό το οποίο
1: τόσο μακριά
0: και...
1: δεν βλέπω.
0: Μπορώ να σου πω για κοντά. Ναι, δεν στα έλεγα εγώ πριν.
1: Μπορώ να σου πω για κοντά. Θα κάτω να ασχοληθώ με τη μουσική μου, θα βγάλω το... Έχω 5 κομματάκια άλμπουμ και ένα single έτσι χορευτικό, τέλος πάντων.
0: Αυτά πότε θα τα έχεις έτοιμα?
1: Τα δουλεύω αυτή τη στιγμή, τώρα που είμαι και άνεργος, θεωρητικά, έχω ακόμα περισσότερο χρόνο να τα δουλέψω, οπότε σύντομα. Κυρίως στο κοντινό μέλλον θέλω να ασχοληθώ με αυτό και από Ιανουάριο έχω κλείσει να πάω Γερμανία για δουλειά. Αλλά βλέποντας και κάνοντας.
0: Που αφορά?
1: Οπτικές ίνες.
0: Αν είσαι πάνω σε αυτά που τα... ή άσχετο.
1: Είναι
0: γιατί
1: στο...
0: είπες πληροφορική, είπες μαγειριό.
1: Ναι, όχι. Είναι πάνω στα μαστορέματα, ας πούμε. Είμαι μάστορας, πιάνω τα χέρια μου, από όλα κάνω. Άσχετο, αλλά ναι. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι έφυγα. Ήρθα, και θέλω να ξαναφύγω.
0: Δεν σε κρατάει με τίποτα αυτός ο τόπος, φιλαράκο.
1: Ελπίζω όταν γυρίσω ξανά ή να είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Μπορεί και να κάτσω, βλέποντας και χάνοντας. Έχει ο Θεός.
0: Το κορίτσι που διαφωνείς να κρατήσεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη για το μοίρασμα που έκανε. Θα ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι του τώρα.
1: Τώρα ναι, πρέπει.
0: Τώρα πια είναι αργά, έτσι. Απομακρύνετε τα μικρά παιδιά, αν θέλετε, από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Γιατί είναι λίγο... έχει κάποιες βρισχές που όμως ταιριάζουν πάνω στο τραγούδι. Δεν βρίζει ο άνθρωπος επειδή θέλει να βρίσει. Βρίζει επειδή πρέπει να βρίσει. Οπότε από μένα, καληνύχτα, καλή τύχη και θα τα πούμε αύριο πάλι.

0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ η εποχή που από τότε που τραγουδούσε ο Μάνος ο Λοΐζος το «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία». Τώρα μου δώσει την ευκαιρία ακούγοντας ξανά το τραγούδι αυτό για να καταλάβω πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτός ο Έλληνας. Δεν έχεις ιδέα, γιατί έχω αυτή την δυστυχή λόγω χρόνου, τον χρόνο που έχω πάνω μου, να έχω δει τουλάχιστον δύο διαφορετικές Ελλάδες. Ελλάδες δηλαδή, την Ελλάδα του 70-80 και την Ελλάδα της κατάντιας αυτής. Και που δεν είναι η Ελλάδα ένα άγνωστο άδειο κουστούμι, είναι με τους ανθρώπους που ζούνε. Δεν έχω καμία σχέση οι γενιές, όχι ότι ήταν καλύτερες απαραίτητα, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά κάτι διαφορετικό υπήρχε, τουλάχιστον υπήρχε κάποια μορφή ζωής, παιδί μου, κάποια μορφή. Όπως και να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, που με φώναξες την εκπομπή.
0: Έγινε, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Γιώργου Σολοϊμέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις. Και ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την, που ήταν στον ήχο. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, που λένε. Αύριο πάλι. Φιλιά.

0: πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
16: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
15: Focus 103,6.
18: People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται,

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6. Στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Γιώργος Ρεμέζογλου, και σήμερα θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα σε έναν δημιουργό που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής και μετατράπηκε σε σύμβολο πολιτισμού, αισθητικής και ελεύθερης σκέψης. Έναν άνθρωπο που κατάφερε να ενώσει το λαϊκό με το λόγιο, το ελληνικό με το παγκόσμιο, την ποίηση με τη μουσική. Ο λόγος για τον Μάνο Χατζηδάκη, θα το καταλάβατε βέβαια από τη μουσική και την εισαγωγή, ο οποίος γεννήθηκε το 1925 στην Ξάνθη και έφυγε στις 15 Ιουνίου του 1994. Συμπληρώθηκαν 32 χρόνια. Έφυγε αφήνοντας πίσω του ένα έργο ανεκτίμητης αξίας. Στη σημερινή εκπομπή θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή του μέσα από τραγούδια, ιστορίες, μεγάλες συνεργασίες και σταθμούς μιας ζωής που άλλαξε την ελληνική μουσική. Ξεκινάμε από ένα τραγούδι που γεννήθηκε στο θέατρο και έμελε να γίνει διαχρονικό, το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Είναι μια εμβληματική ελληνική μπαλάντα σε δική του μουσική και σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Γράφτηκε το 1948 για την ελληνική παράσταση του έργου «Λεωφορείων ο Πόθος» του Τένεσι Βίλιαμς και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά, αγαπημένα του τραγούδια.

για τη συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και το υπέροχο αυτό τραγούδι «Χαρτινό το φεγγαράκι», που είναι γνωστό από την ερμηνεία της Νάνα Μούσχουρη. Ο Χατζηδάκης είχε πει ότι όταν πρωτογνωριστήκαμε με τον Νίκο Γκάτσο, εγώ ήμουν 17 και εκείνος 28. Εκείνο τον καιρό δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε ποτέ ο κόσμος να τραγουδάει «Χάρτινο το φεγγαράκι», «Ψεύτικη η ακρογιαλιά». Ήταν η εποχή που όλοι τραγουδούσαν «Να το πάρεις το κορίτσι», «Μη το παιδεύεις», «Η αποθέωση του μικροαστισμού». Τα δικά μας τα τραγούδια τα τραγουδούσαν οι φίλοι μας και μόνο. Το μικρό παιδί από την Ξάνθη λοιπόν ξεκινά μαθήματα πιάνου μόλις στα 4 του. Η ζωή όμως δεν είναι εύκολη. Ο χωρισμός των γονιών του και κυρίως ο θάνατος του πατέρα του το 38 θα τον αναγκάσουν να εργαστεί από πολύ νωρίς. Υπήρξε παγοπόλης ο Χατζηδάκης, φόρτο εκφορτωτής, υπάλληλος φωτογραφίου και βοηθός νοσοκόμου. Παρά τις δυσκολίες, η μουσική δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή του. Στην Αθήνα γνώρισε τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Γιάννο Τσαρούχη. Μια γενιά δημιουργών που θα επηρεάσει καθοριστικά τη σκέψη και το έργο του. Κάπου υπάρχει αγάπη, Νάνα Μούσχουρη.

1949, ο νεαρός Μάνος Χατζηδάκης κάνει κάτι που θεωρήθηκε σχεδόν επαναστατικό. Δίνει τη διάσημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο τραγούδι. Την εποχή εκείνη το ρεμπέτικο θεωρούνταν τραγούδι των τακέδων και του περιθωρίου. Ο Χατζηδάκης ήταν από τους πρώτους που μίλησαν δημόσια για την καλλιτεχνική του αξία. Μετά τη διάλεξη ανέβηκαν στη σκηνή ο Βαβακάρης και η Μπέλου και σήμερα η συγκεκριμένη ομιλία θεωρείται ιστορική. Είμαι ητός χωρίς στερά, Μπιθικότσης.

Focus FM 103,6, ένα μικρό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη αφού συμπλήρωσε 32 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή. Θέατρο και Κάρολος Κουν. Η συνεργασία του με το θέατρο τέχνης του Κάρολου Κουν κράτησε περίπου 15 χρόνια. Ο ίδιος ο Κουν, ενώ ο Χατζηδάκης παρακολουθούσε και μαθήματα υποκριτικής, του είπε κάποτε: «Άφησε το θέατρο και αφοσιώσου στη μουσική». Ευτυχώς τον άκουσε. Από εκεί γεννήθηκαν έργα όπως «Ματωμένος γάμος», «Λεωφορείων ο πόθος», «Ο κύκλος με την κυμολία», «Όρνηθες» και «Οδός ονείρων». Πάμε να ακούσουμε τη Μαρινέλα, σε ένα τραγούδι που δεν ακούγεται συχνά στο ραδιόφωνο, «Οδός ονείρων».

Η ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση «Οδός ονείρων» ανέβηκε τον Ιούνιο του 1962 στο Θερινό Θέατρο Μετροπόλιταν της Αθήνας και πρωταγωνιστούσαν τότε ο Δημήτρης Χόρν, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Μάρο Κοντού, η Ζωή Φιτούση, ο Λάκης Παπάς, ο Γιώργος Εμιρζάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και πολλοί νέοι ηθοποιοί της εποχής εκείνης. Πάμε στο Χατζηδάκη και τον ελληνικό κινηματογράφο. Στη δεκαετία του 50 ο Χατζηδάκη συνδέει το όνομά του με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Έγραψε μουσική για τις ταινίες «Στέλλα», «Δράκο», «Μανταλένα», «Αλίκη στο ναυτικό», «Το κλωτσοσκούφι». Οι μελωδίες έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της κινηματογραφικής μας μνήμης. «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι», Μαρή Κανίνου.

Focus FM 103,6, αφιέρωμα, μικρό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Το 1960 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει «Τα παιδιά του Πειραιά» για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Ένα χρόνο αργότερα κερδίζει το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας συνθέτης φτάνει σε μια τέτοια διάκριση. Νωρίτερα το 1944 η Κατίνα Παξινού είχε κερδίσει το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Το παράδοξο σε ό,τι αφορά το Όσκαρ, δεν ταξίδεψε στην Αμερική για να το παραλάβει. Το αγαλματίδιο έφτασε στην Ελλάδα ταχυδρομικός. Τα παιδιά του Πειραιά, Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: στο να βρω.
1: Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος μετά τις διαφημίσεις με αναφορές στον Νίκο Γκάτσο, στο χαμόγελο της Τζοκόντας, τα χρόνια της Αμερικής, το μεγάλο ερωτικό και το τρίτο πρόγραμμα στο οποίο διατέλεσε διευθυντής προγράμματος. Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε μετά πάλι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

που σημάδεψε βαθιά το έργο του Χατζηδάκη είναι αυτή με τον Νίκο Γκάτσο. Ο Χατζηδάκης τον αποκαλούσε συχνά δάσκαλό του. Μαζί δημιούργησαν μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Να πούμε, να κάνουμε μια παρένθεση, ότι ο Νίκος Γκάτσος γεννήθηκε στην Αρκαδία, στην Ασέα της Αρκαδίας, από αγρότες. Σε ηλικία 5 ετών έμεινε ορφανός από πατέρα, ο οποίος από τους πρώτους μετανάστες στην Αμερική πέθανε στο πλοίο και τον πέταξαν στα νερά του Ατλαντικού. Στο κορυφαίο για μένα δημιούργημα του Μάνου Χατζηδάκη, 1965 κυκλοφορεί ένας από τους πιο ιδιαίτερους ελληνικούς δίσκους. Χωρίς στίχους, χωρίς τραγουδιστές, μόνο μουσική, το χαμόγελο της Τζοκόντας. Κι όμως έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους ελληνικούς δίσκους διεθνώς.

0: Και πάμε στα χρόνια της Αμερικής. 1966, ο Μάνος Χατζηδάκης εγκαθίσταται στην Νέα Υόρκη. Γνωρίζει τη σύγχρονη αμερικάνικη μουσική σκηνή, παρακολουθεί από κοντά τις αλλαγές που φέρνουν η pop και η rock, και από αυτή την εμπειρία γεννιέται το άλμπουμ Reflections. Ένα έργο που ακόμη και σήμερα ακούγεται εξαιρετικά σύγχρονο. Το Reflections είναι ένα μουσικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1969 και το λεύκομα συνδέθηκε από το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble στη Νέα Υόρκη, όπου ο Μάνος Χατζηδάκης ζούσε και οι στίχοι ήταν στα αγγλικά γραμμένοι. Το 1933 επανακυκλοφόρησε με στίχους του Νίκου Γκάτσου στα ελληνικά σε ερμηνεία υπό τον τίτλο «Αντικατοπτρισμοί», σε μία ερμηνεία από την εξαιρετική τραγουδίστρια, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, θα το πιάσω, θα το βρω, η Φλέρι Νταντονάκη, ναι. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, γιατί από τα πολλά που έχω στο μυαλό μας ξεφεύγει και κάτι. Πάμε να ακούσουμε τη συγκεκριμένη σύνθεση και θα αναζητήσω να δω μήπως κάτι μου διαφεύγει. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω και κάποιο λάθος.
1: Ένα χέρι γράφει εντός μου.

πέντε πίνας μένει σκύλη στο παράδι σου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να λέτε.

Να το διορθώσω λοιπόν. Η Αλίκη Καγιαλόγλου ήταν μαζί του και είχα στο μυαλό ότι κάτι δεν το θυμάμαι σωστά. Πάμε στο μεγάλο ερωτικό, 1972. Ο Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα και τότε δημιουργεί ίσως το πιο όριμο έργο του, τον μεγάλο ερωτικό. Ποιήματα από τη Σαφό έως τον Ελίτη συναντούν τη μουσική του. Εδώ έχουμε τώρα τη Φλέρη Νταντονάκη και θα την ακούσουμε στην Μικρή Ραλού.

0: την άκρη του γυαλού.
1: Και πάμε στην εποχή όπου ο Μάνος Χατζηδάκης άφησε την υπογραφή του, έφερε τρομερές αλλαγές στο ραδιόφωνο, στο τρίτο πρόγραμμα. Για εμάς τους ανθρώπους του ραδιοφώνου η προσφορά του είναι ανεκτίμητη. Από το 75 έως το 81 δημιούργησε ένα ραδιόφωνο πολιτισμού, ένα ραδιόφωνο που δεν υποτιμούσε ποτέ τον ακροατή, ένα ραδιόφωνο που πίστευε ότι η ποιότητα μπορεί να γίνει καθημερινή συνήθεια. Από εκεί γεννήθηκε και η θρυλική Λιλιπούπολη, ο εφιάλτης της Περσεφόνης, από τη Μαρία Φαραντούρη.

0: Ο Κεμάλ δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι ένα παραμύθι, ένας ύμνος στην ανάγκη του ανθρώπου να ονειρεύεται. Και ταυτόχρονα μια υπενθύμηση ότι η πραγματικότητα είναι συχνά πιο σκληρή από τα όνειρα. Σύμφωνα με τον ίδιο το Χατζηδάκη, γνώρισε ένα νεαρό στη Νέα Υόρκη το 1968, του οποίου το όνομα ήταν Κεμάλ. Μετά από ένα σύντομο διάλογο, ο συνθέτης έμαθε πως ο Κεμάλ είχε προσφύγει στην Αμερική εξαιτίας κάποιων πολιτικών αντιπαραθέσεων στη χώρα του. Ωστόσο, ο Χατζηδάκης θεώρησε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για αναζήτηση ελευθερίας και ονείρων. Το τραγούδι Κεμάλ, λοιπόν, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους Mark Snow, ήταν αρχικά αγγλικό και συμπεριλήφθηκε στο δίσκο του αμερικάνικου rock συγκροτήματος New York Rock and Roll Ensemble το 1970. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Χατζηδάκης ζήτησε από τον Νίκο Γκάτσο να ξαναγράψει, μεταφράσει στα ελληνικά τους στίχους εκείνου του δίσκου, τον οποίον εξέδωσε τελικά το 1993. Ο Γκάτσος μετέτρεψε τον νεαρό μουσουλμάνο της Αμερικής σε πρίγκιπα της Αραβίας, προστάτη και υπερασπιστή των αδυνάτων, στον οποίο όλοι οφείλουμε μια καλή νύχτα για να μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχα. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο Μάνος Χατζηδάκης, εξηγώντας την ιστορία του τραγουδιού αλλά και την αφήγηση στην αρχή και στο τέλος του τραγουδιού.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Και το 1989, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Μέσα από αυτή παρουσιάζει έργα που οι συμβατικές συμφωνικές ορχήστρες σπάνια πλησίαζαν. Παραμένει ενεργός μέχρι το τέλος. 15 Ιουνίου φεύγει από τη ζωή του 1994. Είχε ζητήσει να μην υπάρχουν κάμερες και φωτογράφοι στην κηδεία του. Ακόμη και το τελευταίο αντίο ήθελε να το κρατήσει μακριά από την δημοσιότητα. Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων, σε ερμηνεία Βασίλη Λέκα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν υπήρξε μόνο ένας μεγάλος συνθέτης. Υπήρξε ένας άνθρωπος που δίδαξε πως η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Πως η παράδοση δεν είναι μουσιακό αντικείμενο, αλλά ζωντανή δύναμη. Πως η ποιότητα δεν είναι ελιτισμός, αλλά σεβασμός προς τον άνθρωπο. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας συντροφεύουν, να μας συγκινούν και να μας θυμίζουν ότι η ομορφιά μπορεί ακόμη να αντιστέκεται. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Καλή σας νύχτα από μένα. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την αθλητική του εκπομπή «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Ευχαριστώ και τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο.

0: πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
24: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
25: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
26: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
27: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
26: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
27: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
26: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Αρήμα μουτσάτσος!
29: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, τζόταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Μάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, που λέει και ο Νίκος ο Πετρουλάκης, Focus FM 103 και 6. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα έως και τις 2 η ώρα μαζί, φυσικά για να πούμε τα πάντα, έτσι. Υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη για τη φάση του Μουντιάλ, όπως λέμε, στο 33 και 33, Αγγλία-Κροατία 1-0. Πιέζουν οι Κροάτες, πάνε για την ισοφάριση, για να δούμε τι γίνεται. Πιο νωρίς είχαμε άλλη εκπλήξη, μεγάλη εκπλήξη και εκεί πέρα, έτσι, μεγατόνο που λέει. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, οι Κονγκολέζοι που λέμε, 1-1. Είχα ένα φίλο Κονγκολέζο, συγχωρήθηκε ο καημένος, χρόνια στην Ελλάδα. Ο Παππούς, έτσι τον λέγανε, ο Παππούς. Πήσαμε 240 κιλά μπορεί να ήταν. Ψηλός. Και ήταν περίπτωση, ξέρεις, ο άνθρωπος αυτός, καλός άνθρωπος. Ήταν Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και του λέω, πώς γίνεται ρε παππού αυτά τα πράγματα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά. Γίνονται, με λέει. Εγώ, μου λέει, όταν ήρθα στην Ελλάδα, έπεσα στην καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ τότε, λέει. Τους είχα συμπαθήσει πολύ. Πότε, του λέω. Μου λέει, εκείνα χρόνια, λέει, με τον Άρη που ξέρω, γιατί ο Άρης δεν είναι καλή ομάδα. Δεν τους γουστάρα τους Αριανούς, μου λέει. Και επειδή ήμουνα στην Αθήνα πρώτο ήρθα, λέει, να πούμε τότε, έγινα εκεί Παναθηναϊκός. Αλλά έπινε πολύ ο καημένος. Τελευταία, να πούμε, το χτύπησε, μαύρος ήταν, ξέρετε, το χτύπησε, να πούμε, η αρρώστια, μπαμπαμ. Άμα πίνεις πολύ, άμα πίνεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κρασί έπινε, κρασί. Μπορεί να πίνε αυτά τα, οι παλιοί, οι 50+, να πούμε, τα ξέρουν, είναι κάτι, κάτι τενεκεδάκια, να πούμε, έτσι, μπρούτζινα, βαμμένα μπρούτζο και τέτοια, να πούμε, όταν πίνανε παλιά σε ταβέρνες, έτσι. Το καραφάκι που λέγαμε, ρε παιδί μου, έβαζε το κρασί εκεί πέρα και το πήγαινε. Δεν πήγαινε το μπουκάλι. Τώρα υπάρχει γυάλινο μπουκάλι, έτσι. Με φελό και ούτως ή άλλως ή με την τάπα. Τότες ήταν χύμα και έβαζε με το καραφάκι, να πούμε, από το βαρέλι. Τάκ, γύρναγε την κάνουλα του βαρελιού, γέμιζε το καραφάκι και το πήγε στο τραπέζι. Και έλεγε, ένα κρασί στο 6. Έγραφε ο σερβιτόρος, να πούμε, και έγραφε μέσα ο άλλος στη μάρκα. Πίσαμε κάνα δεκαριά τέτοια καραφάκια έπινε, να πούμε, κάθε μέρα. Έτσι είναι, παιδιά. Όποιος... Πω, πω, γκολάρα. Γκολάρα, 1-1, παιδιά. Φαινόταν αυτό, ρε φίλε. Φαινόταν, πίεζε η Κροατία. Πω, πω, γκολάρα, ρε φίλε. Ποιος το βάλει, για να δω. Ποιος είναι, για να δω. Ο Μπατουρίνα. Ο Ποτοβολίδα. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, παιδιά. Μπράβο. Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Αξίζει να πούμε. Βλέπω εκεί στην κερκίδα πανηγυρίζουν. Τι θα κάνουν, θα πανηγυρίσουν. Ή από την άλλη πλευρά οι Άγγλοι κρατάνε τα μάγουλά τους. Ως συνήθως είναι αυτές οι χειρονομίες. Οι άλλοι πανηγυρίζουν και οι άλλοι κρατάνε τα μάγουλα. Βάζουν τα δύο χέρια στα μάγουλα. Focus FM λοιπόν 103 και 6 στη συχνότητα και στο διαδίκτυο από τη σελίδα του Focus παντού σε όλο τον πλανήτη, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουμε φύγει στο σύμπαν όλο. Εμείς ακουγόμαστε και στο σύμπαν, δεν ξέρουμε αν αλλού υπάρχει ζωή, ε. Μαζέψου λίγο. 1-1 λοιπόν στο 38.

0: Επαναλαμβάνω, 69-07-483-484. Εδώ βλέπω οι Κροάτες ανέβασαν και ηθικό τώρα. Κυνηγάνε μπάλα. Είναι και τεχνίτες, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Θα δούμε και την εξέλιξη του αγώνα αυτού. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και σε 1,5 λεπτό είμαστε εδώ. Μη φύγετε. Έχουμε να πούμε αρκετά.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Έχει μάτς μπροστά, ένα ημίχρονο ακόμη ολόκληρο να πούμε, έτσι, όλο το δεύτερο ημίχρονο, θα δούμε ματσάρα. Έτσι προμηνύεται, 2-1 αυτή τη στιγμή, στο 44. Το γκολ ο Κέιν το βάλε με καρφωτή κεφαλιά μετά από κόρνερ.

Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα, προπονητή ακόμα δεν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αυτό που λέγαμε και χθες, κατά πάσα πιθανότητα, κατά συντριπτική πλειοψηφία πιθανότητες, έτσι, ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι προπονητής, ο καινούριος προπονητής του ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι τα είπαμε και χθες, λίγο πολύ το ιστορικό του, έτσι. Σαχτάρ ήταν η πιο μεγάλη ομάδα που δούλεψε, δεν δούλεψε σε κάτι πιο μεγάλο. Θα μου πείτε και μήπως και τι έγινε, Σαχτάρ λίγο είναι. Σαχτάρ πήγε και κάνα δύο φορές Champions League, την έβγαλε και πρωτάθλημα πήρε και με Μπαρτσελώνα έπαιξε και την κέρδισε και την Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε τι να κάνεις τώρα, να πάρεις προπονητή από μεγάλο κλαπ. Πήραμε και προπονητές από μεγάλα κλαπ, τα είδαμε και αυτά. Θα μου πεις τώρα, η ΑΕΚ πήρε από μεγάλο κλαπ, ας πούμε, και λέω για την ΑΕΚ, γιατί πήρε το πρωτάθλημα φέτος. Πήρε από μεγάλο κλαπ, αυτόν τον Νίκολιτς τώρα. Που ποια ήταν η μεγάλη ομάδα που ήταν προπονητής? Η Βίντι, Κλάι Μάιν τώρα, η Βίντι. Έτσι, και όμως ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα, σοβαρότητα αυτά, με κάτω κεφάλι, δούλεψε, έκανε τον Ατάλο, τον βοήθησαν και οι καταστάσεις και πήρε το πρωτάθλημα. Θα μου πείτε τώρα, ο Λουτσέσκου δούλεψε σε μεγάλη ομάδα πριν έρθει στον ΠΑΟΚ? Όχι, βέβαια, η πιο μεγάλη ομάδα, η Ξάνθη ήταν, να πούμε. Βέβαια, μετά πήγε, έτσι, πήγε Ασίες, πήγε εκεί, τα πήρε όλα. Αυτό είναι άλλο, έδειξε δηλαδή τις ικανότητες του. Να δούμε. Για να δούμε τώρα. Φάουλ για την Κροατία, καθυστερήσεις. Τίποτες. Πάμε. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί και αύριο να ανακοινωθεί. Αν όχι αύριο, μεθαύριο πιστεύω σίγουρα. Αύριο τι είναι, Πέμπτη. Η Πέμπτη ή Παρασκευή πιστεύω να ανακοινωθεί, γιατί Δευτέρα είπαμε θα μαζευτούν εκεί στην Μεσήμβρια. Και μέχρι τότε σίγουρα πιστεύω, όχι σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανακοινωθεί μέχρι τότε. Θα πάνε δηλαδή παίκτες χωρίς προπονητή, δεν γίνεται αυτό, έτσι. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πιστεύω αύριο θα ανακοινωθεί, δηλαδή αύριο το βράδυ που θα στην εκπομπή εδώ πιστεύω θα έχουμε νεότερα πάνω σε αυτό. Και φυσικά μετά ξεκινάει η ιστορία της προετοιμασίας των μεταγραφών και όχι μόνο, έτσι, καινούργια σελίδα στην μπροστά, προχωράμε δηλαδή, έτσι, δεν μένουμε πίσω, τα είπαμε τα άλλα, τι να κάνουμε, αυτή είναι, έτσι είναι η ζωή. Και όπως έφερα ένα παράδειγμα για τον Νίκολιτς, έτσι, ο άνθρωπος δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο όσον αφορά από όνομα, και όμως ήρθε ταπεινά εδώ, δούλεψε, έκανε και πήρε το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο, παρεμπιπτόντως να το πω, το κάνουν, το γυρνάνε σε όλη την Ελλάδα να το δει όλος ο κόσμος, και πάει και ο Ηλιόπουλος από πίσω. Μάλιστα έμαθα ότι θα πάνε την Παρασκευή στην Καλαμάτα, τελικά ήταν να πάνε αύριο. Τελικά θα είναι στην Παρασκευή, να τον δείξουν εκεί στα παιδιά, στα αυτά. Μου θυμίζει, ρε παιδί μου, τι να πω, όπως το θέατρο που κάνουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, να πούμε, οι θεατρίνοι για να κάνουν παραστάσεις, ένα τέτοιο πράγμα. Τι το γυρνάτε, ρε, το τρόπαιο, να πούμε. Δηλαδή, το γυρνάτε στην επαρχία, θα μου πείτε, εντάξει, δεν είναι και κακό, αλλά να σε πω κάτι, το γυρνάς για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν θα ξαναπάρεις άλλο, μήπως σκέφτεσαι να ξαναπάρεις και είναι ευκαιρία να το δει όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Είδατε κανέναν Ολυμπιακό να γυρνάει το πρωτάθλημα, να το πηγαίνει στα Χανιά, να το πηγαίνει στην Κέρκυρα, να το πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην Αλεξανδρούπολη? Ή είδατε κανέναν ΠΑΟΚ να το γυρνάει παντού, όταν το παίρνει, ας πούμε, το πρωτάθλημα, να το πάει στα Χανιά, στην Καλαμάτα, στην Λαμία, ξέρω εγώ, στα Γρεβενά, στη Δράμα κλπ. Πανηγύρια έχει όλη την Ελλάδα, άλλο είναι το πανηγύρι.

και άλλο είναι η περιοδία, έτσι. Λοιπόν, κοντεύουμε να ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Είμαστε στο τέταρτο από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων. 2-1 το σκορ. Ένα σημαντικότατο γεγονός σήμερα. Συναντήθηκε λοιπόν αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ με τον Παπαθανάση εκεί πέρα, τον υφυπουργό, τον αναπληρωτή μάλλον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νίκο τον Παπαθανάση, ώστε έχει σχέση με την Νέα Τούμπα, έτσι, εκεί τον περιβάλλοντα χώρο και ούτε καθεξής, εκεί την ανάπλαση, αστική ανάπλαση όπως λέγονται αυτά, υπογειοποίηση για το πάρκινγκ, τους χώρους για το πάρκινγκ, τους χώρους για το πράσινο και ούτω καθεξής. Όλο το πλάνο με λίγα λόγια εκεί πέρα. Και επίσης και την άλλη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί καινούριο ραντεβού, ακόμη ένα ραντεβού, και ο ίδιος ο Παπαθανάσης τα έβγαλε πάνω, να πούμε, τα είπε έτσι, με φωτογραφίες και με τραπεζώματα εκεί πέρα, τραπέζι όχι φαγητά, στο τραπέζι δηλαδή τις κουβέντες, και νομίζω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου, λένε οι πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των μελετικών εταιριών θα παρουσιάσουν όλη την πρόοδο των εργασιών τους. Δηλαδή πόσο περπατάει το έργο. Πω πω πω πω πω. Δύο παιδιά στα χασομέρια. Πω πω, πετάχτηκε σαν οχιά ο μπάγασας, να πούμε. Εγώ, δηλαδή, έτσι με αυτόν τον ρυθμό, αν παίζουν οι Κροάτες, τι ωραία κάθετη τον έβγαλε, ρε φίλε. Πω, ψιλοκρεμαστή κάθετη, ρε φίλε. Τη σπάει αριστερά στον εξτρέμο ο Κροάτης με κεφαλιά και έρχεται από πίσω και την καρφώνει, ρε παιδιά. Πω, φοβερή δημιουργία, να ξέρετε. Τον έπιασε στον ύπνο τον άλλο. Τον έπιασε στον ύπνο.

Ο Γιώργος τον Άγγλο τερματά, Πικφόρτ, ο Πικφόρτ. Στον ύπνο. Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο. Και ταυτόχρονα σφύριξε και την λήξη του ημιχρόνου.

Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, σε λίγες μέρες θα, την άλλη εβδομάδα συγκεκριμένα, θα ξαναπραγματοποιηθεί νέο ραντεβού, έτσι, με αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ εκεί με τον Παπαθανάση, όπως το λένε, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και τέλος Ιουλίου περίπου οι εκπρόσωποι όλων των εταιριών των μελετικών αυτών εδώ θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών τους. Άρα σημαίνει ότι περπατάει αυτό για τους δύσπιστους, έτσι, όχι για κάτι άλλο. Για αυτούς που δεν ακούνε εύκολα πράγματα, καλά, γιατί έχει και κάτι παπαγάλους που τους βγάζουν σε διάφορες εκπομπές, να πούμε, και λένε ακριβώς τα αντίθετα. Και δυστυχώς λυπάμαι, είναι και δημοσιογράφοι, είναι και επώνυμοι, είναι και να μην πω και τι άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η Ορδάνη Μπαλίκαρη, ο Δημοσθένης. Παιδιά, ακούστε, ακούστε. Έστειλε το μήνυμα 10 και 18. Φοβήθηκε μην το φάει τη σειρά κανένας άλλος. Ούτε καν 11 παρά, 10 και 18. Σε παραδέχομαι, ρε μυρωδιά. Καλησπέρα, Ορδάνη Μπαλίκαρη. Λέω, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρες, καπετάνιο, χολύπτες κλπ. Και στο εκλεκτό ακροτήριο με άποψη. Δημοσθένης, πάω από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα, λέει, η συμφωνία της ντροπής. Η μεγάλη προδοσία γράφτηκε στις μαύρες σελίδες. 17 Ιουνίου του 18, όταν ο τότε προδότης, λέει, Αλέξης Τσίπρας, πρόδωσε το όνομα Μακεδονία στους Σλάβους Σκοπιανούς με τον Ανθέληνα Πρωθυπουργό και του Ζάεφ Ντιμητρόφ, και το δώρο της ντροπής με τη γραβάτα. Εκείνη την ημέρα εγώ προσωπικά, αλλά και οι Έλληνες, ένιωσα μεγάλη ντροπή. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Δημοσθένης. Σε παραδέχομαι, Δημοσθένη. Έτσι είναι ακριβώς όπως άλλες. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Επίσης να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε αυτή τη δουλειά και ο άλλος, ο Κούλης, ο Μητσοτάκης, έλεγε: «Εμείς, κύριε Τσίπρα, δεν θα δεχτούμε το όνομα. Δεν θα ακυρώσουμε τη συμφωνία». Θυμάστε τι έλεγε? «Δεν θα ακυρώσουμε τη συμφωνία». Όχι θα ακυρώσουμε, δεν θα την κυρώσουμε. Δηλαδή θα την ακυρώσει η συμφωνία. Και ήρθε μετά ο Σκοπιανός εδώ, ο Πρωθυπουργός, και ήταν αγκαλιές και φιλιά, να πούμε, και όχι μόνο δεν ακυρώσανε τη συμφωνία, μάλιστα κάναν και τραπεζώματα εδώ πέρα, κάναν και τέτοια, Λόγια, παραμύθια. Καλησπέρα, Ιορδάνη, από την Παοξίδικη Σαντορίνη. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, να ξέρεις, λέει, και σαν το Λουτσέσκου δεν έχει, λέει, και ούτε θα ξαναέχει. Μας περιμένουν στη γωνία οι Γενίτσαροι, λέει. Τα Σούλα στον Καρδάσου. Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, Τασούλα. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, Ιεραπόστολε. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Ένταση δημιουργήθηκε σήμερα, λέει, στο Quality, λέει, που αναστάτωσε, λέει, τη γειτονιά. Εμπλεκόμενος ο παλέμαχος Μασκοφόρος διαιτητής, ο οποίος, λέει, κατηγορήθηκε από τοπικό άρχοντα, λέει, της περιοχής για την ιστορική σφαγή, λέει, η οποία οδήγησε, λέει, την καταστροφή της ΠΑΣ Φλόρινας. Χαιρετισμούς, λέει, σε Χρήστο Προβιστάλη, Ιωάννη Τζιοβάνι και σε Τασούλα Γεωργιάδη. Μάλιστα. Την αγάπη μου λοιπόν σε όλα τα παιδιά, αλλά νομίζω λίγο υπερβάλλεται με το φιλαράκι μου τον Παπίκο. Μην τον συκοβατείτε τζάμπα. Είναι τέτοιος μπουδαλάς που δεν, μέχρι τότε δεν έφτιανε τίποτα, τέτοια πράγματα, να ξέρετε. Καλησπέρα στο Focus, καλησπέρα Τζόρνταν. Να ευχηθούμε καλές δουλειές στο χαράλαμπο Μπαρμπαξίζογλου, που επεκτείνει, λέει, την αλυσίδα Γκόνος Ζουμέρα, τη Γανιτά Κοτόπουλα, στα γραφικά στενά, λέει, του Πειραιά, στην οδό Καλλιρόης. Χαιρετισμού στον Κεχαγιά, λέει, τον Δημοσθένη, στα Λευκάδια και σε όλο τον ομό Λεμαδίας, τον Μασκοφόρο των Σεβαστιανών και φυσικά, λέει, στον ένδοξο Λεόντα της Βροντούς και τον αξιέπαινο Γρηγόρη Σερτή. Ευχαριστούμε για όλα. Για τα πάντα, για τα καλά σας λόγια. Γεια σου, Βάγκο, την αγάπη μου εκεί στην πανέμορφη Ελβετία. Καλησπέρα, Ρουδάνη, στην εκπομπή των πρωταθλητών. Γεια σου, Βάγκο. Την αγάπη μου και στο ασπρόμαυρο Αγρίνιο. Παοκάρα, λέει, και σε όποιον αρέσουμε. Γεια σου, Νικόλα. Τζόρνταν, την αποζημίωση πώς πληρώνεται, λέει, αφού είχε απαγόρευση, λέει, με ρωσική ομάδα. Πώς πλήρωσε, λέει, ο τραγουδιστής,
Άντε δε. Απίστευτα πράγματα έχουν συμβεί. Όποιος μπορεί και τα κάνει ρε φίλε. Καλή εκπομπή Τζόρνταν Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου Γιαννάκο. Παλιά γυρνούσα λέει από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό. Ο Αρκουδιάρης. Παλιά γυρνούσε. Αχα.

Καλημέρα, Ιορδάν. Καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Αντώνη. Επίσης, καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω, Τζόρνταν. Ζήτω, Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Νάουσα. Γεια σου, Κώστα. Το μυρωδιά του Δημοσένη λέει κάθε μέρα τα διαβάζει, λέει. Τα δικά μας λέει όποτε θες σε βγάζω, λέει, κίτρινη κάρτα. Να πας στον Μπαμπίκο, λέει, να φας και κόκκινη. Ωραίος. Ωραίος. Είσαι ωραίος που λέμε.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν, 2-2 να πω το ημίχρονο, έτσι με ρωτάει ένας φίλος πόσο. 2-2 λοιπόν είναι το ημίχρονο. Τι να σας πω, παιδιά, το ένα καλύτερο από τα άλλα τα γκολ.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν αρχίζει, γυρνάει δεξιά-αριστερά τώρα από μέρος σε μέρος να πούμε. Έρχεται προεκλογική περίοδος, τι να κάνουμε, πρέπει να γυρίσει κι αυτός να πει αυτά που πρέπει να πει, ότι μόνο με τη δική του κυβέρνηση και μάλιστα να πούμε με αυτοδυναμία μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος. Τα είδαμε φυσικά αυτά τα χρόνια, έτσι. Μόνο με αυτού, με την κυβέρνηση των, πώς τον είπαμε, των Αρίστων. Βέβαια. Εγώ λέω των Αχρίστων είναι αυτή η κυβέρνηση, όλοι τους μαζί. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, από τότε που ξέρω τον εαυτό μου, να έχουν συμβεί ούτε τα μισά σκάνδαλα σε 45 χρόνια τουλάχιστον από ό,τι γίνανε στα 6-7 αυτά που κυβερνούν αυτοί, να πούμε έτσι, αυτά τα χρόνια. Από το 19 μέχρι τώρα δηλαδή. Και πώς ακόμα δεν μάθαμε. Να ξέρετε, υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, τα οποία δεν τα πήραμε χαμπάρι ακόμη, ε. Και τι γίνεται, τι μας έχουν κάνει. Βγαίνει ένα σκάνδαλο, ρε παιδιά, και μετά κάνα 2-3 μήνες ξεχνάμε το προηγούμενο. Θυμόμαστε το επόμενο και περιμένουμε ξανά άλλο σκάνδαλο, το πιο επόμενο. Για να ξεχάσουμε και το προηγούμενο πάλι. Μπορείτε να θυμηθείτε πόσα σκάνδαλα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Εγώ λέω, άμα σας πω ήταν 50, δεν θα θυμηθείτε ούτε τα 6-7 εσείς. Έχουν ξεχαστεί τα άλλα. Μας έχουν κάνει τα μυαλά μας μαρμελάδες, που δεν ξέρουμε πόσα σκάνδαλα είναι τελικά.

0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Ανοίγουμε και τις γραμμές 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές μας. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γρηγόρη Σερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Ανάλυση σκέψης». Μην το χάσετε.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Ετοιμάζονται για το δεύτερο ημίχρονο τώρα. Βλέπω εκεί δείχνει κερκίδα λοιπόν από το γήπεδο. Βγαίνουν και οι ομάδες, βγαίνει και το τρίο της διαιτησίας. Τους Κροάτες τους βλέπω πιο ζωηρούς, παιδιά, δεν ξέρω. Έτσι τα βλέπω εγώ τώρα. Λοιπόν, 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές μας. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλώς στο μυρωδιά.
1: Να σου πω...
0: Τι να λοιπόν, με πεις, 10 και 18 είναι στο μήνυμα για να είσαι πρώτος. Άρχισες να φοβάσαι και εσύ τώρα. Άρχισες να φοβάσαι τους άλλους, τους ανταγωνιστές.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο, ναι. Να ξέρεις ότι στην εκπομπή σου έχεις έναν δίθεν μυρωδιά.
0: Α, δίθεν, δηλαδή...
1: Δίθεν μυρωδιά, δηλαδή, δεν είναι μυρωδιάς δηλαδή.
0: Περίμενε λίγο, γνωρίζεις.
1: Γνωρίζω.
0: Περίμενε ρε Μπαγκάσα, εδώ εχθές με παρήσυρες και εμένα. Το παιχνίδι έγινε προχθές και εσύ με έλεγες πότε παίζουνε.
1: Άστο, το κατάλαβα. Ήταν η σελίδα, δεν είχε ενημερωθεί, δεν είχε πάρει δίκτυο και έμεινε ως έχει. Άστο, λοιπόν, άκου.
0: Ναι.
1: Έχετε έναν ακροατή,
0: ναι.
1: Δεν είναι παοκτζής.
0: Ναι.
1: Κάνει το μυρωδιά.
0: Εσύ είσαι αυτός. Εσύ είσαι αυτός.
1: Εσύ δεν είναι παοκτζής.
0: Α, δεν είναι, άρα δεν είσαι εσύ.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Κάνει το μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Ποιος είναι, τι κάνει μια ουμιάου, για θυμίσου, τη χθεσινή εκπομπή.
0: Δεν είναι παοξής, αλλά κάνει το μυρωδιά. Ο Γιάννης.
1: Αγιά σου. Α. Γιατί κάνει ότι δεν ξέρω γιατί την ουκρανική την ομάδα, τη δυναμό.
0: Δεν κάνει την μυρωδιά, είναι μυρωδιάς και εκείνος.
1: Α, ναι, δεν ξέρω, γιατί εγώ σε κάποιες εκπομπές παλιότερα έχει κάποιες γνώσεις.
0: Έχει γνώσεις, αλλά δεν είναι τύπης σαν και σε ένα μυρωδιάς, ξέρει παραπάνω.
1: Εννοείται, εννοείται. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση, ποια είναι η ουκρανική ομάδα.
0: Ναι, δεν την ξέρει αυτή.
1: Βέβαια, δηλαδή η γνωστή, αυτό εννοούμε, την άποψη πασίγνωστη.
0: Εδώ την ξέρεις εσύ, είναι δυνατόν να μην την ξέρει αυτός, ρε.
1: Μα ξέρω, αυτό σου λέω.
0: Σε αυτό το κομμάτι... Ναι, σε αυτό το κομμάτι...
1: Στο δεύτερο τηλεφώνημα που έκανε.
0: Ναι, σε αυτό το κομμάτι κάνει το μυρωδιά. Έχεις δίκιο εδώ, βέβαια.
1: Α,
0: σε κάτι άλλο όμως είναι μυρωδιάς.
1: Τι μπορείς,
0: σε κάτι άλλα θέματα που δεν γνωρίζει είναι μυρωδιάς, κανονικός.
1: Μπορείς στα πολιτικά να εννοείς κάτι τέτοιο.
0: Στα πολιτικά είναι πολύ καλός.
1: Α!
0: Βέβαια, ζει με στην πιάτσα.
1: Στα
0: αθλητικά λέω, ρε.
1: Στα αθλητικά,
0: ναι,
1: λες,
0: σε κάποια θέματα στα αθλητικά, όχι σε όλα, γνωρίζει το παιδί, εντάξει.
1: Α, ναι. Όχι, γιατί εντάξει, ναι, εμένα μου αρέσει ο Γιάννης, έτσι.
0: Ρε, ποιον δεν αρέσει ο Γιάννης, υπερμπάτησε, ρε, τα ξέρει πολύ πράγμα.
1: Εγώ σου είπα το Γιάννη να τον φέρεις εκεί στο στούντιο.
0: Ναι. Θα πέσουμε, λοιπόν, θα πέσουμε με το στούντιο μαζί εδώ, άμα το φέρω.
1: Τι, γιατί θα παίζεις, μια χαρά άνθρωπος είναι έτσι.
0: Θα σπάσει το ραδιόφωνο, αυτό θέλω να πω.
1: Τα μάτια σας, θα τσακωθείτε.
0: Από ακροαματικότητα λέω εσύ.
1: Α, και άμα κάνεις και τέτοιο live, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Φίλε,
1: όχι, εντάξει, καταρχήν την καλησπέρα μου, έτσι, σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Έτσι, στη συμπάθειά μου τον Γιάννη. Πολύ τον πάω. Ας είναι έγκλης. Αυτό είναι εντάξει, είναι ένα λατωματάκι.
0: Τι σημασία έχει, τι σημασία.
1: Κάνεις δεν είναι τέλειος.
0: Τι σημασία έχει, βέβαια. Εννοείται.
1: Έτσι, πάνω απ' όλα να είναι καλός ο άνθρωπος. Αυτό μετράει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μετράει.
0: Εννοείται.
1: Και να σου πω και κάτι, εγώ σου έχω ξαναπεί και παλιότερα. Τι θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν δεν υπήρχαν οι άλλες οι ελληνικές ομάδες.
0: Δεν θα είχε νόημα, ρε.
1: Δεν θα είχε νόημα, γεια σου. Λοιπόν. Θέλω να αφιερώσω...
0: Ούτε η ΑΕΚ θα είχε νόημα αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ.
1: Αγιά σου. Έτσι, μπράβο. Γενικά όλες οι ομάδες.
0: Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ από πού θα κλέβε το πρωτάθλημα τούτε.
1: Έλατε.
0: Δεν μπορούσε.
1: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, για μην κρατώ και τη γραμμή.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ποντιακό αφιερωμένο.
0: Περίμενε λίγο. Ξέρεις ποντιακά τα καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ρε, σε όχι,
0: τότε τι το κάνει.
1: Μ' αρέσει παραδοσιακή μουσική, γιατί γενικά αυτά τα παραδοσιακά.
0: Περίμε λίγο για να καταλάβω κι εγώ, δηλαδή, σ' αρέσουν τα μπουντιακά να τα ακούς.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνω. Κάποια ψηλό, πιάνει το αυτί μου. Εντάξει, αλλά δεν τα καταλαβαίνω. Αλλά μ' αρέσουν. Μ' αρέσει η παράδοση, μ' αρέσει ο πυρίχιος χορός.
0: Σ' αρέσουν οι χόροι την μπουντιακή.
1: Αμέ και πρόσεξε.
0: Ακούστε
1: με λίγο.
0: Τι να ακούσω ρε, 3-2 έγινε.
1: Α, βλέπεις τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα
0: 3-2 η Αγγλία.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Ναι, ακούω.
1: Θα βάλεις πυρίχιο χορό αφιερωμένο εκεί στη Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, πρόσεξε, και ένα τελευταίο για να κλείσω. Ξέρεις γιατί σου ζητάω να μου βάζεις τα τραγούδια στο τέλος?
0: Γιατί, για να τα απολαύσεις.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Για να κάθονται οι ακροατές όλη την εκπομπή να ακούνε. Καταλάβεις,
0: διαγώνιο...
1: αν το
0: βάζεις
1: τώρα,
0: ναι.
1: Θα την πέσουν για ύπνο.
0: Πώς έφαγε αυτό το κόλλο, διαγώνια ρε φίλε, απίστευτο ρε φίλε. Ρε εσύ κλείσουν την γωνία, όλη την αισθία. Δεν είχε καλή τοποθέτηση.
1: Έγινε Γιορδάνη.
0: Έγινε. Τα λέμε. Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Τα ποντιακά όλοι τα γουστάρουνε. Μπορεί να βγάλανε ανέκδοτα για τους πόντιους, μπορεί να τη λένε για τους πόντιους, μπορεί 1000 να λένε, αλλά εγώ ξέρω από τη Θράκη πάνω από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη όλοι ποντιακά γουστάρουνε. Και να τα ακούνε και να τα χορεύουνε. Έλα φίλε.
2: Γιόρταν καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώτη, καλημέρα.
2: Η μυρωδιά δεν είναι ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Ο Γιάννης ξέρει και πολύ καλά μπάλα φίλε μου. Και επειδή είσαι κοντράρι, μην νομίζεις ότι είναι μυρωδιάς.
0: Είναι σε μερικά πράγματα μυρωδιάς, ξέρω εγώ.
2: Μυρωδιάστες ποιος είναι?
0: Ποιος?
2: Που στον υπέδειξα, αλλά δεν κάνει τίποτα. Ο άλλος ο αεκτής,
0: ναι.
2: Θα μην λέω από την άκρη της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος παίρνει σε άλλους σταθμούς,
0: ναι.
2: Και ειρωνεύεται τον ΠΑΟ. Σε ποιον? Σε έναν οπαδό της Τρίγλιας.
0: Α, κατάλαβα.
2: Πρόσεχε. Εγώ αν ήμουν στο στούντιο παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα δεν θα μιλούσε.
0: Εκείνη την ώρα.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Άκου το Γιώτη. Άκου το Γιώτη. Εγώ το φίλο μου υποστηρίζω.
0: Ναι.
2: Το Γιάννης είναι από μπάλα πρώτος.
0: Ξέρετε.
2: Αλλά δεν ειρωνεύει. Δεν παίρνει αλλού Τζόρτα μου για να ειρωνεύεται τον Πάο.
0: Όχι, σε αυτά είναι κύριος gentleman.
2: Κύριος νούμερο ένα είναι ο Γιάννης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Έχουμε καινούργιους ακροατές.
0: Ναι.
2: Το πρωί πήγαινα στην καφετερία και με σταματάει κάποιος,
0: ναι.
2: Και με λέει, ρε βγαίνεις λέει στο Focus, πού τον ξέρεις λέει αυτό τώρα.
0: Εμένα.
2: Ποιος είναι αυτός ρε. Θα σε πω, θα σε αφιερωθεί και τραγούδι. Και για εκείνονα.
0: Δεν με ξέρει αυτός, είπε, πού τον ξέρεις αυτό να
2: είπε. Αυτός τον είπα είμαι... που σύχναζες.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
2: Ναι, σε ακούω.
0: Σου είπε πού τον ξέρεις αυτό να, έτσι είπε.
2: Λέει ακούω ρε Γιώτη συνέχεια,
0: ναι.
2: Το Focus. Δεν βγαίνει στο Focus. Λέω πώς δεν βγαίνω λέω. Είναι φιλαράκι μου Τζόρδαν λέω. Αλλά ποιος ήταν αυτός ρε.
0: Μικρός είναι αυτός.
2: Κύδρα ήτανε.
0: Μικρός.
2: Δεν τον περνάμε πολλά χρόνια τότε, μπορεί να είναι και συνομήλικος μαζί σου.
0: Τότε ήταν άπγαλτος, τότε δεν έβγαινε από το σπίτι αυτός.
2: Είναι και μεγάλος μπαρμπέρης, το λένε Ράκη.
0: Ράκης.
2: Χαϊδευτικό είναι το Ράκης, είναι Χρήστος το όνομά του.
0: Μπαρμπέρης πού είναι αυτός?
2: Είναι και μπαρμπέρης και δουλεύει σε την Τεμπρίνγκ, την ξέρεις, πριν τις γραμμές.
0: Στην Πετρία βέβαια, πώς δεν ξέρω.
2: Μπράβο, τώρα μπορεί να άλλαξε ονομασία. Είναι μάστορας καλός.
0: Αυτό την είχαν μια γερμανική εταιρεία είναι αυτή. Ρε.
2: Γερμανική εταιρεία την έχει πάρει κάποιος Κυδραίος αν δεν απατώμεν.
0: Τι λέει ρε φίλε, εκεί δούλευε ο Παπαλιγούρας.
2: Δεν ξέρω Παπαλιγούρες και τέτοια δεν ξέρω τότε μου.
0: Το παιδί από τη Σκίδρα με τα μεγάλα αυτιά ρε, ο Παπαλιγούρας, δεν θυμάσαι.
2: Τέλος πάντων.
0: Παπαλιγούρας είναι το καλλιτεχνικό του ρε, έτσι τον είχαμε βγάλει παρά γιατί
2: λοιπόν,
0: τα πιο μεγάλα, ναι.
2: Τζορντάν. Τον αγώνα του Πορτογαλία κοκό το είδες?
0: Δεν το είδα. Εσύ τι ματσάρα βλέπω τώρα.
2: Ναι, ναι, λέγε.
0: Τι ματσάρα. Αυτός είναι ο Μόντριτς. Κάτσε λίγο να δω. Φάουλ τώρα ο Μόντριτς.
2: Το Μόντριτς το θυμάσαι? Που έπαιζε στη τότε να μην και τους συρλαντήσαμε.
0: Και Μόντριτς και Κέιν και ο άλλος. Πώς το λέγανε τον άλλον?
2: Α, μπράβο.
0: Πώς το λέγανε τον άλλον? Περίμενε λίγο.
2: Τον άλλον δεν το θυμάμαι.
0: Πώς δεν θυμάσαι? Πεκταράς μεγάλος ρε, έγινε.
2: Για πες το, Τζόρνταν.
0: Αμάρε, ο Κέιν τώρα είναι στην Μπάγερ.
2: Ο Κέιν, ο Μόντριτς εκεί παίζανε, στην Τότεναμ.
0: Ναι, και ακόμα ένας ήταν, μου διαφεύγει τώρα, ρε. Στην Τότεναμ, τρεις παικταράδες μεγάλοι, ρε.
2: Τέλος πάντων, δεν με έρχεται και με
0: δεν υπάρχει τέλος πάντων. Πήγε ο μεγάλος πάω και εκεί τους καθάρισε ένα αυγό, ρε φίλε.
2: Τους ξεφλουδίσαμε με τον Αγανασιάδη και τον Σαλπικίδη.
0: Ναι.
2: Στο πρώτο αγώνα θα κερδούσαμε 1-0, αλλά ο διατητής, να μην τον χαρακτηρίσω,
0: ναι,
2: βαράει ο Λίνο πέναλτι και το καρβώνει και λέει ότι μπήκανε παίχτες μέσα και το ξαναβαράει και το στέλνει out.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
2: 0-0 ήρθαμε, αλλά έπρεπε να κερδίσουμε και στον πρώτο αγώνα.
0: Ναι. Αλλά στο δεύτερο, λοιπόν, τι ματσάρα ήταν εκείνο, ρε φίλε.
2: Τζόρνταν, κάποιος φίλος συνήθιγε και δεν βγαίνει άλλο.
0: Δεν πειράζει.
2: Ο Μπάμπης.
0: Δεν πειράζει.
2: Ναι. Κάποιος πέθανε. Θέλω να βγει.
0: Πέθανε.
2: Κάποιος πέθανε. Σειρά μου. Κάποιος από τα Σεβαστιανά. Μάλλον στη δικιά μου την ηλικία πέθανε. Και θέλω να βγει να μας πει ποιος είναι.
0: Σοβαρά.
2: Ναι, σήμερα το άκουσα.
0: Αμάρε, παιδί μου, πω.
2: Τέλος πάντων, καλά. Λοιπόν,
0: έγινε.
2: Άκου τραγουδάρα.
0: Για να ακούσω.
2: Γυάλινος κόσμος.
0: Πω.
2: Το πρώτο, μόλις πάει...
0: Εθνικός ύμνος του Καζατζίδη είναι αυτός, ρε φίλε.
2: Μπράβο, μόλις πάει 1:25, μόλις κάνεις διάλειμμα και μετά θα... Θα το
0: ποιος θα μου δώσει δύναμη.
2: Λοιπόν,
0: μετά στο διάλειμμα.
2: Για ποιους θα χαριστεί το τραγούδι? Για τον Φίλιππα που μας ακούει στην Δροσερή Έλεσσα.
0: Ναι.
2: Τον Κρέμτικ.
0: Ναι.
2: Τον Μπάκι.
0: Τον Μπάκι, ναι.
2: Τον Ράκι τον Μπαρμπέρι.
0: Ναι.
2: Αυτός που ψάχνει να βρει ποιος είναι ο Τζόρνταν. Λέει, ναι. Πού ξέρεις, ρε. Τον Γιάννη από τα Λευκάδια. Εσύ και το μεγάλο τον Τζόρνταν, αλλά και τον φίλο μας τον Μπάμπι, που ό,τι και να έκανε πρέπει να βγει και να μας ενημερώσει να για μας κάτι που είπα.
0: Σωστό, να μας ενημερώσει.
2: Α, μπράβο, γιατί στην ηλικία μου είναι ρε Τζόρνταν μου, εγώ 64 γεμάτα είμαι. Και αυτός, για να είναι τόσο αποκλείται να μην τον ξέρω.
0: Σίγουρα τον ξέρουμε.
2: Α, μπράβο, και εσύ θα τον ξέρεις Τζόρνταν μου.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Λοιπόν,
0: έγινε.
2: Χίλια συγγνώμη από τους ακροατές που μιλάω πολύ.
0: Μιλάς πολύ, αλλά μιλάς, μιλάς με, πώς το λένε...
2: Γρήγορα.
0: Όχι γρήγορα, ρε, με νόημα να πούμε.
2: Ναι, ρε, μπράβο. Λοιπόν,
0: έλα.
2: Θα κλείσω
0: ναι.
2: Για να μιλήσει ο επόμενος.
0: Ναι.
2: Και ναι, κλείνω το τηλέφωνο και σε ακούω από το ραδιόφωνο, Τζόντα μου. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, για χαρά. Έχει σφίξει τώρα το μάτς, βλέπω εδώ γίνεται χαμός, πολλά γκολ θα μπουν παιδιά, 3-2. Μπροστά οι Κροάτες εκεί, τίποτα, κόρνερ, όχι, κάτσε να δω, κόρνερ είναι. Κόρνερ, για να δούμε. Ματσάρα είναι. Έλα φίλος.
3: Έλα ρε Τζορντάν.
0: Έλα
3: ρε, μάντεψε ποιος είμαι.
0: Άμα δεν μιλήσεις λίγο, τι να μάντεψω, πώς θα...
3: Έλα ρε, ο ψαράς είμαι, ο Νίκος ρε.
0: Α, πού είσαι ρε Νίκο?
3: Τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά, εσύ πώς...
3: Έψαχνα να βρω πώς... Και λέω, κάτσε, είχαν αυτό το τηλέφωνο, λέω, κάτσε να δοκιμάσω, ναι. Είναι αυτό, και βρήκα ένα τηλέφωνο και σε πέτυχα επιτέλους. Πού είσαι ρε φίλε,
0: πού είσαι. Διπλή απόκρουση του αυτού. Πω ρε φίλε. Πω, τι ματσάρα βλέπουμε ρε παιδιά.
3: Τι βλέπεις Ιορδάνη μου?
0: Βλέπω Αγγλία-Κροατία. Α, τον κάνει και φάουλ βέβαια, δεν το δίνει. Κεφαλιά πάνω στο νοματάρι ήθελε. Μάλιστα.
3: Τι λέει τώρα, πού βρίσκεσαι?
0: Στο Focus, πού να βρίσκομαι, πού πήρες?
3: Όχι ρε, από εκεί τέρμα, έτσι, από πάνω.
0: Όχι, θα τα πούμε.
3: Με τη Μαναβική.
0: Πήγα αλλού, αλλαγή έδρας κάναμε, εντάξει.
3: Α, έκανες αλλαγή. Ωραία. Yeah.
0: Τι γίνεται,
3: λοιπόν,
0: καλά είσαι?
3: Πες μου ρε φίλε, κανένα νέο, Ηρακλή, όταν ερχόσασαι στη Λαϊκή, με έλεγες κανένα νέο.
0: Ο Ηρακλής καλά είναι ρε, μια χαρά είσαι ρε φίλε.
3: Για πες κανένα νέο, έχεις τίποτα
0: κανένα. Και να πω, μια χαρά του πάει. Άμα δεν την ψωνίσει το τέλος αυτού που έχετε εκεί πέρα, γιατί εγώ αυτόν φοβάμαι.
3: το φιλάρα.
0: Εσύ τι κάνεις, πας, ψαρεύεις.
3: Εγώ καλά, φίλε, με τα ψαρέματα. Είμαι εντάξει, από τη λαϊκή έχω αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
0: Καλά έκανες.
3: Ένα, ό,τι βγάζω εγώ, έχω το βαρκάκι μου, ό,τι βγάζω να γυρίζω όπως ήξερα από παλιά.
0: Καλά έκανες, μια χαρά.
3: Τι να κάνω.
0: Μια χαρά.
3: Ιορδανάρα μου, θα μιλάμε, θα σε παίρνω.
0: Έγινε, φιλαράκι μου. Έγινε. Να είσαι καλά. Πω, τι αποκρούσεις κάνει ο άλλος, φίλε. Τι ματσάρα βλέπουμε, ρε παιδιά.

0: ο τερματοφύλακας της Κροατίας σε μεγάλη φόρμα σήμερα. Έπνιξε έναν γκολ πιο νωρίς βέβαια, αλλά εντάξει. Γλίτωσε δύο αμπανοντά. Αλλαγές εκεί δείχνει ο τέταρτος, ή τέταρτος μάλλον, η γυναίκα είναι. Ποιος είναι για να δω τις αλλαγές, ποιοι βγαίνουνε. Έξω ο Μόντριτς για την Κροατία. Ποιος μπαίνει, ο Ματέο. Τι λέει, Κόβασιτς. Ο Μόντριτς είναι και μεγάλος τώρα. Παιδιά, έχασε κάτι ευκαιρίες, η Αγγλία το κάνει 4. Διπλές απανωτές κεφαλιές εκεί πέρα από κρούς ο τερματάς. Έλα φίλε μου.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, το βλέπεις το μάτς?
1: Καταρχήν πω, καλημέρα εδώ στο Κροατήριο.
0: Καλημέρα.
1: Παρατήρησες εσένα.
0: Έλα.
1: Το μάτς το βλέπουμε στην τηλεόραση, δεν χρειάζεται να μας τα λέει εσύ τώρα.
0: Καλά, άλλοι δεν το βλέπουμε.
1: Όταν μιλάει ένας ακροατής,
0: ναι,
1: που παίρνει τηλέφωνο. Πα, ευκαιρία που έχασε. Τι είναι αυτά που κάνει.
0: Άκου λίγο τώρα. Εδώ μας ακούνε
1: τα. Τι άκου λίγο, προσβάζει το ακροατήριο τώρα.
0: Άκου λίγο, ρε φίλε. Δεν το βλέπουν όλοι.
1: Ποιο δεν το βλέπει όλο.
0: Υπάρχει, σε πληροφορώ, υπάρχει ο περισσότερος κόσμος δεν το βλέπει.
1: Για ποιο λόγο δεν το βλέπει.
0: Γιατί δουλεύουν τώρα οι ταξιτζίδες, από πού θα το δουν, για πες.
1: Παρά δεν ακούει ένα σπόρο ή παράδειγμα κάπου
0: αλλού. Άμα ακούει εμένα, τι ακούει, ένα σπόρο. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Μπορεί ένας σεκιουριτάς τώρα να ακούει εμένα και να βλέπει το παιχνίδι? Ή ένας ταξιτζής?
1: Θα ακούσει εσένα να λέει πω πω ευκαιρία που έχω στην Αγγλία.
0: Θα ακούσει εμένα να μάθει πέντε πράγματα. Θα ακούσει και εσένα να πούμε το διάλογο που θα κάνεις.
1: Τι είπες πέντε πράγματα? Τι είπες μέχρι τώρα εδώ?
0: Τι είπα?
1: Τι είπες μέχρι τώρα για
0: είπα κάτι που το πιάσανε.
1: Περιγραφή την Αγγλία με Κροατία κάνει.
0: Είπαμε κι άλλα ρε φίλε.
1: Δεν είναι αυτό, περιμένεις κιόλας.
0: Είπαμε κι άλλα.
1: Η Αγγλία κάνει ευκαιρίες, η Κροατία κάνει ευκαιρίες.
0: Η Αγγλία ρε, έχασε δύο ευκαιρίες απανωτές εκεί πέρα.
1: Κροατία έλεγες.
0: Η Αγγλία ρε, ποια Κροατία κι εσύ?
1: Και άμα δει κάποιος ο Κροατίας θα σου πει, Κροατία έλεγες.
0: Γράψε λάθος, μπερδεύτηκα, τέλος πάντων, οι Άγγλοι τις χάσανε.
1: Τέλος πάντων, ή θα μιλάς με την Κροατία ή θα κάνεις την περιγραφή του αγώνα.
0: Το μάτσο βλέπεις?
1: Το βλέπω σε τώρα.
0: Πω, πολύ ωραίο παιχνίδι ρε φίλε.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Δεν είναι ωραίο?
1: Δεν ξέρεις από μπάλα ή και λες.
0: Θα μάθω ρε Γιάννη, άμα βλέπεις μαθαίνεις να πούμε. Αν μας μάθεις εσύ.
1: Αν είσαι μια έδωσα, σε μάθω.
0: Καλό. Δεν μου λες, κάτσε περίμενε λίγο, σε ρωτήσω κάτι. Το πρωτάθλημα του κύπελλου, του πρωταθλήματος, γιατί το κουβαλάτε παντού ρε, το κάνετε περιοδία.
1: Γιατί ζωρίτε
0: μας. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω για ποιο λόγο.
1: Γιατί εμείς δεν θα ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Άμα ρε, είπες την αλήθεια ρε μπάγασα, γι' αυτό σε παραδέχομαι.
1: Όχι, αυτό που είπες εσύ το λέω.
0: Θα κάνετε πολλά χρόνια ξανά και σου λες ευκαιρία σου. Ο έξυπνος είναι ο εφαγωνιζεστέ. Τον παραδέχομαι εγώ. Σου λέει άλλο πότε θα ξαναπάρουμε.
1: Πέταξε την εξυπνάδα σου,
0: άλλο πότε θα ξαναπάρουμε, σου λέει. Πας το
1: εσύ
0: πάνω.
1: Πότε θα πάρεις άλλο.
0: Εμείς δεν το γυρνάμε, δεν το κάνουμε.
1: Το παράσταση.
0: Τι κάναμε?
1: Ποιο δουλεύει, ε?
0: Τι κάναμε?
1: Όταν πήρατε το πρωτάθλημα.
0: Ποιο πρωτάθλημα?
1: Το οποιοδήποτε πρωτάθλημα που πήρατε. Δεν πήρατε και πολλά, λίγο πήρατε.
0: Τι λες, τρία πήραμε.
1: Βάλει και το κλεμμένο μέσα.
0: Δεν θα το βάλω.
1: Το κλεμμένο το γύρισε που δεν άφησε στην κανένα επαρχία.
0: Εκείνο ήταν το πιο. Με εκείνο το κλεμμένο, ο Πάουκ έκανε χιλιάδες οπαδούς, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, άκουσα σε πω τώρα.
0: Άμα δεν το κλέβατε. Εάν δεν το κλέβατε, δεν θα έφτιανε κι άλλους οπαδούς ο Πάουκ τότε.
1: Ωραία, θα κάνουμε διάλογο ή θα βλέπει τα κλειά εκεί πέρα.
0: Διάλογο. Ο όπο φάουλ είναι, δεν το δίνει ρο μπαγασάς.
1: Ορίστε.
0: Για λέγε.
1: Ορίστε. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν έκανες σε περιοδία, σε γιανιτσά, σε σκίδρες και τέτοια? Δεν σ' ακούω.
0: Για το πρωτάθλημα?
1: Ναι.
0: Για ποιο πρωτάθλημα?
1: Όχι το κλεμμένο που λες το κλεμμένο. Πότε πήγε το...
0: Μ' αρέσει. Όχι, δεν κλέβε.
1: Σε ρωτάω, έκανες περιοδία ή δεν έκανες?
0: Στο ένα έκανα, ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν έλεγες στο θέατρο της Δευτέρας?
0: Όχι στο κλεμμένο, λέει.
1: Μισό λεπτό, θα απαντήσω για το κλεμμένο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε γιατί δεν έλεγες στο θέατρο της Δευτέρας?
0: Το θέατρο της Δευτέρας.
1: Ναι, τότε γιατί δεν το έλεγες?
0: Τι θέατρο της Δευτέρας?
1: Θα απαντήσεις, είπες το θέατρο της Δευτέρας κατά της ΕΑΚ με τον Τρόπαιο.
0: Όχι το θέατρο.
1: Θα το κάνει Από εδώ και από εκεί.
0: Ε, ναι, τώρα το γυρίσετε στην Ελλάδα, ρε. Καλά ναι. κάνετε, καλά
1: τότε
0: κάνετε.
1: Που το γυρίσετε εσείς, γιατί δεν έγινε στο θέατρο τη Δευτέρα.
0: Καλά κάνετε. Οι ομάδες που δεν μπορούν να πάρουν πολλά πρωταθλήματα, έτσι πρέπει να κάνουν. Να πηγαίνουν παντού να το γυρνάνε, γιατί.
1: Ναι.
0: Πώς θα το ξέρω. Δηλαδή τώρα ο Άρης άμα πάρει. Ο Άρης άμα. Ναι, θα σε απαντήσω. Ο Άρης άμα πάρει ένα κύπελο τώρα. Δεν πρέπει να το κάνει γύρω σε όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία. Θα κάνει. Θα μου απαντήσει την ερώτηση.
0: Τι, πια, για ξαναπείς την.
1: Όταν ναι. το γυρίσε το τρόπιο Σκύδρα και Ανιτσά
0: ναι.
1: από εδώ και από εκεί. Γιατί δεν έγινε στο θέατρο της Δευτέρας.
0: Καλά, Σκύδρα το πήγαμε γιατί έχει σύνδεσμο εκεί.
1: Δεν μόνο εκεί έχει σύνδεσμο. Έχει τίποτα άλλο.
0: Άσε τώρα ρε, παντού σε όλη την Ελλάδα έχω πάει. Τους περισσότερους.
1: Τι έχεις πάντα σε όλη την Ελλάδα.
0: Τους περισσότερους. Άκου λίγο να μαθαίνεις. Τους περισσότερους συνδέσμους.
1: Τι έχεις εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και παραπάνω δεν είσαι.
0: Άκου λίγο να μαθαίνεις. Μυρωδιά, καλά
1: σε
0: είπα μυρωδιά.
1: Όχι, όχι, δεν μάθεις.
0: Άκου λίγο. Τους περισσότερους σύνδεσμους φιλάθλων οπαδών
1: ναι,
0: ομάδων
1: ναι, ναι.
0: Τους έχει, από, στην Ελλάδα τους έχει ο ΠΑΟΚ σε όλο τον κόσμο, να ξέρεις.
1: Ποιος τύπης είναι αυτό.
0: Είπα, μέσα τα διαβάζεις όλα, τα δεις.
1: Πού το διάβαζες, να πω αλήθεια παίρνω. Πού το διάβαζες.
0: Από εσάς έχουμε τριπλάσιους, όχι διπλάσιους. Συνδέσμους.
1: Συνδέσμους ή κόσμο εμείς τώρα, για πες.
0: Κόσμο έχουμε διπλάσιο, από συνδέσμους τριπλάσιους.
1: Με έκανες για λάθος εδώ.
0: Άστο τώρα, μην το ψάνεις.
1: Αυτά λες και δεν πιστεύουν οι άλλοι.
0: Είπαμε τώρα, στην Αθήνα είσαι η τρίτη δύναμη ρε Γιάννη.
1: Ναι, και εσύ είσαι ο παθραγικός της Βόρειας Ελλάδας.
0: Στην Αθήνα είσαι η τρίτη δύναμη, η τρίτη με διαφορά από τους δεύτερους και από τους πρώτους, έτσι.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Έτσι είναι ρε, τι να λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, στον πρώτο γό σου.
0: Ναι.
1: Πάλι ανέφερες για την ΑΕΚ, για τον Νίκολης.
0: Όχι, καλός προπονητής.
1: Πού δούλεψε ο Νίκολης και πού δεν δούλεψε.
0: Ναι, δεν ήταν μεγάλος, αυτό θέλω να πω. Δεν ήταν γνωστός.
1: Ποιος απέκτησε, ποιος ήταν
0: προπονητής. Δεν ήταν γνωστός, βέβαια, δεν τον πήρε από κανένα μεγάλο κλαμπ. Αυτό
1: θέλω να πω. Θα μιλήσουμε, ναι ή όχι.
0: Δεν τον πήρε από μεγάλο κλαμπ, σου είπα.
1: Προπονητής στη Βίτη, πότε σε απέκτησε, ποιος θα θυμάσαι.
0: Ο Νίκολης.
1: Η
0: Βίτη είναι μεγάλο κλαμπ.
1: Εγώ μιλάω για προπονητή, δεν μιλάω για φοιτητή για την ομάδα.
0: Εγώ είπα δεν τον πήρα από μεγάλο κλαμπ, αυτό είπα.
1: Όπου θα βλέπει, σφαλιάρες πρώτα.
0: Άλλο σε λέω, άλλο λες.
1: Όχι, δεν λέω άλλο, απάντησε αυτό.
0: Η ΑΕΚ όταν πήρε, λέω, τον Νίκολιτς, δεν τον πήρε από μεγάλο κλαμπ. Ούτε ήταν πολύ γνωστός τίποτα. Τον πήρε και δούλεψε το παιδί και έκανε, έτσι.
1: Μόνο στη Βίτη δούλεψε ο Νίκολιτς.
0: Ποιος τον ήξερε, ρε, εσύ.
1: Ρωτάω μόνο στη Βίτη δούλεψε ο Νίκολης.
0: Δεν δούλεψε μόνο στη Βίτη, αλλά ποιος τον δούλεψε. Δεν δούλεψε.
1: Που αλλού δούλεψε.
0: Δεν δούλεψε σε μεγάλο κλαμπ.
1: Ρε απάντησε, γνωρίζεις που αλλού δούλευε.
0: Ο Νίκολης. Εσύ γνωρίζεις. Ναι.
1: Εσύ που το πεις ξέρω να γνωρίζεις.
0: Ήταν στην Ρωσία πάνω κάπου εκεί.
1: Πού ήταν, σε ποια ομάδα ήταν.
0: Νομίζω ότι ΤΣΣΚΑ.
1: Ναι, δεν είναι μεγάλη ομάδα ΤΣΣΚΑ.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει τώρα δεν είναι τίποτα.
1: Εντάξει τώρα, μόνο έτσι απαντάς, εντάξει τώρα εσύ... δεν είναι και κανένα τίποτα.
0: Δεν ήταν έπαιξε για να πούμε καμία Arsenal, καμία ξέρω εγώ.
1: Ο Λουτσέσκου που έπαιξε, πού ήταν ρε.
0: Καμία, αυτό σου είπα και το Λουτσέσκου έτσι τον πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Θέλω να συγκρίνεις, ΤΣΣΚΑ, Τεξάρι, για συγκρίνε λίγο ρε.
0: Ρε εσύ καταλαβαίνεις, ελληνικά καταλαβαίνεις.
1: Εσύ καταλαβαίνεις.
0: Έτσι πήρε και το Λουτσέσκου λέει ο ΠΑΟΚ, εγώ αυτό είπα.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε από την Ξάνθη τον Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ τον πήρε από την ΤΣΣΚΑ.
0: Και η ΤΣΣΚΑ ήταν η πιο μεγάλη ομάδα που δούλεψε.
1: Ναι. Σύγκρινε λίγο ΤΣΣΚΑ με Ξάνθη.
0: Ρε εσύ τι να συγκρίνω.
1: Δεν,
0: δεν ήταν τίποτα
1: όταν
0: το ίδιο.
1: Όταν μιλάς μαζί μου,
0: δεν
1: όταν
0: ήταν...
1: μιλάς μαζί μου να ξέρεις με ποιο μιλάς.
0: Γιατί έφυγε ρε Γιάννη, κάτι μήνες έκανε εκεί.
1: Ποιος.
0: Πώς το λένε, ο Νίκολιτς.
1: Γιατί τον πήρε η ΑΕΚ, τσεμπέρι γι' αυτό.
0: Και τα λεφτά πώς τον πλήρωσε.
1: Τι νοιάζει εσένα, ρε.
0: Αφού υπάρχει μπάρκο.
1: Αφού υπάρχει μπάρκο, πώς πληρώνει
0: ο Νίκολης. Την ίδια απάντηση μου την έδωσες και πέρσι τέτοιο καιρό που τον πήρατε. Λέω τα λεφτά πώς θα δώσει και μου λες τι σε νοιάζει εσένα, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς το ίδιο μου είπες και πέρσι τέτοιο καιρό.
1: Ο Σαββίδης πώς γίνει λεφτά στο ΠΑΟ.
0: Τι πάνε. Έλα.
1: Ο Σαββίδης πώς γίνει λεφτά στο ΠΑΟ.
0: Ο Σαββίδης έχει δουλειές εδώ στην Ελλάδα, ρε Μπουνταλά. Έχει δουλειές πολλές εδώ. Βγάζει λεφτά από εδώ.
1: Έχει λεφτά, δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να πληρώσει τζόλα.
0: Έχει και άλλες δουλειές εδώ στην Ελλάδα. Εδώ μπορεί να κάνει ο κύκλος εργασιών της ημέρα. Είναι 250-300 εκατομμύρια το χρόνο. Μπορεί να παίρνει από εκεί, να δίνει εκεί. Να πάρει από το Παλάς, το Μακεδονία Παλάς, να πάρει από το Πόρτο Καράς. Κατάλαβες. Έχει δουλειές, κάνει κύκλους.
1: Να πάρει λεφτά.
0: Φυσικά δεν μπορεί.
1: Από το Πόρτο Καράς και από το Μακεδονία να πάρει παίκτες, έτσι.
0: Να πάρει λεφτά να δώσει στην ΠΑΕ. Αυτό λέω ρε παιδί μου.
1: Α, στην ΠΑΕ.
0: Ναι, όχι παίκτες. Τι παίκτες να πάρει.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ πώς έφερες τον Νίκο Λιτσέ από την ΤΣΣΚΑ, πώς τον πλήρωσε αυτό, πες μας.
1: Είμαστε μάγκες εμείς.
0: Α, είστε
1: μάγκες. Ο Ηλιόπουλος δεν μπορεί να τα βάλει.
0: Ο Ηλιόπουλος είναι, να πούμε τον κόσμο ότι είναι και κολλητός του Μητσοτάκη, να το πούμε αυτό έτσι.
1: Α, ντε, ρε.
0: Ναι.
1: Και ο Παπαμίκος είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι κολλητός του Μητσοτάκη, να τα πούμε αυτά.
1: Και ο Παπαμίκος είναι δεξιός.
0: Ήτανε μια φορά κάποτε με τον Σαμαρά.
1: Ήτανε και είναι ακόμα δεξιός.
0: Ήταν με τον Σαμαρά, σε είπα.
1: Ερώτηση. Ήταν με τον Σαμαρά. Γνωρίζει τι ψηφίζει τώρα ο Παπαμίκος.
0: Τώρα είναι ότι δεν ξέρω ότι τον πει ο Σαββίδης.
1: Άμα δεν ξέρει, το ξέρω. Ψηφίζει δεξιά, εγώ σου λέω.
0: Πού το ξέρει, πού το ξέρει.
1: Έμαθα εγώ.
0: Από πού?
1: Τι σε νοιάζει, έχω
0: πει δεν υπάρχει. Το τι με νοιάζει δεν είναι απόδειξη.
1: Έχω τα κονέ μου, τα μαθαίνω όλα.
0: Για να ισχύει η πληροφορία.
1: Άρα έχετε δεξιό.
0: Για να ισχύει η πληροφορία πρέπει να.
1: Άκου
0: λίγο, άκου λίγο. Για να, για να ισχύσει αυτό που λε, πρέπει να το τεκμηριώσει.
1: Το τι είσαι... Δεν θα πω όνομα εγώ.
0: Δεν ισχύει τότε. Δεν ισχύει τότε.
1: Γιατί όταν μιλάς εσύ λες ονόματα.
0: Φυσικά. Τότε ισχύει με όνομα όταν το λες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πω, τι έχασε η αγγλία τότε.
0: Τίποτα δεν έχασε.
1: Και έκανα ένα τεστ να δω τι κάνεις.
0: Βλέπω εδώ μπροστά μου το έχω. Πω, φαουλάρα.
1: Φαουλάρα τότε.
0: Το δίνει όμως.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για πες.
1: Τα χαιρετήματα μου στον φίλο μου εκεί τον...
0: Το Γιώτη.
1: Ο κόλτσα της παιδιά, πες τον.
0: Το Γιώτη.
1: Το Γιώτη, γεια σου ρε Γιώτη, Πεκταρά. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Είπες στον πρόλογο σου τι είπες εκεί. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε κάνω... Έχω τρεις τέσσερις απορίες και ερωτήσεις.
0: Ναι, εδώ είμαι εγώ. Για αυτή τη δουλειά εδώ είμαι εγώ. Ναι.
1: Τελικά έκλεισε ο Πούσιτς, πώς λέγεται αυτός.
0: Πούσιτς, ναι, καλά το λες.
1: Ναι. Έκλεισε.
0: Εγώ από χθες είπα έκλεισε. Τώρα θα δούμε αύριο. Έκλεισε. Αύριο πιστεύω θα τον ανακοινώσω.
1: Αυτό που γίνεται με το προπονητή. Σαν ΠΑΟΚ, θα αρέσει εσένα.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Τώρα θα κλείσει ο Πούτσης, τώρα θα κλείσει ο άλλος, τώρα θα κλείσει ο άλλος.
0: Αύριο,
1: θα αρέσει το πράγμα.
0: Αυτό Γιάννη, μέχρι μεθαύριο θα τελειώσει το θέμα. Αν όχι αύριο, μεθαύριο έχει τελειώσει. Μπορεί και αύριο.
1: Άλλο ρωτάω.
0: Ναι, σου λέω κι εγώ.
1: Δες και έλεγες αύριο θα τελειώσει το θέμα.
0: Δεν
1: σήμερα βγαίνεις. Αύριο θα τελειώσει το θέμα.
0: Δεν είπα αύριο θα τελειώσει το θέμα. Δευτέρα
1: υπάρχει. Βγήκες.
0: Δευτέρα, άκου λίγο. Είναι
1: δεν βγήκες, άκουσε με λίγο ρεύμα. Δεν βγήκες και είπες αύριο το θέμα τελειωμένο για σήμερα.
0: Δεν είπα τελειωμένο αύριο.
1: Σήμερα δεν θα αύριο θα τελειώσει το θέμα.
0: Ούτε αύριο.
1: Αύριο θα κάνεις εκπομπή.
0: Ούτε.
1: Παραμεθάνω θα τελειώσει το θέμα.
0: Ούτε σήμερα λέω για αύριο. Εσύ τα λες αυτά. Εγώ λέω μέχρι την Παρασκευή θα τελειώσει.
1: Και τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και τι θέλω να... Πού θέλω να καταλήξω.
0: Γιατί τη Δευτέρα υπάρχει πρώτη, κατάλαβες.
1: Ναι, πρώτη. Στη Μεσίβρια και έχει κουνούπια, ξέρεις πολλά.
0: Όχι, δεν έχει κουνούπια στη Μεσίβρια, φυσάει εκεί.
1: Πάντα να ραντίσετε.
0: Στη Μεσίβρια δεν έχει κουνούπια. Τα κουνουμποχώρια είναι εδώ στο.
1: Πού θέλω να καταλήξω.
0: Στο Δέλτα, ναι.
1: Γι' αυτό κιόλα σε λέω πάω και είναι νεκρή ομάδα και δεν στοιχεί όχι. Εντάξει. Ή το παίρνετε ή δεν το παίρνετε.
0: Θα τον πάρουνε, ρε. Απλώς για να ανακοινωθεί πρέπει να τελειώσει με τον Λουτσέσκο.
1: Γιατί δεν βγάζει ανακοίνωση ότι διώχνει τον Λουτσέσκο.
0: Πρέπει να τελειώσει με τον Λουτσέσκο, αυτό σε λέω.
1: Τι, τελείωσε ακόμα.
0: Πιστεύω είναι...
1: Πώς έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει πάλι ο Λουτσέσκο πίσω.
0: Χαρτούρα. Θα του γυρίσει πίσω.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Μακάρι, να σε πω την αλήθεια, μακάρι.
1: Μακάρι,
0: Βέβαια. Μακάρι.
1: Λοιπόν.
0: Φοβάσαι, μπαγάσαι.
1: Φοβάσαι.
0: Θα με πεις την αλήθεια, το φοβάσαι αυτό.
1: Ποιο.
0: Άμα του γυρίσει πίσω.
1: Γιατί φέτος φοβήθηκα.
0: Όχι, το φοβάσαι λέω. Φέτος ήταν
1: πάει. Ποιο.
0: Να μην γυρίσει πίσω.
1: Σε ρωτάω κι εγώ. Για πάνω τι μου φέτος φοβήθηκα.
0: Εδώ έκανες αγώνα ρε για να το διώξεις. Αγώνα.
1: Λες άμα γυρίσει πίσω Λουτσέσκου. Αυτό δεν εννοείς.
0: Ναι, μπορεί να σε κερδίσει μέσα στον προποτσίδικο. Δεν μπορεί, άμα ενισχυθεί η ομάδα.
1: Ναι. Και σε ρωτάω εγώ, φέτος φοβήθηκα. Απάντηση θέλω.
0: Το φέτος ήταν μια χρονιά, ρε φίλε, η οποία ήταν μια παρένθεση.
1: Πέρυσι φοβήθηκα.
0: Βέβαια.
1: Τι φοβήθηκα.
0: Δεν σε πήρε εκεί μέσα.
1: Τι με πήρε.
0: Δεν σε κέρδισε, ξεχάσες.
1: Τζορτάν.
0: Από 2-0, 2-3 δεν στο πήρε.
1: Άκουσα, άκουσα.
0: Ναι, ακούω.
1: Επειδή διαβάζω διάφορα σχόλια εδώ πέρα, πολλοί παοξίδες, τώρα ξέρετε να πεις εσύ, μισταδικοί είναι και από μιστακίδες και τέτοια.
0: Αυτά είναι γνωστά, δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Και πιο πολύ ξέρεις τι γράφουνε.
0: Γνωστά είναι αυτά.
1: Δεν θα ξεχάσουμε το τσίμπαλ που φάγαμε στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, καλά. Αυτοί δεν είναι παοξίδες.
1: Λένε, αυτή είναι Ολυμπιακή, ναι.
0: Δεν είναι αυτή.
1: Όχι την Παοξή.
0: Εδώ υπάρχουν άλλα νούμερα τα οποία κάνουν τον Παοξή και δεν είναι Παοξή για να δημιουργήσουν το θέμα.
1: Αυτά που διαβάζω, αυτά σε λέω. Δεν θα ξεχάσουμε τον τρίπαλο που φάγαμε στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχετε ζόρι από την ΑΕΚ.
0: Εσύ ξεχνά ότι είναι ξάρα που έφεγε από τον Ολυμπιακό.
1: Τι σχέση τώρα έχει ο Ολυμπιακό με τον Παοξή.
0: Αυτό θέλω να σε πω. Το ξεχνά.
1: Επειδή δεν μπορεί να απαντήσει, με πάει στο Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε φίλε. Εσύ ξεχνά.
1: Τώρα μιλάμε πάω ΚΑΕΚ.
0: Εσύ το τρίμπαλο που έφαγες μέσα στην έδρα σου.
1: Μισό λεπτό,
0: το θυμάσαι.
1: Τι έχει τον Ολυμπιακό, ζε.
0: Το τρίμπαλο που έφαγες από τον Λουτσέσκου μέσα στην έδρα σου, το θυμάσαι. Πέρσι.
1: Πότε.
0: Πέρσι.
1: Πέρσι.
0: Ναι.
1: Έτσι βάγαμε τρίμπαλο του Λουτσέσκου.
0: Από 2-0, 2-3 δεν έγινε, το ξέχασες.
1: Άλλο το 2-3 και άλλο το 3-0.
0: Ναι, το 0-2 το φετινό, το θυμάσαι.
1: Ποιο 0-2.
0: 0-2 δεν έχασες φέτος.
1: Στο κανονικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αν
0: μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω, τι να πω τώρα, κάτι να διαβάσω ένα μήνυμα τώρα.
0: Άντε, διάβασε.
1: Να μην το ξεχάσω κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατάλαβες πρώτα.
0: Τι να καταλάβω, το μήνυμα δεν το διάβασες.
1: Θα το διαβάσω όσο κομψά μπορώ.
0: Ωχ, άμα είναι περιεχομένου διαφορετικού αυτού, μην το διαβάσεις.
1: Δεν είναι διαφορετικό, ρε φίλε. Ο ακάλυπτος Αντιπέλα θα είναι πλήρης... Μισό λίγο.
0: Ναι.
1: Ελεύθερα. Η ικανοποίησή σου για μένα, Τζόρνταν, είναι το ίμιση και το εάν εξαφανιστεί ο ακάλυπτος Αντιπέλα.

0: άλλο στη ζόλα μου.
1: Στον μπάσκετ, στο μπάσκετ το έχουν γυρίσει οι Αργιανοί.
0: Μισό λεπτό, εδώ θέλω να πάω, εδώ.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις το Σπανούλι στον Άρη. Την καρδιά στο χέρι θέλω να απαντήσω.
1: Η καταστροφή του ποδοσφαιρικού Άρη είναι ο Σπανούλης.
0: Γιατί εγώ μιλάω για μπάσκετ τώρα, δεν μιλάω για μπάλα.
1: Για μπάσκετ μιλάω κι εγώ, αν καταλάβεις τι είπα.
0: Η καταστροφή του Άρη είναι ο Σπανούλης για ποιο λόγο.
1: Του ποδοσφαιρικού Άρη. Όλοι οι Αργιανοί
0: δεν μιλάω για μπάσκετ τώρα, δεν σημαίνει.
1: Και εγώ για μπάσκετ σε μιλάω, ρε. Κατάλαβες τι είπα, για μπάσκετ σε μιλάω. Όλοι οι Αργιανοί.
0: Άλλο λέω,
1: ρε. Αυτό που λες λέω κι εγώ, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Τέλος πάντων,
0: θα το πω διαφορετικά για να τελειώσω.
1: Δεν χρειάζεται, εγώ το κατάλαβα, εσύ δεν καταλαβαίνει. Θα στο κάνω λιανά όμως. Η καταστροφή του, η καταστροφή του ποδοσφαιρικού Άρη είναι ο Σπανούλης στο μπάσκετ. Όλοι οι Αργιανοί θα πάνε στο μπάσκετ. Και το ποδόσφαιρο θα αρχίσει.
0: Άλλο θέλω να συμπεριστώ.
1: Ελληνικά μιλάω, ρε. Οι Αργιανοί. Άκουσε με λίγο. Στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό του Άρη, θα πηγαίνουν πολύ λίγοι φίλαθλοι. Δεν έχει όραμα πλέον το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Θέλει κινήσεις πολύ δυνατές.
0: Ενώ στο ΠΑΟΚ θα πηγαίνουν στο γήπεδο.
1: Θέλει αλλαγή. Άκουσε με, για να πάει ο Αργιανός στο γήπεδο στο ποδόσφαιρο, θέλει ουσιαστικές κινήσεις μεγάλες. Θέλει αλλαγή ιδιοκτησίας, φίλε. Με αυτόν πλέον δεν ξαναπάνε.
0: Αυτό συμφωνώ, Τζόρνταν.
1: Ούτε Ευρώπη βγαίνει, ούτε ομάδα μπορεί να κάνει, ούτε τίποτα κάνει. Οι μισοί το βρίζουν και παραπάνω. Άσο τώρα, το έργο είναι γνωστό εδώ και χρόνια.
0: Εγώ θέλω να πω, Τζόρνταν. Τελευταία ερώτηση. Πέρυσι είπες, είχες 18 και κάτι χιλιάδες διαρκείας.
1: 18.300 νομίζω, κάπου εκεί.
0: Κάπου τσάπουσα και το είπες, 18.300.
1: Ναι.
0: Τελευταία ερώτηση. Φέτος θα ξεπεράσει τα 10.000.
1: Άκου λίγο να σε πω.
0: Αυτή είναι η ερώτηση, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς.
1: Καταλαβαίνω. Την απάντηση θα την πάρεις στις 15 Ιουλίου.
0: Γιατί στις 15 Ιουλίου.
1: Τώρα...
0: Εγώ θέλω με την εμπειρία, μισό λεπτό λίγο, με την εμπειρία που έχεις τόσο καιρό στο ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: και από εδώ και από εκεί, καταλαβαίνεις πώς την ερώτησή μου, αν ξεπεράσεις τα 10.000.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο.
0: Και μήπως και πάει και πιο κάτω.
1: Άκου
0: αυτό
1: λίγο,
0: θέλω να πεις.
1: Άκου λίγο. Εάν κάνει,
0: να κλείνω.
1: Αν κάνει κινήσεις μεταγραφικές δυνατές, μπορεί να γράψει και παραπάνω.
0: Μήπως κατάλαβες τι θέλω να πω τώρα.
1: Ο προπονητής είναι πολύ καλός προπονητής,
0: μήπως
1: να ξέρεις.
0: Απογοητεύτηκαν που έφυγε ο Λουτσέσκου.
1: Ο προπονητής είναι πολύ καλός προπονητής αυτός. Αν τον βοηθήσουν
0: είναι
1: και τον...
0: Είναι πολύ καλός προπονητής.
1: Ναι, αν τον βοηθήσουν και... Έψαξε ο ΠΑΟΚ, ρε. Σε 50 μέτρων έψαξε γι' αυτό. Και από το ενδιαφέρθηκε... Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Ενδιαφέρθηκε και πέρσι γι' αυτό, να ξέρεις. Κάποια στιγμή.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν πιστεύω να κατάλαβες την ερώτησή μου.
1: Κατάλαβα, ρε, τι μου λες. Για τη φυγή του Λουτσέσκου, μήπως αγανάξαν οι παοξίδες και δεν πάρουν διαρκεία. Αυτό μου λες.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύεις, έτσι.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ. Εάν κάνεις σοβαρές κινήσεις μεταγραφικές.
0: Όπως ακούγεται, πήγατε ένα center back από την Ισπανία. Αληθεύει.
1: Άκου λίγο. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα εάν δεν ανακοινωθεί πρώτα ο προπονητής. Μετά θα αρχίσουν οι μεταγραφές. Άρα λοιπόν από Δευτέρα θα αρχίσουν και οι μεταγραφές. Από Δευτέρα Τρίτη θα ξεκινήσουν και οι μεταγραφές.
0: Άρα είσαι αισιόδοξος για τα διαρκεία. Αυτό θα σε πεις.
1: 15 Ιουλίου θα σε πω ακριβώς πόσα διαρκεία θα έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό δεν μπορεί να πεις από τώρα.
1: Τι
0: όλα αυτά που γίνανε.
1: Τι να σε πω, ρε Γιάννη, τώρα. Μπορώ να σε πω τώρα για τα διαρκεία. Τα ψάρια είναι στη θάλασσα. Εσύ έβαλε το τηγάνι και να μου πει τώρα τι αφάμε. Να δούμε τι θα γίνει.
0: Τέλο πάντων. Τώρα θα είμαι στα κουστήρια, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, άντε, τα λέμε, για χαρά.
0: Γεια. Yeah.
1: Προσπαθούν οι Κροάτες εκεί πέρα, πολεμάνε. Όπου τον κάνει φάουλ τώρα, εντάξει, τι τον κάνεις εκεί φάουλ.

Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρνταν και φυσικά ζήτω ο Γιάννης. Την καλησπέρα στην πατρίδα μου, την Καστοριά.

Ιβάν Σαββίδης, ζήτω, ζήτω προεδράρα μου. Μπράβο, μπράβο Κώστα Μπίλεβελτ. Καλησπέρα Τζόρνταν και σε όλη την παρέα του Focus. Θοδωρής από Ασπρόμαυρο Σοχό. Γνώμη μου, δεν έπρεπε να φύγει ο Λουτσέσκου τώρα αλλά του χρόνου. Με τη λήξη του συμβολέου του. Η ομάδα ήθελε διευθυντή σύμβουλο πλάι στο Λουτσέσκου. Και σίγουρα μεταγραφές. Αλλά πάνω από το ράφι. Όχι από τη Ρωσία αλλά από Ευρώπη, Λατινική Αμερική. Τραγουδάκι Στράτος Διονυσίου, ποιος το είπε για τους μάγκες, την αγάπη μου. Γεια σου Θοδωρή από το Σοχό. Δίκιο έχεις, τα είπα εχθές αυτά, προχθές εκεί. Εχθές τους βοριάδες, είχαμε αθλητικούς βοριάδες εχθές. Όσοι δεν τους είδατε, μπαίνετε και τους βλέπετε. Αθλητικοί βοριάδες λοιπόν, όχι πουθενάδες, βοριάδες. Τα έχω πει, λέω έπρεπε να τον άνθρωπο να τον αφήσουν να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του και του φέτος άλλη μια χρονιά και εάν δεν τον θέλεις μετά, όμορφα ωραία, αφού έχει λήξει και το συμβόλαιο, τον εύχεσαι τα καλύτερα, τον βραβεύεις κιόλας, έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες, τον βραβεύεις κιόλας και του εύχεσαι τα καλύτερα και του λες εδώ είμαστε εμείς, το σπίτι σου είναι εδώ και ούτω καθεξής και λοιπά, έτσι τα ξέρετε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Αλλά εάν τον είχες κάνα χρόνο ακόμα και τον βοήθαγες και λοιπά και έπαιρνε και το πρωτάθλημα, θα πρέπει μετά τον ξανά ανανεώσεις. Και θα ήταν μετά, και πάλι θα είναι το φάντασμά του πάνω στην τούμπα, έτσι. Παιδιά, είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Τι κάνουμε, αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα τα λέμε όλα. Η Ιορδάνη την αγάπη μου λέει: ανυπομονώ κάθε βράδυ να σε ακούω να κράζεις τους πουθενάδες. Να επαναφέρεις, λέει, την τάξη στους μυρωδιάδες και να λες για όλα τα νέα της αγαπημένης μας ομάδος. Σε 3 χρόνια βγαίνω, λέει, στη σύνταξη και σκέπτομαι να επισκεπτώ τη Λατινική Αμερική για χρυσό και διαμάντια. Θέλω να αναλάβω, λέει, μαζί με το λιοντάρι της Βρουντούς όλες τις αδύναμες ομάδες του ΠΑΟΚ. Τάβλη, σκάκι, πινκ, μπονκ, μπιρίμπες, ξερίς, κεντήματος, μέχρι και της μικρής Τερέζας, λέει. Έτσι για να σκάσει από τη ζήλια ο φίλτατος Γιάννης, λέει. Βασίλης Λωδίνο. Γεια σου, Βασιλάκι μου. Τι άλλο, ρε φίλε. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Μπράβο, Βασίλη. Με το καλό, τα 3 χρόνια να περάσουν με το καλό, να βγεις στη σύνταξη, να ησυχάσεις και τα άλλα όλα είναι εύκολα. Περνάνε τα χρόνια, να ξέρεις. Περνάνε. Ο Μπέιλ ήταν Τζόρνταν. Ο Μπέιλ, ρε, ναι, ρε, φίλε. Τον Μπέιλ δεν θυμόμαστε. Της Ρεάλ εκεί, ο Μπέιλ, Μπέιλ. Μπέιλ, Κέιν και Μόντριτς. Τι τους έκανε η μεγάλη παγκάρα, ρε, Γιώτη. Γιώτη. Τι τους έκανε η μεγάλη παγκάρα, ρε, φίλε. Ο Μπέιλ, ο Μόντριτς και ο Κέιν. Τότε ήταν παιδιά μούστακα, μικρά να πούμε. Τους έκανε εκεί ο Σταβιλίδης, ο Σαλμπικίδης, ο Γκαρσία. Ο άλλος ο Γεωργιάδης με τις ωραίες κάθετες μπαλιές. Μέχρι και ο Σαλμπικίδης σκόραρε εκεί φυσική του παιχνίδι. Και με 10 παίκτες να παίζει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, 80 λεπτά να πούμε έτσι. Από το 10 και κάτι ψηλά αποβάλει τον Γεωργιάδη, τον Σταβιλίδη, ρε παιδιά. Δίνει πέναλτι στην Τότεναμ. 0-2 ο ΠΑΟΚ του Μαϊαξή και πάει να βάλει και τρίτο. 0-3 να το κάνει. 0-2 και. Δίνει πέναλτι στην Τότεναμ και αποβάλλει το Σταβιλίδη. Το κάνει 1-2 και παίζει ο ΠΑΟΚ, παιδιά, 80 σχεδόν λεπτά με 10 παίκτες, παρακαλώ. Στην Τότεναμ μέσα. Και το πήρε το παιχνίδι, φυσικά 1-2. Παραλίγο. Έχασε ευκαιρία η Κροατία τώρα, 84 είμαστε. Τα δίνουν όλα σαν να τους είδα όμως αντοχές δεν έχουν. Οι Άγγλοι είναι πιο πνευμόνια, πολύ καλά πνευμόνια. Μπέιλ μου λέει και ο άλλος ο φίλος, ναι ο Μπέιλ. Γεια σου Ιορδάνη, Άγγελος Γιώργος Ασπρόπυργου Άλυμο. Ασπρόμαυρο ρε, τι Ασπρόπυργο. Ασπρόπυργος είναι προς την Ελευσίνα, κατά εκεί. Έχω το φιλαράκι με το σπανάκο εκεί, βέβαια.
Το καλύτερο τραγούδι του Σέλιου είναι «Η μισή τρελή σε μοναστηρίου κελί». Σε μοναστηρίου κελί. «Η μισή τρελή σε μοναστηρίου κελί». Μάλιστα. Ο Γκατζόλης λέει πήρε αλλού και τα έκανε λέει λες ε. Κοίταξε τώρα αυτή είναι σε χαρά. 4-2 παιδιά. Βάλαν τέταρτο. Μα αυτή είναι, φαινόταν η δουλειά. Τελευταίο τέταρτο 20 λεπτά η Κροατία είχε κάτσει. Προσπάθησε, δεν μπόρεσε. Κλείδωσε την νίκη τώρα η Αγγλία. Οι Κροάτες ήταν καλοί στο πρώτο παιδιά. Στο πρώτο τα δώσαν όλα. Στο δεύτερο δεν πήγανε καλά. Τους περίμενα λίγο αλλιώτικα. Ίσως και η φυσική κατάσταση να μην έχουν, δεν ξέρω. Οι Άγγλοι πιο γυμνασμένοι.

τον Μάγκους, τι λέει, τον Μάγκουσον. Μαγκουάιρ, λέει, ψάχνεις που παίζει στην Manchester United τώρα, αλλά δεν τον καλέσαν, λέει, στην ενεργή. Κωνσταντίνος από Παντούς. Δεν κατάλαβα ποιον με λες πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, μπορεί να μην τον καλέσανε, δεν ξέρω. Τώρα κάνουν και τα χασομέρια τους οι Άγγλοι. Κάνει αλλαγή, αλλά βιάζεται, το βλέπω, τρέχει γρήγορα να βγει έξω ο άλλος. Διπλή αλλαγή. Για να δω λίγο τι γίνεται εκεί πέρα.

0: Ποιος μπήκε τώρα να δούμε. Τέλος πάντων. Πάμε στον κόσμο, έλα φίλε.
1: Έλα. Συζητάτε τώρα για τα προπονητές, σούπα μούπες και τα λοιπά. Εγώ τα ακούω, βέρεσε. Εγώ θέλω να βγει ο κύριος Κωνσταντινίδης και να σχολιάσει.
0: Εκείνος βγαίνει, λέει, σήκωσε το γάντι.
1: Άλλο, δεν το λέω επιπροσωπικού, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Α, να σχολιάσει τα κεκτόμενα που λέμε.
1: Βέβαια, για τον προπονητή που έφυγε, για εκείνο, για το άλλο, ας πούμε, για την, τι μεταγραφές θα κάνει και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μας λείπει η γνώμη του, ας πούμε, το σχόλιο του.
0: Σαν ειδικό στο χώρο.
1: Μα είναι αγκόλυθος τώρα τόσα χρόνια στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ξέρει από ποδόσφαιρο. Να μην τον αδικούμε.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να βγει.
0: Ναι.
1: Τι, πάλι έχει λακίσει.
0: Δεν ξέρω, μήπως υπάρχει θέμα, γιατί έμαθα στο χωριό τους έχουν τέτοιο, όπως λένε. Έφυγε από τη ζωή κάποιος.
1: Εντάξει. Ας βγήκε να πει συγγνώμη, δεν μπορώ γιατί πανθώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει, μη με βρήσει πάλι.
0: Σε μικρός και... Ναι.
1: Θα μου κάνεις και μια χάρη.
0: Χάρη, ναι.
1: Ένα τραγούδι άμας παίρνει.
0: Ναι.
1: Ένα μπιθικότσι. Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
0: Μάλιστα. Έγινε. Πού είναι ο παπάς
1: αλλαγιά.
0: Ναι, γεια. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, αλλά παπά δεν μπορούσαμε να βρούμε.

Ωραίος ο Βαγγέλης, στα πουντιακά μου λέει ανέκδοτα οι πόντιοι τα βγάζουν. Βαγγέλης, Ελβετία, ναι. Έχουμε καλά πουντιακά ανέκδοτα, να ξέρετε. Όλα έχουν βγει μέσα από την ζωή αυτά. Και οι χωροί είναι ωραίοι, να ξέρετε, οι χωροί των ποντιών. Όλοι αγκαλιά και ξέρετε, χορεύουμε και το κεφάλι κάτω. Και να λέει σήμερα, Γιώρικα, σήκωσε αν το κεφάλι. Να χορεύει ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας και να φωνάζει η Μέλα, σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Και να λέει ο Κωστίκας ο Γιωρίκας, σήκωσε άνε το κεφάλι ρε. Σήκωσε το καλά λέει, σήκωσε το καλά, σήκωσε το. Σήκωσε το λέει, θα βγούμε έξω από το χωριό. Μάλλον όχι θα βγούμε, βγήκαν από το χωριό. Γεια σου Δούκα, γεια σου Κώστα Δούκα. Την καλησπέρα μου φίλε μου Τζόρνταν, σε σένα, στον ηχολήπτη, στον Γιάννη και σε όλους τους ακροατές σου ανά την Ιφίλιο. Εγώ θα έλεγα να πεις ανά το σύμπαν. Γεια σου Κώστα Δούκα. Γεια σου Λαράκη. Τζόρνταν, πες του ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που θα πάρουν διαρκείας επειδή φεύγει, λέει ο Λουτσέσκου, όπως εγώ που θα ανανεώσω, λέει, λόγω αλλαγής προπονητή. Καλησπέρα. Μάλιστα. Ναι, σωστό. Είναι και πολλοί που δεν τον εγουστάρανε, ναι. Βέβαια τώρα θα καταλάβουν πόσο λείπει. Εύχομαι να μην το καταλάβουμε. Το χειρότερο είναι να πούμε να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον εκτιμάς και να καταλαβαίνεις την αξία του όταν τον έχεις χάσει. Δεν μπορεί να τον ξαναφέρεις μετά. Πώς θα τον ξαναφέρεις? Μετά δεν μπορώ να ακούω κάτι άλλο κλισέ που λέγανε, ρε παιδί μου, έκλεισε λέει ο κύκλος του. Πρώτα απ' όλα, τι θα πει κύκλος, έκλεισε ο κύκλος? Ο κύκλος είναι κύκλος, γυρίζει.

Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 6. 5 από τα 6 λοιπόν παίζονται. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι τώρα.

0: Τζόρνταν λέει αυτή η ουρά του πουθενά, γιατί χλεβάζει τον Ιβάν συνέχεια, λέει. Ντεμέκ Παοξής λέει του ποπού. Ανάθεμα λέει, αν ξέρει που είναι του. Άσε τώρα. Αυτά παιδιά είναι νούμερα εκεί πέρα. Νούμερα. Ουρές κανονικές. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. 2310-500-676, 2310-500-677. Τελειώνει όπου να είναι το παιχνίδι. Κάτι δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Προσπαθούν οι Κροάτες να βγουν μπροστά με ό,τι δύναμη τους έχει απομείνει. Τίποτα πάλι. Κάπου εδώ νομίζω τελειώνει. Συμπληρώθηκαν μόλις τώρα τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Κρατάει την μπάλα ο τερματάς. Τι την κάνει, την αφήσει. Και όπου να είναι τώρα θα σφυρίξει. Σφύριξε κιόλας. Τέλος. 4-2, τέλος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι μία.

0: χώρισε Ρέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103 και 6 2310 500676 και 500677 οι γραμμές. Ο Μπέιλ Τζόρνταν, ο Μπέιλ, τα μηνύματα έρχονται σήμερα, ο Μπέιλ, ναι. Είχε πολύ καλή ομάδα η Τότεναμ τότε, αυτοί οι τρεις παικταράδες ήταν εκεί πέρα, Μόντριτς, Μπέιλ και Κέιν, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ τότε του 1-2 εκεί μέσα. Τζόρνταν, με όλο το σεβασμό, λέει, προς την εκπομπή, θα βγει αυτός ο εξάστερος αστερίας, λέει, της διαιτησίας, να μας πει πως εξαφάνισε, λέει, του Λουτσέσκου σε μία μέρα αυτός ο ξανθός μάγος της Βάγκαινας, μάλιστα. Λες να τον έφαγε αυτός, ε. Θα δούμε το Βικελίδες γεμάτο σοπ σε μια περίπτωση, λέει, όταν θα γίνει πάρκιν. Α, ωραίος ο Αντώνης.

0: Γεια σου φίλε Τζόρνταν, Αλέξη από Σύνδεη. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και τις όμορφες στιγμές που μας προσφέρεις κάθε βράδυ στο ραδιόφωνο. Περνάμε την ώρα μας πολύ ευχαριστά ακούγοντάς σε. Ευχαριστώ ρε φιλαράκι, να είσαι καλά. Γεια σου Αλέξη. Και κάτι για το Marmita Sports λέει της Δευτέρας. Ο Νίκος από τα Γιαντζά μου δίνει την εντύπωση ότι πολλές φορές το παίζει δίμονας λέει, αλλά λέει πράγματα που δεν βγαίνουν, που δεν βγάζουν ιδιαίτερο νόημα και δεν κολλάνε λέει με την συζήτηση. Να είσαι καλά και συνέχισε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ φιλαράκι μου, να είσαι καλά κι εσύ. Εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του να πούμε. Τώρα κάποια πράγματα φυσικά χρήζουν, πώς το λένε, ανάλυσης ιδιαίτερης να πούμε έτσι. Δεν στέκονται που λέμε. Μετά παίζει η Γκάνα του Μπαμπά. Του Μπάμπα, του δικού μας του Μπάμπα, ναι, ο Γκανέζος. Όταν έρθω Θεσσαλονίκη λέει, αν μετακόμισες Κωνσταντίνος από Βαντούς. Θα έρθεις εδώ στο Focus, ρε. Θα έρθεις εδώ στο Focus, ρε, παιδί μου. Ή θα πάρεις το τηλέφωνο μου, θα με στείλεις μήνυμα και τελείωσε. Θα έρθεις στο Focus, θα πάρεις το τηλέφωνο μου από εδώ από τα παιδιά ή θα με πάρουν τηλέφωνο αυτοί. Αν είναι πρωινές ώρες ή μεσημέρι και θα με στείλεις μήνυμα. Θα πεις είμαι ο Κωνσταντίνος από το Βαντούς στο κινητό και άστα τα άλλα. Έλα φίλος.
1: Καλημέρα κύριε Ροδάνη.
0: Καλημέρα φιλαράκι.
1: Από το όμορφο Ντάργουιν.
0: Α, καλώς τον.
1: Την αγάπη μου.
0: Παντελής.
1: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλά,
1: Παντελής, ναι.
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, εδώ πέρα, στον αγώνα.
0: Μπράβο, θηρίο. Μπράβο.
1: Βρήκαμε ευκαιρία να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες. Η ώρα είναι εκεί, 8.
1: Η ώρα είναι 8 παρά 20.
0: Άρα είσαι 7,5 ώρες είσαι μπροστά, ε.
1: 6,5 ώρες.
0: Α, 6,5, ναι. Σωστό.
1: Είδαμε και τον αγώνα, τον πρωινό. Ωραίος αγώνας, επιτέλους, λίγο μπάλα.
0: Αυτό το Αγγλία-Κροατία.
1: Αγγλία-Κροατία, επίτρεψε να δούμε και λίγο μπάλα.
0: Ναι, ρε,
1: τι μουντιάλ είναι αυτό φέτος.
0: Ωραίο ποδοσφαίρο.
1: Έπαιξαν και οι δύο ομάδες, είδαμε, βλέπουμε τώρα από τόσο που ξεκίνησε το μουντιάλ είναι ο πιο ωραίος αγώνας.
0: Ναι, ωραίο.
1: Για μένα.
0: Ωραίο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι. Το έβλεπα εδώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι μετά το 60 έκατσε η Κροατία, δεν είχε αντοχές, εγώ αυτό είδα.
1: Ναι, εγώ είδα μέχρι το ημίχρονο, μ' άρεσε το 2-2, μετά έφυγα για δουλειά, δεν το άκουγα.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πρώτο ήταν ωραίο, ναι, αυτό είδαμε λίγο μπάλα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο ήταν.
1: Και χτες η μεγάλη Αργεντινή, που θα το ξαναπάρει και φέτος.
0: Λες, ε.
1: Ο μεγάλος Μέση δεν σταματάει πουθενά.
0: Λες. Εγώ πώς βλέπω τους Γάλλους. Εγώ πώς βλέπω τους Γάλλους.
1: Γάλλοι, ε.
0: Πρώτο φαβορί, ναι.
1: Δεν ξέρω. Έχουν καλή ομάδα κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω εκεί πέρα με τον Εμπαπέ τι γίνεται εκεί πέρα, αν είναι όλα καλά.
0: Εγώ πιστεύω αυτός θα βγει πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ.
1: Πρώτος σκόρερ, ε.
0: Ναι, θα βγει.
1: Τώρα έχει 3 ο Μέση, 2 αυτός, 2 ο Κέν, ο Χάρι Κέν. Έχουν πάλι πολλά γκολ.
0: Η Γαλλία θα πάει μέχρι τέλους, να ξέρεις. Και θα σκοράρει αυτός.
1: Ναι. Και ξέρετε τι είδα χτες, γιατί τα ψάχνω αυτά με τους ομίλους.
0: Ναι.
1: Αν βγει πρώτη η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και δεύτερη η Ισπανία, αν να την κάνω μεγάλο λάθος, θα συναντηθούν στην επόμενη φάση.
0: Α, στους ομίλους λες.
1: Ναι, δεν έχει μετά ομίλους, μετά είναι νοκάουτ, δεν είναι.
0: Ο πρώτος με το δεύτερο έτσι πάει.
1: Περνάνε λέει οι δύο πρώτοι κατευθείαν στην επόμενη φάση και ναι. Οι 8 καλύτεροι τρίτη περνάνε.
0: Για να πάμε στο 32.
1: Στο 32. Και στο 32 λένε ότι
0: knockout.
1: Αν βγει πρώτη η Ισπανία και πρώτη η Αργεντινή και δεύτερη η Ισπανία, μπορεί να παίξουν μαζί.
0: Πώς θα γίνει αυτό, το 32 είναι νοκάουτ μετά.
1: Νοκάουτ, ναι. Να παίξουν μαζί στα νοκάουτ. Και όποια περάσει πάει στους 16 που πάει μετά.
0: Οι 32 θα γίνουν 16 ζευγάρια και όσοι περάσουν μείνανε 16, ναι.
1: Είναι αυτό. Θα παίξουν στο νοκάουτ. Αν βγει πρώτη η Αργεντινή και δεύτερη η Ισπανία. Έτσι, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, το είδα χτες.
0: Δεύτερη, περίμενε τώρα, είναι όμιλη. Να βγει πρώτη.
1: Τώρα είναι όμιλη. Η Αργεντινή έχει μια νίκη. Η Ισπανία έχει μια ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Είναι πρώτη η Αργεντινή. Και δεν ξέρω τον όμιλο τώρα πώς πάει τη Ισπανία. Θα είναι δύσκολη ομάδα μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν δεν τερματίσει πρώτη η Αργεντινή και δεύτερη η Ισπανία, παίζουν στους 32 μαζί.
0: Ναι.
1: Με την διαρρύθμιση των ομίλων, πώς πάνε μετά. Τώρα βγουν και οι δύο πρώτοι, δεν παίζουν μαζί.
0: Πρώτοι, περίμενε λίγο. Στον όμιλο, κάτσε λίγο, να δω λίγο τους ομίλους, μισό λεπτό, δώσ' μου να το ψάξω λίγο.
1: Ναι.
0: Να δω λίγο τους ομίλους και θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν. Εδώ έχουμε τώρα. Στον πρώτο όμιλο δεν είναι. Στον δεύτερο όμιλο δεν είναι. Στον τρίτο όμιλο είναι η Βραζιλία στον τρίτο όμιλο. Στον τέταρτο όμιλο από τις μεγάλες ομάδες λέω τώρα, έτσι. Δεν είναι τι,
1: ναι.
0: Ούτε στον τέταρτο. Στον πέμπτο όμιλο είναι η Γερμανία από τις μεγάλες.
1: Γερμανία, ναι.
0: Στον έκτο όμιλο είναι η Ολλανδία από τις μεγάλες. Ας πούμε και η Σουηδία. Στον 7ο όμιλο,
1: ναι,
0: δεν έχει τίποτα, είναι η Νέα Ζηλανδία, τίποτα. Στον 8ο όμιλο είναι η Ισπανία. Στον 9ο όμιλο είναι η Γαλλία. Στον 10ο όμιλο είναι η Αργεντινή.
1: Okay. Και εγώ βλέπω τώρα τα νότα αυτά. Είναι τώρα ο όμιλος της Αργεντινής. Αν βγει δεύτερος,
0: δεύτερη,
1: θα παίξει με τον όμιλο της ο όμιλος της Ισπανίας, αν βγει δεύτερη, θα παίξει με τον όμιλο της Αργεντινής, άμα βγει πρώτη.
0: Κάτσε λίγο.
1: Έτσι έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια.
0: Όταν λες δεύτερος, τι εννοείς δεύτερος, ο όμιλος?
1: Είναι να βγει δεύτερη η Ισπανία. Να μην βγει πρώτη. Να βγει πρώτη η Ουρουγουάη και δεύτερη η Ισπανία.
0: Αχα, έτσι το λες.
1: Περνάνε όμως, θα περάσει η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Απλώς αν βγει η δεύτερη Ισπανία και πρώτη η Αργεντινή, συναντιούνται στην επόμενη φάση.
0: Α, θα συναντηθούν.
1: Μεγάλος αγώνα.
0: Άρα λες είναι τέτοιο, σταυρωτά πάνε.
1: Ζευγάρι θα νοκάουτ. Θα είναι ζευγάρι, αν βγει πρώτη και δεύτερη.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί συναντιούνται, θα σας στείλω το πρόγραμμα για να το δείτε πώς πάει.
0: Τα ζευγάρια σταυρωτά, κατάλαβα τι μου λες, και θα πάει νοκάουτ μετά.
1: Ναι, μετά είναι νοκάουτ.
0: Μάλιστα. Πάντως μέχρι τώρα βλέπουμε εκπλήξεις.
1: Ναι, σήμερα πάλι η Πορτογαλία 1-1.
0: 1-1, ναι.
1: Με την Κονγκό.
0: Κονγκολέζους, ναι.
1: Έχει εκπλήξει η Ισπανία 0-0, μια άλλη ομάδα, ούτε εγώ δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η χώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα κύριε Ιορδάνη, το παράπονο μου, έτσι.
0: Ναι, μου
1: βλέπεις τώρα αυτές τις χώρες και η Ελλάδα τώρα, με Κωνσταντέλια, με Τζαφίρι, με τον άλλο από το Βέλγιο, δεν μπορούσε να πάει τώρα.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Με τόση νεολαία, με τόση παιχτιά μέσα.
0: Δεν πάει
1: η ομάδα
0: έτσι.
1: Η Ελλάδα.
0: Δεν πάει έτσι, γιατί εδώ στην Ευρώπη είναι οι πιο δυνατές ομάδες. Δηλαδή τώρα, τώρα στην Ασία, για παράδειγμα, βγήκε η Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Σε έναν όμιλο βγήκε η Ισπανία. Στην Νότιο Αμερική βγήκε η Ουρουγουάη. Δηλαδή,
1: Αυστραλία βγήκε στην Οκεανία, η Αυστραλία, Νιου Ζήλανδ.
0: Ναι, έχει στην Οκεανία.
1: Στην Ασία.
0: Ποιοι άλλοι είναι εκεί πέρα? Στην Οκεανία είναι. Έτσι είναι.
1: Χωριά είναι.
0: Μα δεν είχε σοβαρές ομάδες, γι' αυτό βγήκαν αυτοί.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν έχουν σοβαρές ομάδες. Απλώς είναι το παράπονο μου εμένα αυτό.
0: Δηλαδή τώρα, τι να πω τώρα, η IT, πώς βγήκε η IT? Εκεί που παίζανε ποιοι ήτανε?
1: Έπαιξε, προκριματικά έπαιξε η IT με μια καλή ομάδα και την απέκλεισε και πήγε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μετά αυτοί παίζανε αναμεταξύ τους, αλλά μετά για να περάσουν παίζανε προκριματικά με άλλες ωκεανούς για να παίξουν. Νομίζω έπαιξε καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι παιχνίδι έπαιξε.
0: Ναι.
1: Έπαιξε καλό παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι στον κύριο Ακάτσι, τον πρόεδρο του ΣΕΠΟ, να απολύσει τον Γιοβάνοβιτς, να φέρει τον κύριο Λουτσέσκο στην Εθνική Ελλάδα. Ο Λουτσέσκου για μένα είναι μεγάλος προπονητής, πολύ μεγάλος προπονητής, άσχημος χαρακτήρας για μένα, σαν ΑΕΚΔ. Με έχει προσβάλει, με έχει ξαναπροσβάλει, αλλά σαν προπονητή του βγάζει το καπέλο.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Εσύ τον έκλεψε σε ένα πρωτάθλημα.
1: Όταν λέει... Καλά, 6 χρόνια το λέει. Καλά είναι. 8 χρόνια το λέει. Καλά είναι. Πέφτω 1, 2, 3 και εμείς όταν μας πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα στα χαρτιά, το πάμε 1 χρονιά. Δεύτερη, τρίτη, τελείωσε. Έφυγε, πάει.
0: Ναι, αλλά αυτός δούλευε όλο τον χρόνο, μέρα νύχτα να πούμε, για να πάρει το πρωτάθλημα. Καταλάβες. Τον πειράζει αυτό το πράγμα.
1: Και ο προπονητής Σάκ, τα ίδια το 8. Δούλευε ο άνθρωπος, τους νίκησε στο γήπεδο, 4 τους έριξε, άμα θυμάστε. Και έγινε μετά με τον Βάλνερ, είπε μέσα και το πήραν. Τελείωσε. Το είπαμε μια φορά, το είπαμε δυο, τελείωσε. Έφυγε, πέταξε το πουλάκι. Δεν θα χτυπήσει το πρωτάθλημα για μας. Ούτε ναι, για σας θα χτυπήσω.
0: Πρόσεξε λίγο τώρα. Ο Ολυμπιακός ήταν παιχνίδι με την Καλαμαριά. Ο ΠΑΟΚ ήταν παιχνίδι με την ΑΕΚ. Την κέρδισε την ΑΕΚ. Κατάλαβες τι έγινε. Και πήγε και του αφαιρέθηκαν βαθμούς στα χαρτιά. Δηλαδή έχασε το παιχνίδι και έφαγε και μείον βαθμούς. Γι' αυτό τον πειράζει. Σου λέει, εγώ το πήρα το παιχνίδι.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ.
0: Εμείς. Όχι, πρόσεχε λίγο, πρόσεχε λίγο. Η αλήθεια είναι μία όμως. Δεν υπάρχουν δύο αλήθειες. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε. Αυτό έγινε τώρα, τελείωσε έτσι.
1: Αλλά, τελείωσε, πάει αυτό.
0: Ναι, πήρε 80 βαθμούς μέσα στο γήπεδο. Και έρχεται ένας Ολυμπιακός στο παιχνίδι εκείνο, στο προηγούμενο, και χωρίς να ξεκινήσει παιχνίδι, παίρνει 3 βαθμούς Ολυμπιακός και αφαιρούνται 3 από τον ΠΑΟΚ. Πρόσεχε τώρα.
1: Με τα θέατρα που έκανε ο...
0: Με τα θέατρα, ναι.
1: Πώς λέγεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Γελάει όλη η Ελλάδα. Εκείνη την ημέρα ο Ολυμπιακός αν έπαιξε θα τρώγε όχι 5 γκολ, 6 γκολ θα τρώγε από αυτό τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό λέμε. Και έρχεται τώρα μετά η ΑΕΚ, πρόσεχε τώρα. Κάνει η ιστορία αυτή, μπαίνει στο 89 τον γκολ και γίνεται το σκηνικό όλο εκεί πέρα, πανηγύρια, ιστορίες κλπ. Και κάποια στιγμή μετά από 7, 8 λεπτά, 10 ίσως, γιατί το βίντεο είναι κομμένο, εγώ ήμουν στο γήπεδο, είχε πανηγύρια πολλά. Το γυρνάει πίσω μετά από, εκεί φάνηκε ότι από κάπου έπεσε εντολή στον Κομίνη.
1: Ο Δημητριάδης.
0: Ο Δημητριάδης ήταν όργανο. Όρμηξε ο Δημητριάδης και ο Δημητριάδης πήρε εντολή και όρμηξε όλος ο πάγκος. Ήταν μπροστά μου ο πάγκος, τους είδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν κάποιος τους ειδοποίησε για να ορμήξουν. Τέλος πάντων και γίνεται το σκηνικό όλο και φέρνουν τον Κομίνη πίσω και μετά από διαβουλεύσεις και ιστορίες και λοιπά ακυρώνουν τον γκολ. Πρόσεχε τώρα.
1: Ξέρουμε αυτά, ναι.
0: Ναι. Και αγανακτούν να πούμε τον Σαββίδη για να μπει μες στο γήπεδο για να πάρει την ομάδα φύγει. Και στα αποδυτήρια που πάνε το μετράει τον γκολ εκεί. Άμα δεις το φύλλο αγώνα είναι 1-0. Και τιμωρείται ο ΠΑΟΚ λοιπόν και χάνει το παιχνίδι και τρώει και μείον 3. Και χάνει το πρωτάθλημα. Κατάλαβες τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί για την προσωπικότητα του Λουτσέσκου.
0: Και όταν έχεις να πάρεις 33 χρόνια πρωτάθλημα και τα έχεις κάνει όλα τέλεια.
1: Και 25 η ΑΕΚ.
0: Και τα έχεις κάνει όλα τέλεια και στο παίρνουν μέσα από τα χέρια, εκεί είναι που τρελαίνεσαι, κατάλαβες. Εγώ τώρα, επειδή το ζήσα αυτό και ξέρω τον κόσμο του ΠΑΟΚ πώς ένιωσε, γι' αυτό το μεταφέρω τώρα. Και αυτό έλεγε ο Λουτσέσκου τόσο συνέχεια.
1: Έτσι, λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τον κύριο Λουτσέσκο, σαν εκδής, και να μην βγει κανένας Άκης και να πει ότι ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει με εμένα ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέει είμαι ΑΕΚ, δεν με νοιάζει τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Ο κύριος Λουτσέσκο είναι πολλά κιλά μάγκας, προπονητής. Το χαρακτήρα το χάνει δικαίωμά του με την ΑΕΚ. Μπορεί να είναι άγιος άνθρωπος έξω, αλλά με την ΑΕΚ το χάνει. Αλλά ο ΠΑΟΚ του φέρθηκε σκάφτα για μένα, σαν εκδής.
0: Ναι, θα έπρεπε. Τάπα, θα έπρεπε να.
1: Τέτοιο προπονητή, όπως έκανε η Άκη τον Αλμέιδα, τελείωσε τα play-off. Συγγνώμη κύριε Ρασβάν, δεν μας κάνει. Το πλάνο μας είναι διαφορετικό. Χωρίζουνε οι δρόμοι μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να τον τιμήσουν με ένα φιλικό. Και να φύγει. Αλλά έτσι τώρα, στο περίμενε, ή μένει, φεύγει. Για μένα ήταν πολύ άσχημο αυτό.
0: Τον Λουτσέσκου έπρεπε να τον κρατήσει ακόμη ένα χρόνο. Να λήξει το συμβόλαιο του. Εγώ δηλαδή αν ήμουν στην διοίκηση πάνω ας πούμε και περνούσαν από μένα αυτό θα έπρεπε να τον κρατήσω αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή αυτόν που έδωσε τα πάντα στο σύλλογο δηλαδή δεν τον κάνεις έτσι δηλαδή σε πήρε τα πρωταθλήματα, σε πήρε τα κύπελα, σε έπαιξε ποδόσφαιρο, σε πήγε στους 8, σε πήγε, σε έκανε τα πάντα μέσα όταν, δηλαδή και τον πρόεδρο και τον ψυχολόγο και τον προπονητή και τα πάντα όλα αυτόν ρε φίλε τον τιμάς, κατάλαβες. Αλήθεια είναι.
1: Τώρα την κλήρωση ετοιμάζεται με τον ΠΑΟΚ, ποιοι θα παίξουν,
0: ναι.
1: Δυναμό Κιέβου και Κλούζ.
0: Είναι ή Κλούζ, μία από τις δυο.
1: Δύσκολη κλήρωση.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου δύσκολη.
0: Καθόλου, άμα είναι
1: η σκηδή... Πάκ, έτσι όπως είναι τώρα, χωρίς προπονητή και τέτοιο, γι' αυτό λέω δύσκολο. Όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο η κλούση τώρα και η δυναμό και εύου.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν όχι αύριο, μεθαύριο θα έχει προπονητή. Ξεκινάει τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ με προπονητή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, να ξέρεις. Ήδη τον έχουν κλείσει, το λέω να το ξέρεις.
1: Μπράβο. Ναι. Μακάρι, απεράσετε. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός να
0: και
1: πω
0: ξεκινάει...
1: να χάρω που θα απεκλειστεί ο ΠΑΟΚ.
0: Από
1: να περάσουν όλες οι ομάδες. Και όφι.
0: Από εβδομάδα κάνα δύο μεταγραφές και μετά στην πορεία θα ανακοινώνονται κι άλλες. Θα το δεις.
1: Μπράβο. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι. Εσείς κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Καλά, καλά. Στα λέμε καλά.
1: Να. Σας καμάρωσα και χτες στις βοριάδες.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά σας βλέπω σε επανάληψη. Δεν ξυπνάω μία η ώρα, τι ώρα παίζετε εκεί πέρα για να σας δώσω συγγνώμη. Σας βλέπω σε επανάληψη την επόμενη μέρα και είστε η παρέα μου για δύο ώρες στη δουλειά.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μετά το ράδιο.
0: Εκεί τώρα, εμείς κάνουμε 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στην Ελλάδα. Άρα εκεί είστε συν 6,5 ώρες, είστε μια μισή ώρα το βράδυ, δεν είναι?
1: Ναι, μια μισή ώρα, δεν μπορώ να βλέπω.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι. Απαιτειάκα, αξυπνήσω τώρα, συγγνώμη κιόλας.
0: Καλά, όπως βολεί τον καθένα, εννοείται. Τι, δεν το συζητάμε, εννοείται. Εννοείται.
1: Αλλά σας βλέπω, είναι 2 ώρες, 3 ώρες, 11.30 όπως σας ακούω πάντα το πρωί.
0: Ναι.
1: 11.30 Ελλάδας ώρας σας ακούω, μερικοί το κλείσετε και μετά από εκεί πέρα είναι οι φοριάδες και φεύγει η μέρα μου ευχάριστη.
0: Μάλιστα. Είναι ωραία εκπομπή σας. Σας γεμίζει, είναι καλά?
1: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Και ωραία εκεί πέρα αυτοί που μείνανε.
0: Ναι.
1: Χαβαλέ πολύ.
0: Ωραίο. Πολύ ωραία.
1: Και χαβαλέ και σοβαρό. Δηλαδή εκεί που πρέπει να το σοβαρέψετε, το σοβαρεύετε. Εμένα μου αρέσει ο Άντερκοφ. Δεν ξέρω, μου αρέσει.
0: Το σηκώνει το χαβαλέ, καλό είναι.
1: Είναι καλό. Με το νύχι, με το καπέλο, με την μπανάνα. Μ' αρέσουν αυτά που κάνει. Πολύ ωραίο.
0: Με το φέση.
1: Και εδώ μεταξύ, άμα τσακώνεται και με τον Μπόμπα και με όλους.
0: Και ο Μπόμπα είναι ωραίος.
1: Ο Άντερκο τα κάνει για πλάκα. Δεν τα κάνει σε σοβαρά.
0: Ακούς.
1: Απλώς του αρέσει να σας φυτηλώνει εκεί πέρα.
0: Ναι, και ο Μπόμπα είναι ωραίος ο Κώστας.
1: Ωραίος είναι ο Κώστας. Είναι ο παντός. Δεν μιλάω για τον Κώστα γιατί εντάξει. Θα πω τα καλύτερα λόγια για εκείνο.
0: Όχι, είναι καλό παιδί, αυτό δεν λέω. Είναι καλός, ωραίος είναι.
1: Ναι, ωραίοι.
0: Ναι, ναι. Ωραίος.
1: Και ο Κώστας, τα χαιρετήματά μου στον Κώστα, άμα μιλήσετε.
0: Ναι, θα τα δώσω. Ναι.
1: Αυτά κύριε Ιορδάνη μου.
0: Έγινε, έγινε.
1: Πάμε πάλι στον αγώνα. Χάρηκα που σας άκουσα, που είστε καλά. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα.
0: Και
1: τον κύριο Μπάμπη, τον κύριο Γιάννη από Αδελαΐδα.
0: Ναι, και εμείς χάρηκαμε
1: πάλι. Μιλάμε.
0: Έγινε, οκ, okay, να είσαι καλά. Για χαρά. Ωραίο πράγμα το ίντερνετ, φίλε. Αλλιώς πώς θα μας ακούγει από εκεί.

Ο Χριστάρας από το φίλος μου και από την Αλεξανδρούπολη, τσαντισμένος. Ανακοινώστε επιτέλους, λέει, αποχωρήσεις και. Πώς το λέει, αναχωρήσεις και αποχωρήσεις. Όλα ρε θα ανακοινωθούν. Μην αγχώνεσαι, ρε φίλε.

Ιορδάνη, αν γίνεται, λέει, βάλε μας σε παρακαλώ πυρίχιο, λέει, ή σέρα. Χορό είναι ποντιακό ο χορός και θα ήθελα, λέει, να το χαρίσω, λέει, στους πόντιους στη Μακεδονία. Στους πόντιους στις Μακεδόνες είναι αδυναμία μου, λέει. Ο Πόντος γενικός, η Μακεδονία, Δημοσθένης. Γεια σας, Δημοσθένη, να τα βάλουμε. Εδώ είσαι, Δημοσθένη.

0: Ωραία πράγματα, ωραία, ε. Αυτή είναι η χορή, ρε παιδιά. Να μάθετε τα χορεύετε κιόλας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα. Ο Χάρη Κέιν, το βλέπω τώρα, κάνει εκεί μια συνέντευξη, αλλά χωράει ακόμα, παίζει. Τον βλέπω, μπορεί έτσι να παίξει λίγα χρόνια ακόμα. Και καλός Χάρη. Λοιπόν, διάλειμμα 23-10-500-676-677 οι γραμμές. Μισή ώρα ακόμη έχουμε. Πάμε ένα διαλειμματάκι και επιστρέφουμε να πάρουμε το τελευταίο μισάωρο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6 και πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Έλα φίλος.
1: Έλα Γιώργαν.
0: Γεια σου ρε Μπαμπικό, θηρίο.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά. Εσύ τι γίνεται?
1: Κυριακή μεσημέρι πέρα από Κομαλιαδί. Αλλά εκεί κάπου ήσουνα.
0: Μπορεί.
1: Κομαλιαδί κλικό έκανε.
0: Αφού ήταν κλειστό, κάπου ήμουνα ρε Μπαμπή. Δεν μου λες, τι είχαμε εκεί στο χωριό σήμερα, για πες τα νέα.
1: Τι είχαμε?
0: Είχαμε τίποτα κηδείες και τέτοια?
1: Δεν είμαι αλλά, είπα εγώ η μέρα.
0: Καλά δεν έμαθες?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ο γιο της με είπε.
1: Τι σε είπε?
0: Εκεί στο χωριό, εκεί στο Μπάμπη λέει, είχαμε τέτοιο, ένας συνομιλικός μου λέει.
1: Α, ο Κυριάκο απέναντι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Ο Κυριάκο απέναντι από μένα μου.
0: Έφυγε?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στην νεαρή ηλικία.
0: Στην ηλικία του γιώτη λέει.
1: Ποιανού γιώτη?
0: Πόσο χρόνο?
1: 2-3 χρόνια παραπάνω από μένα μου.
0: Καλά σε λέει. 64.
1: Κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είχε χρόνια πρόβλημα ο Άγγλος.

0: Μια χαρά καλύτερα κουμάκια μπορεί να είμαι. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω πράγματα σήμερα τα οποία δεν είπα.
1: Δεν είπες. Άντε να τα ακούσουμε.
0: Μεγάλο λάθος το σημερινό που το περιμένανε όλοι.
1: Το σημερινό.
0: Να απολύσει τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Τη ομάδα την πάει πίσω.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Σαββίδη.
1: Για
0: θα πω για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Αν το απολύσει πριν 15-20 μέρες, θα έχει μια λογική. Αλλά τι και τρεις μέρες πριν την προετοιμασία, όχι κύριε Σαββίδη, εγώ δέχομαι.
1: Μην το δέχεσαι, ρε.
0: Πριν την προετοιμασία, λέω.
1: Μα τη Δευτέρα ξεκινάνε οι πρώτοι, ρε.
0: Ναι,
1: η γνωριμία.
0: Άκου λίγο.
1: Η γνωριμία, η πρώτη που λένε, είναι τη Δευτέρα. Θα περάσουν τα ιατρικά, θα κάνουν αυτά και μετά από μια εβδομάδα θα φύγουν για προετοιμασία. 29 θα φύγουν για προετοιμασία.
0: Ρεκόρ κάνει εκεί καλά, καλέ.
1: Όχι.
0: Το προγραμματισμό και το χειριακμό δεν χωράνε αυτά.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε. Εγώ λέω πως είναι το πρόγραμμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άρα τη Δευτέρα πώς το λένε, στην πρώτη προπονητή θα έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει. Εμένα δεν με κολλάει αυτή η χώρα που κάνει. Και δεν με κολλάει από την άλλη φορά την εκεία μέρα. Κολοκαγραβών δεν πήραν δυο μπέσαι, δεν ανανιώκα κάτι τα συμβόλια και κολοκαγραβών και έφυγε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ομάδα έτοιμη κανένα εκείνη την χρονιά.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι μια ομάδα ανέτοιμη, οι οποίοι θα δείχνουν πάρα πολύ, θα δουν και εγώγοι και ακούω το δέχημα με κάτι ποδοκαιρικών καινούριων και προπονητικών και προπονητή θέλει χρόνο μεγάλο.
1: Αυτό θα γίνει στην προετοιμασία, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά η θυμία ολόκληρη και κοκόλλημα κοποδοκαιρικών με κοπροπονητή δεν είναι από την μια μέρα την άλλη.
1: Τώρα η μισή ομάδα θα είναι άλλη καινούργια τώρα, εντάξει, εγώ ξέρω. Δηλαδή...
0: Αυτό σου λέω και εγώ, καλύτερα λέμε.
1: Ναι. Για τον καινούργιο τον προπονητή δεν είναι δύσκολο όταν είναι η μισή ομάδα καινούργια.
0: Για τον καινούργιο προπονητή που όποιο και να είναι, λοιπόν, χωρίς αυτό είπε ένα όνομα πριν.
1: Ποιος?
0: Εγώ θα πω κάτι.
1: Ναι.
0: Να είναι καλύτερα από τον Λουτσέσκου και να είναι ποιοτικό και να θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ομάδα η οποία θα έχει κόγου κοποκάλυμα κοντύπελο κάθε χρόνο την Ελλάδα και ευρωπαϊκές πορείες. Αυτά μπορεί να τα κάνει ο κ. Καβίλης με τον Λοβοντή, καλοδεχούμενη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εντάξει, άμα είναι να φέρει μετριότητες και πάλι, εγώ δεν κοδέχομαι, ρε φίλε.
1: Μετριότητες για μεταγραφές λες?
0: Και για μεταγραφή και για προπονητή.
1: Το πάλι τι εννοείς πάλι, προπονητή μετριότητα πάλι όταν λες τι εννοείς, ποιον ήταν μετριότητα?
0: Δεν εννοώ Κολουτσέκου.
1: Ναι.
0: Και πριν Κολουτσέκου έφερε μετριότητα και όταν έλεγε Κολουτσέκου έφερε μετριότητα.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Δεν προπονητή εννοώ.
1: Νομίζω ο Στέφες τώρα δεν ήταν μετριότητα.
0: Ο Στέφες τώρα δεν ήταν μετριότητα αλλά δεν είχε ομάδα, δεν είχε βάλω πάγκου. Ναι. Άμα δεν απακούμε. Άμα δεν κάνω λάθο.
1: Όχι σοβαρά, εντάξει, τόσο καλά λες.
0: Γιατί.
1: Ναι.
0: Χωρίς ποδοσφαιρικές πήγε και πήρε σκοπαλία άνοιγα μέχρι χωρίς τη Σάλκες που ήγανε.
1: Πού?
0: Τη Σάλκες.
1: Σάλκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έκανε το παιχνίδι εδώ.
1: Με τον Τράξελ τότε. Με τον Τράξελ, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Με καπικυρίγες είχε...
1: Εκεί μας φάγαν λάχανο να πούμε, να ξέρεις. Πέναλτι και τέτοια, τα θυμάσαι?
0: Καλυμάμαι, δεν τα καλυμάμαι. Πάνε, για εκεί απέδει κρόλο.
1: Βέβαια το παίζει, βέβαια. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Πάνε. Και δεν είναι δικογή που το μέκα και το παίζει.
1: Ναι.
0: Και που χωρίς από που διαχεία και καλά βέβαια. Αυτοί που δεν χωρίς από που διαχεία είναι μυρουδιάδες.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να θέλω και δίκο μου διαχεία. Θέλει κάποια πράγματα που πάω μέσα. Αλλά μία που έχω έτσι όπου καβλέπουμε, λοιπόν, είναι που είναι ο κόσμος απογοητευμένο, εκεί με έγραζε πολλά μηνύματα, και είναι και απογοητευμένο που έφυγε και ο Λουτσέσκου, και σχεδόν είναι απογοητευμένοι να...

0: να πω και μια κουβέντα που με στείλατε ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι να ασχολούν με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι φανατική.
1: Ναι, για
0: πες. Εδώ είναι απογοήτευση. Κατάλαβε.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Η ζωή συνεχίζεται ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, κάτι σε είπα εδώ. Είναι κυρίως αλλά καρικά μου θέλω, σου καλύπα. Θέλει ποιοτικό ποδοκαιριστή και ποιοτικό προπονητή για κάθε ομάδα.
1: Εγώ βλέπω στελεχώνει την ομάδα.
0: Την ομάδα πάνω θα κρατήσει στελεχώνει. Από το ποδοκαιριστικό τμήμα τι να κάνει.
1: Θα το δούμε, κάτσε ακόμα. Μεταγραφές κανονικά δεν ξεκίνησαν ακόμα.
0: Ναι, έπρεπε ήδη να είχαν και τη νίκη.
1: Ναι, όχι, λέω από τον Ιούλιο ξεκινάνε. 1η Ιουλίου δεν ξεκινάνε.
0: Αλλά, ναι, αλλά μου πει, προπονητή δεν είχε. Τι να εκεί με καταλαβαίνει να κάνει. Κλεισμένη να έκανε κουλάκι μου, κατάλαβε σου λέω. Κλεισμένη.
1: Ναι.
0: Και ανακοινώνεται 1η Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Έλα.
0: Έλα, εδώ είναι.
1: Εδώ είσαι, εντάξει.
0: Και εσύ μου κοβίδω μακόν Παντελή. Κοβίδω μακόν Γιάννη την Αδελαϊδα.
1: Πέθανε ένας νέος προπονητής στη Γαλλία. Ο Ερικ Ρουά. Προπονητής της Μπρέστ, 58 χρονών.
0: Δεν το ξέρω πάνω.
1: Ναι. Ήτανε και παίκτης της Λιόν αυτός και
0: πότι της... Πότι νέοι χάνονται.
1: Μαρσέικ της Λιόν πότι ήτανε
0: όνομα. Πότι νέοι φεύγουνε. Πότι νέοι καλεπολύνουν για αυτή τη βοή που είναι ανώνυμη. Και μην διαβάζουμε μόνο του επώνυμου. Πότι κανιά παιδιά φεύγουνε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Από αυτή την Ανία και αρρώκια και από άλλα αρρώκια. Και λέει ασχολούμαστε εγώ με το υπόλοιπο. Οι αγώνιμοι που μετράμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοβλήμα τον Γιώργο Καφούργο και ετοιμού και φίλε μας γυμνήκη Κολοφίνο και φυσικά και όλο κακουρακίδιο Κουπόκου και θα πω μια κουβέντα.
1: Ναι.
0: Και Χρυσαβίδη, κάνει αυτό που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Φέρε πεκαράδι την Κούμπα και λέγω και την ομάδα με ποδοκαιριέ που να μπαίνουνε μέκα και να δαγκώνουνε σίδερα και βέβαια ένα προπονητή που να έχει όρομα με καλικά μακα οράμακα. Προκάλεμα και κύπελο και ευρωπαϊκό.
1: Α, τρέμπλ, τρέμπλ.
0: Τρέμπλ, ναι. Και να μην είναι ευρωπαϊκό, να είναι μια ευρωπαϊκή πορεία ανάλογη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Βαλκάνικα ονειράμα. Δεν μπορεί δέκο, κουκρό, κουλάει, κουκάγκο. Σιγά και χαθεί και μια ομάδα. Και μην ακούω, ρε Γιώργα, έχουμε κανένα πει αλλά δεν ακούω κανένα. Θα κοβώ με άλλο τρόπο. Κουκλάει και με καγραφέει 10, οι οκό να πιάνουνε.
1: Ναι. Είναι μεγάλη πτυχή.
0: Ναι. Ρίχνει λευκά, δεν λέμε το ρίχνει, αλλά τα λευκά που πάνε, κομπαρέλει. Γιατί κάποιοι επιλέγουν να φέρουν με τριόγκε. Αυτοί οι κάποιοι λοιπόν πρέπει να έχουν καγανίσει κάποια στιγμή ο Σαββίδη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιοι είναι. Αυτό δεν είναι ο Σαββίδη και γνωρίζει και ο ίδιο. Να έχουν καγανίσει και να φέρνει ποδοκαιριέ ανάλογα την ελληνικότητα που έχει η ομάδα και ο Γύρος Σαββίδη, κόμμα Σαββίδη. Και πολλοί ποδοκαιριστές που πήγαν την ΑΕΚ που απέριψε ο Λουκέκου λόγω δεν κερδιάλανε αυτό που...
1: Στη φιλοσοφία.
0: Τι είπε?
1: Στη φιλοσοφία.
0: Ναι. Κόρα λοιπόν με τον άλλο ποδοκαιριστή για να δούμε τι θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέω κάτι ψέματα. Αλήθεια εγώ μην το λέω. Και κομπάρκα κομπλονιά, κομπάρκ δεν τον πήρε. Και κάποιοι όλοι κομπλονιά δεν τον πήρε, γιατί είναι και για την φιλοδοκία.
1: Ναι.
0: Και ένα κακό που είχε ο Λουτσέκου, όχι καπροπόγγι, κοδέμακο με καραγό, δεν απεκούσε. Βολευόκανε με αυτού που μου δίνανε, αλλά πέρκει γυναίκα και πανά κατοίκου και τα είπε σήμα και κουβαλάκα. Λοιπόν, εκεί οι προπονητές πρέπει να πατάνε ποδάρι. Και λέει, κύριε, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια σοβαρή ομάδα. Άμα εκεί μας φαίνεται ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι κομπάγκο και δεν θα υβρώσουν τη βαντέλα, εκεί κάνουμε και τη μικρά.
1: Μέσα. Έλα. Έπεσε. Έλα, φίλε. Πάει και αυτός.

17 Ιουνίου λέει γιορτάζει ο Ισμαήλ. Α, ο Ισμαήλ το φιλαράκι μου. Ο Αιγύπτιος. Ο Ναμπίρ και ο Ισμαήλ. Αυτοί που ανακάλυψαν τον πουθενά κάτω στα υπόγεια.

Ωραίο πράγμα ο παπάς, ε? Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Γεια σου Κώστα, με στέλνει και τη φωτογραφία στη Σαντορίνη. Γεια σου Κωτσαρί μου. Η Σαντορίνη είναι γνωστή για το ηλιοβασίλεμά της, τον μεγάλο Μπάουκ λέει και τον Τζόρνταν. Ναι. Έχουμε πολύ λαό κάτω και εκεί πέρα, να ξέρετε. Έχουμε πολλοί από εδώ Σαλονικής που δουλεύουν τα παιδιά.

Εν τω μεταξύ, ξέχασα να πω, από χθες ήθελα να το πω και το ξέχασα, περίπου σε κάνα μήνα θα έχουμε εκλογή καινούργιου προέδρου στην Super League. Δηλαδή, τώρα κάνει τον πρόεδρο εκεί πέρα η, πώς λένε, η, αυτή που ήταν στον Ατρόμητο, μωρέσι. Την έβαλε εκεί, την είχε αντιπρόεδρο, να πούμε, πρόεδρος ο Μαρινάκης, αλλά κάνει κουμάντο, να πούμε, η Κοξενόγλου. Τώρα θέλει να κατέβει ο Μπέος, να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο Super League. Ο Μπέος πλέον είναι φίλος πάλι του Μαρινάκη, έτσι, οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και είναι και καλά. Και περιμένει, σου λέει, ξέρει ο Μπέος. Ο Μπέος είχε βάλει και την προηγούμενη φορά και αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε μόλις έβαλε ο Μαρινάκης, αποσύρθηκε. Τώρα όμως μπορεί να πήρε και εντολή να κατέβει αυτός. Θα βγει. Άμα δεν βάλει κανένας άλλος, μπορεί να βάλει ο Αλαχούζος. Και εκείνος έχει, θέλει να γίνει πρόεδρος και εκείνος. Μην νομίζω ότι θα πάρει κάπου τα λεφτά να γίνει πρόεδρος. Πρέπει να χώσει λεφτά και να αφήσει, να πούμε, να έχει υπομονή, να αφήσει τους ανθρώπους να κάνουν δουλειά. Να μπει στο γήπεδο το καινούργιο, όλα παίζουν τον ρόλο τους, έτσι. Εδώ πήρανε τέτοιο προπονητή μεγάλο, δεν ξέρω, 5 εκατομμύρια πόσο τον πήραν τον Μπενίτεθ. Τον πήρανε για να τους κάνει ομάδα, να πούμε, κλπ. Και επειδή βγήκε τέταρτος, τον διώξανε.

Λούκας, έχουν πρόβλημα τηλεφωνικές γραμμές, λέει, διότι παίρνω, λέει, από τις... Παίρνω εδώ και ώρα, λέει, και δεν ανοίγει γραμμή. Από τις 1 και 45, λέει. Τα κλείσες. Έχουν πρόβλημα, λέει ο Λούκας. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως κλείνουμε τώρα. Κλείσε τις γραμμές, μην είναι. Θα πάρεις αύριο, Κώστα, δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Και θέλει λοιπόν να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Super League.

0: Άμα μπει ο Μπέος και δεν κατεβάσει κάποιος άλλος, βγαίνει πανηγυρικά. Εάν κατέβει και άλλο, από άλλο μπλοκ, έτσι, υποψήφιος, νομίζω θα υπερισχύσει ο Μπέος. Και ο Μπέος είναι έξυπνος, δεν κυρίζει. Γι' αυτό και κατεβαίνει. Σου λέει, μένα με ενδιαφέρει, σου λέει, να μην βάλει Ολυμπιακός. Μπορεί να τον έβαλε και Ολυμπιακός αυτό, βέβαια. Θα πάρει αρκετούς ψήφους, στήριξη μάλλον από αρκετές ομάδες. Και φυσικά θα είναι, ομάδες θα είναι σίγουρα ο Βόλος, θα είναι ο Ατρόμητος, θα είναι ο Όφη, θα είναι η Καλαμάτα, ο Αστέρας θα είναι. Αυτοί όλοι δικοί τους είναι, να πούμε. Άρα η μισή και παραπάνω θα είναι. Άρα θα βγει. Λοιπόν, τα άλλα τα πούμε αύριο. Με αυτά και με αυτά ήρθαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Υγεία να υπάρχει, παιδιά, σαν την υγεία δεν έχει. Καλό ξημέρωμα στους νύχτες και καλή μέρα στους ημερίσιους, έτσι. Και εμείς, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ, προσγειωμένοι εδώ, Focus FM, θα τα ξαναπούμε. Τα λέμε, καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Σπόρις Ερέτη είναι γεγονός. Μπείτε στο κανάλι του στο YouTube και δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Μην το χάσετε. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
1: Αντισυστημικός.
2: Βαρδάρης.
1: Γαλανόλευκος.
3: Δημοκρατικός.
4: Ελληνικός.
5: Ζόρικος.
6: Ηφαίστειο.
7: Φιελώδης.
8: Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος.
10: Λατρευτός.
11: Μαχητικός.
12: Νικητής.
13: Ξεκάθαρος.
14: Όαση.
15: Παγκόσμιος.
16: Ρεαλιστής.
17: Σεισμός.
18: Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
20: Φιλαλήθης.
21: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
22: Φταγμένος.
23: Ωραία.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στόματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.